0: vitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: vitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. vitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

0: στον ΒΙΤΑΕΦΕΜ. Είναι 8.
1: Οι γυναίκες, Χριστέ ο Θεός, είδων αγγέλουσαν το τάφο και εξέστησαν. Φωνής γάρ οίκων εξ αυτών, όκι ανέστη ο Κύριος, παρέχον το κόσμο το μέγα.

0: και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανέστη Σωτήρ εκ τάφου παντοδύναμε και άδης ειδών το θαύμα εξεπλήτετο και νεκρή ανίσταντο και εκτίσεις ειδούσα συγχαίρηση και ο Αδάμ συναγάλεται και κόσμο Σωτήρ μου ανημνήσε αΐ. Συ το φως των εσκοτισμένων, συ η Ανάστασης πάντων και η ζωή των βρωτών και πάντα συνανέστησες του θανάτου το κράτος ότι σκυλεύσας και του άδου τα σπήλα συντρίψας λόγια και οι θνητοί κατηδόντες το θαύμα εθαύμαζον και πάσα κτίσει συγχαίρει εν της η Αναστάση φιλάνθρωπο διό και πάντες δοξάζομεν και υμνούμεν την συν συγκατάβαση και κόσμος σωτήρ μου ανυμνήσε αΐ.

Αμήν. Ο εκ πατρός εκλάμψας Υιός αρήτος, εκ γυναικός ετέχθη διπλού στη φύση. Ον ειδώτες ουκαρνού μεθά της μορφής το εκτύπωμα. Αυτό δε ευσεβώς ανιστορούντες, σέβομαι πιστός. Και δια τούτο την αληθήν πίστην κρατούσε η Εκκλησία, ασπάζεται.

θέλων ο πανικτήρμων Θεός ημάς διεγύριναι προς μνήμην τελείαν της αυτού ενανθρωπίσεως την υπόθεσιν ταύτην παρέδοκε της ανθρώπης διά της χωματουργίας των εικόνων την σεβάσμιον ανατυπούστε μορφήν όπως ταύτην επόψε συνορώντες πιστεύομεν όπερ άπερ λόγο ακυκόμεν γνωρίζοντες σαφώς την πράξη και το όνομα το σχήμα και τους άθλους των Αγίων Ανδρών και Χριστόν τον Στεφοδότην Στεφάνους παρεχόμενον της Αγίης αθλητέστε και μάρτισιν διόν άρτη τρανότερον την αληθινήν πίστην κρατούσε Εκκλησία ασπάζει.

όνομι του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου, ενός εκ των 7 διακόνων. Για αυτή η μέρα, μνήμη του Σιου Πατρός ημών και ομολογητού Θεοφάνους, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Γραπτού. Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ζηναΐδος και Φιλονίλης των Αυταδέλφων. Και αυτή η μέρα, μνήμη των Αγίων Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, Νεκταρίου, Αρσακίου και Σισινίου. Και αυτή η μέρα, μνήμη επιτελούμεν των Αγίων και Μακαρίων Πατέρων, των ενικαίων συνελθόντων, των δεύτερων επί των ευσεβών και φιλοχρήστων βασιλέων Κωνσταντίνου και Ειρήνης, κατά των δισεβός και αμαθός και απερισκέπτος την Εκκλησία του Θεού ειδωλολατρήν υπόντων και τα σεπτάς και Αγίας εικόνας καταβαλώντων. Υπέρμαχης ητών της λόγων όπλης λόγε εχθρούς τροπούνται των σεβαστών εικόνων. Τες των Αγίων Πατέρων πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
1: Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριε Σουν, τον μόνον αναμάρτων, τον Σταυρόν Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμε. Σιγαρή Θεός ημών εκτός ο άλλων που είδαμε το όνομά Σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντες η πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γαρίθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διά παντός ευλογούντες τον Κύριον υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γαρ υπομεινες δί μας, θανάτων θάνατον όλεσε.

των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Φιλίππου ενός των επτά διακόνων, Θεοφάνους του γραπτού Επισκόπου Νικαίας Πίτου και Ομολογητού, των Αγίων Πατέρων της Εβδόμης Οικουμενικής Συνόδου, όν και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντως των Αγίων, και τεύουμεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών.

0: και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της
1: συγχάρητης
0: Παναγίας Χράντου, προευλογημένης εν δόξου, εσπίνης

με μια πανέμορφη εικόνα, μια εικόνα παρμένη από την καθημερινότητα του ανθρώπου. Επιλέγει ο Χριστός να περιγράψει στους ανθρώπους που τον ακούν τη διαδικασία της σποράς του λόγου του στην Οικουμένη. Ο Χριστός βρίσκεται ενώπιον πλήθους ανθρώπων και χωρίς φιδό σπέρνει τον λόγο του, δίδει τις αλήθειες, τις μεγάλες αυτές αλήθειες που οδηγούν στη ζωή, και διαπιστώνει ότι κάτω στο ακροατήριό του υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι οικοδομούνται από τον λόγο αυτόν, ακούν, δέχονται, παραδέχονται και ακολουθούν τον λόγο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλοι που έχουν αντιστάσεις. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ακούν τον λόγο αλλά δεν τον αποδέχονται. Είναι και εκείνοι που ούτε καν τον ακούν, διότι την ώρα που τους μιλά το μυαλό τους τρέχει αλλού, το σώμα τους βρίσκεται κοντά του, αλλά η ψυχή τους απέχει από αυτόν. Αυτή λοιπόν η πανέμορφη εικόνα της σποράς έχει πάρα πολλά μέσα της κρυμμένα νοήματα, τα οποία θα ήταν πολύ όμορφο να τα εξετάσουμε παρέα. Ξεκινά ο Ευαγγελιστής και λέει ότι εξήλθεν ο Σπύρον, τους πήρε των σπόρων αυτού. Ποιος είναι αυτός ο Σπύρον? Ποιος είναι αυτός που κάνει την σπορά του λόγου? Εδώ έχουμε ένα παράδοξο, μας λένε οι Άγιοι Πατέρες. Ο Σπύρον και το σπέρμα είναι ο ίδιος, ο αυτός λόγος του Θεού. Αυτό είναι το πρόσωπο, το δεύτερο της Αγίας Τριάδος. Διού τα πάντα και ισόν τα πάντα έκτιστε, δια του οποίου δηλαδή δημιουργήθηκαν τα πάντα και εις τον οποίον αποβλέπουν. Αυτός ο λόγος λοιπόν, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, κάνει μια εκστατική κίνηση. Ποια είναι αυτή η εκστατική κίνηση? Μια κίνηση έξω από τον εαυτό του, ε? Ποια είναι αυτή η εκστατική κίνηση? Είναι η ανανθρώπιση. Χωρίς να εγκαταλείψει τους πατρικούς κόλπους, γίνεται ένας από μας. Και δεν το θεωρεί αυτός κάτι κακό για τον εαυτό του, αλλά με χαρά έρχεται να δώσει τον εαυτό του στους ανθρώπους ως πρότυπο ζωής, για να μπορούμε και εμείς να βλέπουμε σε αυτόν στον οποίον αποσκοπεί η ύπαρξή μας ολόκληρη. Μιλάει σε εμάς ο Χριστός σαν να μιλά στην γη, η οποία καλείται να φιλοξενήσει αυτήν την σπορά, και απευθύνεται στους ανθρώπους και στις ανθρώπινες υποστάσεις. Γιατί? Διότι ακριβώς οι ανθρώπινες υποστάσεις που είναι πλασμένες κατά την εικόνα του και κατά την ομοίωσή του, με αυτό το δυνητικό χάρισμα της ομοίωσης, δηλαδή με την δυνατότητα να γίνουν και αυτοί θεοί, αυτές οι ανθρώπινες υποστάσεις είναι η γη. Η γη μέσα στην οποία μπορεί να σπαρεί ο λόγος του Θεού και να καρποφορήσει. Να καρποφορήσει τι? Θεότητα. Να καρποφορήσει ομοίωση Θεού. Για δείτε λίγο αυτό το μυστήριο που κρύβεται μέσα στον σπόρο. Δεν επιλέγει τυχαία ο Θεός αυτή την εικόνα. Για δείτε πόσα μηνύματα κρύβονται μέσα στο Ευαγγέλιο μας, τα οποία πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να τα παρατηρούμε. Ο σπόρος έχει μια φοβερή ιδιότητα. Τον βλέπεις νεκρό να στέκεται μέσα σε ένα βαζάκι. Όσοι είχαμε την ευλογία στη ζωή μας να ζήσουμε σε χωριά, έχουμε δει αυτούς τους σπόρους που τους κρατούσαν οι παππούδες μας μέσα στα μπολάκια και περίμεναν να έρθει ο καιρός της σποράς για να τους φυτέψουν μέσα σε γη που καλλιέργησαν, για να τους φροντίσουν. Και αυτά τα νεκρά τα σποράκια
να γίνουν εικόνα μιας σταυραναστάσιμης πορείας, μιας πορείας που έχει μέσα της κόπο και διαδικασία μεγάλη, έχει μέσα της μέρημνα, έχει μέσα της επιμέλεια, για να μπορέσει αυτός ο νεκρός σπόρος να γίνει ένα αναστημένο φυτό. Δείτε πως μέσα σε αυτήν την εικόνα του σπόρου κρύβεται ολόκληρο το μήνυμα, το σταυραναστάσιμο αυτής ακριβώς της ζωής και της πορείας που ήρθε να εφαρμόσει ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού στον κόσμο, γενόμενος άνθρωπος, και να παραδώσει αυτόν τον τρόπο της ζωής σε όλους εμάς και να οδοποιήσει πάση σαρκή την εκ νεκρών Ανάσταση. Αυτό είναι το έργο του Λόγου. Αυτό είναι το έργο του σπόρου. Αυτό είναι το έργο που συμβαίνει σε κάθε γη αγαθή που δέχεται αυτόν τον καρπό, τον σπόρο, και παράγει τον καρπό της σωτηρίας. Πολύ όμορφα θα πει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι για την αγάπη, εμπνευσμένος από αλλού, ότι για την αγάπη του λόγου σου εν γαστρή ελάβομεν, δίνει μια εικόνα άλλης σποράς, της σποράς του ανθρώπου. Μείναμε, λέει, έγκυος, εν γαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμε και πονέσαμε, αλλά τι κάναμε, γεννήσαμε πνεύμα σωτηρίας. Σε τίποτα δεν διαφέρει αυτό από αυτό που περιγράφει σήμερα η παραβολή. Εξέρχεται λοιπόν ο σπορέας για να σπείρει τον λόγο του και δεν τσιγκουνεύεται καθόλου. Δεν σπείρει φιδωλά, αλλά σπείρει με ευλογία, σπείρει πλουσιοπάροχα, ρίχνει τον σπόρο του παντού, βρέχει επί δικαίους και αδίκους, ανατέλει τον ήλιό του επί δικαίους και αδίκους. Και αυτό για να δώσει ακριβώς όλους εμάς να καταλάβουμε ότι το αγαθό, ο Λόγος του Θεού, η χάρις του Θεού είναι ένα δεδομένο το οποίο απλά περιμένει εμάς να το ενεργοποιήσουμε. Η χάρις του Θεού και το σπέρμα αυτό της σωτηρίας δεν έχει προσωποληψία. Δεν δίνει ο Θεός σε άλλον πολλά και σε άλλον λίγα, αλλά σε όλους δίδει τα ίσα. Τι είναι αυτό που ενεργοποιεί σε άλλους τα πολλά και σε άλλους τα λίγα? Είναι η δική μας επιλογή, η δική μας συνέργεια, διότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι λόγος υποδούλωσης, αλλά είναι λόγος ελευθερίας. Δεν είναι λόγος που αναγκάζει τον άνθρωπο να τον ακολουθήσει, αλλά είναι λόγος που προσκαλεί τον άνθρωπο σε συνέργεια. Δεν είναι μια μαγική ενέργεια η οποία ενεργεί μονόδρομα προς τον άνθρωπο, αλλά είναι μια θεϊκή συνέργεια, θεανθρώπινη συνέργεια, μια κλίση σε συνεργασία, σε κοινωνία. Είναι μια κίνηση του Θεού προς τον άνθρωπο και μια πρόσκληση για να τον θεοποιήσει. Χωρίς όμως την συνέργεια του ανθρώπου, αυτή η πρόσκληση μένει ματαιωμένη. Και αυτό ακριβώς είναι που περιγράφει ο Χριστός μιλώντας για το πού καταλήγει αυτός ο σπόρος. Αν οι γη είμαστε όλοι εμείς, τότε τώρα ο λόγος στρέφεται σε εμάς και στο τι εμείς οφείλουμε να κάνουμε για να μπορέσει αυτός ο σπόρος να καλλιεργηθεί και να αυξηθεί και να δώσει καρπό. Είναι αυτή η παραβολή πανέμορφη, γιατί ο Χριστός δεν την άφησε ανεξήγητη, αλλά μας έδωσε όλους τους τρόπους, μας ανέλησε όλους τους τρόπους εκείνους με τους οποίους ο σπόρος αυτός μπορεί να μείνει άκαρπος, και τα περιέγραψε πολύ όμορφα. Περιέγραψε αυτούς τους τρόπους πολύ όμορφα και ο Απόστολος Παύλος, λέγοντας ότι πρέπει να μάθουν οι μέτεροι να προείστανται καλών έργων. Ο τρόπος της καλλιέργειας της ψυχής μας δεν είναι λόγια, δεν είναι ιδέες,
Αλλά ο τρόπος της καλλιέργειας της ψυχής μας είναι τι? Τα αγαθά έργα που περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος. Ο Λόγος του Θεού είναι πιστός. Πιστός ο Λόγος, σε διαβεβαιώνω, του λέγει. Δηλαδή αξιόπιστος. Δηλαδή άξιος εμπιστοσύνης. Αν ακούσεις τον Λόγο του Θεού, τότε μέσα σου θα καρποφορήσει και θα γεννήσει αγαθό. Θα γεννήσει χάρη. Πιστός ο Λόγος. Όντως, αν πάρουμε αυτόν τον Λόγο, τον σταυραναστάσιμο, και τον κάνουμε τρόπο ζωής, θα φέρει καρπό αναστάσεως. Αλλά πώς γίνεται αυτό? Γίνεται όταν εμείς γινόμαστε προϊστάμενοι καλών έργων. Όταν εμείς κάνουμε πράξη τον Λόγο του Θεού και το αγαθό δεν το αφήνουμε ως λόγο, αλλά το κάνουμε έργο. Και γινόμαστε εμείς προϊστάμενοι αυτών των καλών έργων. Βλέπετε, η σπορά δεν είναι μόνο ημών των κληρικών. Η σπορά είναι όλων των ανθρώπων που βαπτίστηκαν στο όνομα του Χριστού. Όλων των ανθρώπων που αποδέχτηκαν τη Βασιλεία των Ουρανών. Όλων των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι βαπτίστηκαν εις τον θάνατο και την Ανάσταση αυτού. Ο κάθε ένας από μας είναι υπεύθυνος να καλλιεργήσει τον σπόρο αυτόν του Λόγου του Θεού και στον εαυτό του και στους πλησίων αυτού, διέργων αγαθών. Όλοι γινόμαστε κήρυκες. Κήρυκες προς τον εαυτό μας, διότι ο κοντινότερος ακροατής του Ιεροκήρυκος είναι τα αυτιά του. Αλλά και κήρυκας και κήρυκες των πλησίων μας. Όχι μόνο με λόγους, αλλά με έργα αγαθά. Όταν λοιπόν αυτήν την διαδικασία ακολουθούμε, τότε ο λόγος καρποφορεί. Αν όμως αφήσουμε τις μέρημνες του Δίου αυτού σαν άλλα χορτάρια να έλθουν και να πνίξουν τον Λόγο του Θεού, τότε ο λόγος δεν θα καρποφορήσει. Αν την γη της καρδιάς μας την ισοπεδώσουμε και την κάνουμε σκληρή, απομακρυσμένη από την καλλιέργεια αυτή που προκαλεί ο Λόγος του Θεού και επηρεασμένη από τις ισοπεδωτικές δυνάμεις του Λόγου των Αλωτρίων, τότε η ψυχή μας, η υπόστασή μας, η ύπαρξή μας ολόκληρη δεν θα είναι ικανή ούτε καν να λάβει μέσα της τον Λόγο του Θεού. Διότι όταν εμείς ανοίγουμε τα αυτιά μας σε φωνές αλότριες και ακούμε άλλα κηρύγματα και άλλες αλήθειες και ψεύδιες αλήθειες, τότε σκληραίνει η γη μας και τότε δεν μπορούμε να δεχτούμε την αλήθεια αυτή, η οποία χρειάζεται θυσία. Έργο λοιπόν δικό μας είναι με κόπο και πόνο, με τον ιδρώτα του προσώπου και της ψυχής μας, να καλλιεργήσουμε την γη των υπάρξεών μας, ούτως ώστε η σπορά να καταστεί ικανή, ο σπόρος να αναστηθεί και να βλαστήσει καρπών εκατονταπλασίωνα νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: όλοι μαζί.
1: Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητή του ουρανού και γης, ορατών τρεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, ως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τον Πατρί, διού τα πάντα εγέννητο, τον κοιμάς τους ανθρώπους, κυρία την μετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα το υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταρθέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τα σκαφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενο με τα δόξης, κρυεζόντας και νεκρούς που τη βασιλεία σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωπιόν, το Λεκπατρός εσπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συντοξαζόμενο, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ ελιβάπτης μεσά.

πάλι του Αΐων ως αυτόσον σικιωμονογενή σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σι εκτιμιόντος εις το ήλαιε μας παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι και ούκα πέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα τη σου το Αγίο υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκισμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσης και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολυώματα μετάσσια ερωτάω.

Άγιης Εντολής και πάντων των υπερημών γεννημένων του Σταυρού, του Τάφου, της Τριημέρων Αστάσεως, της Ισουρανούς Αναβάσεως, της Εκδεξιών Καθέδρας, της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσίαση.

Βασιλείας του Ουρανού γύρω της Παρισίας του Ρωσέ μίλησης της λατρεία υπέρ των εμπίστεων απαυσαμένων προπατώρων πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηδίκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευστών και παντός πνεύματος δικαίου εμπίστεων.

0: το πάντημον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ευχαριστώ τα ελέη του Μεγάλου Θεού και σωτήρα.

0: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο έντης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμε τις οφειλέτας ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα.

του Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξης Βασιλείας σου και ερθέσει το αγιάσαι μας, πάνω του Πατρί συγκαθήμενος και όδε εμήνα ουράτου συνών, και καταξίωσε ότι κρατεά σου χειρή μεταδούν εμήν του ακράμπτου σώματός σου και του τιμίου αίματος, και διημών, δι το λαό.

0: Πόντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωοποιών, φρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως χαριστήσομεν του Κυρίου. Αντιλάβου όσων ελέησουν και διαφυλάξουν ημάς ο Θεός συγχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελεία, αγίαν, ειρηνική και αναμάρτην εξάμενη, εαυτούς και άλληλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Ασφάλισε μόνο τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες εν δόξα Θεού και Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία.

ευλογών τους ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζουν σου ψή πεπιθώσας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησουν την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς, τους ελπίζοντας ότι σε ειρήνη το κόσμο σου γόρισε, τες εκκλησίες σου τους ιερέψει τις άρτησον ημών, το στρατό και παντή το λαός, ότι πάσα δώσω αγαθή και παν δώρημα τέλειον, ανοφενεστή κατά δένεξ του Πατρός των Φώτων, εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Εγκύκλειος 36 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος προς τα παιδιά, τους νέους και τις νέες και τους γονείς της καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Αγαπητά μου παιδιά, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς αρχίζει για όλους ένας καινούριος κύκλος ζωής, προσπαθειών, ονείρων και προσδοκιών. Τα σχολεία ανοίγουν, οι καθημερινές υποχρεώσεις πληθαίνουν, τα προγράμματα γεμίζουν. Μέσα όμως όλη αυτή την κίνηση και την ταχύτητα της ζωής υπάρχει ένα ερώτημα που αφορά μικρούς και μεγάλους. Τι είναι αυτό που δίνει πραγματικό νόημα στη ζωή μας? Ιδιαίτερα εσείς τα παιδιά και οι νέοι μας ζείτε σε ένα κόσμο γεμάτο δυνατότητες αλλά και αντιφάσεις. Έχετε μπροστά σας δρόμους πολλούς, πληροφορίες αμέτρητες, εικόνες και φωνές που διεκδικούν καθημερινά την προσοχή σας. Την ίδια στιγμή βλέπετε γύρω σας τη μοναξιά, τη βία, την αδικία, τον φόβο, την αβεβαιότητα για το μέλλον. Και ρωτάτε, αμφισβητείτε, αναζητάτε. Και καλά κάνετε. Γιατί η νεότητα δεν είναι η ηλικία των έτοιμων απαντήσεων. Είναι η ηλικία των μεγάλων ερωτημάτων, της αναζήτησης, της δημιουργίας και του ονείρου. Ο συντοπίτης μας, Διονύσης Αβόπουλος, τραγούδησε κάποτε «Πώς να κρυφτείς αυτά τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα». Θα μου επιτρέψετε να παραφράσω αυτό το στίχο «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα νιώθουν όλα». Νιώθετε ποτέ πότε ο λόγος μας είναι αληθινός. Καταλαβαίνετε πότε η αγάπη είναι γνήσια. Αναγνωρίζετε την αυθεντικότητα και δυσκολεύεστε δικαιολογημένα με την υποκρισία. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν θέλει απλώς να σας μιλήσει. Θέλει να σας ακούσει. Θέλει να σας συναντήσει. Θέλει να περπατήσει μαζί σας. Αυτόν τον σκοπό υπηρετούν και οι κατηχητικές και ενενικές συντροφιές των ενωριών μας που ξεκινούν και πάλι στις συναντήσεις τους για φέτος. Κατήχηση δεν σημαίνει ένα ακόμα μάθημα στο σχολείο, μετά το σχολείο. Δεν σημαίνει αποστήθηση κανόνων και έτοιμων απαντήσεων. Σημαίνει συνάντηση και σχέση. Συνάντηση με τον Χριστό αλλά και συνάντηση μεταξύ μας. Ένα χώρο που μπορούμε να μιλήσουμε, να ρωτήσουμε, να προβληματιστούμε, να γελάσουμε, να δημιουργήσουμε, να μοιραστούμε, να κάνουμε φίλους, να μάθουμε να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο, γιατί κανένας άνθρωπος δεν περισσεύει. Η αξία του ανθρώπου δεν μετριέται από την καταγωγή, τα χρήματα, την εμφάνιση, τη σχολική επίδοση ή την κοινωνική θέση, αλλά από αυτό που είναι μοναδικός και αναπανάληπτος, πλασμένος κατ' εικόνα Θεού. Γι' αυτό και η πίστη μας πρέπει να γίνεται αγάπη, προσφορά, συγχώρηση, νιάξιμο για το διπλανό μας, φροντίδα για τον κόσμο και δημιουργία του Θεού. Αγαπητά μου παιδιά, με αυτές τις σκέψεις σας προσκαλώ να έρθετε στις νεανικές συντροφιές και στα κατηχητικά των ενωριών μας. Φέρτε τις απορίες σας, τις διαφωνίες σας, τους προβληματισμούς σας, τις ιδέες σας, τη μουσική σας, τα ταλέντα σας, την παρέα σας, τον ενθουσιασμό σας, ακόμη και τις αμφιβολίες σας. Φέρτε πάνω απ' όλα τον εαυτό σας. Δεν σας καλούμε να γίνετε όλοι οι ίδιοι. Σας καλούμε να ανακαλύψουμε μαζί τον μοναδικό άνθρωπο που ο Θεός κάλωσε τον καθένα να γίνει. Να δημιουργήσουμε κοινότητες στις οποίες κανένας δεν περισσεύει και κανένας δεν είναι ξένος και όλοι έχουν θέση και φωνή. Μιλήστε με τους ιερείς των ενωριών σας και τους υπευθύνους των ενικών συντροφιών. Ελάτε να συζητήσουμε, να παίξουμε, να δημιουργήσουμε, να οργανώσουμε εκδρομές, αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, αλλά και δράσεις αγάπης για ανθρώπους που μας χρειάζονται. Ελάτε να δημιουργήσουμε σχέσεις και φιλίες αληθινές που μπορούν να αντέξουν στο χρόνο. Αγαπητοί μου γονείς, και σας επιθυμώ να παρακαλέσω για κάτι. Μη θεωρήστε την πνευματική καλλιέργεια των παιδιών σας μία ακόμα δραστηριότητα που πρέπει κάπως να χωρέσει στο ήδη φορτωμένο πρόγραμμά τους. Τα παιδιά μας χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες. Χρειάζονται όμως και ρίζες. Χρειάζονται ανθρώπους που θα τα βοηθήσουν να ανακαλύψουν ποια είναι, γιατί αξίζουν να ζουν, να αγαπούν, να αγωνίζονται και να ελπίζουν. Ενθαρρύνετε τα λοιπόν να έρθουν. Εμπνεύστε τα περισσότερο με το παράδειγμά σας και ποτέ μην τα πιέσετε. Γιατί η σχέση με τον Θεό δεν είναι μια υποχρέωση που τους επιβάλλεται, αλλά ένας δρόμος ελευθερίας που καλούνται να γνωρίσουν και να επιλέξουν. Συνοδεύστε τα εσείς οι ίδιοι στην ενορία. Γνωρίστε τους ανθρώπους που διακονούν τον ιανικό έργο. Ρωτήστε και συζητήστε μαζί τους. Η μεγαλύτερη κληρονομιά που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας δεν είναι μόνο εφόδια για να πετύχουν στη ζωή, αλλά και λόγους για να αγαπήσουν τη ζωή. Να μάθουν ότι η χαρά μεγαλώνει όταν μοιράζεται. Ότι ο άλλος δεν είναι αντίπαλος, αλλά αδελφός. Ότι η προσφορά δεν μας φτωχαίνει, αλλά μας πλουτίζει. Και ότι ακόμη και στις δυσκολότερες στιγμές κανένας δεν είναι μόνος. Και προς όλους, μικρούς και μεγάλους, τους ιερείς και τους χριστιανούς μας, απευθύνω μία πρόσκληση. Ας κάνουμε την ενορία μας περισσότερο σπίτι και περισσότερο οικογένεια. Ένα τόπο που τα παιδιά θα χαίρονται να έρχονται. Οι νέοι θα μπορούν να μείνουν ελεύθερα και οι μεγαλύτεροι θα ξαναμαθαίνουμε να ακούμε. Στο ταξίδι αυτό δεν υποσχόμαστε ότι θα βρούμε εύκολες απαντήσεις για όλα. Έχουμε όμως μια βεβαιότητα, ότι δεν θα πορευόμαστε μόνοι. Θα έχουμε ο ένας τον άλλο και στο κέντρο της συντροφιάς μας τον Χριστό, ο οποίος μας διαβεβαιώνει. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Δηλαδή, εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Αγαπητά μου παιδιά, σας περιμένουμε. Η Εκκλησία δεν είναι μόνο ο χώρος στον οποίο ερχόμαστε. Είναι η μεγάλη οικογένεια στην οποία μαθαίνουμε να πορευόμαστε μαζί. Αυτή η οικογένεια σας χρειάζεται, σας ακούει και σας περιμένει. Εύχομαι ολόψυχα η νέα σχολική και κατοικητική χρονιά να είναι για όλους γεμάτη υγεία, πρόοδο, δημιουργία και φως. Ο Χριστός να φωτίζει τα βήματα των παιδιών μας, να δυναμώνει τον αγώνα των νέων μας και να χαρίζει στους γονείς σοφία, υπομονή και πολλή αγάπη. Σας ασπάζουμε όλους με πατρικές ευχές και πολλή αγάπη ο Μητροπολίτης ο Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Τώρα θα κάνουμε τον αγιασμό για τα κατοικητικά σχολεία και για όλες τις δραστηριότητες που έχει ο ναός. Και τις απαριθμώ πριν κάνουμε τον αγιασμό. Δευτέρα βράδυ 6 με 7 βυζαντινή μουσική, 7 με 8 βυζαντινή χοροδία, Δευτέρα βράδυ 4 με 8 αγιογραφία για μεγάλους, Τετάρτη απόγευμα 5.30 με 7.30 μαθήματα ραπτικής, Παρασκευή απόγευμα 5.30 με 7.30 μαθήματα παιδικής αγιογραφίας, Σάββατο απόγευμα 4 με 6 μαθήματα ψηφιδωτού, κάθε Σάββατο από τις 6 μέχρι τις 8 λειτουργούν οι κατηχητικές μας συνάξεις που είναι για παιδιά από προνήπια έως τρίτη λυκείου. Όπως είπε και ο Παναγιώτατος, φέρτε τα παιδιά σας, ελάτε κι εσείς, αγκαλιάστε την ενορία, πάρτε μέρος σε όλες αυτές τις δραστηριότητες. Επίσης, αυτή την Παρασκευή 5 με 7.30 περίπου το απόγευμα θα γίνει το πρώτο μάθημα για πρόσφορο, να μάθουμε να κάνουμε πρόσφορο. Επίσης, όπως είπα, μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνουν και άλλα μαθήματα ώστε να μάθουμε να κάνουμε και τσουρέκια, αλλά μάθουμε να ανοίγουμε και φύλλο ώστε να κάνετε όμορφες και νόστιμες χειροποίητες πίτες για τα Χριστούγεννα στο σπίτι σας, μόνοι σας. Έτσι, η ενορία προσφέρει ό,τι μπορεί καλύτερο για όλους μας, ώστε να μπορούμε και εμείς να την αγκαλιάσουμε ως οικογένεια και μια μεγάλη παρέα.
1: Κύριε Ιησούν, το λαό ειδική με τα ποιή σας και τα βλαβερά ύδατα επί Ελισαίου άλλα του θεραπεύ σας και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιά σας τη αχράντου σου επιφανία αυτός και νυν δέσποτα αγίασον το είδωρ τούτο τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτίση του Αγίου σου Πνεύματος και ποιήσον αυτογενέστη πάση τις θεαριωμένης και τις μεταλαμβάνουσες εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρίαν παθών, αγιασμών οίκων, πάσης επιβουλής ορατήστε και ορά των εξητήριων. Σιγάρι ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών,

0: Κυρίε και λόγια του Θεού του Ζώντος, ο το Πανάγιο σου πνεύμα καταπέμψα στις θείες και ιερείς Αποστόλης και των άνωθεν φωτισμών παρέχων και διδούς ημίν λόγων και σοφίαν εν ανοίξει του στόματος ημών, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν εν τη ώρα ταύτη, ενή καταρχόμεθα του κύκλου των κατηχητικών μαθημάτων και κατάπεμψον εν ημίν το θείο σου φωτισμών. Δώσει μην πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, εις το ιδένε το θέλημά σου και ορθοτομήν των λόγων της αληθείας σου. Διάνοιξον τους οφθαλμούς των παιδων και νέων του συνιένετας γραφάς και δίδαξον αυτούς μελετάν εν φόβο τον νόμο σου και πορεύεστε τα διαβήματά σου. Σιγάρι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν συν το ανάρκο σου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την οικαίη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εγκύκλιο σημείωμα ανακοίνωση. Σχολή Γονέων Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, νέος κύκλος συναντήσεων, έναρξη Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 στις 18:30 το απόγευμα. Αμφιθέατρο Εκπαιδευτικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65 Χαριλάου. Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος προς τον Ιερό Κλήρο και τον Ευσεβή Λαό της Καθημάς Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Αγαπητοί πατέρες και χριστιανοί μου ευλογημένοι, στο πλαίσιο της ποιμαντικής μέρημνας της Ιεράς Μητροπόλεως μας για τη σύγχρονη οικογένεια, θα συνεχίσουμε και φέτος τις συνάξεις της Σχολής Γονέων ως μία ευκαιρία διαλόγου και ουσιαστική στηρίξεως των γονέων. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 18:30 το απόγευμα στο Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Νικολάου Πλαστήρα 65 Χαριλάου. Οι ηλεκτρονικές εγγραφές έχουν ήδη αρχίσει στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ κατά την διάρκεια των συναντήσεων θα παρέχεται δωρεάν φύλαξη και δημιουργική απασχόληση μικρών παιδιών από εθελοντές παιδαγωγούς. Προσκαλούμε όλους τους γονείς να συμμετάσχουν σε αυτή τη νέα προσπάθεια της τοπικής μας εκκλησίας. Επί τούτης διατελούμε με εγκάρδιες πατρικές ευχές ο Μητροπολίτης ο Θεσσαλονίκης Φιλόθεος.
2: Αυτή την εβδομάδα δεν θα έχουμε θεία λειτουργία. Η λειτουργία που έχουμε είναι την Κυριακή του Αγίου Λουκά, 18 του μηνός, και το Σάββατο που κάνουμε κάθε φορά τη λειτουργία. Να σας ανακοινώσω και κάτι από τώρα, να το έχετε στο μυαλό σας. 1 Νοεμβρίου θα πάμε εκδρομή. Να το σκέφτεστε από τώρα. Δεν σας λέω σήμερα που θα πάμε, την άλλη Κυριακή θα σας κάνω επίσημη ανακοίνωση. Αλλά 1 Νοεμβρίου θα πάμε ημερήσια εκδρομή. Μετά τη λειτουργία. Εκκλησιαζόμαστε και φεύγουμε.
0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάς και αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σου ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σου. Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων εκ ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέροντε και Μητέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, προστάτουτε και πολιούχου της πόλεως ημών μετά των συναθλητών αυτού Νέστορος και Λούκου, του Εναγίης Πατρός Συνών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά του Θαυματουργού, ως και πάντων των εν τη ιερά ταύτη Μητροπόλη ασκήσετε και αθλήσει διαλαμψάντων και το Θεό ευαρεστησάντων Αγίων,

Στο ναό του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου θα σχηματιστεί λεταναυτική πομπή, η οποία ακολούθως 6 μετά μεσημβρίαν θα αναχωρήσει και θα κατευθυνθεί προς τον χώρο έμπροσθεν του διοικητηρίου, όπου και θα πραγματοποιηθεί στις 6:30 μετά μεσημβρίαν η υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Κοζοβιωτήσης εκ της ομονίμου Ιεράς Μονής της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας Αμοργού και Νήσων, την Ιερά Εικόνα που θα κομίσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Θύρας Αμοργού και Νήσων κύριος Αμφιλόχιος, θα υποδεχθεί ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κύριος Φιλόθεος, ο κλήρος της πόλεως μας, στρατιωτικές και πολιτικές αρχές, ο ευσεβής λαός, και θα πραγματοποιηθεί δέηση. Εν συνεχεία η Ιερά Εικόνα θα μεταφερθεί λιτανευτικώς δια της Οδού Αγίου Δημητρίου προς τον Ιερό Ναό του Πολιούχου, όπου θα τελεστούν 7 μετά μεσημβρίαν η επίσημη δοξολογία, η ακολουθία του Εσπερινού μετά του παρακλητικού κανόνος προς την Παναγία τη Χοζοβιώτισσα και η Ιερά Αγρυπνία. Ήδη το πρόγραμμα και των λοιπών λατρευτικών εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και καθημερινά από την Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου έως και την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, στον Ιερό Ναό του Πολιούχου θα τελούνται ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία από τις 7:30 το πρωί και εσπερινές ακολουθίες στις 6:30 και Ιερά Αγρυπνία στις 9 μετά μεσημβρίαν, ενώ ειδικότερα από την Κυριακή 18 Οκτωβρίου το απόγευμα θα τελείται η ακολουθία εσπερινός και Όρθρος κατά το τυπικό της Μεγάλης Εβδομάδος του Αγίου Δημητρίου και η Ιερά Παράκληση. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται ότι την 5η 15 Οκτωβρίου και την 5η 29 Οκτωβρίου πρώτης ακολουθίας του Εσπερινού και της Ιεράς Παρακλήσεως θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και θα τίθενται σε προσκύνηση τα φυλασσόμενα στο Ναό Άγια Λείψανα, ενώ την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί η Ιερά Ακολουθία του Επιταφείου του Αγίου Δημητρίου και θα ψαλούν τα εγκόμια προς τον Μεγαλομάρτυρα και Πολιούχο μας ενώπιον της Λάρνακας των Ιερών Αυτού Λειψάνων. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός για την διευκόλυνση των προσκυνητών από 6 πρωινής έως 12:30 τα μεσάνεκτα. Προσκαλείστε όλοι να μετάσχετε σε αυτά τα σημαντικά για την τοπική μας εκκλησία γεγονότα εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

0: στον Θήτα FM. Είναι 11. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων στις 11. Στο μικρόφωνο η Γεωργία Δερμιτζάκη, στον ήχο ο Δημήτρης Νίκου. Η 20χρονη έχασε τις αισθήσεις της χθες βράδυ στη Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ποσότητας ναρκωτικής ουσίας MDMA, σύμφωνα με την αστυνομία. Το κορίτσι μαζί με τον επίσης 20χρονο φίλο της βρισκόταν σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου άγνωστος τους προσέφερε και έκαναν χρήση των ναρκωτικών, με αποτέλεσμα η 20χρονη να χάσει τις αισθήσεις της και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο της πόλης, όπου έπνευσε τις πρώτες πρωινές ώρες. Συνελήφθη ο 20χρονος σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, θανατηφόρα έκθεση και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Χωρίς μετρό η Θεσσαλονίκη ως τις 12 το μεσημέρι, η προσωρινή τροποποίηση του ωραρίου σύμφωνα με τη διαχειριστική εταιρεία κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του μετρό. Σε μία ώρα έχει δοθεί το ραντεβού για τη φετινή διοργάνωση Pink Together στη Θεσσαλονίκη, τύρος πορεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Το Άλμα Ζωής καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν στην πορεία με αφετηρία το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατάληξη στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Η δράση συνδιοργανώνεται με το Δήμο Θεσσαλονίκης και σύνθημα έχει «Πρόληψη στην πράξη, αγάπη σήμερα». Την 3η 13 Οκτωβρίου επανεκκινεί το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω για την Πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού με χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν μετά την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος, εντοπίστηκαν περισσότεροι από 500,000 πολίτες με ύποπτα ευρήματα. Θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας στα ξημερώματα στην Γλυφάδα. Αρχικά πολίτης ειδοποίησε την αστυνομία εκτιμώντας ότι είχε σημειωθεί τροχαίο, καθώς ο άνδρας βρέθηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Την προανάκριση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ενάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, με τον κάθετο διάδρομο να δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις, ενώ τα μαθήματα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, έως ότου διαπιστωθεί ότι είναι ασφαλής η λειτουργία του συγκροτήματος. Η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη παραδέχθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ πως η έντονη οσμή έχει προκαλέσει έντονη δυσπιστία στη σχολική κοινότητα. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ζωντανή εντοπίστηκε 44χρονη υπήκος Ελ Σαλβαδόρ, η οποία έπεσε στη θάλασσα από κρουαζιερόπλοιο 72 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Η γυναίκα εντοπίστηκε μέσα σε σωσίβιο από φορτηγό πλοίο που συμμετείχε στις έρευνες και περισυνελέγει από σκάφος του λιμενικού. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου για εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας πραγματοποίησε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια με αφορμή πανό που αναρτήθηκε από οπαδούς της MSDZ Σκοπίων στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή στις 6 Οκτωβρίου. Το πανό απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας, στον οποίο τμήματα της ελληνικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική, εμφανίζονταν ως εδάφη των Σκοπίων. Την ανάγκη ανάδειξης νέου Προέδρου στην Ουκρανία έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας ουσιαστικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχωρήσει. Παράλληλα, ζήτησε να σταματήσουν οι Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Την τοποθέτηση Τραμπ χαιρέτησε ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Ουκρανική αντιπολίτευση επισήμανε ότι η εκλογή Προέδρου αποτελεί απόφαση του Ουκρανικού λαού. Την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγών.
0: καιρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Σχεδόν έθριος με νεφώσεις είναι αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στην ημέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Αυτή την ώρα ξεκινά το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο έρχεται ο Αλέκος Παλαμίδας.
0: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
4: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνετε εδώ.
5: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
6: Κυρίες και κύριοι, φίλοι του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, καλημέρα σας. Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Και θα είμαστε εδώ για τις επόμενες 2 ώρες να σας κρατήσουμε συντροφιά, αλλά κυρίως να σας ενημερώσουμε για όλα όσα γίνονται στα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Να ξεκινήσουμε με το τι έγινε χθες. Να ρίξουμε μια ματιά. Καταρχήν σήμερα στις 4 το μεσημέρι παίζουν την τρίτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Το πρόγραμμα των αγώνων είναι Φοίνικας Πολύχνης Μακεδονικός, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός, Μπαμ Ακρίτες Σικεών, ΠΑΟ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού και Αστέρας Αγίου Νικολάου Αθλητική Ένωση Πολυκάστρο, ενώ ο Πανεδεσσαϊκός θα κάνει το ρεπό του. Χθες για την Α1 κατηγορία, εντυπωσιακό πέρασμα του Φοίνικα Τούμπας από τον Εύωσμο. Αεβόσμο Φοίνικας Τούμπας 0-4. Καμπανιακός ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου 3-3 με φοβερές εναλλαγές στο σκορ 0-2-3-2-3-3 τελικά. Όπως είχαμε σασπένς και στην Ευκαρπία. Νίκη Ευκαρπίας προηγήθηκε 2-0. Η Αναγέννηση Ρησίου ισοφάρισε. Τελικό αποτέλεσμα 2-2. Στη βαθμολογία προηγείται ο Αγροτικός Αστέρας με 18 βαθμούς, έχει το απόλυτο με 6 νίκες, 6 παιχνίδια. Ακολουθούν Φοίνικας Τούμπας και Θερμαϊκός Θέρμης που παίζει σήμερα το πρωί με τον Παύλο Μελά, έχοντας από 16 βαθμούς. Να πάμε και στην Α κατηγορία, τρίτη αγωνιστική. Μακεδονικός Γέφυρας ΠΑΟ Κουφαλίων 3-0, πρώτη φετινή νίκη για τον Μακεδονικό Γέφυρας. Δόξα Ρετζικίου, Πόξη Ροκρίνης 2-0, 3-3 για την ομάδα του Ρετζικίου που θέλει να επανέλθει στην Α1 και οδηγεί την κούρσα με 3 νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο, Μακεδονικός Λυτής Ποντιακός Πολυδεδρίου 3-0. Κεραυνός Κολχικού Εθνικός Οχού 1-5 παρακαλώ και Κεραυνός Αγίου Παύλου ΠΑΟΚ Σταυρού 0-1, πρώτη φετινή νίκη για την ομάδα του Σταυρού. Στη βαθμολογία προηγούνται ο Εθνικός Οχού και ο Μακεδονικός Λυτής με 7 βαθμούς στο ενεργητικό τους. Πάμε και στον τρίτο όμιλο της πρώτης κατηγορίας, Ορφέας Σουρωτής Αχιλλέας Περέας 0-0, ΑΟ Καρδίας Αστέρας Ρεδεστού 0-2, Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αθλητική Ένωση Πηλέας 1-2 και Αχιλλέας Τριανδρίας Ατρόμητος Πλαγιαρίου 0-1. Καμιά νίκη γηπεδούχου ομάδας στο τρίτο όμιλο. Στη βαθμολογία συνωστισμός, ΑΕΚ Ρήνης που κάνει το ρεπό της σήμερα, Απόλλωνας Κάτω Σχολαρίου Αθλητική Ένωση Πηλέας και Αστέρας Ρεδεστού έχουν από 6 βαθμούς και οδηγούν την κούρσα. Να μην πάμε στη Β' και στην Γ' κατηγορία, τα πρωτοαθλήματα των οποίων ξεκίνησαν χθες. Να πάμε όμως τώρα στο γήπεδο του Μεσημερίου, εκεί όπου η Νίκη υποδέχεται τον Κεραυνό Αεροκάστρο, και στο γήπεδο είναι ο Μάκης Κυλιντάρης. Μάκη, καλημέρα.
7: Καλημέρα. Ούτε πρόλαβα να τα γράψω.
6: Ναι, είπα να σε βγάλω νωρίς σήμερα για να έχουμε μετά την άνεση, γιατί θα έχω τον πρόεδρο της ΕΣΥΕΜ, τον Γιάννη τον Βοητζίδη, να θυμηθούμε τα παλιά, τότε που ήταν ποδοσφαιριστής του Θρίαμβου Ευαγγελίστριας.
7: Πόσο τώρα είναι, ένα, βγήκε σύνταξη ο Γιάννης?
6: Όχι, όχι. Όχι, δεν βγήκε. Μικρός είναι, μικρός είναι ο Γιάννης. Πιο μικρός από
7: εμένα. Πιο μικρός από σένα είναι.
6: Και από σένα, εσύ είσαι μικρότερος από μένα. Να πούμε τα χρόνια μας τώρα.
7: Όχι, αλλά με κάνει εντύπωση. Εγώ νόμιζα ότι βγήκε ο
6: Γιάννης. Όχι, όχι.
7: Ο αδερφός του βγήκε.
6: Ο Μάκης.
7: Ο Μάκης.
6: Ο Μάκης.
7: Α, μάλιστα.
6: Το συνονόματό σου. Δεν ξέρω από πού προέρχεται όμως το Μάκης. Εκείνο, από πού το δικό σου. Λοιπόν, το δικό σου. Από το.
7: Για πες.
6: Από τι προέρχεται, ξέρω εγώ. Ισαάκ.
8: Πάντως εγώ σας βλέπω, παιδιά.
7: Να πάμε λίγο στην θέση των ομάδων.
6: Ναι, να πάμε.
7: Γράφω, γιατί τώρα τα πήρα από τον κύριο Βόρτα.
6: Α, είναι φρέσκα, ζεματάνε. Ναι.
7: Ναι, τώρα μόλις ζεματάνε. Φρέσκα είναι.
6: Για πες μας.
7: Λοιπόν, πάμε στους γηπεδούχους. Είμαστε καταρχάς να πούμε ότι βρισκόμαστε στο γήπεδο του Μεσημερίου, Νίκη Μεσημερίου, εναντίον του Κεραυνού Ωραίο Κάστρο. Και μάλιστα να κάνω ένα σχόλιο, γιατί ο καιρός δεν είναι καλός, έτοιμος να βρέξει είναι σχεδόν. Και φτάσανε αυτό με έτοιμη ομπρέλα και τα λοιπά, και κάποιοι με κόλλησαν λίγο, Αλέκο, εδώ.
6: Αλλά δεν ξέρω ότι σε προβλέπεις τα πάντα.
7: Ναι, όχι, εγώ το είπα, εμείς είμαστε όχι του γλυκού νερού, έτσι. Είμαστε παντός καιρού.
6: Παντός καιρού.
7: Δηλαδή, γράφει των αστυνομικών, στα αριστεχνικά, παντός καιρού.
6: Έτσι, έτσι. Και κυρίως προσέχεις κιόλας, και προσέχεις για να έχεις.
7: Ναι, ακριβώς, γιατί τώρα το απόγευμα, άμα θα πας σε ένα γήπεδο που δεν έχει... και δίνει βροχή και δεν έχει σκέπαστρο, που δεν έχουν πολλά σκέπαστρο, έτσι, τα πράγματα είναι δύσκολα.
6: Έτσι.
7: Αλλά δεν μπορούμε να το καταφέρουμε το απόγευμα. Λοιπόν,
6: σ' ακούμε.
7: Πάμε λοιπόν για τους γηπεδούχους της ομάδος του Μεσημερίου. Γκουντής, Ραμπίδης, Φωτόπουλος, Σπυριδονίδης, Τσομπανίδης, Γαβριλίδης, Ζαλακώστας, Γερασίμου, Αποστολόπουλος, Καϊναμίσης και Τραχανάς είναι η ενδεκάδα που παρέταξε ο κύριος Μιχαηλίδης, ενώ από την άλλη πλευρά Αλεξάκης, Νιανιάς, Ολιανίδης, Κυριακίδης, Καλαμαρίδης, Τριανταφύλλης, Τσέλα, Μίλκας, Νάκο, Ζιγκόλης και Νιανιάς, Βίκτορ. Νιανιάς Γιώργος είναι το 2, το 11 είναι Νιανιάς, Βίκτορ και τα δυο...
6: Είναι η γη του αείμνηστου Προέδρου του Κεραυνού, του Κώστα του Νιανιά.
7: Ναι. Κώστα του Νιανιά ακριβώς, τα παιδιά συνεχίζουν, άρα αυτό που ξαφνικά τους προέκυψε...
6: Αυτά είναι τα δύσκολα, και τώρα έμαθα χθες και τι συνέβη και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου του Αδάμ,
7: ναι,
6: που έχασε την κόρη του.
7: Πολύ αλέκο, μήπως, πώς τροχαίο ήταν?
6: Όχι, βγήκε έξω, κάτι ήπιε, κάτι τις έβαλαν μέσα, δεν ξέρουν ακόμα, δεν υπάρχουν, αυτά είναι εικασίες, αλλά το θέμα είναι ότι ήταν σε ένα μπαράκι, ήπιε κάποια σφινάκια, δεν αισθάνθηκε καλά, πήγε στο νοσοκομείο και εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ήταν όντως ξαφνικό όμως. Ήταν ξαφνικό. Κρίμα. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Κώστα, του Αδάμ, ο οποίος έκανε όλα τα γήπεδα της Βορείου Ελλάδος και πολλά από αυτά αφιλοκερδός.
7: Και ακόμη κάνει.
6: Και ακόμη κάνει. Μα προχθές είδα μια ανάρτησή του, πρώτο πότισμα λέει στα Μουδανιά.
7: Ναι.
6: Τέλος πάντων, λοιπόν, συλληπιτήρια.
7: Τάσο Θόδωρος, προπονητής Μιχαηλίδης Τάσος για την ομάδα του Μεσημερίου. Αυτά, δεν έχω άλλα.
6: Διαιτητές έχεις?
7: Διαιτητές έχω, ναι, είναι ο κύριος Τικόζογλου, είναι με Αγγελόπουλο και Χρυσανίδη.
6: Ωραία, Μακή, ευχαριστούμε, να είσαι καλά. Θα συνεχίσουμε εμείς την εκπομπή μας, να πούμε ότι τα σημερινά παιχνίδια, αυτά που γίνονται αυτή την ώρα, μάλλον σε λίγο θα αρχίσει το παιχνίδι της Νίκης Μεσημερίου με τον Κεραυνό Αεροκάστρο, όπως σε λίγο στις 11.30 θα αρχίσει και το παιχνίδι του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Παύλο Μελά, το οποίο θα γίνει στη Ρεδεστό. Στον πρώτο όμιλο, στη Β' κατηγορία, ο Αστέρας Συμπολοκήπων υποδέχεται τη Δόξα Αγίου Παύλου. Στον ίδιο όμιλο, στις 11.30 όμως, Νέα Γενεράσιο στο χωρίο Αθλητική Ένωση Φιλήρου. Στον ίδιο όμιλο, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Β και Δόξα Περιβολακίου, και πάμε στη Β κατηγορία, Δόξα Περιβολακίου Εθνικός Λαγινών, ένα παιχνίδι, Ακρίτες Οικειών Β Ελίσποντος Κριθιάς. Αργότερα στις 12.30 Εστραπή Νεάπολης θα υποδεχτεί τον Μέγα Αλέξανδρο Μελισσοχωρίου. Ο Κισός Χορτιάτη την Προοδευτική. και η Δόξα Πενταλόφου τους Μακεδόνες Ευαγγελίστριας. Θα πάμε σε λίγο στα υπόλοιπα, τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρώτο καλεσμένο μας, που είναι ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΜΘ και βετεράνος ποδοσφαιριστής του Θριάμβου Ευαγγελίστριας, ο Γιάννης Οβοητσίδης. Γιάννη, καλημέρα, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
9: Γεια σας Αλέκο, καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Χαίρομαι πολύ, ευχαριστώ εγώ για αυτή την πρόσκληση. Έτσι να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.
6: Τα παλιά, εκεί που παίζατε μπάλα μέσα ξερά τα γήπεδα, χδερνόσασταν από πάνω μέχρι κάτω, αλλά ήταν ωραία αγνά χρόνια τα οποία δεν μπορεί να τα ξεχάσει, τα ξεχάσει κανείς. Και εγώ είδα μια φωτογραφία σου χθες, δημοσίευσες στο προφίλ σου, και φρόντισα να βρω και από έναν αγώνα μια περιγραφή εκεί όπου ήσουν και ιδιαίτερα καλός, όταν έπαιζε ο Θρίαμβος Ευαγγελίστριας με την Αθλητική Ένωση Λιβαδίου, κερδίσατε 4-0 και ήσουν από τους διακριθέντας, όπως λέγαμε τότε, δηλαδή με κεφαλαία.
9: Ωραία. Εντάξει, καλά, ήταν υποκειμενικό, δεν ξέρω, επειδή με γνώριζαν και κάποιοι εκεί ήδη στον χώρο, μπορεί να το έγραφαν έτσι και λίγο για να...
6: Τότε δεν ήσουν ακόμα και τόσο γνωστός, μετά έγινες γνωστός, έτσι δεν είναι? Δεν είχαν...
9: Εντάξει, να πω ότι όντως ο Θρίαμβος Ευαγγελίστριας ήταν μια ομάδα με πυρήνα τους κατοίκους του συνοικισμού Ευαγγελίστριας, πάνω από τα πανεπιστήμια εκεί που βρίσκεται το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας. Ήταν πυρήνας οι κάτοικοι του συνοικισμού, ήταν και αρκετοί φοιτητές της γύρω περιοχής, από την Αγίου Δημητρίου, από την Κασάνδρου, τη Μελενίκου, την περιοχή της Ρωτώντας. Είχαμε προπονητή τον Χρήστο τον Τάντο, είχε μάλιστα πρακτορείο προπό στη Μελενίκου και μάζευε παιδιά τα οποία έρχονταν να σπουδάσουν και ήθελαν παράλληλα να παίζουν και ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν, επειδή δεν φτάναμε οι κάτοικοι της Ευαγγελίστριας να συγκροτήσουμε μια ομάδα, είχαμε έτσι και την ενίσχυση από φοιτητές της περιοχής, είχαμε έδρα το γήπεδο του Κεραυνού. Πραγματικά ξερό γήπεδο, δύσκολο, αυτό που λες γδερνόμασταν, ματωμένοι γυρίζαμε στο σπίτι μετά από κάθε παιχνίδι. Ήταν όμως πραγματικά πολύ, πολύ ωραίες εποχές, χωρίς κερκίδες να πω τότε το γήπεδο του Κεραυνού, δεν είχε αυτή την εικόνα την οποία έχει τώρα, ούτε το γήπεδο μπάσκετ που νομίζω ότι υπάρχει τώρα δίπλα, δεν υπήρχε. Η μπάλα όταν κάναμε και κανένα σουτ πολύ άστοχο, έφευγε. Τη μαζεύαμε κάτω από
6: στο ρέμα.
9: Τη ζάχναμε στο ρέμα, αυτά ακριβώς, οπότε ήμασταν και λίγο πιο προσεκτικοί. Το απολαύσαμε, μπορώ να πω, είχαμε ανέβει μάλιστα στη δεύτερη κατηγορία, από την τρίτη τοπική είχαμε πετύχει και μια άνοδο στη β' κατηγορία, αν δεν κάνω λάθος, γιατί βέβαια έχουν περάσει και κάμια
6: χρόνια. Πρέπει να ήταν 87-88 εκεί γύρω.
9: Εκεί γύρω ήταν, που νομίζω είχαμε ανέβει η κατηγορία μαζί με τον Ηρακλή Παπάφη και είχαμε αφήσει λίγο πίσω μας τον Πυρσό Δόξας. Κάτι τέτοιο θυμάμαι, ναι, αλλά δεν είμαι και σίγουρος.
6: Καλά, μπορούμε να τα βρούμε. Αν ψάξουμε, θα τα βρούμε. Υπάρχουν όλα αυτά.
9: Εσύ ειδικά εννοείται ότι αν ψάξεις.
6: Θυμάμαι στο περίπου τώρα, δεν το έψαξα όμως. Όπως θυμάμαι και πώς περιμέναν, εγώ δεν έπαιξα μπάλα. Από μικρός έφυγα από το χωριό, άρχισα να γράφω για την ομάδα του χωριού και θυμάμαι πώς περιμέναν τα παιδιά που έπαιζαν μπάλα, λες και ήταν αυτό το πριμ τους, να διαβάσουν την Θεσσαλονίκη της Δευτέρας, όπου είχε τα αποτελέσματα και τις περιγραφές των αγώνων, και να δουν αν είναι μέσα στους διακριθέντες. Αυτό δηλαδή ήταν ό,τι πιο τιμητικό υπήρχε για αυτά τα παιδιά που παίζαν 1000% τεχνικό ποδόσφαιρο. Για τα μιβή τους ήταν ένα τσάι.
9: Οι διακριθέντες και όποιος έβαζε τα γκολ που αναγράφονταν οι σκόρες, βέβαια δεν υπήρχε περιγραφή, ήταν επιγραμματικά έτσι το σκορ, οι σκόρερ, οι αποβολές, ο διαιτητής και οι συνθέσεις, όντως όπως είπες, με τους διακριθέντες που ήταν με κεφαλαία γράμματα.
6: Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει καμιά εφημερίδα στην πόλη μας, δεν υπάρχει δηλαδή με την έννοια την παλιά, ούτε αθλητική ούτε πολιτική σε καθημερινή έκδοση, και ειδικά η δευτεριάτικη έκδοση εκείνης της Θεσσαλονίκης που είχε καθιερώσει ο μεγάλος δάσκαλος, ο Αείμνησος, ο Σταύρος ο Ρεπανάς, ήταν το κάτι άλλο, δεν υπήρχε τέτοια εφημερίδα.
9: Ναι, ήταν κάτι πολύ σημαντικό για όλο τον αθλητισμό, για όλο το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης. Πραγματικά δούλευε πολύς κόσμος, οι περισσότεροι βέβαια έκαναν χόμπι, έτσι, έγραφαν κάποια αεροτεχνικά παιχνίδια. Θυμάμαι και το Γιάννη το Γιάνγκα που τραβούσε φωτογραφίες.
6: Ακόμη τραβάει ο Γιάνγκας φωτογραφίες, ακόμη.
9: Και έγραφε και πότε έφερνε και το, έφερνε και τις συνθέσεις και το σκορ
6: τότε, του αγώνα. Τότε έγραφε για τον Εθνικό Μετεώρων, μετά έγραφε για τον Αστέρα Μπελοκήπων. Ο Γιώργος Ομήνος έγραφε πιο παλιά για τον Αστέρα Μπελοκήπων, αλλά σύχναζε στο καφενείο της ΑΕΑ.
9: ναι, και ο Γιώργος, ναι, και ο Γιώργος ο Μπούζος έπαιζε ποδόσφαιρο
6: στην ΑΕ Καλυθέας. ΑΕ Καλυθέας και ο πιο γνωστός από όλους, δηλαδή, γιατί έπαιζε σε καλύτερη ομάδα, πήρε και 3 πρωταθλήματα Α κατηγορία στη δεκαετία του 80, ήταν ο διευθυντής μας ο Νίκος ο Πετρουλάκης.
9: Ο Νίκος, ναι, στην Τριανδρία.
6: Αχιλέα Τριανδρίας, ναι. Και όταν βγήκαν μετά από 2 αποτυχημένες προσπάθειες, στη μία μάλιστα χάσαν την άνοδο στην κλήρωση στην Δέλτα Εθνική, επειδή δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω δουλειάς, όπως και εσύ κάποια στιγμή για αυτό το λόγο σταμάτησες, πήγε στο Μαραθώνα για να παίζει μόνο ερεσιχνικά και μετά σταμάτησε κιόλας. Αλλά ήταν ο πιο γνωστός ποδοσφαιρικά.
9: Να μην λένε ότι εμείς που γράφουμε για ποδόσφαιρο ή που κάνουμε τα δόση ότι είμαστε άμπαλοι, λίγο κλωτσίσαμε κι εμείς μπάλα, κάτι μάθαμε κι εμείς στα γήπεδα. Είναι αλήθεια, το πιο σημαντικό, κάναμε φιλίες οι οποίες διαρκούν, έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Όντως, όπως είπες, και εγώ έπαιξα από το 83 ως το 88, μετά άρχισαν οι μεταδόσεις, οπότε δεν μπορούσα να συμμετέχω. Κάποια στιγμή με είχαν βάλει και από το τρίαμβο στη διοίκηση, έτσι, ως μέλος της διοίκησης, αλλά μετά δεν μπορούσα να έχω καμία επαφή. Να πω για εκείνη την ομάδα, μάλιστα, έτσι, ένα ωραίο στιγμιότυπο. Είχα συμπαίκτη, ένας από τους συμπαίκτες, ο Γιώργος ο Σακελαρίου, πριν από 3 χρόνια, όταν έγιναν οι καταστροφικές πλημμύρες στην Θεσσαλία. Είχαμε πάει με την Ομοσπονδία των Ενώσεων Συντακτών στον Παλαμά για να δώσουμε σε σχολεία της περιοχής μια ενίσχυση, έτσι να βοηθήσουμε και εμείς να στηρίξουμε, και συνάντησα τον τότε συμπαίκτη μου που ήταν δήμαρχος Παλαμά, και πραγματικά έτσι συγκινήθηκα και εγώ πάρα πολύ, θυμηθήκαμε τα παλιά, όπως βέβαια καμιά φορά συναντώ το Δημήτρη τον Νικολαίδη, ο οποίος θήτευσε εμπορικός διευθυντής στην Παεάρης επί τον Ντομινά, είναι στέλεχος μεγάλων εταιριών, μετά τις σπουδές του, γιατί ήταν τότε, σπούδαζε στη Γυμναστική Ακαδημία, έκανε και τον γυμναστή της ομάδας μας παράλληλα, λόγω του ότι σπούδαζε Γυμναστική Ακαδημία, είχε φύγει στην Αμερική, σπούδασε. Κάποια στιγμή τον συνάντησα ως εμπορικό διευθυντή της ΠΑΕΑΡΙΣ τότε επί τον Ντομινά, και ακόμη και τώρα έχουμε μία επαφή. Και άλλοι, έτσι,
6: και πολλοί άλλοι, πολλοί άλλοι. Με όλους τους παλιούς ποδοσφαιριστές μιλάω, όλοι κλείνοντας αυτό λένε ότι οι φιλίες που έκαναν μέσα από το χώρο του ερεσιχνικού ποδοσφαίρου είναι κάτι ανεκτίμητο. Φιλίες που κρατάνε 40-50 χρόνια, και υπάρχει μεγάλη αγάπη και αλληλοσεβασμός, και τότε υπήρχε και καταλάβαινε ο άλλος και δεχόταν την ανατερότητα του άλλου. Δηλαδή έλεγε, αυτό ήταν καλύτερος παίχτης. Σήμερα δεν τα ακούς αυτό. Γενικά δεν τα ακούς αυτό. Οι άνθρωποι δεν έχουν μια έπαρση. Δεν παραδέχονται ότι ο άλλος στον τομέα του είναι καλύτερος. Αλλά τότε εκείνα τα παιδιά μιλάνε ο ένας για τον άλλον με απόλυτο σεβασμό, και όταν, εγώ παιδί τους θυμάμαι όλους που έπαιξαν μπάλα, παραδέχονται ότι, για παράδειγμα, ο Τάδε ήταν καλύτερος από τον άλλον. Το λένε.
9: Ναι, βέβαια, και εμείς δίναμε κάποια παιχνίδια και λέγαμε πόσα γκολ μπορεί να φάμε σήμερα. Εντάξει, λογικό, αλλά εν πάση περιπτώσει το χαιρόμασταν πραγματικά. Εγώ θυμάμαι ότι ακόμη και τα γήπεδα που παίζαμε, και το γήπεδο του Αχιλλέα Τριανδρίας, δίναμε αρκετά παιχνίδια.
6: Από τις 9 η ώρα άρχισε. Το γήπεδο του Θερμαϊκού, το οποίο εκποιείται μεθαύριο, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις, ήταν να εκποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου. Τελικά πήρε μια μικρή αναβολή, δεν σώνεται όμως η κατάσταση. Βγαίνει προς ενίκιαση, ο Θερμαϊκός δεν υφίσταται, και εκείνο το γήπεδο που παίξανε χιλιάδες παιδιά. Δηλαδή, όταν έκανα μια εκπομπή πριν 15 μέρες για αυτό το θέμα, βγαίναν άνθρωποι και μιλούσαν, μόνο που δεν έκλαιγαν για αυτό το πράγμα, γιατί άφησαν υδρότα και αίμα κυριολεκτικά μέσα σε εκείνο το γήπεδο, στην Καρβουνόσκολη.
9: Ναι, ναι, πρέπει να πω, εκείνο το γήπεδο πραγματικά έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν ήταν από τα αγαπημένα μου, γιατί είχε τη μυρωδιά από τα σφαγεία που ερχόταν.
6: Και ο αγωνιστικός χώρος ήταν πολύ τραχής.
9: Και ο αγωνιστικός χώρος, αλλά ερχόταν και η μυρωδιά από τα σφαγεία καμιά φορά όταν είχε ζέστη, και ήταν ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά πραγματικά από όλα αυτά τα γήπεδα έχουμε πολύ ωραίες αναμνήσεις. Και βέβαια στην περιφέρεια στα γήπεδα παίζαμε τότε με τα βασιλικά, με τον Ατρόμητο 3-2 αν θυμάμαι καλά, με πολλές ομάδες που είπες για την ΑΕΛ Ιβαδίου. Έτσι λοιπόν πραγματικά είχαμε...
6: Που δυστυχώς πολλές από αυτές δεν υπάρχουν σήμερα. Έχουν σβήσει από τον ποδοσφαιρικό χάρτη. Είναι σημεία των καιρών. Δηλαδή κάποτε η Ένωση είχε 250 ομάδες, τώρα έχει με το ζόρι 170-180. Είναι σημεία των καιρών.
9: Είναι και η οικονομική κρίση. Παλιότερα κάποιοι άνθρωποι έβαζαν και το χέρι στην τσέπη πιο εύκολα για να συντηρήσουν τις ομάδες. Τώρα παίζει ρόλο και αυτό. Και πολλά παιδιά τα οποία βέβαια δεν πηγαίνουν περισσότερο με στόχο να κάνουν καριέρα, πάνε σε ακαδημίες ομάδων και όχι σε ερασιτεχνικές ομάδες, έτσι για να παίξουν, να το απολαύσουν, αλλά πηγαίνουν σε ακαδημίες ξεκάθαρα με στόχο να κάνουν μια καριέρα κλπ.
6: Και όταν δεν την κάνουν, φτάνουν στην ΚΑΠΑ 17 και δεν έχουν το... Μετά σταματάνε, και αυτό το έχω πει και άλλες φορές, συναντώ 17χρονους παλέμαχους.
9: ναι, γιατί μπαίνει στο μυαλό των γονιών όταν τα παιδιά είναι μικρά ότι πρέπει το παιδί να κάνει μεγάλη καριέρα. Βλέπουν έτσι κάποια παραδείγματα των αθλητών αυτών που είναι σε υψηλό επίπεδο, και μετά όντως υπάρχει μια απογοήτευση, γιατί το παιδί δεν μπορεί να παίξει σε μια μεγάλη ομάδα ή σε μια μεγάλη κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει αλλάζουν οι εποχές. Όπως είπα όμως, οι αναμνήσεις για μας είναι ανεξίτηλες και δεν θα φύγουν ποτέ από εκείνες τις ωραίες εποχές που ζήσαμε.
6: Γιάννη, σε ευχαριστώ που μοιραστήκαμε μαζί αυτές τις αναμνήσεις από το χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου και από το θρίαμβο Ευαγγελίστριας. Γυρίσαμε 40 χρόνια πίσω. Εγώ γύρισα όχι νοερά, και πραγματικά αισθάνθηκα ξανά 25 χρονών. Δεν ξέρω για σένα.
9: Και εγώ. Σε ευχαριστώ πολύ, Αλέκο. Καλή συνέχεια.
6: Να είσαι καλά.
9: Την προσπάθεια που κάνεις.
6: Να είσαι
9: και
6: καλά.
9: Που στηρίζεις πάντα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.
6: Σε ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Και συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της ΣΥΕΜ, τον Γιάννη Βοητσίδη, και παλέμαχο ποδοσφαιριστή του θρίαμβου Ευαγγελίστριας. Τη δεκαετία του 80, ο Γιάννης πρέπει να παίξει μπάλα από το 83-84 μέχρι λίγο πριν βγει η δεκαετία του 80. Γιατί μετά τα είπε και ο ίδιος, λόγω δουλειάς κτλ. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας, και στη συνέχεια θα πάρουμε φόρα να πάμε στα γήπεδα που έχουμε συνεργάτες. Ναι, να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και μετά. Ναι. Story of my life.
10: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
11: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Και επανερχόμαστε. Πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο, να πούμε αρχίσαν και μπαίνουν τα γκολ. Αργοναύτης Καλαμαριάς, Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας 2-2 στα πρώτα λεπτά. Εθνικός Ευόσμου Ένωση Ανθοκύπρων Καρατάσου 0-1. Δεν ξέρω αν έχουμε και άλλο γκολ αυτή τη στιγμή. Μισό λεπτό να δω εδώ τα μηνύματα με τους ανθρώπους που επικοινωνούμε. Α, και Δόξα Πενταλόφου. Δόξα Πενταλόφου προηγείται των Μακεδόνων Ευαγγελίστριας, συνέχεια του Θριάμβου Ευαγγελίστριας, αυτή η ομάδα. Ο Θριάμβος δεν υπάρχει πλέον, για τον οποίο συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιάννη τον Βοητζίδη. Δόξα Πενταλόφου, Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 1-0. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον προπονητή του Μαραθώνα Καλαμαριάς, τον Γιάννη τον Παλασά. Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καταρχήν να σου ευχηθώ να ζήσετε, γιατί έμαθα ότι τελευταία παντρεύτηκες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε γεροί. Και να πούμε ότι ο Μαραθώνας μετά από χρόνια επέστρεψε με σένα προπονητή στην Α1 κατηγορία. Την προηγούμενη Κυριακή μπορούμε να πούμε ότι χάσατε ένα δικό σας παιχνίδι. Φυσικά το παιχνίδι δεν σφύριξε, ο διαιτητής στη λήξη δεν τελειώνει ποτέ. Προηγηθήκατε 2-0, σοφαριστήκατε 2-2 από την Νικόπολη. Χάσατε δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνετε για την παραμονή. Έτσι, πιστεύω αυτός είναι ο βασικός στόχος. Και σήμερα παίζετε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι το απόγευμα με τον Εθνικό Πειλέας.
1: Έτσι είναι. Ας πάρουμε με τη σειρά. Όντως ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ομάδα, αυτό με την Νικόπολη, στο οποίο ομάδα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε 2-0. Χάσαμε τουλάχιστον άλλες 3-4 κλασικές ευκαιρίες να τελειώσουμε το μάτς, γιατί στην Α1 όλα τα χρόνια αποδεικνύεται ότι το 2-0 ακόμα και το 3 δεν είναι σκορ ασφαλείας. Είναι ένα πρωτάθλημα στο οποίο δεν μπορείς να είσαι άνετος ότι τελείωσε κάτι. Πετάξαμε τους 2 βαθμούς, ο αντίπαλος με 2 στημένες μπάλες κατάφερε να μας ισοφαρίσει. Γενικώς δεν ξεκίνησε η χρονιά για μας όπως θα τα περιμέναμε. Έχουμε κάποια προβλήματα, είτε τραυματισμών είτε ασθενειών που μας χτύπησαν τελευταίες 2-3 εβδομάδες. Αλλά θα σηκώσει κεφάλι ομάδα, έχουμε καλό υλικό, έχω πιστοσύνη στα παιδιά και θέλουμε να το κάνουμε και πράξη αρχής γενομένης με το σημερινό παιχνίδι με τον Εθνικό Πειλέας.
0: Δύσκολο παιχνίδι. Και ο Εθνικός προέρχεται από μια βαριά ήττα, 4-0 έχασε από το Φοίνικα Τούμπας, και έχει και τους ίδιους στόχους με εσάς. Αυτοί οι βαθμοί μετράνε διπλή, έτσι λέγαμε κάποτε.
1: Σωστά, σωστά, έτσι είναι. Ο Εθνικός Πειλέας έχει έναν πολύ καλό προπονητή, τον κύριο Τεντόγλου. Έχει αξιόλογο ρόστερ. Είναι ένα παιχνίδι σαν πρόωρος τελικό, σαν και θα τα χαρακτήριζα όλα τέτοια πλέον, γιατί όπως βλέπετε οι ομάδες είναι χωρισμένες σε 2 γκρουπ δυναμικότητας. Έχουν ξεχωρίσει 4-5 ομάδες
0: που θα πάνε για την πεντάδα και οι υπόλοιπες θα παλέψουν για να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Με 2 νίκες, με μία νίκη ας πούμε σήμερα, είτε εμείς είτε ο Εθνικός Πειλέας, φτάνουμε, περνάμε την 10η θέση, είμαστε στην 9η.
0: Ναι, ναι.
1: Που λες ότι είσαι ασφαλής εκεί. Αλλά όχι, είναι νωρίς ακόμα.
0: Όχι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ ανταγωνιστικό το φετινό πρωτάθλημα. Δηλαδή, και χθες είδαμε παιχνίδια, αυτοί που ήταν εκεί και τα είδαν, για παράδειγμα, Καμπανιακός Άκο Αγίου Αθανασίου 0-2, 2-2, 3-2 και 3-3 τελικό. Στην Ευκαρπία 2-0 και στο Καπάκι 2-2. Δηλαδή, καμιά ομάδα δεν τα παρατάει. Καμιά ομάδα δεν έχει από καμιά άλλη, ειδικά από αυτές που είναι μετά τους διεκδικητές, αν τους πούμε έτσι, δεν έχει τεράστια διαφορά με καμιά άλλη. Δηλαδή είναι πολύ κοντά οι ομάδες. Είναι θέμα και ημέρας και απουσιών και άλλων παραγόντων. Αλλά αγωνιστικά, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις ότι μια ομάδα είναι πιο κάτω από την άλλη.
1: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση είναι και ιστορικές ομάδες. Ο Καμπανιακός, η νίκη Ευκαρπίας, που και τη δυναμική του ρόστερ να μην έχουν στο επίπεδο που θα ήθελαν ίσως οι παράγοντες, έχουν όμως το βάρος της φανέλας, της ιστορίας, έχουν εμπειρία στην Α1. Δεν πρόκειται να πέσει καμία ομάδα μαχητή και θα είναι όντως, όπως είχα κάνει και κάποιες δηλώσεις πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το πιο συναρπαστικό πρωτάθλημα των τελευταίων τουλάχιστον 10-15 ετών στην Α1. Τόσο για αυτούς που θα πάνε να πρωταγωνιστήσουν και να κάνουν πρωταθλητισμό, ως και για αυτούς που θα παλέψουν να σωθούν, μιας και 9 ομάδες θα παίξουν για τη σωτηρία. Ναι. Οι 3 θα παίξουν απευθείας και άλλες 6 θα παίξουν παράζ. Δηλαδή δεν υπάρχει ευελιξία στο να πεις ότι τερμάτισα 11ος, 12ος και σώθηκα.
0: Όχι.
1: Πρέπει να τερματίσεις πάνω από την 9η θέση για να...
0: Πάνω από τη 10η. Πάνω από τη 10η. Να πιάσεις το 10ο καλό. Ο 10ος για παράδειγμα έχει πλεονέκτημα έδρα στα play out, αλλά και εκεί δεν είναι το πλεονέκτημα έδρας παίζει. Δεν είναι πλεονέκτημα έδρας για παράδειγμα να πας μέσα στη Χαλάστρα, αν είναι να παίξεις σε ένα διπλανό γήπεδο μέσα στην πόλη. Σε μια έδρα παίζει ρόλο το πλεονέκτημα έδρας, αλλά μέσα στην πόλη άμα είναι βγεις δέκατος και παίξεις με έναν ενδέκατο που είναι από, το διπλανό, από τη διπλανή γειτονιά, είναι στα ίσια και πάλι το παιχνίδι, σαν ουδέτερο γήπεδο θα είναι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Βλέπετε ότι δεν παίζουν και τόσο σημαντικό ρόλο οι έδρες πλέον, δηλαδή όλες οι ομάδες που μπορεί να αποδίδουν και καλύτερα εκτός έδρας. Είναι λίγο παράλογο αυτό που ακούτε, αλλά τα αποτελέσματα το δείχνουν και όλα.
0: Ο Καπανιακός για παράδειγμα πιο καλά πάει εκτός παρά εντός.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί και ο Καπανιακός έχει νεανική ομάδα. Την Ευκαρπία που είδα και χθες έχασε ένα παιχνίδι μέσα από τα χέρια της, όπως και εσείς, έχει πολύ νεανική ομάδα. Είναι, αλλά ξέρεις τι, ποιο είναι το ευχάριστο τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ, ότι υπάρχουν πολλοί νέοι και καλοί προπονητές. Το έχω πει και άλλη φορά και το ξαναλέω. Είστε μια γενιά, νέα γενιά προπονητών που το γνωρίζετε πολύ καλά το αντικείμενο.
1: Ναι. Αυτό συζητούσαμε με κάποιους ποδοσφαιριστές που πλέον έχουν σταματήσει το ποδόσφαιρο. Όντως υπάρχουν πολλοί νέοι προπονητές οι οποίοι είναι φιλόδοξοι, μέσα αυτούς και εγώ, έτσι, γιατί και εγώ είμαι. Θέλουμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, θέλουμε να κάνουμε το κάτι διαφορετικό, και αυτό δημιουργεί τη δίψα τόσο για διάκριση, τόσο για δουλειά, να το μεταφέρει στους παίχτες, και βγαίνει και στο γήπεδο με πολλά παιχνίδια που τα οποία είναι ποιοτικά και ανοίγουν και λίγο παραπάνω τα σκορ, όπως βλέπετε.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε τόσο πολύ για τη σκοπιμότητα όσο πήγαιναν λίγο πιο παλί, το 0 πίσω να κερδίσουμε ένα 0, που όντως αυτό φέρνει και το πρωτάθλημα, ας πούμε. Αλλά σαν πιο νέοι με άλλες ιδέες προσπαθούμε να εφαρμόσουμε πράγματα τα οποία δεν υπήρχαν στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Ναι, αυτό βλέπω, αυτό βλέπω. Ναι. Και είναι όλες οι ομάδες δουλεμένες και έχουν αρκετές από αυτές που έχω δει την ταυτότητα του προπονητή, δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει ένα αγωνιστικό πλάνο, δεν είναι μπείτε μέσα, δηλαδή δεν ποντάρει ο κάθε προπονητής στον ένα-δύο καλούς παίχτες, ποντάρει στο σύνολο και αυτό φαίνεται.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Λοιπόν, με γκολ μπαίνουν συνέχεια. Δόξα Περιβολακή, ο Εθνικός Λαγινών 0-1. Εθνικός Ευόσμου, Ένωση Αθωκύπρων Καρατάσου 0-2. Όπως είπαμε νωρίτερα, Αργονάθης Καλαμαριάς, ΑΕΛ Πίδα Τούμπας 2-2. Θα πάμε και στις συνδέσεις σε λίγο. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη τον Μπαλασά και να του ευχηθώ ό,τι καλύτερο το απόγευμα στον αγώνα με τον Εθνικό Πειλέας. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Δεν τελειώνει το πρωτάθλημα τον Οκτώβριο. Θα τραβήξει μακριά. Αρκεί να υπάρχει υγεία, να μην έχεις τραυματισμούς, να έχεις όλους τους παίχτες στη διάθεσή σου και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Σε ευχαριστώ πολύ, χάρηκα που τα είπαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι πάντα τιμή μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο προπονητής του Μαραθώνα Καλαμαριάς, ο Γιάννης Ομπαλασάς, ένα από τα πολλά νέα παιδιά που δουλεύουν στους πάγκους της Α1 κατηγορίας. Να πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας και μετά θα πάμε στις ειδέσεις, γιατί τα γήπεδα της Α1 κατηγορίας τώρα άρχισε η δράση, έχει λίγα λεπτά. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μετά μαζί τους. Μισό λεπτό λίγο να δω αν έχουμε και κάποιο ακόμη γκολ πέρα από αυτά που σας είπαμε. Μάλιστα. Άγγελοι του Φίνικα, αν είναι εύκολο, αν δεν πήρες, πάρε τον Κώστα το Σαμαρά. Ναι, είναι στο παιχνίδι Άγγελοι του Φίνικα, Άσε Λιώνων. Έχει μπει γκολ εκεί, είναι στο 0-1 το παιχνίδι. Θα μας πει ο Κώστα Σαμαράς που βρίσκεται στο γήπεδο του Φίνικα, ποιος το έβαλε. Άλλο γκολ αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Λοιπόν, εγώ ταυτόχρονα παρακολουθώ και τι γίνεται στα άλλα γήπεδα. και θα σας ενημερώνουμε. Ναι. Έβγαλε, είναι, ναι, εντάξει, ωραία, και μετά βγάζουμε τον Κώστα. Ωραία, ωραία. Ζωντανή εκπομπή είναι. Αντί για τον Κώστα Μαρά μας, ποιος έβαλε τον γκολ, θα πάμε στον προπονητή του ΑΣ Νεάπολης, τον Λάζαρο Μωυσιάδη, που η ομάδα του ανέλαβε φέτος τον ΑΣ Νεάπολης, δεχόμενος τον κύριο Ασλανίδη. Λάζαρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξεκινήσατε με το δεξί. Μια νίκη στο πρώτο αγώνα μέσα στην έδρα σας, άνετη νίκη, μια ισοπαλία λευκή μέσα στο Παρθένιο που είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο φέτος, και δεν ξέρω τι θα γίνει και σήμερα, πάλι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι μέσα στο Μεσαίο με την Αστραπή. Είσαι ευχαριστημένος με το ξεκίνημα της ομάδας σου?
2: Ναι, είμαι ευχαριστημένος. Βέβαια είναι ακόμα αρχή, αλλά έχουμε ένα πολύ καλό ανταγωνιστικό σύνολο, μπορούμε να βελτιωθούμε ακόμα παραπάνω και νομίζω ότι μόλις επιστρέψουν κάποια προβλήματα, κάποια παιδιά που είχαμε με τραυματισμούς, ασθένειες, θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί.
0: Μισό λεπτό λίγο, Λάζαρε, να ακούσουμε τον Κώστα του Σαμαρά να μας πει τι γίνεται εκεί πέρα στο γήπεδο του Φοίνικα. Μισό λεπτό, μην κλείνεις. Κώστα!
3: Άγγελοι του Φοίνικα, Ατσελιώνου, 0-1 στο 37.
0: Ποιος το έβαλε τον γκολ, Κώστα?
3: Γιανουλίδη.
0: Γιανουλίδη στο 37.
3: Η σέντρα τώρα μες στην περιοχή, η παρέμβαση εκεί θα μπλοκάρει όμως ο τερματοφύλακας.
0: Έγινε, Κώστα, θα τα ξαναπούμε και στη συνέχεια. Γκολ και στο γήπεδο του Φοίνικα. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Λάζαρο τον Μωυσιάδη. Οι στόχοι της ομάδας του ΑΣ Νεάπολης είναι η επάνωδος στην Α1 κατηγορία?
2: Σίγουρα, ναι.
0: Σίγουρα.
2: Είναι να επιστρέψουμε στην Α1. Όπως έχουμε πει, είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, είναι κάθε αγώνα να μπαίνουμε για τους 3 βαθμούς και να καταφέρουμε είτε από τα μπαράζ, είτε αν μπορέσουμε και από την πρώτη θέση να επιστρέψουμε στην...
0: Πάντως είναι δύσκολος ο ομιλός σας, δεν είναι εύκολος. Έχετε και το Ρετζίκι που μέχρι στιγμής δείχνει πάρα πάρα πολύ καλά στοιχεία. Η Χαλκιδόνα βαριά φανέλα, όπως και το Κορδελιό. Έχει αρκετές καλές ομάδες. Και ο Πόξ, παρά το άσχημο ξεκίνημά του, έχει καλή ομάδα. Και πέρυσι
2: ναι,
0: κάπως
2: σίγουρα.
0: Έτσι... Είναι δύσκολος όμιλος. Όλοι οι όμιλοι της Α κατηγορίας έχουν τις δυσκολίες τους και ιδιαίτερα στα ψηλά, στα ρετυρέ, εκεί έχει πολύ δυνατές ομάδες.
2: Σίγουρα η Α κατηγορία πάντα είναι μια δύσκολη κατηγορία. Έχει πολλές ομάδες και στους άλλους ομίλους. Το επίπεδο είναι υψηλό, αλλά εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε. Έχουμε ένα δυνατό σύνολο και θα τα πάμε μέχρι τέλους.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, όσον αφορά το έψυχο υλικό, διατηρήθηκε ο κορμός ο περσινός ή είχαμε προσταφαιρέσεις σημαντικές?
2: Είχαμε δύο προσταφαιρέσεις, αλλά κατά βάση έχουμε τον ίδιο κορμό. Ήρθαν και κάποια παιδιά να πλαισιώσουν την προσπάθεια. Συν ότι έχουμε πολλά παιδιά από την Ακαδημία, τα οποία πλέον έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και έχουν και ενεργό ρόλο. Και πιστεύουμε και πολύ σε αυτούς και έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό γκρουπ, κατά τη γνώμη μου.
0: Ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα, Λάζαρε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Χαιρετισμούς εκεί στον Τσατάλα, τον Ισόβιο. τον Ισόβιο παράγοντα, προπονητή παλαιότερα, παίκτη πιο παλιά, όχι στον ΑΣ, στην Αναγέννηση κτλ. Του ΑΣ Νεάπολης. Ιστορία του ΑΣ Νεάπολη. Ο Κώστας ο Τσαρσιταλίδης. Λοιπόν, να είσαι καλά. Σου εύχομαι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Δημήτρη. Πάμε να δούμε αν έχουμε γκολ. Με έστειλες, μάλιστα. Ωραία. Και εγώ λέω, τι είναι αυτό που με ήρθε. Με έρχονται πολλά μηνύματα με την εξέλιξη. Μιλάω τώρα εδώ με τον Δημήτρη, τον Νίκο. Μάλιστα. Αργοναύτης Ελπίδα 4-2. Πω, τι γίνεται εκεί? Από 2-2 τα αφήσαμε, 4-2. Ποδοσφαιρική πανδεσία. Τώρα μόλις με ενημέρωσαν ότι μπήκαν και άλλα γκολ. Και δεν ξέρω, πάμε στο μάκι του Κιλιντάρη να ακούσουμε τι γίνεται. Πώς άρχισε το παιχνίδι του Θερμαϊκού Θέρμης με τον Παύλο Μελά. Ντέρμπι είναι. Μόλις μπορείς, εγώ να επαναλάβω λίγο τα γκολ και τα γήπεδα στα οποία. Ναι. Μισό λεπτό. Μάλιστα, έχουμε γκολ. Θερμαϊκός Δέρμης Παύλος Μελάς 0-1. Θα μας πει ο Μάικης Κιλιντάρης ποιος το έβαλε. Περιμένουμε να συνδεθούμε.
4: Μάικη, μισό λεπτό.
0: Έλα Μάικη, έχουμε γκολ εκεί.
5: Όχι, δεν έχουμε, είχαμε μάλλον, αλλά δεν μέτρησε. Α. Γιατί σαν offside έβαλε ο Νάκο του Κεραυνού ένα γκολ πλασέ, το οποίο ακυρώθηκε όμως λόγω του ότι ο Αγγελόπουλος, ο βοηθός, σήκωσε offside έγκαιρα. Το σήκωσε, κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε. Παραμένει το 0-0.
0: Μάλιστα, εμείς ακούσαμε γκολ και νομίζαμε ότι μπήκε γκολ. Να σε καλά. 0-0 λοιπόν στη Θέρμη, στη Ρεδεστό, ο Θερμαϊκός Θέρμης με τον Παύλο Μελά. Ευχαριστούμε Μάκη και πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Ναι, και έως ότου. Δεν έχουμε γκολ λοιπόν στη Ρεδεστό. Ακυρώθηκε. Είχαμε την ενημέρωση, κάποιος μας έστειλε μήνυμα ότι, και ευχαριστούμε για τη βοήθεια, ότι μπήκε γκολ, αλλά ακυρώθηκε μετά από υπόδειξη του επόπτη, όπως μας είπε ο Μάικης Κιλιντάρης. Α, όχι, όχι, όχι, στη Θέρμη έχουμε γκολ 0-1. Μπερδεύτηκα εγώ. Ο Μάικης είναι στο μεσημέρι, εκεί έχουμε 0-0. Εκεί μπήκε γκολ. Ναι, λοιπόν, Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 0-1. Έκανα λάθος εγώ. Ο Μάικης ο Κιλιντάρης είναι στο μεσημέρι. Με νίκη μεσημερίου Κεραυνός Αεροκάστρο μέχρι στιγμής 0-0. Και πως έτυχε, τον είπα έχουμε γκολ, μου είπε ακυρώθηκε και ολοκληρώθηκε το μπέρδεμα. Ναι, θα πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας. Θα πάμε στον πρόεδρο του Πανοράματος, τον Κώστα τον Λαμπαδά, τον Λαμπάδα. Ναι, ναι, τον Κώστα τον Λαμπάδα. Άκουσα που τον είπες εσύ τον άνθρωπο Λαμπαδά και με μπέρδεψες. Γεια σου Κώστα, εγώ τον Κώστα τον ξέρω.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Κώστα.
6: Κώστας Λαμπάδας, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, όχι, εννοείται ότι το ξέρω. Απλά ο Δημήτρης σε είπε Λαμπαδά και με μπέρδεψε και ξέρεις τώρα.
6: Ταυτόχρονα. Γνωριζόμαστε 40 χρόνια. 40 χρόνια γνωρίζω.
0: Και περισσότερα.
6: Μπορεί και περισσότερα.
0: Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, τώρα το Πανόραμα δεν ξεκίνησε όπως θα ήθελε. Θα μπορούσε όμως την περασμένη Κυριακή να πάρει την νίκη. Σοφαρίστηκε στα χασομέρια, στον 90 φεύγα από τον Πόμαρα Κορπής. Και κάπου έτσι...
6: Αγωνιστικά, Αλέκο, για να σε συμπληρώσω, ξεκίνησε έτσι όπως περιμέναμε. Και στο σχολάρι κάναμε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Θεωρώ ότι μας αδικεί εκεί το σκορ.
0: Ναι.
6: Και έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά και η έκβαση του αγώνα ως το τέλος, το παλεύαμε το παιχνίδι για να πάρουμε κάτι θετικό, έχοντας μια καλή εμφάνιση όλη η ομάδα. Δυστυχώς δύο λάθη, το πρώτο το 12λεπτο προηγήθηκε το σχολάρι 2-0 και από εκεί ύστερα δυστυχώς δεν μπορέσαμε να το ανατρέψουμε. Πάντως η αγωνιστική εικόνα της ομάδας εκείνο το μάτι ήταν πάρα πολύ καλή. Το δεύτερο, το ίδιο και το παιχνίδι με την Μαλακοπή, νομίζω ότι είχαμε εμείς τον έλεγχο σε όλο το παιχνίδι. Βάλαμε ένα γκολ και δικαιούμαστε να πάρουμε την νίκη. Παίξαμε από το 60 και μετά με 10 παίχτες, θεωρώ προσωπικά, με μια άδικη δεύτερη κίτρινη κάρτα για θέατρο, που δεν δικαιολογούσε στο 60 να βγάλεις μια ομάδα και να αφήσεις με 10 παίχτες. Και το ίδιο έγινε και στο τέλος, όταν είπανε 5 λεπτά καθυστέρηση και στο 7ο λεπτό μπήκε το γκολ της ισοφάρισης. Χάσαμε δύο υπερπολίτιμους βαθμούς, τους οποίους νομίζω ότι τους δικαιούμασταν. Πάντως αγωνιστικά η ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή για μένα.
0: Πάντως και σήμερα έχετε ένα ιδιαίτερα δύσκολο έργο μέσα στους νέους επιβάτες απέναντι στην αναγέννηση πλέον νέων επιβατών. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα εκεί?
6: Νομίζω ότι και σε αυτό το παιχνίδι θα παίξουμε καλά. Έχουμε βέβαια κάποιες απώλειες σημαντικές. Δεν έχει αγωνιστεί ακόμα στο... Ο αρχηγός ξαναγύρισε από την Πηλαία μετά από 10 χρόνια στην ομάδα, ο Γιάννης Τσουκαλά, και δυστυχώς λόγω τραυματισμού δεν μπόρεσε να μας βοηθήσει. Είναι για μας βαρόμετρο στην ομάδα, τον περιμένουμε, ούτε και σήμερα όμως είναι έτοιμος ακόμα. Νομίζω ότι μόλις ετοιμαστεί ο Γιάννης και άλλοι 2-3 τραυματίες που έχουμε, νομίζω ότι η ομάδα θα δείξει ακόμα πιο καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο. Αυτό περιμένουμε κιόλας. Είναι δύσκολο το παιχνίδι ούτως ή άλλως, γιατί η αναγέννηση χρειάζεται να πάρει τους πόντους. Οπότε και εμείς θα προσπαθήσουμε να πάρουμε κάτι θετικό.
0: Χρειάζεται, γιατί θέλει να πρωταγωνιστήσει, έχει και καλή ομάδα. Δεν είναι, τους είδες καθόλου?
6: Είναι, είναι, είναι.
0: Γιατί εσύ δεν είσαι μόνο πρόεδρος, είσαι και παλιός προπονητής και μπορεί να κάνεις και τον κατάσκοπο.
6: Τους έχω δει, έχουν πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα ιστορική που όλα τα χρόνια πρωταγωνιστούν, έχουν ανεβεί σε εθνικές κατηγορίες. Εντάξει, είναι ιστορική ομάδα. Μέχρι εκεί, τώρα ξεκινάει το πρωτάθλημα. Εμείς ευελπιστούμε να πάρουμε κάτι θετικό από το σημερινό παιχνίδι.
0: Οι στόχοι του Πανοράματος είναι οι ίδιοι με τον τελευταίο ετών, να αποφύγει δυσάρεστες ή πιο ψηλά?
6: Πιο ψηλά.
0: Ωραία.
6: Είναι να μπούμε στα play-offs και αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και την άνοδο. Αυτός ήταν ο πρώτος στόχος της ομάδας και αυτός θα συνεχίσει να είναι. Δεν μιλάμε ούτε για παραμονή ούτε για τίποτα άλλο τώρα.
0: Μάλιστα, υψηλότερη στόχη από
6: πέρυσι. Το πιο σημαντικό από όλα, Αλέκο, είναι ότι 18 από τα 25 άτομα είναι πανοραμητάκια, όπως λέω εγώ, από τις ακαδημίες μας.
0: Ναι, έχετε την αναγέννηση.
6: Ό,τι πιο καλύτερο για ένα αεραστεχνικό σύλλογο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο. Αεραστεχνικοί σύλλογοι γιατί υπάρχουν? Για να παίζει αυτός που είναι από την Τριαδρία στο Πανόραμα και αυτός που είναι από το Πανόραμα στην Τριαδρία?
6: Ισχύει, αλλά...
0: Και ειδικά όταν υπάρχουν τμήματα υποδομής, γιατί υπάρχουν τα τμήματα υποδομής? Για αυτό το λόγο, όταν φτάνουν σε μια ηλικία τα παιδιά, να περνάνε στην πρώτη την ομάδα. Για να έχουν...
6: Καμαρώνουμε γι' αυτό, καμαρώνουμε.
0: Για
6: γι' αυτό,
0: να έχουν κίνητρο και να ασχοληθούν και αυτοί που ακολουθούν από πίσω. Γιατί τα παιδιά σήμερα έχουν αυτογνωσία, ξέρουν τι τους γίνεται. Σου λέει, όταν δεν παίζει ο Κώστας που είναι καλύτερος από μένα, έφτασε μια ηλικία να παίξει και δεν παίζει, δεν πρόκειται να παίξω κι εγώ. Και τα παρατάνε. Και μετά ψάχνουν να δουν. Δηλαδή πρέπει να φροντίσουν και αυτοί που έχουν τις ακαδημίες. Τώρα η δικιά σας ακαδημία με τις ακαδημίες τις ιδιωτικές δεν έχει καμιά σχέση. Εσείς δουλεύετε για τις ομάδες σας, αλλά και στις ιδιωτικές, ήθελα να το πω αυτό.

0: πράγμα. Ναι. Εμείς καμαρώνουμε που εκπροσωπούμε αυτό τον ιστορικό σύλλογο που έχει τόσο πολύχρονη ιστορία.
1: Τεράστια
0: έχει
1: ιστορία.
0: Και το σας ευχαριστούμε γι' αυτό δικό του στο δημοτικό γήπεδο το οποίο το χρησιμοποιεί με εξαιρετικές εγκαταστάσεις.
1: Και κύπελο έψη με τις περασμένες δεκαετίες και άνοδο στη Δέλτα
0: Εθνική. Ναι, ναι, ναι, έχει μεγάλη ιστορία.
1: Με τερματοφύλακα τον Βαγγέλη τον Μπρουλιωτόπουλο και σεντερφόρ τον Μπάμπη τον Καραμαλή.
0: Και με εξαιρετικούς παράγοντες. Έτσι, όλοι αυτοί ήταν άνθρωποι του πανοράματος οι οποίοι αγαπούσαν την ομάδα.
1: Βοηθάνε τώρα.
0: Και πρόσφεραν. Ναι, από δίπλα είναι. Ό,τι χρειαστώ είναι στο πλευρό μου. Δεν έχω κανένα παράπονο.
1: Και το γήπεδο εκεί είναι καλό από ό,τι ξέρω και υπάρχουν και άλλοι χώροι γύρω-γύρω και καλό δήμαρχο έχετε από ό,τι γνωρίζω.
0: Ναι, ναι, ναι, και ο κύριος Ιγνάτης είναι δίπλα μας και ο αντιδήμαρχος κύριος Καρτάλης είναι δίπλα μας. Ό,τι χρειαστούμε και οι άλλοι αντιδήμαρχοι, γιατί δεν έχω παράπονο από κανέναν. Όλη η δημοτική αρχή είναι δίπλα μας.
1: Καλά, έχεις και, έχεις και τον τρόπο σου εσύ, δεν είσαι ιδιαίτερα, ήσουν και είσαι ιδιαίτερα αγαπητός. Γι' αυτό. Σ' αγαπάνε.
0: Ματώνουμε οικονομικά για ένα σύλλογο που είναι πραγματικά αξιαγάπητος, έχει τη μεγάλη του την ιστορία και θεωρώ ότι είμαστε συνεχιστές. Δίπλα μας είναι και ο κύριος Πύλης, δίπλα μας είναι και ο κύριος Βεγγύρης, όλοι αυτοί οι οποίοι όλα τα προηγούμενα χρόνια έτσι έχουν προσφέρει πάρα πολλά. Τώρα έχω τον κύριο Αφεντούλη πάνω, τον κύριο Γεωργίου που είναι έφοροι και είναι και έμπειροι, αυτά μαζί με τον κύριο Γατζόρη. Όλοι είναι δίπλα, είμαστε μια γροθιά και ο σκοπός μας είναι να πάει καλά πάλι σε αυτή την κατηγορία την οποία πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μας δικαιώσει ο χρόνος και θα ανεβούμε και στην επόμενη κατηγορία.
1: Μακάρι. Μακάρι Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Κυρίες και εγώ σε ευχαριστώ πολύ Αλέκο. Είσαι κόσμημα για το δημοσιογραφικό ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Τι να σε πω ρε φίλε.
1: Να
0: ό,τι
1: καλά.
0: Και να πω είναι λίγο για σένα.
1: Να είσαι καλά. Δεν θέλω να πεις τίποτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
0: Καλή
1: εγώ
0: συνέχεια.
1: Αυτό θέλω.
0: Ευχαριστώ.
1: Και να έχεις κουράγιο να συνεχίζεις. Εσύ κάνεις το πολύτιμο έργο.
0: Όσο είστε δίπλα μας εσείς θα συνεχίζουμε και εμείς Αλέκο να το ξέρεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα τον Λαμπάδα, τον πρόεδρο του πανοράματος και της αναγέννησης πανοράματος. Εκεί γίνεται ποδοσφαιρική πανδεσία στο πανόραμα. 150 παιδιά στο γήπεδο και άλλα 30 στη μεγάλη την ομάδα. Όλα τα παιδιά είναι στο γήπεδο. Και αυτό είναι το σημαντικό. Τεράστιο το έργο των παραγόντων στις ομάδες. Αν είναι να τα διαβαθμίσουμε, στο νούμερο 1, στην πρώτη θέση είναι παράγοντες. Μετά οι προπονητές και μετά μετά τα παιδιά και μετά οι προπονητές. Που οι προπονητές πρέπει να παίξουν και αυτοί πιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή να μην τους ενδιαφέρει το παιχνίδι της Κυριακής μόνο, να τους ενδιαφέρει και μετά το παιχνίδι της Κυριακής. Έχουμε γκολ στο γήπεδο των Απελοκήπων, Αστέρας Απελοκήπων και Δόξα Αγίου Παύλου 0-1, λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Έχουμε ημίχρονο μισό λεπτό να σας πω. Ημίχρονο έχουμε στον Πενταλόφο, Δόξα Πενταλόφου Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 1-0. Ημίχρονο και Αργοναύτης Αετούμπας στην Καλαμαριά 4-2. Ενώ ο Καρατασιακός, η Ένωση Εθοκήπων Καρατάσου, προηγείται του Εθνικού Ιβόσμου με 0-4, λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μισό λεπτό, κάτι έγινε στο παιχνίδι του Καβαλαρίου με τον Μακεδονικό Β'. Είχαμε ένα τραυματισμό. Κάποιος παίχτης του Καβαλαρίου τραυματίστηκε, ένας επιθετικός του Καβαλαρίου, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί χτύπησε στο κεφάλι, έχει ελαφρές ζαλάδες. Να, αυτά είναι τα άσχημα που γίνονται. Μάλιστα, Αστέρας Απελοκήπων, Δόξα Αγίου Παύλου, το έχουμε 0-1 στο ημίχρονο. Πάμε στο Καβαλάρι. Ναι, Ανέστη Σγούρα. Ανέστη, άργησε λίγο να πας, δεν έχεις δεκάδες, δεν πειράζει. Πες μας, ποιος τραυματίστηκε?
2: Ο Λίντος, ο επιθετικός του Καβαλαρίου, σε σύγκρουση με τερματοφύλακα.
1: Ναι.
2: Και από ό,τι φαίνεται θα διακομιστεί με στον χώρο στο νοσοκομείο. Γιατί έχει σαλάδες. Τώρα μόλις καταλείπει το παιχνίδι και ο τερματοφύλακας.
1: Αχ,
2: και
1: αυτός.
2: Και αυτός δεν μπορεί να συνεχίσει. Προσπάθησε να συνεχίσει το παιδί, αλλά δεν μπόρεσε.
1: Μάλιστα, χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Καλά, καλά κάνουν, γιατί προέχει η σωματική ακεραιότητα των παιδιών, η υγεία τους πρώτα και πάνω απ' όλα. Αν δεν αισθάνονται καλά, να πάνε στο νοσοκομείο, να πάρουν τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι κάτι περαιτέρω, δηλαδή πιο σοβαρό, αλλά χρειάζεται να πάρουν τις πρώτες βοήθειες. Το παιχνίδι είναι στο 0-0 ακόμα, Ανέστη.

Άρχισε λίγο αργότερα αυτό το παιχνίδι, στις 11.30 θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, αν μπορείς να βρίσκεις συνθέσεις. Δεν θα σε μαλώσουμε που άργησες να πας στο γήπεδο, χάρη μας κάνεις και σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έγινε. Ήταν ο Ανέσης Οσγούρας από το γήπεδο του Καβαλαρίου, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Β' 0-0. Το άσχημο σε αυτό είναι ότι τραυματίστηκαν σε μια σύγκρουση ο επιθετικός του Καβαλαρίου και τερματοφύλακας του Μακεδονικού Β' και μάλλον θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Δεν είναι όμως κάτι ιδιαίτερα σοβαρό. Απλά πρέπει να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες γιατί τα χτυπήματα είναι στο κεφάλι.

Και πριν διακόψουμε για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Γεωργία Δερμιτζάκη, να πούμε ότι στη Θέρμη, στη Ρεδεστό, Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 0-1, στο Μεσημέρι, Νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Αεροκάστρου 0-0, στο Αμπελόκηπους για την Α κατηγορία Αστέρας Αμπελόκηπων Δόξα Αγίου Παύλου 0-1, και στη Β κατηγορία έχουμε κάποια γκολ, Δόξα Περιβολακίου Εθνικός Λαγινών 0-1, Αργοναύτης Καλαμαριάς Ελπίδα Τούμπας 4-2, Εθνικός Ευόσμου Ένωσης Αθωκήπου Καρατάσο 0-4 και Άγγελοι του Φίνικα ΑΣ Ελιώνων 0-1. Τα υπόλοιπα σε λίγα λεπτά.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 12. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων στις 12, στο μικρόφωνο Γεωργία Δερμιτζάκη, στον ήχο Δημήτρης Νίκου. Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Η 20χρονη έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ανατολική Θεσσαλονίκη μετά από χρήση ναρκωτικών, σύμφωνα με την αστυνομία, μαζί με τον επίσης 20χρονο φίλο της. Άγνωστος φέρεται να τους προσέγγισε και να τους πρόσφερε τα ναρκωτικά. Το κορίτσι εξέπνευσε τα ξημερώματα σε νοσοκομείο της πόλης, όπου διακομίστηκε έχοντας χάσει τις αισθήσεις του, ενώ ο 20χρονος συνελήφθη και οδηγείται στον εισαγγελέα. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του Μετρό Θεσσαλονίκης, είναι προγραμματισμένο να επανεκκινήσουν οι σειρμοί από τους θερματικούς σταθμούς. Σε ισχύ ήταν από το πρωί τροποποίηση του ωραρίου, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, λόγω δοκιμών ένταξης των δύο τελευταίων σειρμών στο στόλο του Μετρό. Στη σύλληψη ενός 22χρονου οδηγού προχώρησαν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα εντοπίστηκε να τρέχει στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών με ταχύτητα 166 χιλιόμετρων την ώρα. Από τις 12 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου η φετινή διοργάνωση Pink Together. Πρόκειται για τη ροζ πορεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, που πραγματοποιείται από το Άλμα Ζωή σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και σύνθημα Πρόληψη στην πράξη, Αγάπη σήμερα. Η πορεία θα καταλήξει στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης. Επανεκκινείται την 13 Οκτωβρίου, το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος, εντοπίστηκαν περισσότεροι από μισό εκατομμύριο πολίτες με ύποπτα ευρήματα. Θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Νεκρός από πυροβολισμό εντοπίστηκε άνδρας στα ξημερώματα στη Γλυφάδα. Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι, ενώ στο σημείο βρέθηκαν 8 κάλικες. Διενεργείται προανάκριση από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Για στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμή αερίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι. Η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη παραδέχτηκε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως η έντονη οσμή έχει προκαλέσει έντονη δυσπιστία στη σχολική κοινότητα. Ενώπιον της ανακρίτριας αναμένεται να βρεθούν σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξεπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας πραγματοποίησε η ελληνική πρεσβεία στα Σκόπια με αφορμή πανό που αναρτήθηκε από οπαδούς της MSZ Σκοπίων στον αγώνα μπάσκετ με τον Ηρακλή στις 6 Οκτωβρίου. Το πανό απεικόνιζε χάρτη της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας, στον οποίο τμήματα της ελληνικής επικράτειας, μεταξύ των οποίων και η Χαλκιδική, εμφανίζονταν ως εδάφη της Βόρειας Μακεδονίας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίτ του Ριάντ, σύμφωνα με τις Σαουδαραβικές Αρχές. Η επίθεση αποδόθηκε στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που πρόσκυνται στο Ιράν. Μεταξύ των νεκρών είναι 4 Σαουδάραβες και 8 αλλοδαποί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης. Η λειτουργία του αεροδρομίου ανεστάλλει, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την επίθεση απαράδεκτη και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αμερικανικής στρατιωτικής δράσης. Την ανάγκη ανάδειξης νέου Προέδρου στην Ουκρανία έθεσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας ουσιαστικά τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αποχωρήσει. Παράλληλα, ζήτησε να σταματήσουν οι Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Την τοποθέτηση Τραμπ χαιρέτησε ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Ουκρανική αντιπολίτευση επισήμανε ότι η εκλογή Προέδρου αποτελεί απόφαση του Ουκρανικού λαού. Την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγών.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Συννεφιά αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Μέσα στη μέρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Επόμενη ενημέρωση στη Μία, συνέχεια με το αθλητικό Σαββατοκύριακο και τον Αλέκο Παλαμίδα.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
5: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίκτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
6: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
7: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
8: Μάλιστα, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είπαμε κάποια αποτελέσματα. Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Πελάς 0-1. Νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Αιωκάστρου 0-0 στα παιχνίδια της Α1 κατηγορίας. Πριν πάμε στα υπόλοιπα παιχνίδια να δούμε τι γίνεται. Κάποια αρχίσαν στις 11, κάποια στις 11.30. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για ένα όχι τόσο ευχάριστο θέμα τον πρόεδρο του Άτλαντα Μενεμένη, τον Ιορδάνη τον Κίσιου. Δεν χρειάζονται συστάσεις για τον Ιορδάνη. Πολλά χρόνια ποδοσφαιριστής, προπονητής και τα τελευταία 15 χρόνια, θα με πει αυτός αν κάνω λάθος ή δεν κάνω, πρόεδρος του Άτλαντα Μενεμένη, τον κρατούσε με νύχια και με δόντια, χάρη στη συμπαράσταση και τη βοήθεια ελαχίστων ανθρώπων. Φέτος όμως δεν κατάφερε να κατεβάσει την ομάδα στο πρωτάθλημα. Λίγες μέρες πριν αρχίσει η αγωνιστική δράση, απέσυρε, αποχώρησε από το πρωτάθλημα ο Άτλας. Τώρα κάνει κάποιες προσπάθειες να προλάβει, αν μπορεί, να σώσει τη χρονιά, δηλαδή να μην μηδενιστεί και σε τρίτο παιχνίδι. Μηδενίστηκε ήδη σε ένα με τους κανονιέριδες, μέχρι δύο έχει δικαίωμα να μην μηδενιστεί σε τρίτο παιχνίδι και χάσει τελείως τη χρονιά. Μπας και κατεβάσει την ομάδα. Θα τα πάρουμε τη σειρά. Πρώτα θα το χαιρετήσουμε. Γεια σου, Ιορδάνη.
9: Καλησπέρα. Καλή ώρα σε σένα Λέκο, σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Εύχομαι σε όλους πάνω απ' όλα υγεία.
8: Το κυριότερο και το σημαντικότερο από όλα αυτό
9: το
8: είναι.
9: Ό,τι και να έρθει, έρχεται και φεύγει. Να είμαστε γεροί. Και η ζωή μας να είναι φυσιολογική.
8: Δεν μπόρεσες να κατεβάσεις και φέτος την ομάδα και πέρυσι αντιμετώπισες ανάλογα προβλήματα. Τελικά έστω και την τελευταία στιγμή κράτησες την ομάδα, παρέμεινε και στην κατηγορία. Φέτος δεν ήταν εφικτό αυτό. Τώρα οι προσπάθειες που κάνεις, μπας και την επαναφέρεις, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Υπάρχει περίπτωση να ευδοκιμήσουν?
9: Όχι.
8: Όχι, ε.
9: Όχι.
8: Είναι οριστική.
9: Είμαι σαφέστατος. Λυπάμαι πάρα πολύ. Το λέω στον αέρα, να δεις ο κόσμος. Δυστυχώς η κοινωνία μας είναι πολύ ταλαιπωρημένη, συνεργαμένη από τα καθημερινά προβλήματα. Με στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι, προσπάθησα να κρατήσω αυτόν τον τόπο όρθιο, αλλά δεν γίνεται ένας άνθρωπος να τα καταφέρει μόνος του όλα.
8: Σίγουρα. Σίγουρα. Επειδή υπάρχει και αγωνιστική δράση, ένα λεπτό να πω ένα αποτέλεσμα. Στο, ναι, ναι, στο ναι, Καβαλάρι, ναι. Άρης Καβαλάρι. Ναι. Δεν μην κλείνεις στον αέρα.
9: Όχι, όχι, όχι, όχι.
8: Ναι. Στο Καβαλάρι, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός 0-1 μέχρι στιγμής. 0-1, θα μάθουμε σε λίγο ποιος πέτυχε τον γκολ και συνεχίζουμε σ' ακούμε, Ιορδάνη.
9: Είναι κρίμα για αυτόν τον τόπο. Έξω δεν βγαίνω από σπίτι μου. Μόνο στη δουλειά μου πάω, αν και συνταξιούχος αστυνομικός. Είναι κρίμα, παρόλα τα προβλήματα που έχουμε σαν χώρα, σαν κοινωνία, τα οποία κατανοώ, είμαι ένα κομμάτι αυτής της κοινωνίας, αλλά κάνω την υπερπροσπάθεια, γιατί πρέπει να ζήσει. Αυτό είναι θέμα πολιτισμικό, πολιτιστικό. Δεν μπορεί η Μενεμένη με το που έχει βγάλει τόσα παιδιά και περάσαν παιδιά από τα χέρια μου, ποδοσφαιρικά εννοώ,
8: ναι,
9: να μην μπορεί να μου συμπαραστέγεται κανένας.
8: Και είναι κρίμα, δεν είναι Μενεμένη μια μικρή γειτονιά, είναι μεγάλη γειτονιά, μεγάλη περιοχή δηλαδή.
9: Ναι, αλλά η καθημερινότητα τους έχει φτύρει όλους.
8: Και από ό,τι διάβασα σε ένα ευχαριστήριο που έκανες τελευταία, όλα αυτά τα χρόνια σε βοηθούσαν 5-6 άνθρωποι. Ο γιος σου.
9: Πάντα έχω.
8: Ναι, αλλά με 5-6 ανθρώπους, με βοήθεια οικονομική κυρίως.
9: Θα τα αναφέρω κιόλα τώρα στον αέρα.
8: Ναι.
9: Αλλά λειτουργικά δεν μπορώ να τα υπομίσω όλα εγώ.
8: Φυσικά, φυσικά. Θέλει χέρια, δεν κρατιέται έτσι μια ομάδα.
9: Για τον τρόπο λειτουργίας, θα αναφέρω κάτι. Προηγουμένως άκουσα το Λαμπάδα, τον Κώστα. Προπονητικά θα μιλήσω.
8: Ναι.
9: Θα ξεφύγω λίγο από το θέμα του Άτλα. Στα 14 χρόνια που έχει επανιδρυθεί ο Άτλας, έχουν περάσει μόνο 3 προπονητές.
8: Ναι.
9: Τι βάση έδινα.
8: Είναι γιατί όταν επιλέγεις ένα προπονητή δεν τον επιλέγεις για να το διώξεις σε 3 μήνες.
9: Εσύ τον επιλέγεις, ακριβώς.
8: Τότε εσύ κάνεις λάθος, ο πρόεδρος κάνει λάθος.
9: Έτσι, μπράβο, εγώ κάνω λάθος. Όλοι με τα λόγια στο καφενείο.
8: Καλά,
9: λέγανε.
8: Το καφενείο είναι άστο, εντάξει. Άλλη υπόθεση το καφενείο. Στις γειτονιές και στα χωριά το καφενείο νομίζει ότι με τα λόγια χτίζουν ανόγια και κατόγια.
9: Είναι κρίμα να κάθομαι τώρα στο γραφείο και να μιλάμε και να βλέπω τέτοιο υλικό δεν έχει ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Υλικό εννοώ εργασιακό για τον προπονητή.
8: Ναι.
9: Και εγώ να είμαι μόνος μου.
8: Βλέπεις φως στο βάθος του τούνελ. Άντε φέτος δεν θα σωθεί η χρονιά. Του χρόνου μπορεί να επανέλθει.
9: Ναι, τουλάχιστον ακριβώς. Ακριβώς. Εγώ σήμερα αντί να είμαι σε ένα γήπεδο, κάθομαι και να μιλούσαμε μαζί.
8: Ναι.
9: Αλλά να είμαι σε ένα γήπεδο. Δεν έχω τη διάθεση. Και γιατί είχα και 3 παιδιά που πάλευαν να παίξουν ποδόσφαιρο, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Το τονίζω. Για να παίρνουν και ένα μήνυμα και οι γονείς. Πρωταθλητές δεν θα γίνουν όλοι. Αθλητές να γίνουνε, να μην πηγαίνουν σε κακοτοπιές. Και δόξα τω Θεώ, δοξολογώ τω Θεώ, έκανα πολλές θυσίες για τα αγόρια μου και είναι στον δρόμο τους, με τις δουλειές τους, ένας έτυχε να γίνει. Δεν πειράζει.
8: Ο Στέλιος.
9: Ο άλλος έρχεται.
8: Και ο άλλος έρχεται, ναι, τον είδα.
9: Αυτό θέλω να συμβουλεύσω τους γονείς και στις ακαδημίες που πάνε. Μου λένε οι Ορδάνοι γιατί δεν κάνεις ακαδημίες. Εγώ να τις κάνω. Εσείς θέλετε να φέρετε τα παιδιά σας να παίζουν μπάλα και θέλετε να τους κάνετε Μαραντόνα. Ροναλντίνιο. Ρονάλντο.
8: Ενώ το ζητούμενο μόνο να παίζουν μπάλα και να χαίρονται. Και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει μόνο του.
9: Αυτό προσπαθώ να εξηγώ και με αλλάζει η γλώσσα μου κάθε μέρα.
8: Πάντως θα είναι δύσκολα για σένα γιατί εσύ έχεις μέσα στα γήπεδα μισό αιώνα και μέσα στα γήπεδα. Δεν μπορείς να...
9: Ακριβώς 50 χρόνια. 63 χρονών είμαι από 14 χρονών. 14 χρονών έβγαλα το πρώτο δελτίο στη Δόξα Πενταλόφου.
8: Δόξα Πενταλόφου.
9: Η αδυναμία με τον Άτλα, ναι, η αδυναμία αυτής,
8: ναι,
9: της ομάδας,
8: ναι,
9: είναι αγάπη.
8: Δόξα Πενταλόφου που προηγείται τον Μακεδόνιο Ευαγγελίστριας με ένα 0, ενώ στο Καβαλάρι στο Καβαλάρι, τον γκολ του Μακεδονικού, της δεύτερης ομάδας του Μακεδονικού, το έβαλε ο Πηξιάδης στο 35. Θέλω να πεις τα ονόματα των ανθρώπων που σε βοήθησαν, εκτός από το γιο σου, το Στέλιο, που παίζει τώρα.
9: Και κατά γραφικό, δεν μου αρέσει κιόλα.
8: Εντάξει, ναι, αλλά βοηθάει το.
9: Μαζί με τον χρόνο τον Παπαβραμίδη, μαζί με τον Πάτερ Παντελεήμονα της Συνορίας Αγίας Παρασκευής και μεταγενέστερα, αφού ένωσα τις δύο τις ομάδες, ο Μπασασικιώτη τον Δημήτρη.
8: Ναι. Και ο... κάπου διάβασα και για τον Δημήτρη τον Παλάσκα. Ένα ευχαριστή.
9: Τον Δημήτρη, με συγχωρείς, ναι. Και ο Δημητράκης ο Παλάσκας, όποτε του χτύπησα την πόρτα δεν μου είπε ποτέ όχι. Αλλά η δύναμη πυρός ήταν αυτή η τετράδα που είπα.
8: Ναι. 4-5 άτομα να βοηθάνε μόνο οικονομικά, χωρίς χέρια δεν βγαίνει.
9: Ναι. Ξέρανε γιατί δεν ήμουν αμίζερος. Να το τονίσω αυτό. Δεν μ' άρεσε εμένα η μιζέρια. Μπορεί να ζω στη Μενεμίνη. Αλλά αισθάνομαι ότι ζω στο πανόραμα. Λόγω του χαρακτήρα μου.
8: Τι να πω, Ιορδάνη, ξέρω ότι το θέμα που συζητάμε είναι δυσάρεστο για σένα, γιατί είσαι μια ζωή μέσα στα γήπεδα. Μια ζωή, ξέρω πώς πονάει αυτό. Έζησα παρόμοιες καταστάσεις όταν.
9: Με την προπονητική.
8: Ναι, φυσικά.
9: Δεν ήθελα, έβλεπα τους παράγοντες που έτσι κατέληξα. Θέλα να βοηθήσουν και δεν μπορούσαν. Από το 2014 ως τώρα. Και λέω, αφού έχω αυτό το μικρόβιο μέσα μου, μα το έχω. Και πάλι θα το έχω.
8: Εγώ πιστεύω ότι θα ξεκουραστείς ένα χρόνο τώρα και θα ξεκινήσεις από την αρχή του χρόνου.
9: Εύχομαι.
8: Γιατί ξέρεις τι, πρέπει μέσα σε 3 χρόνια να επανέλθει η ομάδα, γιατί αλλιώς χάνει το όνομα.
9: Το ξέρω, το γνωρίζω.
8: Το γνωρίζεις. Απλά το επισημαίνω εγώ.
9: Με τη βοήθεια τη δική σας, είστε πολύ καλά παιδιά όλοι.
8: Εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε, γιατί αγαπάμε το ερεσιχνικό ποδόσφαιρο. Περάσαμε και από. Εγώ έκανα και πρόεδρο στην ομάδα του χωριού μου και ξέρω.
9: Αλέκο, οι δυο μας, να ξέρει και ο κόσμος, έχουμε μια προσωπική σχέση. Όχι δημοσιογραφική, όχι προεδρική η δική μου. Έχουμε αδελφική θέση. Οι δυο μας. Κι ας το ξέρει ο κόσμος. Μπορώ να μιλήσω και να πω ελεύθερα ό,τι θέλω.
8: Απλά την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για την επάνωδο του Άτλα. Την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για την επάνωδο του Άτλα.
9: Άμα μπορέσω και το καταφέρω, άμα συγκινηθούν κάποιοι με τη συζήτηση που κάνουμε.
8: Εγώ πιστεύω θα συγκινηθούν, γιατί κάποιοι θα πονέσουν με την... με αυτό που έγινε. Γιατί και εσύ δεν μπορούσες άλλο. Τι θα κάνεις, 1000 κομμάτια θα γίνεις, δεν γίνεται.
9: Δεν είμαι παιδάκι.
8: Έτσι. Χρειάζεται μια ομάδα για να κρατηθεί, μια πεντάδα, θέλει μια πεντάδα χέρια, πέντε ζευγάρια χέρια.
9: Τα είπες όλα, λέγω. Τα είπες όλα.
8: Αλλιώς δεν κρατιέται.
9: Τα είπες όλα. Δεν μπορώ να γίνομαι και ηλεκτρονικός και λογιστής και νομικός και έφορας και προπονητής, όχι. Εκεί δεν επενέβηκα ποτέ. Ελπίζω ότι αυτή η συζήτηση.
8: Γιατί το ίδιο γινόταν και όταν ήσουν εσύ προπονητής. Κανένας πρόεδρος δεν μπορούσε να επέμβει στο έργο σου.
9: Δεν έμενε κανένα. Έτσι είμαι και εγώ τώρα.
8: Έτσι, σωστός.
9: Έτσι είναι, ρε Αλέκο, έτσι.
8: Ιορδάνη.
9: Χάρηκα πάρα πολύ.
8: Και εγώ χάρηκα. Δεν χάρηκα για το θέμα για το οποίο συζητήσαμε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Χαίρομαι που είσαι καλά. Χαίρομαι που τα παιδιά σου είναι καλά και καλά παιδιά. Γνώρισα και τον μικρό προχθές.
9: Ας με ακολουθήσει ο κόσμος αυτό που κάνω.
8: Έτσι. Να είσαι καλά. Είσαι από τους ανθρώπους που με τεράστια προσφορά στο χώρο του ερεσιχνικού ποδοσφαίρου και μάλιστα από όλα τα πόστα. Ποδοσφαιριστής, προπονητής και το δυσκολότερο όλων, παράγοντας. Γιατί πέρασες από όλα και μπορείς να το καταλάβεις αυτό που σου λέω, ότι το δυσκολότερο όλων είναι παράγοντας.
9: Αν δεν περάσεις από αυτά τα κομμάτια, επειδή ξέρεις και υπηρεσιακά ποιος ήμουνα, αν δεν περάσεις από αυτά τα κομμάτια, δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος. Έτσι. Και όταν μιλάνε με εμένα, νομίζω ότι είναι εξωγήινοι απέναντι μου.
8: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Ιορδάνη.
9: Αγάπη μου, Αλέκο.
8: Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, Συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα στο γήπεδο του Μεσημερίου. Πρέπει να έχουμε ημίχρονο νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Αεροκάστρου. Να μιλήσουμε το Μάικη τον Κιλιντάρη, να μας πει αν παραμένει το 0-0, αν έληξε έτσι το πρώτο ημίχρονο. Δεν έχουμε ενημέρωση για κάποια αλλαγή στη θέρμη. Μέχρι στιγμής δηλαδή πρέπει να είναι ακόμη στο 0-1. Θα δούμε, περιμένοντας θα μιλήσουμε. Έχουμε στον αέρα το Μάκη. Γεια σου Μάκη, ημίχρονο στο μεσημέρι.
10: Μόλις έγινε το ημίχρονο, Αλέκο εδώ. Από το 35 η ομάδα της νίκης μεσημέρι προηγείται με 1-0. Μάλιστα. Με γκολ του Αποστολόπουλου. Ο Γαβριλίδης έκανε τη σέντα από αριστερά, μια assist δύσκολη. Και τίποτα δεν φαίνεται να την πω. Θα πει γκολ, αλλά στην κλειστή γωνιά κιόλας. Του Αλεξάκη θα πλασάρει Αποστολόπουλος και θα κάνει το 1-0 για την νίκη μεσημέριου. 1-0 για την νίκη.
8: Ευχαριστώ Μάκη. 1-0 λοιπόν η νίκη μεσημερίου. Να πάμε και να δούμε. Δεν παίζουν μπάλα μόνο στην Α1 κατηγορία, παίζουν μπάλα και στην Γ κατηγορία. Θα πάρουμε τον Κώστα το Σαμαρά να μας πει πως άρχισε εκεί το δεύτερο ημίχρονο. Το είχαμε αφήσει στο 0-1. Άγγελοι του Φίνικα, Αθλητικός Σύλλογος Ελιώνων. Ήταν στο 0-1. Ο Κώστας Σαμαράς θα μας πει πως άρχισε το δεύτερο ημίχρονο σε λίγο. Ο Δημήτρης, ο Νίκο προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί του. Και στη συνέχεια θα πάμε και στα άλλα γήπεδα. Θα πάμε και στο Καβαλάρι να μάθουμε αν παραμένει το 0-1. Εκεί πρέπει να έχουμε ημίχρονο, γιατί άρχισε αργότερα αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη Καβαλαρίου και το Μακεδονικό Β. Κώστα, τι γίνεται εκεί, ξεκινήσει το δεύτερο. 1-1. Για πες μας.
11: Ναι, σοφάρισαν οι άγγελοι με αυτό που χτυπούν απέναντι του άλλα. Το 50. Και εντάξει, το Άγγελο είναι καλύτερο.
8: Άλλα, τι θυμήθηκα τώρα. Ένα παίχτη άλλα είχε η πράσινη θύελα τη δεκαετία του 80. 1800 χρόνια πίσω. Μάλιστα. Έγινε. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Μέχρι να... Ναι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή του Ιωάννη Παπάφη, τον Γιώργο Τομουσιάδη, τον δάσκαλο, όπως συνηθίζει να ανταποκρίνεται σε αυτό το όνομα. Λοιπόν, πριν πάμε στο δάσκαλο, να πούμε αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Αεροκάστρου 1-0, Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 0-1, αυτά είναι στο ημίχρονο γιατί άρχισαν αργότερα. Αστέρας Αμπελοκήπων Δόξα Αγίου Παύλου 0-1, Νέα Γενέζα στο χωρίο Άιφη Λύρου 0-0, Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 0-1, Δόξα Περιβολακίου Εθνικός Λαγινών 0-1, Ακρίτες Οικειών Β' Ελίσποδος Κρυθιάς 1-0, Δόξα Πενταλόφου Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 1-0 και εδώ, Αργονάφθης Καλαμαριάς Ελπίδα Τούμπας Αθλητική Ένωση Ελπίδα Τούμπας 4-2, Αθηνικός Ευόσμου Ένωση Αθωκήπων Καρατάσου 0-4 και Άγγελοι του Φίνικα Άσε Λιώνων 1-1 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Και να πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να μιλήσουμε. Δεν το έπεσε η γραμμή. Ωραία. Επανήλθε όμως. Επανήλθε. Έπεσε η γραμμή, Γιώργο. Και επανήλθαμε. Αρχίζει σήμερα το πρωτάθλημα. Πρώτος αγώνας με τον Ατρόμητο Φιλαδέλφειας στο τρίτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Καταρχήν είναι έτοιμη η ομάδα, γιατί συζητούσα νωρίτερα με τον πρόεδρο της ΣΥΕΝΘ που έπαιζε στο θρίαμβο Ευαγγελίστριας και εκείνη η ομάδα, όπως και η δικιά σου, είχε πολλούς φοιτητές λόγω του ότι βρισκόταν στο κέντρο. Έτσι και εσύ έχεις πολλούς φοιτητές. Μαζεύτηκαν όλοι, είναι εντάξει η ομάδα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, φέτος μου πείθησε πολύ ότι αρχίζει αργά το πρωτάθλημα. Αυτό ήταν καλό, γιατί η προετοιμασία έρχεσε πιο αργά, οπότε ήρθαν τα παιδιά όλα, αλλά δουλεύαν σεζόν, αλλά ήταν στους γόνους στα σπίτια τους, οπότε από αυτή την πλευρά είμαστε ικανοποιημένοι.
0: Είστε πλήρες.
1: Πάντα θα υπάρχουν κάποιες συλλήψεις, τα τεχνικά δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά, είτε για λόγο δουλειάς, είτε για λόγο ταξιδιών που κάνουν τα παιδιά συχνά πυκνά, είτε μεταπτυχιακά, έχουμε διάφορα, αλλά πλέον εγώ επαθανωσία από αυτά και τα χειρίζομαι, γιατί πρέπει να παίζουν μπάλα αυτά τα παιδιά, οπότε είμαι λίγο ανεκτικός σχέση με άλλους συναδέλφους που θέλουν να είναι πιστοί στις προπονήσεις, να έρχονται γέρος κτλ. Εντάξει, γι' αυτό και βρίσκω και ποιοτικούς παίκτες.
0: Ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι και προέχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή,
1: οι προπονητές όμως που είναι στις ομάδες, μερικοί νομίζουν ότι είναι, και ότι πρέπει να είναι full, χωρίς
0: εντάξει,
1: να
0: όταν δεν υπάρχουν αμοιβές, όταν είναι ερασιτέχνης ο άλλος, όταν έχει τα μαθήματά του, δηλαδή δεν μπορεί να... έχουν κάποια άλλα προτεραιότητα. Είναι σημαντικό πράγμα, αλλά από τα ασήμαντα το ποδόσφαιρο. Είναι
1: πιο σημαντικά. Εγώ το διαχειρίζομαι αυτό, γι' αυτό και
0: βάζεις λίγο
1: καλοί παίκτες.
0: Βάζεις νερό στο κρασί σου, το μαθαίνουν αυτά τα παιδιά. Κυκλοφορεί αυτή η φήμη στα πανεπιστήμια ότι εκεί είναι ο δάσκαλος που βάζει νερό στο κρασί του.
1: Όχι, όταν μου λέει γράφω ένας τώρα και τα λοιπά, δεν μπορώ να είναι στην προπόνηση.
0: Τι θα του πεις δηλαδή, ας το μάθημα και έλα στην προπόνηση.
1: Σύντομα ότι έχω πολλούς φίλους προπονητές από άλλους νομούς, συναδέλφους που στέλνουν τα παιδιά τους γιατί ξέρουν ότι σε μια δύσκολη στιγμή θα τρέξω γιατί γίνομαι και ο γιατρός τους, θα τους πάω, ξέρω εγώ στο γιατρό, θα τους βοηθήσω σε ό,τι μπορώ. Αυτά όλα κυκλοφόρησαν και μου έρχονται ποιοτικοί παίκτες και μετά μου λένε πού τους βρίσκεται δάσκαλε και πού τους κάνεις.
0: Έρχονται μόνοι τους.
1: Η αγάπη που προσφέρουμε είναι γνωστή πλέον και...
0: Είναι ανταποδοτική.
1: Δεν κουραστώ να ψάξω παίκτες, αυτό εννοώ.
0: Έτσι ακριβώς. Φέτος δηλαδή πώς τη βλέπεις την ομάδα, υψηλότερη στόχη από πέρυσι?
1: Η ομάδα κάθε φορά από τα χρόνια όσο είμαι εγώ τουλάχιστον είναι ανταγωνιστική. Ποτέ δεν είναι, δεν κινδύνεψε, δεν ήταν χαμηλά. Πάντα βγήκε μια χρονιά για κάποιους άλλους λόγους που τα είπαμε έπεσε. Κάποιες άλλες χρονιές έπρεπε να βγει για
0: κάποιους λόγους,
1: δεν βγήκε. Λοιπόν, αλλά πάντα είναι ψηλά, παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, είμαστε μια οικογένεια.
0: Με συμμετοχή στα play-off, στη χειρότερη περίπτωση.
1: Πάντα είμαστε ψηλά. Επειδή δεν πήγε κανένα παιδί, στην κάποιες προσθήκες, στοχεύουμε στην άνοδο. Το λέμε ανοιχτά, δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ούτε δεν ξέρουμε.
0: Προπονήσεις πού κάνετε, Γιώργο?
1: Χάνουμε, απλά
0: στο γήπεδο. Στο γήπεδο.
1: Τριαδρία.
0: Στην Τριαδρία. Ναι, στο Παπάφιο, στο Παπάφιο μέσα που υπάρχουν αυτά τα γήπεδα δεν έχετε εσείς?
1: Το Παπάφιο πάλι αυτό είναι μια απονεμένη ιστορία, ειδικά για τους παπαφιώτες που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί είμαστε εμείς μέσα εκεί, είχαμε πάρα ακαδημίες, είχαμε πολλά παιδάκια, ήμασταν πάρα πολύ καλά, αλλά δυστυχώς έγινε δημοπρασία, δόθηκε σε μια εταιρεία, τώρα δεν ξέρω ακριβώς σούτες είναι, αλλά από πίσω δεν ξέρω, είναι μια εταιρεία με 1500 ευρώ το μήνα ενίκιο που δεν μπορούσαμε να το δώσουμε. Και πήγαμε στο γήπεδο Μαλακουπίες, χάσαμε τα παιδάκια μας, έχουμε...
0: Ήταν μακριά, παιδιά, ήταν είμαστε, μακριά, ναι.
1: Ναι, ναι, και χάσαμε παιδιά πολλά από αυτό το γεγονός και παλεύουμε να τα βγάλουμε πέρα πάρα πολύ, ειδικά εγώ σχεδόν τα κάνω όλα, τρέχω παντού, βοηθάω.
0: Τι ώρες κάνετε προπόνηση, γιατί εκεί πέρα δεν είστε μόνοι εσείς.
1: 10 το βράδυ. Ναι, ναι, οπότε καταλαβαίνετε πώς...
0: Σε όλο το γήπεδο ή στο μισό?
1: Όχι, συνήθως μισό.
0: Συνήθως μισό. Ναι, αλλά και η απόσταση για να πάτε στο γήπεδο της Μαλακουπής ήταν μεγάλη, οπότε όπως είπες έχανες παίχτες. Καλύτερα 10 η ώρα στην Τριαδρία παρά νωρίτερα στη Μαλακουπή, γιατί άλλος σκέφτεται πώς θα πάει, πώς θα έρθει.
1: Έτσι ακριβώς, και είναι και το γήπεδο κακό. Είναι υποκατασκευή και αυτό. Είναι να γίνει, ανακοινώθηκε ότι έχει βγει το κονδύλιο.
0: Μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει.
1: Πιστεύω θα σωθούμε πάρα πολύ από αυτό το γεγονός. Ελπίζω ενώψη εκλογών να γίνει. Και είναι η ελπίδα μας τώρα φέτος, μήπως γίνει φέτος.
0: Όλοι εκεί ελπίζουν. Τώρα και με τον επόμενο καλεσμένο που θα μιλήσω σε λίγη ώρα, εκεί ελπίζουν. Είναι από τη Δάφνη Ακροποτάμου, έχει κλείσει το γήπεδο πριν 3 χρόνια για να γίνουν δίθεν έργα. Αν ήταν το γιοφύρι της Άρτας θα τέλειωνε. Εκεί ακόμα δεν τέλειωσε και πάνε οι άνθρωποι.
1: Αλέκο, κοίτα να δεις. Εμείς γενικά εδώ στην πόλη μέσα είμαστε ήρωες. Όταν δεν υπάρχουν γήπεδο δικά σου και όταν οι ώρες είναι δύσκολες και το παιδί θα πάει σπίτι 12-12.30 και την άλλη μέρα δουλεύει, κάποιοι σταμάτησαν από αυτό το πράγμα επειδή είναι αργά, λέει, προπονήσεις κόουτς. Δηλαδή παλεύουμε τώρα να έχουμε στα χέρια μας τίποτα απολύτως. Ούτε βοήθεια, ούτε γήπεδα. Πώς να προχωρήσουμε, πώς να τα φέρουμε τα παιδιά. Δηλαδή όσο και αγάπη να τα δείχνεις, άμα ο άλλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ώρα του χειμώνα τώρα μέχρι να πάει σπίτι του να κάνει μπάνιο.
0: Καλά, τι αρχίζει προπόνηση 10 η ώρα, να τελειώσεις 11, να πάει σπίτι του...
1: 11, όχι 11, να τελειώσει 11.30. Μέχρι να κάνει μπάνιο, να πάει στο σπίτι του, την άλλη μέρα άμα δουλεύει πρωί. Τι θα κάνει, πώς θα ξυπνήσει, πότε θα πάει.
0: Οπότε θέλοντας και μη είσαι ελαστικός, γιατί οι δυσκολίες είναι πολλές.
1: Με αγάπη μόνο, με αγάπη, ρωτήσω, με ενδιαφέρον.
0: Να ρωτήσω κάτι ακόμα που πιθανόν να ξέρεις. Στο Παπάφιο ούτε ο μελιτέας μπορεί να κάνει προπόνηση.
1: Όχι.
0: Τίποτα,
1: όχι. Μάλιστα μας ζήτησαν χρήματα. Ζήτησαν χρήματα γιατί οι άνθρωποι βάλανε πολλά χρήματα και να το φτιάξουν, γιατί εγώ πήγα, το είδα και τα αποδυτήρια και το γήπεδο τα φτιάξαν όλα και αποσκοπούν τώρα να βγάλουν τα χρήματά τους και όποιος πάει εκεί πληρώνει.
0: Πληρώνει. Τώρα το χρησιμοποιούν οι shooters, οι σκίουροι δηλαδή. Απλά
1: ναι, αλλά το δίνουν και σε
0: άλλες ομάδες. Αρκεί να πληρώσεις.
1: Αρκεί να πληρώσεις, μπράβο, ναι, αυτό. Οπότε είναι κεντρικό σημείο, είναι το μετρό η στάση, έχουν και από το κέντρο παιδιά, μαζέψαν όλα τα παιδιά. Είναι δύσκολο για όλους.
0: Είναι πολύ σημαντικό αυτά τα γήπεδα που είναι κοντά και εξυπηρετούν.
1: Μπορεί να πάει ο άλλος από το κέντρο με το μετρό να πάει το παιδί του στην προπόνηση. Οπότε έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό στις ακαδημίες, ειδικά η Τούμπα εδώ έχει πολλές ακαδημίες. Κάποιοι συνεργάζονται με το ΠΑΟ, κάποιοι έτσι, από εδώ, από εκεί. Εμείς δηλαδή είμαστε και πολιτιστικός σύλλογος, αλλά έχουμε μεγάλο ανταγωνισμό, δεν μπορούμε να τρέχουμε και... Αυτοί βγάζουν χρήματα οι ιδιωτικές ακαδημίες, είναι η δουλειά τους, οπότε γενικά βλέπω να έχουμε πολύ δύσκολη χρονιά από οικονομικής πλευράς, πώς θα ανταπεξέλθουμε.
0: Είναι γενικό το κακό αυτό, δάσκαλε.
1: Κοίτα, στα χωριά είναι λίγο πιο εύκολα. Ένα γήπεδο είναι μια ομάδα. Μπορεί το χωριό λίγο να κάνει. Εδώ χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα.
0: Εντάξει, δηλαδή, εδώ είναι ένας πας στον άλλο. Πηγαίνεις και βλέπεις τα γήπεδα, γι' αυτό ρώτησα. Μισό γήπεδο. Άλλοι κάνουν στο ετέταρτο προπόνηση.
1: Ναι. Τι να κάνεις τώρα με 20χρονα παιδιά, τώρα μπορείς, τους φτάνει ο χώρος αυτός. Δεν υπάρχει. Κάνουμε λίγο. Προσπάθεια κάποιοι άνθρωποι, κρατάμε όσο μπορούμε τους συλλόγους και βοηθάμε και βάζουμε και πλάτη. Περιττώ να σας πω, εγώ σιγά σιγά έχω έχω τραβηχτεί πιο πολύ, είμαι σαν υπεύθυνος όλου του ποδοσφαιρικού τμήματος. Έχω πάρει ένα αξιόλογο παιδί φέτος, τον Τανάσκο τον Πασχάλη, που είμαστε
0: παλιά. Από την Νεάπολη, από την Νεάπολη.
1: Ναι, μπράβο.
0: Το ξέρω τον Πασχάλη, και καλός παίχτης και καλό παιδί.
1: Πολύ καλό παιδί, ήμασταν συμπαίκτες.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Ναι, ναι, είμαστε μαζί, τον βοηθάω τώρα στην αρχή και σιγά σιγά θέλω λίγο να αποτραβηχτώ, να είμαι πιο πολύ με τις ακαδημίες, με τα άλλα θέματα του συλλόγου, αλλά είμαι δίπλα του, επειδή είμαστε και μένουμε και κοντά, ό,τι χρειαστεί, είμαστε μαζί, παίρνουμε τις αποφάσεις μαζί, όλα είναι πολύ καλά.
0: Εξαιρετικός ο Πασχάλης, δεν το ήξερα.
1: Τον διάλεξα δηλαδή, εγώ επειδή είμαι στο χώρο και
0: τότε που παίζατε, δηλαδή. Τότε που παίζατε μαζί στη Νεάπολη.
1: Νεάπολη, Νεάπολη, μπράβο. Αυτό. Εγώ ήμουν στα τελειώματα, ο Σάββας ο Δημητριάδης ήταν μέσα, ο Πελίτογλου, ο Τσατζεταλίδης, αυτοί ήμασταν μέσα τότε.
0: Ναι.
1: Και ο Πασχάλης ήταν μικρός τότε.
0: Κάτσε, έπαιξε ο Σάββας, δεν έπαιξε στον ΑΣ.
1: Όχι, ο Σάββας όχι.
0: Δεν έπαιξε ο Σάββας.
1: Στη Δόξα,
0: Στη Δόξα μπορεί να ήταν. Στον Άσο δεν έπαιξε.
1: Νεάπολη. Ναι, ναι, πώς τα ξέρεις τώρα... όλα, τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
0: Κοίτα.
1: Τίποτα δεν σου ξεφεύγει.
0: Τα δουλεύει ακόμα σκληρός, δόξα τω Θεώ.
1: Μπράβο, να δουλεύει. Εύχομαι για πολύ ακόμα, γιατί μας κάνεις λίγο με το ερασιτεχνικό και θυμόμαστε λίγο αλλιώς συμπαίκτες, ομάδες. Μπράβο, να σε καλά.
0: Να σε καλά κι εσύ, να σε καλά.
1: Το βοηθάμε όλο όσο μπορούμε.
0: Να πούμε ένα αποτέλεσμα ακόμα. Δόξα Περβολακίου, ναι, ναι. Εθνικός Λαγινών 1-1 αυτή τη στιγμή. Σοφάρισε η Δόξα, έχανε με 0-1.
1: Λαγινά, ομάδα μου παλιά, έχω παίξει και εκεί με τον Κώστα τον Μπίκα προπονητή. Έπαιξα 2 χρόνια, πάρα πολύ ωραία πέρασα.
0: Εθνικός Λαγινών. Ο Κώστας, ναι, εξαιρετικός, ναι, και ο Κώστας.
1: Τι να λέμε τώρα, και ήμασταν στην Αλφα τότε και πηγαίναμε και είχαμε και καλά. Αναμνήσεις πολλές έχουμε, αυτά μας
0: γεμίζουν. Αυτά είναι.
1: Αυτά μένουν. Αυτά. Εγώ είμαι τόσο ευχαριστημένος που δεν έκανα καριέρα επαγγελματική, γιατί είχα τα προσόντα, ήμουν στον Άρη, τέλος πάντων, ιστορία. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι κάναμε γνωριμίες που όπου πάω, με εξυπηρετούν, με φωνάζουν άνθρωποι που δεν τους ξέρω, έλα τι θέλεις, ξέρω, δηλαδή οι φίλοι μου και η οικογένειά μου λένε καλά, παντού έχεις κάποιον να σε βοηθήσει.
0: Αυτά λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής και με τον πρόεδρο της ΕΣΥΕΜΠ, τον Γιάννη τον Βοητσίδη, ο οποίος υπήρξε ποδοσφαιριστής στη δεκαετία του 80 του Θριάμβου Ευαγγελίστριας. Και αυτό μου είπε καταλήγοντας ότι οι φιλίες που έκανε από το χώρο του ποδοσφαίρου είναι ανεκτίμητες.
1: Πραγματικά.
0: Και μάλιστα δύσκολα χρόνια.
1: Σε φορείς, σε περιφέρειες, σε δήμους, παντού, πραγματικά. Και με ικανοποιεί, αυτό με γεμίζει και συνεχίζω όσο έχω δυνάμεις, γιατί αυτό το πράγμα πραγματικά είναι η ικανοποίησή μου. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη αμοιβή για μένα. Αυτό έτσι το βλέπω εγώ.
0: Να είσαι καλά Γιώργο, ήταν ο Γιώργος Πουησιάδης, ο προπονητής, και να προστέσω εγώ τα πάντα όλα στον Ιωάννη.
1: Τα πάντα όλα, κάνουμε λίγο απ' όλα.
0: Από φέτος θα έχει και τη βοήθεια στον πάγκο του Πασχάλη του Τανάσκου. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, να έχουν υγεία τα παιδιά και εσείς.
1: Αυτό το πρώτο, και οι στόχοι
0: τα άλλα έρχονται.
1: Τα
0: υπόλοιπα έρχονται. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ που με κάλεσε στον Τανάσκου.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να πούμε αν έχουμε κάποια αποτελέσματα. Μισό λεπτό να ενημερωθώ. Περιβολάκι Λαγινά 1-1, Εθνικός Ευόσμου Καρατασιακός 0-4. Τα άλλα όπως τα είχαμε αφήσει, θα πάμε σε λίγο στους συνεργάτες. Να πάμε, ναι, θες ένα διαφημιστικό διαλυματάκι, βεβαίως.
2: Θήτα FM 107,1.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Παλαμίδας.
0: Λοιπόν, επανερχόμαστε. Επιβεβαίωση από ανθρώπους που μας ακούνε ότι αυτό που είπα εγώ, ο Σάββας ο Δημητριάδης δεν έπαιξε ούτε στην αναγέννηση Νεάπολης, ούτε στον ΑΣ Νεάπολης. Στη Δόξα, όπως συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιώργο Μουσιάδη, μπορεί να έπαιξε. Κυρίως έπαιξε στο Σπάρτακο. Κυρίως. Τώρα αν έπαιξε και στη Δόξα δεν είμαι 1000% σίγουρος, αλλά στην αναγέννηση και στον ΑΣ δεν έπαιξε. Λοιπόν, πάμε μισό λεπτό λίγο ένα αποτέλεσμα πριν πάμε στον επόμενο καλεσμένο. Μισό λεπτό, ένα αποτέλεσμα. Τώρα ισοφάρισε ο Αστέρας Αμπελοκήπων στο 75, 1-1 Αστέρας Αμπελοκήπων με τη Δόξα Αγίου Παύλου. Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. στο Γιάννη του Γουρουτσά. Συζητούσαν προηγουμένως με τον Γιώργο τον Μουσιάδη και στο τέλος συνέντευξη είπα ότι ήταν, είναι τα πάντα όλα στον Ιωάννη Παπάφη. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον επόμενο καλεσμένο μας, ο οποίος είναι τα πάντα όλα στη Δάφνη Ακροποτάμου, ποδοσφαιριστής. Ιστορία ολόκληρη. Από φέτος βοηθάει και σαν παράγοντας, οργανώνει και τις ακαδημίες. Προχθές που του πήρα τηλέφωνο για να κλείσουμε το τηλεφωνικό ραντεβού για να τα πούμε σήμερα, κούρευε το γήπεδο. Τώρα τι κάνεις, Γιάννη, καλημέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, κύριε Αλέκο.
0: Καλησπέρα. Τώρα λέω τι κάνεις. Τα πάντα όλα εκεί στη Δάφνη. Αρχίζει.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Αρχίζει το πρωτάθλημα.
4: Προσπαθούμε όλοι μαζί για το καλύτερο της ομάδας.
0: Τώρα βάφεις τις γραμμές.
4: Τις έβαψα αυτό το απόγευμα.
0: Λοιπόν, τι ταλαιπωρία. Πριν πάμε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο πρόχωμα πάλι θα υποδεχτείτε το Φίλιππο Ελεού σας. Τι γίνεται με το γήπεδο. Τρία χρόνια, το γιοφύρι της Άρτας λέει, θα τέλειωνε.
4: Κύριε Αλέκο, θα ήθελα να μην αναφερθούμε στο γήπεδο αυτή τη στιγμή, γιατί υπήρξε ένα τραγικό γεγονός εχθές.
0: Τι?
4: Ο Κώστας ο Αδάμ έχασε την κόρη του.
0: Ναι, το είπαμε. Δεν ήξερα και έκανε και αυτό το γήπεδο ο Κώστας.
4: Είναι και ο Κώστας ο Αδάμ ο υπεύθυνος για την κατασκευή του γήπεδου.
0: Άστο. Εγώ,
4: δεν ήθελα να αναφερθώ. Τα συλληπιτήριά μας θα πούμε στον άνθρωπο.
0: Εννοείται. Μιλάμε τώρα για τραγικό γεγονός. Αναφερθήκαμε.
4: Ναι, δεν χωράνε τέτοια πράγματα να μιλάμε για κάτι άλλο.
0: Όχι. Δεν ήξερα ότι έκανε και αυτό το γήπεδο. Αλλά το ότι καθυστέρησε δεν έφταιγε ο Κώστας κάπου από το Δήμο.
4: Όχι, δεν έφταιγε ο Κώστας. Υπήρχαν άλλες αστοχίες από πιο πριν.
0: Η αστοχή ήταν από το Δήμο. Ο Κώστας όταν το αναθέσουν μια δουλειά την κάνει. Είναι
4: ακριβώς. Όπως είδατε και εσείς, οι ομάδες όλες χθες που το βγάλανε ανακοίνωση συλληπιτηρίων. Είναι πολύ γνωστός ο άνθρωπος για τη δουλειά του.
0: Και εξαιρετικός άνθρωπος και στη δουλειά του και σαν άνθρωπος. Τώρα τι να πω, τα συλληπιτήρια είναι το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε. Έχασε το παιδί του. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο.
4: Δεν υπάρχουν λόγια.
0: Ας ξεπεράσει ο άνθρωπος αυτό και ας κάνει και ο Δήμος ό,τι πρέπει να κάνει, τουλάχιστον από το χρόνο να επιστρέψετε στο γήπεδό σας. Να πάμε στο αγωνιστικό τώρα. Η Δάφνη υποβιβάστηκε πέρυσι μετά από αυτά τα προβλήματα από την Β' στη Γ' κατηγορία μετά από χρόνια. Καμιά 5 χρόνια ήταν στη Β' και πρωταγωνιστούσε.
4: Παραπάνω. Ήμασταν μια 7 ετία σερή.
0: Από το 19-20 ανεβήκατε.
4: Από το άμπρα, το 19, ναι.
0: Το 19-20 ανεβήκατε, μας έτυχε και ο κορονοϊός, μια χρονιά δεν παίξατε καθόλου.
4: Σωστά.
0: Γι' αυτό είπα 5 χρόνια, για βγάλτε εσύ.
4: Σωστά, ναι, έτσι ακριβώς είναι.
0: Λοιπόν.
4: Είχαμε μια πολυετή
0: και καλή πορεία. Και καλή πορεία, αν εξαιρέσουμε
4: την περσίνη. Καλές πορείες. Τα τελευταία 3 χρόνια που παίζουμε στο πρόγμα, σε άλλη έδρα δηλαδή, εκτός τη δικιά μας, εκεί πέρα αντιμετωπίσαμε κάποια θέματα. Όπως και να έχει, μπορεί να είμαστε ερασιτεχνικό σωματείο, αλλά η έδρα παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Σίγουρα. Και ειδικά στα χωριά παίζει σημαντικό ρόλο η έδρα.
4: Έτσι ακριβώς.
0: Τώρα, παρόλα αυτά, φέτος τι στόχους έχετε?
4: Παρόλα αυτά, ενώ το φοβόμασταν πάρα πολύ πέρσι να πέσει η ομάδα, γιατί δεν ξέραμε τι θα αντιμετωπίσουμε, πώς είναι η γάμα κατηγορία τώρα, εάν έρθουν παίχτες. Φοβόμασταν πάρα πολύ. Η διοίκηση της ομάδας δούλεψε από την αρχή πάρα πολύ καλά. Έφερε προπονητή τον Ανέστο Χατζημιχαήλ, ο οποίος με τη σειρά του έφερε πολλούς παίχτες α κατηγορίας από Μακεδονικό Γέφυρας, από Αγία Θανάσιο. Έτσι μαζί με τα δικά μας τα παιδιά κάναμε ένα πάντρεμα πολύ ωραίο. Και ο στόχος, να μην κρυβόμαστε, είναι να γυρίσουμε στη β' κατηγορία.
0: Χθες γίνανε κάποιοι αγώνες, δεν ξέρω αν παρακολουθείς κάποιο παιχνίδι.
4: Τα είδες.
0: Ο Βαθύλακος είναι τόσο καλός όπως δείχνουν οι πρώτες πληροφορίες?
4: Ο Βαθύλακος είναι μια πολύ καλή ομάδα. Έχει 4-5 πολύ έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχει και κάποιους νεαρούς, οι οποίοι ένας π.χ. ο Αληθερόπουλος που γνωρίζετε έπαιξε και πιο ψηλά το παιδί. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είδα το αποτέλεσμα το χθεσινό, τους είδα και στο κύπελο βέβαια με εμάς.
0: Σας κέρδισαν.
4: Χωρίς να πούμε μεγάλα λόγια, ενώ ήμασταν καλύτεροι, ο Βαθύλακος ήταν πιο έξυπνος από εμάς και μας κέρδισε 2-3. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια. Πιστεύω ότι θα έχουμε έναν πολύ καλό ανταγωνισμό.
0: Και υγιή ανταγωνισμό.
4: Υγιή ανταγωνισμό και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο.
0: Έτυχε να είμαστε και αντίπαλοι όταν εγώ ήμουν παράγοντας στη Δόξα Δέντρου και εσείς.
4: Ναι, ναι. Πάντα με σεβασμό ερχόμασταν εκεί πέρα προς το πρόσωπό σας και την ομάδα σας. Πάντα. Ναι,
0: να είστε καλά, να είστε καλά. Πράγμα που το διαπίστωνα πάντα και υπήρχαν καλές σχέσεις και με τον Σάββα τον Καρατσινίδη που δεν ασχολείται τώρα με την ομάδα.
4: Βεβαίως,
0: ασχολείται
4: βεβαίως
0: με τα πολιτιστικά ο Σάββας τώρα.
4: Είναι στο Σύλλογο τον Ποντιακό, ο Σάββας πρόεδρος.
0: Α, ναι. Παρακολουθώ. Ασχολείται με τα πολιτιστικά και όταν τον ρώτησα μου λέει το Γιάννη. Θα πάρει ο Γιάννης, ασχολείται. Και γι' αυτό μιλάμε τώρα μαζί. Εύχομαι τα καλύτερα, Γιάννη. Να είστε γεροί πρώτα απ' όλα.
4: Κύριε Αλέκο, ευχαριστώ και εύχομαι και στο δικό σας το χωριό και την ομάδα να πάτε όσο καλύτερα γίνεται. Θα τα πούμε και από κοντά φυσικά.
0: Γεροί να είστε και, αυτό, όλα τα άλλα, ναι, και όλα τα άλλα θα γίνουν. Γιατί βλέπεις τι γίνεται γύρω μας.
4: Να τονίσω ένα πράγμα μόνο.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Ό,τι θέλεις. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που η ομάδα μας κατάφερε να κάνει ακαδημία.
0: Α, ωραία. Και θα ασχοληθείς εσύ,
4: έχουμε μαζέψει 45 παιδάκια αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Και πού κάνουν προπόνηση?
4: Στο Πρόχωμα κάνουμε και τα παιδάκια.
0: Και αυτή η ταλαιπωρία, ναι.
4: Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά από το να βλέπεις τα προσωπάκια τους να χαμογελάνε.
0: Εμένα μου λες τώρα. Αυτό το πράγμα...
4: Εμείς το ζούμε πρώτη φορά αυτό.
0: Ναι. Εγώ να φανταστείς...
4: Έπρεπε η ομάδα να κάνει ακαδημία κάποια στιγμή, γιατί όπως και να είναι, εγώ μεγάλωσα 2-3 παιδιά, αλλά δεν μπορούν άλλα.
0: Μόνο που μαζεύονται και παίζουν, δηλαδή οι εικόνες αυτές είναι, τι να σου λέω τώρα, δηλαδή θα τα νιώσεις, θα τα δεις όταν μαζεύεις στα παιχνίδια, πώς χαίρονται και αυτό είναι το ζητούμενο, ε.
4: Σε αυτές είναι τις ηλικίες.
0: Και αυτό είναι το ζητούμενο. Τα παιδιά δεν χρειάζεται να μάθουν τώρα πολλά πράγματα. Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να παίζουν και να χαίρονται. Αργότερα θα τα μάθουν.
4: Ελπιστούμε να είναι και το γήπεδό μας έτοιμο και να τα βάλουμε σε ένα καινούριο γήπεδο να παίζουν ωραία μπάλα.
0: Μακάρι, μακάρι. Έγινε, Γιάννη. Σε ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά, κύριε Αλέκο.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και εσύ να είσαι
4: πολύ
0: καλά.
4: Καλή χρονιά να έχουμε.
0: Με υγεία. Με υγεία. Λοιπόν, να κάνουμε μια βόλτα στα γήπεδα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το γήπεδο του Μεσημερίου, να ακούσουμε τον Μάκη Κιλιντάρη, αν παραμένει το 1-0 εκεί ανάμεσα στη Νίκη και τον Κεραυνό. Και στη συνέχεια θα πάμε και στα άλλα τα γήπεδα. Μάλιστα, στο Αστέρας Απολοκήπων που ισοφάρισε, δέχτηκε και δεύτερο γκολ, χάνει στο καπάκι δηλαδή, χάνει με 2-1 από την Δόξα Αγίου Παύλου. Έχουμε... Γεια σου Μακή, τι γίνεται εκεί, παραμένει το 1-0?
5: Τίποτα δεν έχει αλλάξει, 1-0 παραμένει. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο χωρίς κάτι ιδιαίτερο, απλώς να πιέζει λίγο περισσότερο η ομάδα του Κεραυνού.
0: Έγινε Μάκη, σε ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Θα έχουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα, γιατί σε λίγη ώρα, σε ένα τέταρτο, ολοκληρώνουμε την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ Μάκη, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στον Κώστα. Ποιον έχουμε? Τον Κώστα του... Το... Ναι, ωραία, τον Ανέστη. Ανέστη! Ανέστη Ζουγούρας.
6: Ναι, σ' ακούω.
0: Μα, για πες μας τι γίνεται εκεί πέρα, το 0-1 παραμένει?
6: Το 0-1 παραμένει.
0: Και αν, και αν παραμείνει θα είναι μεγάλη έκπληξη, γιατί ο Άρης είχε...
6: Πιέζει συνέχεια.
0: Και, είναι... αυτά τα παιδιά, ξέρεις τι γίνεται, είναι πιτσιρικάδες στην πλειοψηφία τους, όλοι μάλλον, και είναι σε τι μέρα θα βρεθούν. Για να βρεθούν σε μέρα, άντε να τα κερδίσεις μετά.
6: Τα παιδιά είναι γυμνασμένα, φαίνεται.
0: Ναι, δεν μου λες, τα παιδιά που χτύπησαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο ή είναι εκεί?
6: Μόλις ήρθα στον ασθενοφόρο.
0: Τους πήρε και τους δύο?
6: Όχι, τον τερματοφύλακα δεν τον πήρε.
0: Α, εντάξει.
6: Από ό,τι βλέπω, μόνο τον επιθετικό του Καβαλαρίου θα πάρει τον ίδιο.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά εντάξει, το παιδί πάει για προληπτικά, πιο πολύ προληπτικά και τέτοια.
0: Καλά κάνει.
6: Μόνο το κάνει, δεν είναι δηλαδή.
0: Καλά κάνει και πάει για προληπτικούς λόγους, γιατί...
6: Καλά κάνει, ναι, καλά κάνει.
0: Έτσι.
6: Καλά κάνει.
0: Λοιπόν,
6: δουλεύω, κάνω αυτά τα παιδιά, καλά κάνει.
0: Φυσικά, φυσικά. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Β 0-1 παραμένει με γκολ του Πιξιάδη.
6: Έχει δύο λεπτά που ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο.
0: Μάλιστα. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε στη συνέχεια, γιατί θα ολοκληρωθεί η εκπομπή σε λίγη ώρα. Να προσπαθήσουμε να πάμε και να ακούσουμε τον Κώστα του Σαμαρά. Δεν το σηκώνει. Εντάξει. Δεν πειράζει. Θα προσπαθήσω εγώ να μάθω κάποια αποτελέσματα και να τα πω. Μέχρι τότε πάρει και το τελευταίο καλεσμένο να μιλήσουμε. Να δω εγώ τα τελικά αποτελέσματα για την ενημέρωση. Θέρμη Παύλος Μελάς. Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 0-2. Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, μεγάλη νίκη διαγράφεται για την ομάδα της Σταυρούπολης. Πάρα πάρα. Και ίσως χορτιά την προοδευτική 1-1 Κισός Χορτιάτη για τον τρίτο όμιλο της δεύτερης κατηγορίας, Κισός Χορτιάτη προοδευτική 1-1. Η Δόξα Πενταλόφου δεν έχουμε ενημέρωση για το αν άλλαξε το σκορ, παραμένει το 1-0. Και τώρα θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον προπονητή της Δόξας Γερακαρούς, τον Στράτο τον Σαφλέκο, ο αγώνας της οποίας δεν έγινε χθες. Γιατί?
7: Να πω κάτι για τον αγώνα.
0: Ναι, σ' ακούμε Στράτο, μισό λεπτό λίγο. Ο αγώνας της Δόξας δεν έγινε χθες και κατά πάσα πιθανότητα θα μηδενιστείτε, γιατί ο γιατρός που υπέγραψε τις κάρτες υγείας της ομάδας σου δεν είχε δικαίωμα υπογραφής. Δικαίωμα υπογραφής στις κάρτες υγείας έχουν μόνο καρδιολόγοι και γιατροί που έχουν περάσει ειδική εκπαίδευση για να πιστοποιούν ότι οι αθλητές είναι ικανοί για να αγωνίζονται και να προπονούνται και μπορούν να έχουν δικαίωμα υπογραφής. Πώς έγινε αυτό το λάθος στο Στράτο?
7: Καλησπέρα, λέγω, καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα.
7: Κοίταξε, πρώτος τώρα είχε μείνει μόνος ο άνθρωπος, είχε πελαγώσει. Και που κατέβηκε η ομάδα, δηλαδή προς τιμή του Παύλου του Καραφουλίδη που κατέβασε την ομάδα.
0: Ξέρω ότι είναι ο μόνος του, είχε ένα πρόβλημα σοβαρό υγείας ο Παναγιώτης ο Μωυσιάδης.
7: Μπράβο. Και δεν ήξερε τόσο πολύ ο άνθρωπος από αυτά τα πράγματα. Δεν είχε κάποιον να τον βοηθήσει. Δεν έκανε δηλαδή κάτι στημένο ο Παύλος.
0: Μα το ξέρω αυτό, αλλά ξέρεις τι. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι κακό να ρωτάς. Όπως λέγανε και οι παλαιότεροι, ρωτώντας πας στην πόλη. Δηλαδή το ότι δεν ξέρω κάτι, αν ρωτήσω έναν άνθρωπο που ξέρει, εντάξει ο Παναγιώτης ήταν στο νοσοκομείο για παράδειγμα, αλλά υπήρχε κάποιος άλλος και σένα να ρωτούσε, θα το έλεγες, ξέρεις Πρόεδρε, δεν μπορεί ο αγροτικός γιατρός για παράδειγμα, δεν ξέρω ποιος υπέγραψε, να υπογράψει τις κάρτες υγείας. Έτσι δεν είναι?
7: Ναι, αλλά εγώ τώρα έχει μια εβδομάδα που πήγα. Δηλαδή,
0: το ξέρω. Ούτε τα είδες εσύ αυτά εδώ. Εσύ λες είναι όλα εντάξει.
7: Ναι, όλα εντάξει. Και ο Παύλος άνθρωπος τώρα, όπως παλιά, θυμάσαι τώρα, δεν είχαν τέτοια αυτά. Δεν πήγε το μυαλό του, ας πούμε, ότι θα έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Δεν έγινε κάτι στην
0: τώρα μεν,
7: είναι. Είναι λάθος.
0: Ναι.
7: Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Είναι εψημή, ας πούμε, τι απόφαση θα βγάλει.
0: Κοίτα, να σου πω εγώ τώρα την πικρή αλήθεια. Κατά 99,9% θα μηδενιστείτε.
7: Δεν πιστεύω να πάμε κοινό, να λέγω.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει αν δεν έχεις κάρτες υγείας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να το ψάξω.
7: Όχι, κάρτες υγείας, σιγά, απλώς δεν ήταν όπως έπρεπε να είναι.
0: Ναι, ναι, δεν ξέρω αν τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση που δεν θα γίνει ο αγώνας. Δεν μπορώ να τα ξέρω όλα απ' έξω, γιατί και μερικά πράγματα αλλάζουν. Εκείνο που ξέρω και είμαι, να μην σου πω 100% και σε απογοητεύσω, 99% σίγουρος είναι ότι θα μηδενιστείτε. Θα το χάσετε τον αγώνα. Τώρα πρέπει να κάνετε το κάτι άλλο που πρέπει να κάνετε, είναι να βρείτε τον κατάλληλο γιατρό, να εξετάσει τους παίχτες, να υπογράψει τις νέες κάρτες υγείας για να μην έχετε πρόβλημα στον επόμενο τον αγώνα. Και αυτό είναι ένα κόστος, δηλαδή τον καλύτερο, τον πιο φίλο γιατρό να βρείτε είναι 10 με 12 ευρώ το άτομο.
7: Το ξέρω. Αλλά.
0: Γιατί πρέπει να περάσουν από ένα καρδιογράφημα, να τους εξετάσει.
7: Ναι.
0: Και
7: είναι παραπάνω πόσο πιο δυναμάδα. Αναγκαστικά.
0: Είναι ένα κόστος σημαντικό, αλλά όταν είναι για θέματα υγείας
7: δεν το συζητάμε.
0: Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία πόσο θα κοστίσει.
7: Όχι,
0: πρέπει να γίνει. Πρέπει να γίνει για να μπορείτε. Γιατί εσείς, αν γίνει κάτι σε ένα γήπεδο, εκείνος που θα έχει πρόβλημα είναι ο πρόεδρος.
7: Ναι.
0: Και εσύ που κάθεσαι στον πάγκο. Να ξέρεις ότι σήμερα, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα, ό,τι και να γίνει, ο πρόεδρος πάει μέσα. Πέσω στον Παύλο να το γνωρίζει αυτό. Ναι.
7: Θα το πω, Αλέκο μου. Ναι. Ο Παύλος, λοιπόν, ξέρει ο Παύλος. Ο Παύλος προσπαθεί να το χωριό με το παραπάνω.
0: Ξέρω, προσπαθούν με νύχια και με δόντια. Βλέπω, μαθαίνω τι γίνεται σε όλα τα χωριά. Είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι ήρωες.
7: Αυτό.
0: Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ήρωες ακούνε και λόγια.
7: Α, έτσι ακριβώς.
0: Ακούνε και λόγια. Δηλαδή έκανε ένα λάθος ο άνθρωπος, δεν το έκανε και εμένα. Εντάξει, ούτε μπορεί να τα ξέρει όλα. Το λάθος είναι ότι δεν ρώτησε εφόσον δεν ήξερε πώς γίνεται. Αυτό ήταν το λάθος. Τώρα, αυτοί που κάθονται στο καφενείο και πίνουν καφέ, το μόνο πράγμα που μπορούν να κάνουν είναι να χυθεί ο καφές πάνω τους και να λερωθούν.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Και αυτοί που κάνουν μια δουλειά θα κάνουν και λάθη. Εύχομαι να το ξεπεράσετε, εύχομαι ολόψυχα να το ξεπεράσετε, να βρεθεί λύση σύντομα, γιατί πρέπει μέχρι την άλλη Κυριακή, πότε παίζετε, να είστε έτοιμοι από θέματα καρτών υγείας και υπογεγραμμένα από τον κατάλληλο γιατρό. Τώρα σε ποιο γήπεδο είσαι, ακούω φωνές. Δεν μπορείς χωρίς γήπεδο είσαι. Σε ποιο γήπεδο είσαι, λέω. Σε ποιο γήπεδο είσαι.
7: Είμαι, θα σου πω, θα σε είμαι εδώ στο προφήτη. Προφήτης με πέντε βρύσες.
0: Εθνικός προφήτη.
7: Ναι, ναι.
0: Όχι εθνικός, άκου να δεις εθνικός. Εγώ δεν μπορώ να πω τα καινούργια ονόματα των ομάδων. Λέω εθνικός προφήτη, δεν μπορώ να πω ας προφήτη τώρα.
7: Αλέκο, οι παλιοί θυμόμαστε τα παλιά.
0: Πόσο είναι?
7: 1-2. Όχι ψέματα, 2-1. Υπογύρισε, έκανε ένα 0-1.
0: Δεν είπες ψέματα, λάθος έκανες, δεν είπες ψέματα. 2-1 ο ας προφήτη, ο εθνικός. Προηγείται εθνικός του Μεγάλου Αλεξάνδρου 5 Βρυσών.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έγινε. Έγινε. Σε ευχαριστώ, Στρατό, να είσαι καλά. Εντάξει, θα το ξεπεράσετε αυτό το πρόβλημα και από εκεί και πέρα. Τώρα...
7: Εδώ ας ακούει και ο Παύλος, Αλέκο.
0: Ναι, να είναι καλά.

0: Να προσπαθήσουμε τώρα να ακούσουμε τον Κώστα του Σαμαρά. Για προσπάθησε. Να ακούσουμε τον Κώστα του Σαμαρά. Εκεί πρέπει να έχουμε τελικό αποτέλεσμα. Άγγελοι του Φίνικα Άσε Λιώνων ήταν στο 1-1. Και ο Κώστας του Σαμαράς θα μας πει αν είναι τελικό αποτέλεσμα αυτό, αν άλλαξε κάτι στην πρεμιέρα του τετάρτου ομίλου της τρίτης κατηγορίας. Περιμένουμε. Εθνικό Σεβός μου, Ένωση Ανθοκήπων Καρατάσου, λίγο πριν το τέλος, 05. Κώστας, ακούμε. Τι έγινε εκεί, έληξε. Κώστα.
1: Εγώ είμαι στις καθυστερήσεις του αγώνα. Το 2-1 οι άγγελοι του Φίνικα.
0: Το γύρισαν το μάτς. Ανατροπή.
1: Ναι, με το Στράτκα στο 87. Ενώ είχαμε...
2: Το πάτε πάει. Το δεκέρα
1: ενώ είχαμε 4 δοκάρια και τους άγγελους.
0: Άντε.
1: Πριν, ναι. Είχαν υπεροχή μεγάλη, αλλά... τελικά κάποιο πρόκειται το 89 με το ΣΕΤΚΑ, παίζουμε τις καθυστερήσεις.
0: Μάλιστα. Okay. 2-1 στις καθυστερήσεις. Να είσαι καλά Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. 1-3 η δόξα Αγίου Παύλου στο γήπεδο των Απελοκήπων, τον Αστέρα Απελοκήπων. Ήταν 0-1, ισοφάρισε προσωρινά ο Αστέρας σε 1-1 και λίγο πριν το τέλος 1-3. 1-3, σε λίγο θα μάθουμε αν ήταν και τελικό, μισό λεπτό. Στο 90 είναι στις καθυστερήσεις. Αστέρας Απελοκήπων, δόξα Αγίου Παύλου, 1-3.

Λοιπόν, πλησιάζοντας το τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, ό,τι αποτελέσματα έχουμε στη συνέχεια θα τα δώσουμε και θα σας τα πει ο Αντώνης ο Κούλαλης, που θα μπει στη συνέχεια στο στούντιο μετά το σύντομο δελτίο ειδήσεων που θα εκφωνήσει η Γεωργία Δερμιτζάκη. Να πούμε εμείς λίγο πριν το τέλος πώς έχουν τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής. Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 1-2. Νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Αεροκάστρου 1-0 για την Α1 κατηγορία. Στην Α κατηγορία, στον δεύτερο όμιλο, Αστέρας Απελοκήπων Δόξα Αγίου Παύλου 1-3. Νέα Γενέζη στο χωρίο Αθλητική Ένωση Φιλήρου 1-1. Τελικό είναι στο γήπεδο του Αστέρα Απελοκήπων. Μάλιστα. Τελικό. Συνεχίζουμε. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Μακεδονικός Β, συγγνώμη, 0-1. Το είπαμε νωρίτερα. Δεν άλλαξε κάτι. Ακρίτες Οικειών Β, Ελίσποδος Κρυθιάς 1-0. Δόξα Περιβολακίου Εθνικός Λαγινών 1-1 για τη δεύτερη κατηγορία αυτά τα αποτελέσματα. Κισός Χορτιάτη Πρωτευτική 1-1. Η Δόξα Πενταλόφου διπλασίασε τα τέρματά της και λίγο πριν το τέλος καθυστερήσεις προηγείται των Μακεδόνων με 2-0. Αργοναύτης Καλαμαριάς ΑΕΛ Πίδα Τούμπας 5-2 τελικό. Πάμε κι άλλο τελικό στη γάμα κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο, Εθνικός Ευόσμου Ένωση Αθωκήπων Καρατάσου 0-5, τελικό. Και Άγγελοι του Φίνικα, ακούσαμε πριν από λίγο από τον Κώστα του Σαμαρά στις καθυστερήσεις, 2-1 ανατροπή για τους Άγγελους του Φίνικα που έχαναν

0-1, είχαν και 4 δοκάρια και γύρισαν το παιχνίδι. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Είπαμε και νωρίτερα, σε λίγο η Γεωργία Δερμιτζάκη για ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά ο Τόνης ο Κούλαλης. Από μένα, να περνάτε καλά. Τα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Θήτα FM. Είναι μία. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο Γεωργία Δερμητζάκη, στον ήχο Δημήτρης Νίκου. Αποκαταστάθηκε από τις 12 η λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά την τροποποίηση του ωραρίου λόγω δοκιμών για την ένταξη 2 σειρμών στα δρομολόγια. Για στρατηγική σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα κάνει λόγο στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για περαιτέρω ευάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Ο κ. Μητσοτάκης υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί με ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας. Την προσχώρηση και την υποψηφιότητα του Άγγελου Κορονιού με την Ελλάς ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας με τον αρχηγό του Περιστερίου και της Εθνικής πρώτος κόρες στην ιστορία της πρώτης κατηγορίας «Πάμε να τους βάλουμε στα καλάθια», αναφέρει σε σχετικό του μήνυμα. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκηση εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για το θάνατο της 20χρονης φίλης του μετά από χρήση ναρκωτικών MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Διώκεται ακόμα για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Ασκήθηκε ακόμα ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη. Θάνατο, με την κατηγορία αυτή να στρέφεται κατά του προσώπου που τους προμήθευσε την ναρκωτική ουσία. Σε εξέλιξη φετινή διοργάνωση Pink Together στο άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου για τη ροζ πορεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Άλμα Ζωής σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και σύνθημα πρόληψη στην πράξη «Αγάπη σήμερα». Στο μεταξύ, επανεκκινεί την 3η 13 Οκτωβρίου το Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά την προηγούμενη εφαρμογή του προγράμματος, εντοπίστηκαν περισσότεροι από 500.000 πολίτες με ύποπτα ευρήματα. Θα ακολουθήσουν προληπτικές εξετάσεις για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για έντονη οσμία αερίου. Σε εξέλιξη βρίσκονται εξειδικευμένοι τεχνικοί έλεγχοι. Η αρμόδια υπουργός Σοφία Ζαχαράκη παραδέχθηκε μιλώντας στην ΕΡΤ πως η έντονη οσμία έχει προκαλέσει έντονη δυσπιστία στη σχολική κοινότητα. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ, προκαλώντας ζημιά εκατομμυρίων ευρώ. Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο διεθνή χώρο, τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 309 τραυματίστηκαν από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ που αποδίδεται στους Χούθη της Ιεμένης. Ανάμεσά τους και Αμερικανός πολίτης. Ανεστάλλη η λειτουργία του αεροδρομίου με τους Χούθη να διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση να μην γίνεται χρήση του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάληψης στρατιωτικής δράσης άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα την αποχώρηση ουσιαστικά του Ζελένσκι από την Προεδρία της Ουκρανίας ζήτησε ο Τραμπ, καλώντας τον να αποχωρήσει, ζήτησε ακόμα να σταματήσουν οι Ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου. Την τοποθέτηση αυτή χαιρέτησε ο κορυφαίος οικονομικός διαπραγματευτής του Πούτιν, ενώ η Ουκρανική αντιπολίτευση επισήμανε ότι η εκλογή Προέδρου αποτελεί απόφαση του Ουκρανικού λαού. Την ίδια ώρα, την άρση της απαγόρευσης εξαγωγών δίζελ με άμεση ισχύ ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση μετά τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ρωσικής κυβέρνησης, η παραγωγή επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς και των εξαγωγών.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη από τις 9 το βράδυ εξέδωσε η ΕΜΗ αυτή την ώρα συννεφιά με τη θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 2, συνέχεια με το αθλητικό Σαββατοκύριακο στο μικρόφωνο Αντώνης Κούλαλης.
2: σκάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
6: ThetaFM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον ΘΦΜ 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυριακή σήμερα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά γιατί όντως συμβαίνουν πάρα πολλά. Όταν ένα Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο αθλητική δράση, σίγουρα έχεις να πεις πολλά. Και μάλιστα, επειδή πια είπαμε ότι η φετινή χρονιά στην Basket League είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, μια χρονιά που ίσως να δούμε το καλύτερο πρωτάθλημα των τελευταίων ετών, μην πω των πολλών τελευταίων ετών, έχουμε να πούμε πολλά και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο φυσικά, καθώς σήμερα έχουμε παιχνίδια. Έχουμε τον Ηρακλή να φιλοξενεί το Λεβαδιακό στις 5 η ώρα, έχουμε τον Άρη να φιλοξενεί τον Ούπο Σουβόλου, έχουμε αύριο τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί την Καλαμάτα. Γενικά έχουμε παιχνίδια που λογικά περιμένουμε οι ομάδες Θεσσαλονίκης εύκολα ή δύσκολα να φτάσουν, πρέπει να φτάσουν σε νικηφόρα αποτελέσματα. Εχθές υπήρχε η ευκαιρία στο μπάσκετ να έχουμε νικηφόρα αποτελέσματα και για τις τρεις ομάδες. Καλά, για τον Άρη ήταν με την φετινή ΑΕΚ ήταν δεδομένη νίκη, για τον ΠΑΟΚ ήταν αυτονόητη νίκη, για τον Ηρακλή ήταν μια νίκη που θα μπορούσε να υπάρχει η δυνατότητα να κερδίσει και υπήρξε δυνατότητα να κερδίσει, όχι απλά υπήρξε δυνατότητα, υπήρξαν οι απόλυτες συνθήκες για να φτάσει σε μια μεγάλη νίκη μέσα στο Περιστέρι, σε ένα πολύ μεγάλο διπλό, αλλά η ομάδα αυτοκτόνησε, ή αν θέλετε για μένα, και επειδή άκουσα πολλά, έκανα μια ανάρτηση στο Facebook για τον κύριο Λούκη, στον οποίο εγώ έχω πει από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Ηρακλή ότι ποτέ δεν συμπάθησα και ποτέ δεν εκτίμησα σαν προπονητή. Εγώ μπορεί να είναι ο καλύτερος προπονητής στον κόσμο. Μπορεί αύριο μεθαύριο να φύγει ο Τρικέρι από τον ΠΑΟΚ και να τον πάρει ο ΠΑΟΚ. Να φύγει ο Σπανούλης από τον Άρη και να τον πάρει ο Άρης. Να φύγει ο Σάκοντα από την ΑΕΚ και να τον πάρει η ΑΕΚ. Ή να φύγει ο Μπράντοβιτς από τον Παναθηναϊκό και να τον πάρει ο Παναθηναϊκός. Αλλά εμένα, σαν προπονητής για τον Ηρακλή, δεν θεωρώ ότι είναι ο κατάλληλος. Εγώ, ξαναλέω εγώ, δεν είπα ότι είμαι Ηρακλάρχης, ούτε θέλω να γίνω, δεν είπα ότι είμαι κανένας σπουδαίος έτσι μπασκετικός αξιολογητής. Εγώ με το μπάσκετ που δίναμε να ξέρω, παίζοντας μπάσκετ από τα 14 μου μέχρι τα 37,5 και βλέποντας μπάσκετ, θεωρώ ότι ο Λούκιτς δεν είναι ο κατάλληλος προπονητής για τον Ηρακλή. Έγραψα λοιπόν με πάρα πολύ πολιτισμένη διάθεση ότι για μένα δεν υπάρχει προπονητής Λούκιτς, και άλλοι με επικρότησαν για το σχόλιο μου, για την άποψή μου, και άλλοι μου είπαν τα χίλια δυο. Δεν πειράζει, έτσι γίνεται πάντα. Όταν λες δημόσια την θέση σου, θα είσαι έτοιμος να ανεχτείς τα πάντα. Αλλά θέλω να πω κάτι σε όλους αυτούς τους κυρίους που λειτουργούν όπως λειτουργούσε κάποτε ο Χρουτσόφ. Δεν ξέρω αν ξέρετε το ανέκδοτο του Χρουτσόφ. Τον είχαν πει ότι θα φτιάξουν το πιο σύγχρονο τρένο, τον πιο σύγχρονο υπερσιβηρικό, ο οποίος θα τρέχει με λιγκιώδη ταχύτητα και θα ξεπεράσει σε ταχύτητα ακόμα και τα ιαπωνικά τρένα. Έτσι λοιπόν είχε γίνει μεγάλη προπαγάνδα στη Σοβιετική Ένωση ότι η χώρα θα φτιάξει το καλύτερο τρένο που υπήρξε ever στον πλανήτη Γη, και κάποια στιγμή πηγαίνει ο Χρουτσόφ να κάνει τα εγγένεια. Πάει να κάνει τα εγγένεια, το μεταξύ που ετοιμασίζει από το πρωί, μπαμπαμπού μουσικές, παρελάς, μπαίνει μέσα στο τρένο και το τρένο να μην ξεκινάει, να πάρει μπρος τίποτα, γιατί είχε φοβερά προβλήματα όσον αφορά το μηχανικό κομμάτι, το τεχνικό κομμάτι, και ας λέγανε ότι φτιάχνουν το πιο γρήγορο τρένο στον κόσμο. Και τότε, αυτόν είπαμε ξανά ανέκδοτο έτσι, αλλά είναι αμίμητη ατάκα που έχει καταγραφεί για το πώς λειτουργούσε η Σοβιετική Ένωση, που έκρυβε τα πάντα κάτω από το χαλάκι. Τι κάτω από το χαλάκι, κάτω από τη βελέτζα τα έκρυβε. Τι είπε τότε θεωρητικά ο Χρουτσόφ, λέει, αφού δεν έπαιρνε με τίποτα μπρος, λέει, κλείσετε, κατεβάστε, λέει, τις κουρτίνες και κάτω ότι ταξιδεύουμε. Εντάξει, τι θέλει να πει αυτό το πολιτικό ανέκδοτο, αυτός ο δόκιμος σχετισμός? Ότι δεν είναι καλό, επειδή αγαπάς κάτι, να μην βλέπεις τις αδυναμίες του, τα λατώματά του, τα προβλήματά του, και να λες πάντα ότι όλα είναι καλά, γιατί θα έρθει η ώρα που θα το πληρώσεις. Και επειδή ο Ηρακλής έχει πληρώσει με τον πιο εσχρό, τον πιο άγριο, τον πιο βάναυσο τρόπο πολλά στο παρελθόν, εγώ δεν θέλω να ξαναπληρώσει η ομάδα παρόμοιες καταστάσεις ποτέ ξανά, ποτέ ξανά στο μέλλον. Ο Ηρακλής πρέπει να είναι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα στην πρώτη κατηγορία και να πρωταγωνιστεί. Εχθές λοιπόν τι έγινε στο μάτς με το Περιστέρι, το οποίο τελείωσα 3 ώρα την εκπομπή, άνοιξα το κινητό μου, έβαλα το κανάλι, το Sports FM TV και τα λοιπά του κ. Λαφούζου για να δω το παιχνίδι. Όσο οδηγούσα δεν το βλέπα, το άκουγα, το άνοιξα στο αυτοκίνητο, είχε εικόνα, αλλά εγώ άκουγα την αναμετάδοση. Άλλωστε η αναμετάδοση ήταν πολύ ευχάριστη, ο Ηρακλής προηγούνταν σε όλο το πρώτο 20 λεπτό, δηλαδή στα πρώτα 2 δεκάλεπτα, σε όλο το πρώτο ημίχρονο και στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, όταν πια είχα φτάσει σπίτι και έβλεπα τα τελευταία λεπτά, η ομάδα με έπειθε ότι κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, καθώς κέρδισε Δημήτρη με 35-52 στο πρώτο ημίχρονο Ηρακλής. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, αν το έμαθες.
1: Δεν το έμαθα.
0: Δεν το έμαθες. Το λέω εγώ τώρα. Σκέψου λίγο, 35-52, 17 πόντους. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, μέχρι το πρώτο πεντάλεπτο η διαφορά παραμένει εκεί στο 15-16 και δυστυχώς κατεβαίνει με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου στους 10 πόντους. Παρ' όλα αυτά λες δεν πειράζει, άλλοι ανακάμψαν, αλλά κάποια στιγμή και η ομάδα ξαναβρεί ρυθμό, θα παίξει καλό μπάσκετ και θα κρατήσει τουλάχιστον μια διαφορά 10, 8, 6, 5 πόντων. Ανταυτού η ομάδα παρουσιάζεται απίστευτα φοβική, απίστευτα κακή, τα λάθη διαδέχονται το ένα το άλλο, οι επιλογές των παιχτών όπου παίζει με λύσεις δεύτερης πεντάδας και όχι πρώτης πεντάδας, κάποια στιγμή βάζει μέσα τον Μουράτο που κάνει απίστευτα λάθη σε ένα σημείο που πλησίαζε το Περιστέρι, κάποια στιγμή ο Σιλαυτσάκης κάνει τραγικά λάθη, κάποια στιγμή ο Αμερικανός ο Σμάιλς, πώς το λένε, κάνει και αυτός πάρα πολλά λάθη. Τα μεγαλύτερα λάθη όμως τα κάνει ο Λούκιτς, ο οποίος οι επιλογές του όλες με ξενίζουν απίστευτα. Λέω, είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν για κάποια πράγματα. Και τελικά το Περιστέρι καταφέρνει, σοφαρίζει, πάει στην παράταση και στην παράταση κερδίζει με 3 πόντους και τον Ηρακλή να κάνει μια τελευταία επίθεση σε 2,2 δευτερόλεπτα. Απίστευτα κακή. Με τον Μαστρογιανό που να σουτάρει από τα 9 μέτρα. Τα 2,2 δευτερόλεπτα, αν κάνεις ένα σύστημα που θα σου βγει, εντάξει, μπορεί και μη σου βγει, είναι 2,2, μπορεί να βάλεις καλάθι. Θα θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ στην Ευρώπη πέρυσι που έφτασε τελικό, σε παιχνίδια λίγο πριν φτάσει στον τελικό της διοργάνωσης, σε παιχνίδι που αν έχανε έμενε εκτός, έβαλε καλάθι Δημήτρη στο μισό δευτερόλεπτο. Είχε μισό δευτερόλεπτο να εκδηλώσει επίθεση, 0,5 δηλαδή, και έβαλε καλάθι. Πέταξε πάσα. Ο παίκτης από την πλάγια γραμμή στον παίκτη κάτω του καλάθι, ο άλλος σηκώθηκε στον αέρα, πήρε την μπάλα στον αέρα και σκόραρε. Όλα γίνονται. Αλλά όλα γίνονται αν έχεις καθαρό μυαλό και πίστη. Ο Ηρακλής εχθές εντελώς για μένα ανέτεια δεν είχε πίστη ότι θα πάρει το παιχνίδι ενώ κέρδισε με 17 πόντους. Αντί να έχει χάσει κάθε ελπίδα το Περιστέρι, απόλυσε τη δική του ελπίδα και τη δική του αυτοπεποίθηση ο Ηρακλής. Έτσι λοιπόν αναφέρθηκα στο Λούκιτς ότι θεωρώ πως δεν είναι καλός προπονητής. Εμένα ποτέ δεν μου έδωσε δείγματα καλού προπονητή. Όταν η ομάδα έκανε πέρσι κάποιες σημαντικές νίκες στην αρχή και εξασφάλισε την παραμονή, ναι, την παραμονή στην κατηγορία, υπήρχε ο Φόρμαν που ήξερε ότι ήταν καλαθομηχανή και όταν έπαιρνε την μπάλα 9 στις 10 θα ευστοχούσε. Και όταν έφυγε ο Φόρμαν, όλες οι επιλογές που ήρθαν στη θέση του Φόρμαν ήταν αστείες. Κανείς δεν κατάφερε να μπει στα πούσια του Φόρμαν. Και η ομάδα πέρα από εκείνη την αναπάντηχη νίκη που πέφτει, που πηδάσε από το Λευκό Πύργο και στέκεσε όρθιος που γίνεται μια φορά στο εκατομμύριο, η ομάδα έχανε αλλεπάλληλα. Έχανε με τεράστιες διαφορές, ακόμα και από τον υποβιβασθέντα Πανιόνιο, η ομάδα έτρωγε τη μια σφαλιάρα μετά την άλλη. Ο κύριος Λούκιτς στο τέλος της περσινής χρονιάς είχε καταγράψει 2-12. 2 νίκες, 12 ήττες. Έχει ξεχάσει από πότε έχει να πάρει ροζ φύλλο αγώνα. Η τελευταία νίκη ήταν αυτή με τον Παναθηναϊκό, η ανέλπιστη, 8 Μαρτίου του 2026. Και από τότε ο Ηρακλής, ακούς, από 8 Μαρτίου του 2026 δεν έχει πάρει ροζ φύλλο αγώνα. Πες το.
1: 1,5 χρόνο πίσω.
0: Όχι, μισό χρόνο πίσω, 8 μήνες. Εντάξει, 8 μήνες δεν έχει πάρει ροζ φύλλο αγώνα. Ο κόσμος ξέρω ότι είναι σφιγμένος, ξέρω ότι βλέπει ότι υπάρχει μια διοίκηση που παλεύει με νύχια και με δόντια να κρατήσει την ομάδα σε αξιοπρεπές επίπεδο. Ξέρω ότι ενοχλεί τον Ηρακλειδέα, τον πονάει ο ΠΑΟΚ να έχει Μιστακίδη, ο Άρης να έχει Σιάο, αλλά το να έχουμε μια αξιοπρεπή ομάδα είναι μέσα στις δυνατότητές μας. Δεν αξιοπρεπής μια ομάδα η οποία πάει να παίξει με το Περιστέρι. Το Περιστέρι δεν πάει να παίξει με κανένα μεγάλο κλαμπ έτσι και χάνει ενώ προηγείται με 17 πόντους. Χάνει με τα χέρια κατεβασμένα. Για μένα ο Λούκιτς πέρσι έπαιξε δύο ντέρμπι με ΠΑΟΚ, τα χάσε, δύο ντέρμπι με Άρη, με τον περσινό ΠΑΟΚ και τον περσινό Άρη, όχι με Σιάο και Μιστακίδη, με Χατζόπουλο και με έναν Άρη που πάλευε με τα κύματα. Χάνει πέρσι όλα τα παιχνίδια. Καλά ήταν ο Σιάο πέρσι τον Άρη, αλλά δεν είχε κάνει τη μεγάλη προσπάθεια. Πέρσι έβαλε λεφτά να ξεπληρώσει τα χρέη του Άρη. Ο ΠΑΟΚ πάντως με Χατζόπουλο ξεκίνησε πέρσι, μετά ήρθε ο Μιστακίδη στην πορεία. Ο Ηρακλής έχασε πέρσι και από τους δύο, εντός εκτός. Ο Ηρακλής πέρσι έχασε, εντάξει, εντός εκτός από τον Ολυμπιακό. Ο Ηρακλής πέρσι έχασε εντός εκτός από την ΑΕΚ. Και η μόνη μεγάλη νίκη που έκανε ήταν η ανέλπιστη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα ήταν μεγάλη, τεράστια νίκη. Μια φορά στα 100 χρόνια γίνεται αυτή. Αλλά με βάση τη δυναμική των δύο ομάδων εννοώ.
1: Πάντα αυτό λέμε.
0: Τεράστια νίκη, αλλά από εκεί πέρα μόνο ήττες. Μόνο ήττες από εκεί πέρα. Έτσι η ομάδα άδειασε, δεν μπορούσε να συνέλθει και έκανε μόνο ήττες.
1: Μήπως χάσαν το μυαλό τους από την νίκη.
0: Ό,τι και αν είναι. Ό,τι και αν είναι ο προπονητής, πρέπει να του το ξαναεπαναφέρει το μυαλό αν χάθηκε. Και να πω και κάτι τελευταίο για τον Ηρακλή για να μην συνεχίσω. Εγώ εύχομαι, γιατί αγαπώ τον Ηρακλή αφάνταστα, εγώ εύχομαι να βρει το δρόμο η ομάδα και με τον Λούκιτς. Ο Λούκιτς να τα καταφέρει και να αναβαθμιστεί η εικόνα της ομάδας και να πάει καλά και να μείνει και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου. Εγώ το ίδιο λέω πάντα για όλους τους προπονητές. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν και δεν επιδιώκω να κερδίσω τίποτα, ούτε τον Ηρακλή στο μπάσκετ, τον Ηρακλή στο ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι απλά Ηρακλής. Απλά Ηρακλής. Δεν έχω να κερδίσω τίποτε. Τίποτε. Δεν το ξέρω τον Λούκιτς προσωπικά. Δεν ξέρω το Ματζάρι προσωπικά. Εγώ θέλω προπονητές του Ηρακλή να πετυχαίνουν, γιατί αν πετυχαίνουν αυτοί, σημαίνει ότι έχει πετύχει η ομάδα. Αλλά με αυτόν τον προπονητή, εγώ για τον Ηρακλή δεν έχω δει αξιοπρεπές αγωνιστικό πρόσωπο. Έχω δει μια ομάδα που έχει διαστήματα καλά, αλλά δεν έχει σταθερότητα και συνέχεια. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί που τον στηρίζετε, καλά κάνετε και τον στηρίζετε. Εύχομαι να δικαιωθείτε και εύχομαι ειλικρινά να αναθεωρήσω. Να βγω και να πω τελικά ο Λούκιτς ήταν καλός προπονητής, απλά για ένα διάστημα δεν του βγαίναν τα πράγματα. Έχω όμως την εντύπωση ότι, αφήστε με να πιστεύω, ότι πρέπει να το δείτε όλοι λίγο διαφορετικά. Να είστε έτοιμοι να δεχτείτε και το σενάριο ότι μπορεί και να μην το έχει. Είπαμε ξανά, έχει πάρει βραβεία στο εξωτερικό, έχει προπονήσει την Εθνική Ρωσία, μεγάλος προπονητής. Στον Ηρακλή δεν έκατσε. Και ο Ρανιέρη, μεγάλος προπονητής στο ποδόσφαιρο, όταν ήρθε στην Εθνική Ελλάδα, γράφονταν διθύραμβ, ήρθε ο Ρανιέρη και δεν κέρδισε ούτε νησιά Φερόε. Γιατί δεν του βγήκε, γιατί δεν τέριαξε χημεία. Συμβαίνουν και αυτά. Εγώ δεν τον κατηγόρησα τον άνθρωπο, δεν τον είπα καμπούρι. Ωραίος ο καμπούρης μας και το θυμάσαι τον Αργύρι.
1: Τον Αργύρι ήταν ο ιστορικός.
0: Που έβαλε το καλάθι εκείνο το τι βολέ. Τι βολέ, όχι το καλάθι, τι βολέ. Εγώ δεν τον είπα καμπούρι, πραγματικά. Εγώ. Είπα απλά ότι στον Ηρακλή δεν κατάφερε ποτέ να κάνει το κάτι παραπάνω. Αυτό είπα. Και ούτε απολογούμε γι' αυτό. Επιμένω. Δεν κατάφερε, επιμένω και επιμένω πεισματικά. Δεν κατάφερε να κάνει το κάτι παραπάνω. Έκανε το κάτι παρακάτω. Δηλαδή, ο Ηρακλής θα μπορούσε να είναι σε ένα λίγο καλύτερο επίπεδο, αλλά αυτός δεν μπορεί να τον πάει τον Ηρακλή εκεί. Τον έχει παρακάτω από εκεί που μπορεί να είναι. Τώρα πάμε σε ΠΑΟΚ και Άρη. Για να πάμε μετά και στον κόσμο σιγά σιγά στην πορεία. Αφού πρώτα πάμε μια μισή ώρα να ακούσουμε προγνωστικά για τα σημερινά δεδομένα. Ναι, μετά θα πάμε σε γραμμές. Τώρα απλά να αναφερόμαστε. Αν θέλει κάποιος να στείλει μήνυμα στο Viber, εδώ είναι το Viber 6977 20 10 70. Στο Viber σας ακούμε με πάρα πολύ προσοχή. Ένας φίλος μάλιστα εδώ, Αργιανός, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, μας έστειλε ένα μήνυμα για τη μεγάλη, με φωτογραφία για τη μεγαλειώδη νίκη του Άρη επί της ΑΕΚ με 88-58. Καλή εκπομπή, λέει, Αντώνη, να έχεις. Σε ευχαριστώ, φίλε. Πηγαίνει τρένο, λέει ο Άρης, αλλά μην κατηγορείς, λέει, και τον Ηρακλή. Όταν, λέει, ο περίφημος κυπελούχος κατακτητής στα λόγια του Euro Cup, ΠΑΟΚ είναι, λέει, σε πολύ κακή κατάσταση, είναι χάλια. Πρόσεξε, φίλε, το τι κάνει ο ΠΑΟΚ δεν με αφορά σε σχέση με τη δική μου ομάδα. Δεν με αφορά καθόλου. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να τα πάρει όλα. Ας τα πάρει όλα. Κύπελλα, πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά. Μπορεί η δικιά σου ομάδα, ο Άρης, να τα πάρει όλα. Ας τα πάρει όλα. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Ηρακλής. Είναι η δική μου ομάδα και πρέπει να προσπαθώ να δω τα καλά και τα κακά της δικής μου ομάδας. Ο ΠΑΟΚ που λες ότι είναι χάλια, ο ΠΑΟΚ που ακόμα δεν έχει βρει τον εαυτό του, επειδή έχει παιχταράδες, έχει την πολυτέλεια να κερδίζει και σε κατάσταση χάλια. Έτσι, ο ΠΑΟΚ είναι στην Basket League Αίτητος, μην μου πεις με ποιους έπαιξε, με Δόξα Λευκάδας και με Παρμενίωνα, δεν έχει σημασία, με Μύκονο είχε παίξει, αλλά κερδίζει, εντάξει, κερδίζει. Και αν σιγά σιγά αρχίζει να παίζει και καλά, θα κάνει και πιο εκοφαντικές και εύκολες νίκες. Ο Άρης έχασε με την Καρδίτσα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι Άρης χάλια, μαύρα γιατί έχασε, αλλά εγώ σας είχα πει ότι εκείνη ήττα ήταν μια ήττα προσαρμογής, θα έλεγα, έτσι. Ο Άρης πίστευε ότι θα κερδίσει με τις φανέλες και μπήκε τώρα δύο μάτσα, ένα στην Ευρώπη και ένα στην Ελλάδα και έκανε πάρτι ο Άρης. Πάρτι. Και στην Ευρώπη προχθές με την Μπούργας.
1: Το είδες το χθεσινό.
0: Το είδα και το χθεσινό και το άλλο. Πώς τι να δω εχθές. Λυπόμουν ότι η ΑΕΚ ήταν για λύπηση, ρε φίλε.
1: Δεν τα είδα. Δεν
0: η ΑΕΚ ήταν για λύπηση. Ξέρω ότι έχεις φιλικά συναισθήματα.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Όχι, σου μιλάω ανοιχτά. Με ρώτησε αν το είδα.
1: Αν το είδες, ναι.
0: Είναι το μόνο μάτς που έβλεπα χωρίς να το βλέπω. Τι εννοώ. Δεν ήταν το μυαλό μου εκεί. Γιατί. Ήταν τόσο μεγάλη η διαφορά η αγωνιστική που έβλεπα ότι το παιχνίδι από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό θα κινηθεί σε ένα συγκεκριμένο τέμπο. Δηλαδή ο Άρης θα βάζει τα διπλά καλάθια από την ΑΕΚ και κάπου θα φτάσουμε σε μια διαφορά
1: 20.
0: Τεράστια. Η διαφορά έγινε 30 πόντους. Για μένα ο Σάκοτα έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί είναι χρόνια στην ΑΕΚ, γιατί την ξέρει την ΑΕΚ, γιατί δουλεύει από μέσα την ΑΕΚ σε όλες τις λεπτομέρειες και θα έπρεπε να έχει τον τρόπο να φτιάξει μια πιο ανταγωνιστική ομάδα.
1: Νομίζω δηλαδή, πριν είχε πει ότι θα έρθουμε στο
0: αυτό να, πάλι.
1: Ναι, αυτό ήταν πάλι, ήττα από την αρχή.
0: Ήττα πριν έρθει στο γήπεδο. Δηλαδή προεξοφλούσε ότι κοιτάξτε, επειδή στο πίσω μέρος του μυαλού μου βλέπω ακόμα και συντριβή που ήρθε η συντριβή, εγώ σας ξεκαθαρίζω δεν πάμε να κερδίσουμε τον Άρη. Δεν είμαστε η παλιά διαφορά ΑΕΚ, είμαστε καινούργια διαφορά Άρης ΑΕΚ. Έτσι.
1: Αυτό ήταν ήττα μεγάλη. Δηλαδή.
0: Για μένα θα σου πω κάτι, χωρίς να μιλήσω καθόλου σκληρά. Σέβομαι το Σάκο, το θεωρώ δάσκαλο στο μπάσκετ, αλλά θεωρώ ότι ήταν τόσο ταπεινωτική η χθεσινή ήττα της ΑΕΚ. Κοίτα και το παιχνίδι στην Ευρώπη έπαιξε η ΑΕΚ πριν από λίγες μέρες, όπου ο αντίπαλος playmaker δεν έβαλε καμιά τριδαριά πόντους, Hotters, κάπως λεγότανε, ήταν φοβερός. Έκανε το εξής εγκληματικό στην τελευταία επίθεση. Η ομάδα του έχει επίθεση 18 δευτερολέπτων. Κάνει μπάσιμο από τα πλάγια, έτσι, περνάει τον αντίπαλο τριπλάρι και μπαίνει από τα πλάγια και σουτάρει. Που όταν σουτάρεις από τα πλάγια, δηλαδή όχι με ταμπλό μπροστά σου, αλλά απλά βλέποντας το διχτάκι, οι πιθανότητες να μην μπει να φτύσει την μπάλα του καλάθι είναι πάρα πολλές, πάντα. Ο Ηρακλής με ένα τέτοιο σουτ από το χρήστο κάποτε έπεσε Α2 με τον Παναθηναϊκό, βρέθηκε από το πλάι σουτάρει, λέει το βάλω, θα προηγηθούμε 3 πόντους και θα κερδίσουμε, το χάνει, πετάει παλιά ο Διαμαντίδης στον Μπατίστ. Και χάνουμε στο τελευταίο 10 δευτερολέπτο με ένα πόντο. Έτσι ακριβώς έχασε η ομάδα της Ισπανική από την ΑΕΚ προχθές. Πάει ο Χόντες, κάνει το σουτ, το χάνει, παίρνει την μπάλα, το παίξει ΑΕΚ, πετάει την μπάλα ευνηδιασμό, βάζει το καλάθι και λύγει το μάτς. Που αν κρατούσε την μπάλα και δεν επιχειρούσε, έκανε ένα ακόμα γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Στη χειρότερη, θα μπορούσε να ξανασουτάρει και να βάλει καλάθι και να κερδίσουν, ή θα πήγαινε παράταση. Δεν είχε η ΑΕΚ στα χέρια του τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη εντός της κανονικής διάρκειας. Όμως
1: δεν είχε δεύτερη
0: πίεση. Η γκάφα του παίχτη, γιατί γκάφα ήταν, έδωσε την ΑΕΚ την ανέλπιστη νίκη.
1: Πήγε έτσι, να το κερδίσει το παιχνίδι.
0: Πήγε να το κερδίσει μόνος του και το έχασε μόνος του. Έτσι. Και τελικά στέχισε στην ομάδα του το δικαίωμα να το πάρει
1: να κερδίσει, το παιχνίδι. Να πάρει το
0: αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ την κάθε στιγμή με στο γήπεδο, και ιδιαίτερα ένας παίχτης έμπειρος δεν το κάνει. Δεν το κάνει. Αν το χρήσει, τότε που είχε κάνει τον Ηρακλή, δεν ήταν και ο παιχταράς. Αλλά εδώ παίξε αυτό απλά από την υπερβολική σιγουριά του. Λέει: εγώ είμαι το βάλω, δεν χάνω, έχασα, δεν βάλα τόσο. Έτσι έχασε η Άκη εκεί. Έτσι κέρδισε η Άκη εκεί. Η Άκη δηλαδή εκεί κέρδισε ανέλπιστα. Τη ήρθε Θεοδόρο η νίκη. Γενικά ο Σάκοτα δεν βλέπω να μπορεί να σοκάρει θετικά αγωνιστικά την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει ένα τέμπο εδώ και δύο χρόνια
1: δηλαδή μετριότητα. Πέμπτη την βλέπει φέτος.
0: Πέμπτη τη βλέπω και εμείς που και παρακάτω, άμα δεν κάνει κάτι. Τι θέλω να πω, που θέλω να καταλήξω, επειδή μιλάω πάντα ειλικρινά. Η ΑΕΚ χρειάζεται ένα προπονητή με μεγαλύτερη, πώς το πω, θέληση. Ο Σάκοτα τώρα 75 χρονών. Έτσι, δεν έχει πια ούτε το σπίρτ, ούτε τη.
1: Εντάξει, είναι μια μόνιμη δύναμη που ξέρεις μέχρι εκεί θα πας.
0: Εγώ θεωρώ ότι η ΑΕΚ με έναν άλλο προπονητή θα μπορούσε να προσπαθήσει να μπει σφίνα ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη. Με έναν καλύτερο προπονητή που θα είχε όρεξη να αναστήσει την ΑΕΚ. Έτσι. Ο Σάκοτα το πάει σε ένα τέμπο. Εγώ αυτό βλέπω.
1: Μην ξεχνάς ότι υπήρχαν και τα μπαν τα προηγούμενα.
0: Εντάξει, τα ξέρω, δεν τα ξεχνάω.
1: Οπότε.
0: Μα τελικά.
1: Είναι όλα εκεί στο.
0: Όλα
1: στο
0: με τον μπάτζετ κρίνονται, ρε φίλε. Όλα με τα λεφτά κρίνονται. Εγώ δεν σου είπα όχι. Όλα με τα λεφτά κρίνονται. Αλλά ο Άρης και ο ΠΑΟΚ έχουν τα λεφτά αυτή τη στιγμή, έτσι, θα κάνουν ομαδάρες. Η ΑΕΚ, επειδή είχε καλή ομάδα, θα μπορούσε να παραμείνει σε ένα παραπλούσιο
1: επίπεδο.
0: Αυτό λέω μόνο. Ότι θα μπορούσε να είναι πιο ανταγωνιστική. Πρόσεξε. Άλλο, έχει διαφορά πέμπτος με πέμπτος. Άλλο πέμπτος έχοντας κοιτάξει τα μάτια και έχοντας πάρει κάποιες νίκες με ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό κτλ. Και άλλο πέμπτος έχοντας χάσει από όλους και απλά έχοντας κερδίσει τον Ηρακλή, το Περιστέρι. Και δεν ξέρω εγώ ποια άλλη ομάδα. Εντάξει.
1: Εγώ πιστεύω Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν μπορεί να τη χτυπήσει.
0: Όχι, δεν μπορεί. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τον Ολυμπιακό θεωρώ την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα στο μπάσκετ με διαφορά. Ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ένα αντίστοιχο φοβερό σύνολο. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι επίσης σε πολύ καλό τέμπο. Δηλαδή,
1: θέλουν τον χρόνο να στηθούν.
0: Σύμφωνοι, αλλά οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά είναι πολύ λίγες πια. Δηλαδή ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, το απόδειξε και το Super Cup, θα ιδρώσουν πολύ με ΠΑΟΚ και Άρη, έτσι.
1: Συμφωνούμε απόλυτα.
0: Αυτό. Πάμε γρήγορα ένα μικρό διαλυματάκι και λίγη μουσικούλα και επανερχόμαστε έχοντας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής σε 2-3 λεπτά τον διευθυντή του Match Money, τον κύριο Γιάννη Γιαννούλα.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αντώνης Κούλαλης.
3: Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Θα πάμε σε λίγο, όπως είπαμε, στον Γιάννη του Γιαννούλα. Εμείς να πούμε όμως σε εσάς ότι φωτιά στα Σαββατόβραδα και η ρουλέτα έχει άλλη χάρη. Το καζίνο της Novibet σε βάζει κατευθείαν στη δράση με την Greek Roulette. Κάθε γύρος και πιο συναρπαστικός με τη δική του αγωνία. Ας γυρίσει μπίλια, Roulette Ra Saturday στην Novibet. Μάθε περισσότερα στο live καζίνο της Novibet. Θα πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Γιαννούλα να τον ακούσουμε σε μισό λεπτάκι.

0: Πριν πάμε στον κύριο Γιαννούλα, να πω ότι είναι Κυριακή και εσύ ψάχνεις κάτι απρόβλεπτο. Το Novibet Casino είναι εδώ για σένα. Cash Hand, Pasingo, Crazy Time και Coin Flip δίνουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στις Κυριακές σου. Novibet Casino, μουσική στα αυτιά σου. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet. Και τώρα πάμε στο διευθυντή του Match Money, Γιάννη Γιαννούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνουμε?
0: Όλα καλά. Λίγο στεναχωρημένη από χθες από τον μπάσκετ, αλλά εντάξει.
1: Ναι, εκεί πιστεύω ότι το αυτοκτόνησε για κάτι τέτοιες ήττες. Έχει...
0: Ναι, γι' αυτό έχει βγει. Ναι, έχει γραφτεί.
1: Στον αθλητισμό έχει βγει, όταν λέμε αυτοκτόνησε, είναι ορισμός αυτό που έκανε ο Ηράκλης. 17 πόντοι στο πρώτο ημίχρονο προβάδισμα και στο δεύτερο κατάρρευση.
0: Αυτό που με ενόχλησε παρόλα αυτά είναι ότι ο προπονητής έριξε τις ευθύνες στους αθλητές του.
1: Εντάξει, ο προπονητής, επειδή σε άκουσα πριν που είπες ότι για τις διαδοχικές ήττες του Ηρακλή στο μπάσκετ και από την περσινή σεζόν, εντάξει, ίσως και αυτός να ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Και πολλές φορές το βλέπαμε και πέρσι και στον Παναθηναϊκό με τον Αταμάν, ότι οι παίχτες είναι ο εύκολος στόχος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, ίσως και στον Ηρακλή να χρειάζεται κάποιο ηλεκτροσόκ, κάποια αλλαγή, κάτι, δεν ξέρω πώς να το πω. Αλλά φαίνεται ότι δεν πάει μέχρι τώρα η ιστορία με αυτό το προπονητή.
0: Για πάμε τώρα στα σημερινά.
1: Πάμε, ναι, πάμε στα σημερινά. Εντάξει, στο μπάσκετ τουλάχιστον πιάσαμε τα rebound του Μέλβιν εχθές.
0: Ναι, ναι, το σκέφτηκα, το θυμήθηκα.
1: Στην πρώτη αγωνιστική μας μας πλήγωσε, αλλά χθες τα έδωσε τα rebound, πήρε 8. Ενώ στο μπάσκετ περάσαμε και την εύκολη νίκη του Άρη με το under 172,5, κόντρα σε μια ΑΕΚ που δεν έβλεπε το καλάθι ούτε με κιάλια. Πάμε στα σημερινά. Σούπερ Λίγκα, γεμάτο πρόγραμμα, ξεχωρίζει βέβαια το ντέρμπι των αιωνίων, Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού, το βράδυ σε 9 στο Καραϊσκάκης, με τις δύο ομάδες, εντάξει, όπως και όλες βέβαια, να προέρχονται από την αποχή τριών εβδομάδων. Με τον Ολυμπιακό φέτος από το ξεκίνημα της σεζόν να αντιμετωπίζει προβλήματα στο σκοράρισμα, στη δημιουργία. Βλέπουμε ότι όλες του οι νίκες είναι στο μισό γκολ, με γκολ στο τέλος, είτε στο πρωτάθλημα είτε στην Ευρώπη. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός δεν πιστεύει, παρότι φέτος έχει το 5 στα 5 στις νίκες και παίζει πολύ πιο επιθετικά σε σχέση με πέρσι. Δεν περιμένω από τον Παναθηναϊκό να πάει στο Καραϊσκάκι στο βράδυ και να παίξει ανοιχτά, θα παίξει προσεκτικά, θα έχει μια πιο προσεκτική λογική, δεν θα πάει να ανοίξει το ρυθμό στο Καραϊσκάκης. Οπότε έχω τσεκάρει, Αντώνη, το χαμηλό σκοράρισμα, να μην μπουν πολλά γκολ, το under 2,5, στην Novibet το βρίσκουμε στο 1,75. Να είναι ένα ντέρμπι που θα πάει στο 0-0, στο 1-0, στο 1-1, εκεί. Δεν βλέπω να φεύγει περισσότερο.
0: Ναι. Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι λογικά ο Ολυμπιακός θα κερδίσει για να κρατήσει και τη διαφορά σε μικρή κλίμακα.
1: Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 5 από την κορυφή, από τον Παναθηναϊκό. Ίσως επειδή η χρονιά του φέτος δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο, προέβη και σε αλλαγή προπονητή. Εντάξει. Δεν είναι απίθανο, αλλά και πάλι το ντέρμπι το βλέπω στην ισορροπία και να κριθεί αυτό που λέμε, να κριθεί στη μία φάση. Δηλαδή ισοπαλία, 1-0, 0-1, 1-1, εκεί το βλέπω, να μην πηγαίνει σε πολύ γρήγορο ρυθμό. Εντάξει, ο Ολυμπιακός λόγω της έδρας θα βγάλει σίγουρα θα προσπαθήσει να μπει με ενθουσιασμό. Αλλά ο φετινός Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι μπορεί να σπάει αυτόν τον ενθουσιασμό των αντιπάλων του.
0: Εγώ δίνω ένα μικρό προβάδισμα στον Ολυμπιακό και θεωρώ ότι αν ο Παναθηναϊκός κερδίσει θα κλέψει την νίκη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός θα παίζει και ο Παναθηναϊκός καμιά αντεπίθεση αν βάλει κανένα γκολ και μετά παλέψει να το κρατήσει. Έτσι μόνο βλέπω να περνάει μέσα από το Καραϊσκάκη, γιατί ο Ολυμπιακός αυτή νίκη τη χρειάζεται. Είναι αυτό που λέμε must win παιχνίδι για αυτόν.
1: Εντάξει, για τον Ολυμπιακό ναι, είναι must win και έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι όταν βρίσκεται ο Ολυμπιακός με την πλάτη στον τοίχο, συνήθως παίρνει αυτό που.
0: Γι' αυτό το είπα και εγώ, ναι.
1: Ναι. Συνήθως παίρνει αυτό που χρειάζεται, αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και τον φετινό Παναθηναϊκό που έχει ξεκινήσει με 5-5 νίκες, με πολύ πολύ ενισχυμένο ρόστερ σε σχέση με πέρσι, καμία σχέση με το με την έλλειψη λύσεων που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να τον ξεγράψουμε τον Παναθηναϊκό.
0: Σίγουρα.
1: Λοιπόν, το καλύψαμε το ντέρμπι, πάμε στα υπόλοιπα της ημέρας στη Super League και για τον Ηρακλή που ξεκινάει στις 5 το παιχνίδι με το Λεβαδιακό στην επιστροφή του Ηρακλή στο Καφτανζόκλειο. Ούτως ή άλλως αυτό από μόνο του είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος και για την, πώς να το πω, και για την ψυχολογία του κόσμου και για τον ενθουσιασμό που θα βγάλει ο Ηρακλής επιστρέφοντας μετά από πόσο καιρό είναι που γυρίζει που επιστρέφει στο Καφτανζόκλειο.
0: Εννοείς από πότε, από πέρσι που έπαιζε στην Super League 2.
1: Ναι, ναι, πότε.
0: Τελευταίο παιχνίδι ο Ηρακλής έπαιξε τέλη Φεβρουαρίου στο Καφτανζόκλειο.
1: Ναι, οπότε δίνει και αυτό έτσι ένα.
0: Και κάτι άλλο δίνει μια παραπάνω διάσταση. Όταν έπεσε ο Ηρακλής, όταν τον έριξαν τον Ηρακλή, η ομάδα που κρατήσαν.
1: 9 χρόνια, 10, πόσο είναι.
0: Ναι, ναι, το 16-17. Η ομάδα που κρατήσαν στην κατηγορία με τον τρόπο που την κρατήσανε για να πέσει ο Ηρακλής, η ομάδα που αγωνιστικά είχε πέσει ήταν ο Λεβαδιακός.
1: Α, οπότε ναι, και αυτό δίνει μια. Και γενικά ο Ηρακλής κατά καιρούς πάντα την πληρώνει αυτό.
0: Ναι, ναι, αλλά ήρθε η ώρα να αποδείξω ότι από εδώ και πέρα θα την πληρώνουν οι άλλοι.
1: Τον Αστέρα Τρίπολης μπορώ να θυμηθώ πιο παλιά. Πάντα ο Ηρακλής είναι αυτός που την πληρώνει. Τέλος πάντων, βλέπω αυτόν τον ενθουσιασμό της επιστροφής του Ηρακλή να του δίνει και την νίκη.
0: Μακάρι, το εύχομαι και εγώ.
1: Σε απόδοση είναι στο 2.40 τώρα στην Όβιμπετ, είναι πολύ ψηλή απόδοση του Άσου. Ο Ηρακλής, αν εξαιρέσουμε την πρεμιέρα του στην ΑΕΚ, εντάξει, έπαιξε την πρωταθλήτρια, ήταν και πρεμιέρα τότε, θα μπορούσε να συμβεί να πάθει ένα blackout στην άμυνα με τα 4 γκολ. Κατόπιν ο Ηρακλής έχει βελτιωθεί πάρα πολύ αμυντικά. Δεν έχει ήττα. Στο τελευταίο πριν τη διακοπή πήρε το 0-0 από τον Άρη στο ντέρμπι. Πιστεύω ότι με προσεκτική άμυνα και επειδή και ο Λεβαδιακός φέτος δεν έχει σκοράρει ακόμα στο πρωτάθλημα, έχει πολλά προβλήματα ο Λεβαδιακός από το ξεκίνημα της σεζόν. Πιστεύω ότι κουτσά στραβά αυτό που λέμε, εύκολα δύσκολα ο Ηρακλής θα πάρει τη νίκη στο 2-40. Είναι η απόδοση του Άσου στην Όβιμπετ. Από εκεί και πέρα νίκη βλέπω και για τον Άρη στο παιχνίδι στο Κλάνης Βικελίδης με αντίπαλο τον Βόλο και μάλιστα θέλω να ρισκάρω και λίγο παραπάνω. Ο Άσος είναι στο 1.56 στην Όβιμπετ με το over 1.5, δηλαδή να είναι τουλάχιστον 2-0 η νίκη του Άρη ή 2-1 ή 3-1.
0: Σε χαίρομαι, αυτό θα έλεγα τώρα στα σκέψη.
1: Η απόδοση με τον Άσο και το over 1.5 με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια είναι στο 1.90 η απόδοση ανεβαίνει στη Novibet. Ο Άρης στο μοναδικό παιχνίδι που έχει δώσει φέτος στην έδρα του, γιατί έχει δώσει 4 εκτός, επικράτησε του Όφη με 2-1 και πιστεύω ότι φέτος ο Άρης θα είναι ομάδα πιο πολύ της έδρας για να πάρει τα αποτελέσματα που θέλει. Από την άλλη ο Βόλος δεν είναι στα καλύτερα του. Τώρα και με την αφαίρεση βαθμών με το μείον 3 για την υπόθεση του στημένου αγώνα με τον Πασαραϊκό πριν 2 χρόνια στα play-out τότε, έπεσε στην τελευταία θέση. Έχει και αρνητικό πλέον βαθμό. Έχει αρνητικούς βαθμούς. Είναι στο μείον 1. Και γενικά στο Βόλο δεν βλέπω και το καλύτερο κλίμα. Ήδη και ο Αχιλλέας Μπέος εξέθεσε σε μια πρόθεση ότι βαρέθηκα, κουράστηκα και πουλάω την ομάδα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το κλίμα. Ποιο είναι το κλίμα.
0: Καλά, δεν είμαι και τόσο πεπισμένος γι' αυτό, αλλά μπας περιπτώσει.
1: Εντάξει, τώρα ναι, πάνω στα νεύρα, δεν ξέρω, στον εκνευρισμό λέγονται διάφορα, αλλά
0: Εντάξει, για τον Μπέο είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια, δεν είναι αυθόρμητες αντιδράσεις.
1: Εντάξει, ναι, σημαίνει, ναι, σημαίνει πολύ συχνά ότι λέω κάτι για να... Πώς το λέει, το λέει η νύφη για να τα ακούσει καθαρά.
0: Εντάξει.
1: Κάπως κάτι
0: είσαι
1: τέτοιο
0: μέσα, είσαι μέσα, είσαι μέσα.
1: Ναι, κάτι τέτοιο μπορεί να ισχύει.
0: Αλλά ο Άρης είναι το δεδομένο ότι σήμερα πρέπει να κερδίσει και λογικά θα κερδίσει και 2 και 3-0, ναι.
1: Το πιστεύω, ναι, το πιστεύω ότι ο Άρης μπορεί να επικρατήσει και με ευρύ σκοράρισμα. Δηλαδή πέραν του 1-0 δεν νομίζω να μείνει το σκορ στο 1-0. Άσο και over 1,5 στο 1,90 η επιλογή.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Στη Super League πάω εντάχει και σε δύο επιλογές, τρεις για από πες. Τα ευρωπαϊκά προαθλήματα. Liverpool Manchester City, το μεγάλο ντέρμπι στην Premier. Mm. Παρότι το κλίμα εδώ είναι εις βάρος της Manchester City με την υπόθεση, την γνωστή υπόθεση για, ναι, για την ενοχή, για τις κατηγορίες για εικονικές πωλήσεις, για εικονικά νούμερα στους οικονομικούς ισολογισμούς, πιστεύω ότι η Manchester City έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει το απόψινο μάτς στη Liverpool, μια Liverpool η οποία φέτος δεν έχει νίκη στην έδρα της στο πρωτάθλημα σε δύο μάτς, και με Νότιχαμ και με Φούλαμ έμεινε στην ισοπαλία, και σήμερα έχει πάρα πολύ σημαντικές απουσίες η Λίβερπουλ στην επίθεση. Τραυματίστηκε ο Χάκπο, τραυματίστηκε ο Ίσακ, είναι έξω η κοιτική, δηλαδή της λείπει όλη η επιθετική γραμμή ουσιαστικά, με το Nations League να κάνει μεγάλη ζημιά στη Λίβερπουλ. Οπότε εδώ βλέπω προς τα δεξιά, βλέπω τις αποδόσεις της Manchester City στο 2.30 είναι το διπλό και το κρατάω για το παιχνίδι μας. Και από εκεί και πέρα δύο επιλογές από την Ιταλία έχω κρατήσει. Στις 4 η ώρα Λάτσιο Μόντσα. Η Λάτσιο έχει ξεκινήσει πολύ καλά τη σεζόν με 4 νίκες και μια ισοπαλία σε 5 μάτς, αλλά βρίσκει μια αντίπαλο τώρα τη Μόντσα, η οποία φέτος στην επιστροφή της στη Σέρι Α, ήταν πέρσι Σέρι Μπ, στην επιστροφή της παίζει πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Έχει σκοράρει σε όλα τα μάτς, έχει δεχτεί επίσης γκολ σε όλα τα μάτς. Δεν, να το πω έτσι λαϊκά, δεν κολώνει σε καμία έδρα η ομάδα του Ιβάν Γιούριτς. Οπότε εδώ καλό βλέπω το ενδεχόμενο να σκοράρει η Μόντσα. Το goal-goal είναι στο 1.90.
0: Ναι.
1: Υψηλή απόδοση.
0: Και νόμιζε, λογικό και, σαν επιλογή.
1: Ναι, είναι υψηλή απόδοση γιατί η Μόντσα είναι μια ομάδα που φέτος παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Έχει και έναν Πορτογάλο φόρ που τον πήρε δανεικό από τη Sporting, τον Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος έχει ήδη σκοράρει 4 φορές.
0: Ο γιος του Βαρέλα.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτός πρέπει να είναι. Αυτός είναι. Γιατί Γκουστάβο αυτόν λέγανε. Δεν και ήθελε να τον πάρει και ο Πάουκ. Ενδιαφερόταν και ο Πάουκ παλαιότερα. Ναι.
1: Α, είχε ακουστεί. Μπορεί.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε αν είναι αυτός, είναι μια παράμετρος ακόμα για το παιχνίδι.
0: Για να τον πάρει ο Σαββίδης τον Πάουκ.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Εντάξει, τώρα που πήγε στην Ιταλία, λίγο δυσκολεύει το πράγμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Και για το βράδυ, το διπλό της Γιουβέντους, το 1.60 στην έδρα της Κάλιαρη. Σε μια έδρα η οποία φέτος είναι πάρα πολύ καλή η Κάλιαρη, έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ στη σεζόν και έχει 4 νίκες σε 5 μάτς η Κάλιαρη. Ανέλπιστα βρίσκεται ψηλά στην βαθμολογία, αλλά εκτιμώ τώρα ότι ήρθε η ώρα για την Γιουβέντους να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Γιατί και η Γιουβέντους μπορεί να παίξει πάρα πολύ καλή άμυνα και να πάρει τα παιχνίδια έστω και στο 0-1. Σε μια έδρα που έχει πάρα πολύ καλή παράδοση η Γιουβέντους, έχει κερδίσει τα 14 από τα τελευταία 17 εκεί, οπότε κρατάω το διπλό της Γιούβε σε απόδοση 1.60 στην Όλμπετ.
0: Ωραία, το κρατάμε και εμείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καλό μεσημέρι. Πριν συνεχίσω, πριν πω οτιδήποτε άλλο, πριν να ανοίξω γραμμές, πριν, θέλω να πω λιγάκι, γιατί πάντα έχει σημασία εδώ για την πόλη μας, τα τελικά αποτελέσματα ε1 α1 κατηγορία. Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 1-2. Νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Ιεροκάστρου 1-1. Πάμε τώρα στην Α κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο. Αστέρας Αμπελοκήπων Δόξα Γιου Παύλου 1-3. Νέα Γενιά Ασβεστοχωρίου ΑΕΦ Ηλίρου 1-2. Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός Β 2-1. Πάμε στη Β κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο. Δόξα Πυριβολακίου Εθνικός Λαγινών 3-2. Ακρίτες Σικαιών Β, Ελίσποντος Κρυθιάς 6-0. Β κατηγορία, τρίτος όμιλος. Αστραπίν Νεάπολης, Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 1-0 στο ημίχρονο. Δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, ξεκίνησε 10.30 ώρα. 1-0 στο ημίχρονο Στραπή Νεάπολης Μέγας Αλέκτρος Μελισσοχωρίου. Κισός Χορτιάτη Προδευτική 1-2. Δόξα Πενταλόφου Μακεδόνες Ευαγγελίστριας 2-0. Πάλι Β' κατηγορία αλλά στον Δέλτα Όμιλο. Αργοναύτης Καλαμαριάς ΑΕ Ελπίδα Τούμπας 5-2. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Β' Άγιος Γεώργιος 0-0. Και στη Γ' κατηγορία δεύτερος όμιλος Εθνικός Ευόσμου Ένωση Ανθοκήπων Καρατάσου 0-5. 12 η ώρα ξεκίνησε το παιχνίδι Νικόπολη Β' Μπαμ Β'. Στη Γ' κατηγορία τρίτος όμιλος Πόρτο Σαλόνικο Δάσορο Κάστρου 3-0 άνευ αγώνα. Τρίτη κατηγορία πάλι τέταρτος όμιλος Άγγελοι του Φίνικα ΑΣ Ελιώνων 2-1. Και στη Γ' κατηγορία πέμπτος όμιλος ΑΣ Προφήτη Μέγας Αλέξανδρος 5 Βρυσών 2-2 και Αλφα Σίγμα Μελισσουργού Παναθηναϊκός Βρασνών 1-4. Αυτά τα αποτελέσματα σε όσα παιχνίδια τέλος πάντων έχουν ολοκληρωθεί στην Έψιμη. Πάμε τώρα στα δικά μας, πάμε να μιλήσουμε για τα παιχνίδια του μπάσκετ που έγιναν εχθές και για τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου που ακολουθούν σήμερα. Είχαμε και παιχνίδια ποδοσφαίρου και χθες. Α, κέρδισε τον Όφη 3-1, 3-0. Ο Αστέρα 3-0. Ευκαιρία δεν έκανε Όφη. 3-0 θα έλεγε. Και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Οπότε η ΑΕΚ θεωρώ ότι το πάθημα της έγινε μάθημα τον Όφη. Εγώ είχα πει ότι θα προσέξει πολύ αυτό το παιχνίδι γιατί πέρσι αυτό που είχε γίνει. Ναι, και τα τρία γκολ με στημένη φάση. Θα πρέπει να δουλέψει ο Κόντης, ο μεγάλος προπονητής. Δεν το λέω ειρωνικά, επειδή τελευταία ακούγεται πολύ ο Κόντης ως πολύ επιτυχημένος. Είναι πολύ πετυχημένος, αλλά είναι νέος ακόμα και έχει μπροστά του δρόμο.
2: Πιστεύω είναι δουλειά δέλα όλο αυτό.
0: Δουλειά δέλα, λες ότι είναι.
2: Κάτω στον Άφη πιστεύω ότι είναι δουλειά δέλα.
0: Πάντως, ακόμα και αν συνέχισε τη δουλειά του δέλα, επιτυχία είναι. Έτσι, αν τη συνέχισε τόσο καλά. Εχθές η Άκη έβαλε τρία γκολ από τρία στημένα, όντως από τρία κόρνερ. Όφη δεν έκανε σχεδόν φάση, ήταν κάκιστος.
2: Μία φάση.
0: Κάπου εκεί στο 65 κάτι έκανε. Ναι. Αυτό τίποτα ουσία, από ουσία. Όφη γενικά είναι μια ομάδα που έχει ξεπεράσει τα δεδομένα του, έχει κάνει υπέρβαση και κάποια στιγμή θεωρώ ότι θα αρχίσει να έχει και θέματα. Έτσι θα βγάλουν απόνερα όλα αυτά.
2: Εγώ θέλω να το δω να περνάει στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, δεν θα το δεις εύκολα να περνάει στην Ευρώπη, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Υπάρχει ενθουσιασμός. Υπάρχει όρεξη.
2: Μιλάω σαν Έλληνας φίλαθλος.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σε καταλαβαίνω. Ναι, ναι, και σου λέω ναι, να περάσει, να προχωρήσει. Απλά θεωρώ ότι κάποια στιγμή, επειδή η ομάδα δεν έχει το γεμάτο ρόστερ, το βαθύ ρόστερ, θα αρχίσει να το πληρώνει αυτό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Πάμε τώρα να δώσουμε γραμμές στον κόσμο, να ξεκινήσουμε να συζητάμε για 5 λεπτά και μέχρι το διάλειμμα για την ώρα, γιατί μετά θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Αλλά όποιος προλάβει και βγει, με το καλό το να ακούσουμε. Από τώρα λοιπόν ανοίγουμε γραμμές. Πάμε να κάναμε και μεγάλη εισαγωγή γιατί είχαμε πολλά παιχνίδια που εξελίχθηκαν στο μπάσκετ και έρχονται και τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου. Πάμε λοιπόν, από τώρα μπορείτε να καλέστε στο 2310 50.000. Από τώρα μπορείτε να καλείτε στο 2310 50.000 και για μηνύματα στο Viber 697.

0: Έλα, γεια σου, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα, Αντώνη. Τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ. Έλα, ρε, τι κάνεις?
1: Ο Άρης είμαι από Γερμανία.
0: Ο Άρης, ναι. Έλα, ρε, Άρη. Έλα, ρε, Άρη.
1: Πήρα να σου πω καλή επιτυχία στο καινούριο σταθμό.
0: Αν νόμιζα καλή επιτυχία στον Ρεακλή, σήμερα με το Λεβαδιακό.
1: Εννοείται και εκεί καλή επιτυχία.
0: Εκεί εννοείται 3-4-0 και λίγα είναι, λέει. Για πες.
1: Ναι, ναι. Κάπου στο 5 το βλέπω εγώ.
0: 5-0.
1: Αν θα μπαινε ο Κούλαλης μέσα μου θα το βλέπω έτσι. 1-0 και καλό είναι, μην αγχώνεσαι.
0: Έλα και 1-0 θα το χαρώ, άντε, εντάξει, για χάρη σου. Τι λέει σε σένα, τι λέει, είδες τον Μπάσκετ, είδες τον ΠΑΟΚ, εντάξει. Πετάει η ομάδα.
1: Είδα και τον Ηρακλή, έβλεπα και κρίμα. Κρίμα, άδικα έχασε.
0: Όχι άδικα έχασε. Από εγκληματικά λάθη έχασε, ναι.
1: Ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Ο ΠΑΟΚ πότε θα παίξει καλό μπάσκετ, ρε, εσύ?
1: Ορίστε.
0: Καλό μπάσκετ, πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ? Χθες είδα το μάτς, λίγο, ελάχιστα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ κέρδισε γιατί είναι ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν παίζει ακόμα μπάσκετ.
1: Θα στρώσει.
0: Θα στρώσει, λες, ε.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα στρώσει. Γίνανε πολλές αλλαγές, θα δούμε.
0: Εντάξει, πάντως έχει παιχταράδες.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι πως επειδή ζω στο Μόναχο, το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Και εδώ ο Τρινκέρι στη Μπάγερν δεν παρουσίασε τίποτα το εξαιρετικό. Φυσικά να μου πεις η Μπάγερν τώρα μπασκετικά τι να παρουσιάσει. Αλλά ας τον δούμε και ας τον κρίνουμε. Μέχρι στιγμής.
0: Κάτσε τώρα. Δηλαδή θεωρείς ότι ο Τρινκέρι μπορεί και να μην πιάσει τον ΠΑΟΚ? Γιατί έγινε επένδυση τεράστια. Γιατί... για τον Τρικέρι, ναι, από τον κύριο Μιστακίδη.
1: Μπορεί και όχι, δεν ξέρω, Αντώνη. Μπορεί και όχι.
0: Μπορεί και όχι, ε.
1: Δεν ξέρω.
0: Να σου κάνω μια χαζή ερώτηση μεταξύ Τρικέρι και Σπανούλη, ποιον προτιμούσες? Τώρα έχει τον Τρικέρι, αλλά ποιον προτιμούσες? Τρικέρι, ε. Λόγω εμπειρίας. Τρικέρι,
1: γιατί έχει μεγαλύτερη εμπειρία.
0: Εμπειρία, ναι.
1: Μακάρι ο Σπανούλης να πάει καλά, αλλά δεν έχει ακόμα την εμπειρία του Τρικέρι.
0: Πάντως περιμένω πάρα πολύ να δω ένα αγώνα πάω Κάρι, γιατί θεωρώ ότι θα είναι από τα πιο αμφίρομα παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Και επειδή σου έλεγα για την Bayern, εδώ δεν είχε και τέτοιο Τρινκέρι. Δεν τους νοιάζει κιόλας, ρε παιδί μου. Πάνε εδώ, χουχουχού, φεύγουν.
0: Δεν υπήρχε πίεση.
1: Δεν τους φταίγει το καρφί. Ναι, ναι. Σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο. Ναι.
0: Καλά, στο ποδόσφαιρο.
1: Έχω πάρει αρκετές φορές γιατί δεν βρίσκεις εισιτήριο για το ποδόσφαιρο και πάμε στο μπάσκετ.
0: Α, έγινες και μπασκετικός της Bayern?
1: Όχι, πήγαμε σε δύο τριαπάτε.
0: Α, νόμιζα να σε βλέπω, μα είναι. Όταν παίζει Bayern, να σε βλέπω.
1: Άκου να σου πω, μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις να πάρεις καμιά πληροφορία να κλείνοντας.
0: Έλα.
1: Παίζει ο ΠΑΟΚ 23 Δεκεμβρίου στο Ούλμ.
0: Ναι.
1: Στο Ούλμ, μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Στο site της Ούλμ δεν έχεις δυνατότητα να βγάλεις. Δεν το αναφέρει καν αυτό το παιχνίδι. Ενώ το γράφει ότι υπάρχει το παιχνίδι, δεν μπορούμε να πάρουμε εισιτήρια. Μήπως από κάτω μπορούμε κάπως, άμα μπορείς να ρωτήσεις.
0: Θα ρωτήσω. By the way. Θα ρωτήσω ανθρώπους πολύ ειδικούς γι' αυτό. Μην ανησυχείς. Για χάρη σου, εντάξει, θα το κάνω. Απλά σου στείλω τον αριθμό τραπέζι μου. Έτσι μου βάλεις ένα 500 και θα το κάνω.
1: Εννοείται. Όχι, θα το κάνεις για χάρη μου. Δεν θυμάσαι πριν 5 χρόνια ήμασταν μαζί στο στρατό, δεν θυμάσαι?
0: Πριν 5, έχεις δίκιο. Είχαμε πάει στους βετεράνους. Λεγιονάρι. Έλα, μην ανησυχείς. Θα σου βρω την πληροφορία που θες. Μην ανησυχείς, είναι δεδομένο. Εντάξει, να σου πω κάτι άλλο. Δεσμεύουμε ότι θα βρεθείς στον αγώνα του ΠΑΟΚ στη Γερμανία, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: δεσμεύομαι γι' αυτό. Να είσαι καλά. Γεια σου.
1: Πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Γεια σου, γεια σου, να είσαι καλά.
2: Επόμενο.
0: Πάμε στον επόμενο. Έλα, επόμενο που βιάζεις. Έλα. Έλα, εσύ είσαι.
2: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Εσύ είσαι ο επόμενος. Εσύ σε ποιον αγώνα θες να σε στείλουμε?
2: Λοιπόν, εγώ μιλάω τελικό. Στο τηλέφωνο για αυτό τώρα.
0: Στον τελικό με τον Ηρακλή. Στην Ευρώπη.
2: Ναι, ναι, εγώ θα πάω
0: στο FIBA Euro Cup. Ναι,
2: ναι, σιγά με πάω στο FIBA Euro Cup. Πάμε παρακάτω.
0: Κάτσε, αν πάει τελικό, θα πάμε, ρε.
2: Πού να πάμε?
0: Αν πάει τελικό η ομάδα, θα πάμε.
2: Ναι, καλά. Να πάμε πρώτα και μετά.
0: Ναι, να πάμε πρώτα.
2: Ακούω τη φωνή μου διπλέα.
0: Την ακούς διπλά, θα το διορθώσουμε.
2: Σας παρακαλώ. Λοιπόν, συμφωνώ σε ό,τι είπες για το μπάσκετ χθες στο Περιστέρι. Έγραψα και ένα σχόλιο στο post στο Facebook. Εμένα δεν με νοιάζει. Θέλω να δω την ομάδα να αλλάζει εικόνα από το επόμενο παιχνίδι, να τους οργανώσει εκεί ο Πανταζόπουλος, η διοίκηση, και να αλλάξει εικόνα άμεσα η ομάδα. Εγώ δεν κολλάω σε πρόσωπα, δεν κολλάω σε προπονητές. Αν ο προπονητής δεν μπορεί, να βγει και να παραιτηθεί. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το μπάσκετ.
0: Πες για την μπάλα για να πάμε σε διάλειμμα.
2: Θέλω να δω αλλαγή εικόνας. Τώρα για το ποδόσφαιρο...

0: σήμερα. Θέλω πάρα πολύ να δω πόσος κόσμος θα στηρίξει την ομάδα. Ναι. Ναι, πόσο κόσμος θα πάει στο γήπεδο.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε ευχαριστώ πολύ γιατί πρέπει να πάμε σε λίγο σε διάλειμμα και πρέπει να πούμε κάτι ακόμα στο κοινό μας. Είναι νέα, είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στη Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις, promo code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Εμείς τώρα θα πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων από την συνάδελφο εδώ, την κυρία Γεωργία, και θα συνεχίσουμε σε λιγάκι με τη δική σας συμμετοχή.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μικρόφωνο Γεωργία Δερμιτζάκη, στον ήχο ο Δημήτρης Νίκου. Στρατηγική σημασία στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για περαιτέρω ευάθυνση των αλληνοαμερικανικών σχέσεων. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή και τονίζει ότι ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί με ανακοίνωση του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι παρουσιάζει μια Ελλάδα που ευημερεί, ενώ η καθημερινότητα των πολιτών χαρακτηρίζεται από ακρίβεια, υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησία στα ενίκια και δυσκολίες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πωλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας. Την προσχώρηση και την υποψηφιότητα του Άγγελου Κορονιού με την Ελλάς ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέα εις βάρος του φίλου της νεαρής που έχασε τη ζωή της από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δίωξη κατά αγνώστων ασκήθηκε και για διακίνηση ναρκωτικών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο σε βάρος του ατόμου που προμήθευσε την ουσία. Για χρήση ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της 22χρονης, ενώ ο πατέρας της κοπέλας απίφθινε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διελεύκανση της υπόθεσης, ώστε να μην βρεθούν άλλοι γονείς σε αυτή τη θέση. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται σήμερα ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξεπατούσε τον ΕΦΚΑ με ζημιά 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οργή επικρατεί σε όλη τη Γαλλία για την εκτεταμένη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων στο Παρίσι και άλλες πόλεις της χώρας. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Μόσχα παύσει τις επιδρομές κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση των Χούθη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδα στη Θεσσαλονίκη από τις 9 το βράδυ. Βροχερός ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία 18 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 3, συνέχεια με το αθλητικό Σαββατοκύριακο και τον Αντώνη Κούλαλη.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Αντώνης Κούλαλης.

Είναι η Κυριακή και εσύ ψάχνεις κάτι απρόβλεπτο. Το Novibet Casino είναι εδώ για σένα. Cash Hunt, Pasingo, Crazy Time και Coin Flip δίνουν τη δική τους ξεχωριστή νότα στις Κυριακές. Novibet Casino. Μουσική στα αυτιά σου. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novibet.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Σε λίγο θα δώσω τρόπους επικοινωνίας, αλλά πριν δώσω τρόπους επικοινωνίας, επειδή στην τελευταία τηλεφωνική συνομιλία ο χρόνος ήταν περιορισμένος καθώς ακολουθούσαν τα σποτάκια και το διάλειμμα, είπε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα ο νεαρός φίλος του Ηρακλή. Είπε δύο πάρα πολύ εύστοχα πράγματα για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Είπε ότι στο μπάσκετ θέλει να δει την ομάδα να παίζει καλό μπάσκετ και δεν τον ενδιαφέρει με ποιον και ποιους θα γίνει. Και έρχομαι και εγώ εδώ να προσθέσω ότι και εγώ δεν έχω απαιτήσεις να πάρει ο Ηρακλής ούτε το πρωτάθλημα ούτε το κύπερο Ελλάδος. Αν μη τι άλλο, δεν είμαστε θεροβάμονες, πατάμε σταθερά στα πόδια μας και ξέρουμε ποιες είναι οι δυνατότητες κάποιων άλλων ομάδων με τεράστια budget και ποιες είναι του Ηρακλή. Αλλά τουλάχιστον ο Ηρακλής να βρεθεί αγωνιστικά μέσα στα όρια των δυνατοτήτων του. Ένα αυτό. Δηλαδή, ούτε κυνηγάμε κανέναν Λούκιτς, ούτε κυνηγάμε κανέναν αθλητή. Ο κύριος Λούκιτς κυνήγησε χθες αθλητές και είπε ότι συγκεκριμένα δύο παίχτες έχουν τεράστια ευθύνη για την ήττα. Απλά είπε δεν θέλω να αναφερθώ στα ονόματά τους. Δηλαδή, δεν έφταιγε αυτός που χρησιμοποιούσε αυτούς τους παίχτες, αλλά φταίγανε οι παίχτες που χρησιμοποιούσε. Εγώ θα σταθώ και στο άλλο υποφίλος για το ποδόσφαιρο. Είπε ότι θέλει να δει πόσος κόσμος θα στηρίξει σήμερα την προσπάθεια. Έχει ένα δίκιο. Είναι, μπορεί να έχει σήμερα έτσι ένα λίγο περίεργο καιρό, αλλά η ζέστη είναι δεδομένη. Όλος ο κόσμος με κοντομάνικα κυκλοφορεί, άρα δεν υπάρχει δικαιολογία ότι μπορεί να βρέχει. Ας βρέχει. Ας βρέχει. Το γήπεδο έχει ένα πολύ μεγάλο σκέπαστρο στην κεντρική κερκίδα και από την άλλη αυτή η βροχή δεν ενοχλεί κανέναν. Αυτό που έχει σημασία είναι να έχει πιστέψει ο κόσμος στην ομάδα. Αν έχει πιστέψει ο κόσμος στην ομάδα, σήμερα θα δείξει πάρα πολύ μαζική παρουσία. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι σήμερα στο Καφτατζόγλου θα έχει πάνω από 8.000 κόσμο, 8 με 10.000 κόσμο προβλέπω. Για κάποιους μπορεί να φαίνεται λίγος, για κάποιους πολλής. Για μένα είναι μια αρχή. Μια αρχή για να επιστρέψει ο χιλιοταλαιπωρημένος κόσμος του Ηρακλή στο γήπεδο. Γι' αυτό θεωρώ ότι 8 με 10.000 κόσμο σήμερα θα είναι μια καινούργια πολύ σημαντική αρχή. Και από εκεί πέρα ο κύριος Ματζάρη είχε το χρόνο να δουλέψει με την ομάδα και σήμερα περιμένουμε τον Ηρακλή να είναι Ηρακλής. Όταν θα παίζεις με το Λεβαδιακό δεν υπάρχουν περιθώρια παρά μόνο για νίκη. Είπα εχθές ότι υπάρχουν 1.002 λόγοι για να κερδίσει ο Ηρακλής, από πολύ σημαντικούς μέχρι απλά σημαντικούς, όπως ότι όταν σε ρίξανε κρατήσαν το Λεβαδιακό στη θέση σου, όπως ότι σε ρίξανε με τον πιο βρώμικο τρόπο για άλλη μια φορά πριν μερικά χρόνια, όπως ότι είναι το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδό σου μετά από καιρό, όπως ότι ο Λεβαδιακός δεν έχει σκοράρει από την αρχή του πρωταθλήματος. Έχεις 1.002 λόγους, κύριε Ματσάρη, να κάνει σήμερα η ομάδα μια εμφατική νίκη και να φέρει ακόμη πιο μαζικά τον κόσμο στο γήπεδο στα επόμενα παιχνίδια. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας. Τώρα θα δώσω ξαναγραμμές, τώρα θα ανοίξω ξαναγραμμές, γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά μέχρι τις 3 και ελπίζω να πούμε τα περισσότερα. Για να μας καλέσετε τηλεφωνικά, για να βγείτε στον αέρα, καλείτε στο 2310 50 1000 και στο Viber για να στείλετε οποιοδήποτε μήνυμα πουδήποτε. Στέλνετε μηνύματα στο 6977-201070. Μηνύματα στο 6977-201070. Θα κάνω και μια διάκριση όμως. Όσοι φίλοι καλούν από το εξωτερικό, μόνο οι φίλοι που καλούν από το εξωτερικό, τα νούμερα άλλωστε φαίνονται στο Viber. Όσοι φίλοι καλούν από το εξωτερικό μπορούν να καλούν στο Viber στο 6977-201070 για να διευκολύνουμε την επικοινωνία τους με την εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε φίλους. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εσείς, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Ναι, γεια σας.
1: Καλησπέρα. Αντώνη, έλα, ο Γιάννης. Από κέντρο Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννη, έλα. Έλα. Σ' ακούμε.
1: Έλα, έλα, τι κάνεις.
0: Εσύ τι κάνεις, για πες μου, πώς τα βλέπεις τα πράγματα.
1: Ωραία. Καταρχάς να ευχηθούμε υπομονή. Υπομονή.
0: Στον Ηρακλή έχουμε μάθει μόνο υπομονή να κάνουμε εδώ και 20 χρόνια.
1: Ευχηθούμε καλή χρονιά στην ομάδα μας. Ναι, ναι. Κοίταξε, Από εκεί βγήκε στα εύκολα Ηρακλή, στα δύσκολα Ηρακλάρα. Έχουμε συνηθίσει.
0: Ναι, αλλά με το σύνθημα στα εύκολα Ηρακλή, στα δύσκολα Ηρακλάρα, υπονοείς ότι κάποια στιγμή θα ξεπεράσει και τα δύσκολα και θα είσαι μόνο Ηρακλάρα. Αυτό δεν έχει συμβεί ακόμα. Σ' ακούμε.
1: Θα είστε μόνο Ηρακλάρα, γιατί είσαι η μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδος.
0: Ναι, να γίνουν πράξεις όμως για να το αποδείξεις.
1: Αντώνη, κοίταξε, θα μιλήσω λίγο για το μπάσκετ, ένα σχόλιο μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά. Θέλω να ακούσω σχόλια. Από
1: ένα σχόλιο μόνο για το μπάσκετ. Ο κύριος Λούκιτς, δεν με ενδιαφέρει αν ο προπονητής λέγεται Λούκιτς, λέγεται ο Μπράντοβιτς, λέγεται Αταμάν, δεν με ενδιαφέρει κτλ. Πρέπει να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει το εγώ, υπάρχει το εμείς. Και ας αναλογιστούν όλες τις ευθύνες τους. Από τους επάνω μέχρι τον τελευταίο φροντιστή. Και το κλείνω εδώ. Για τον μπάσκετ, ότι δεν είναι ομάδα Ποσειδονίου ο Ηρακλής. Διότι αυτό απέδειξαν χθες στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Χθες έπαιξαν σαν ομάδα Ποσειδονίου.
1: Με την ευθύνη που αναλογεί στον καθένα
0: προσωπικά.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Δηλαδή μπήκανε μέσα, αχαχαχού, να κερδίσουν το μάτι, γιατί κερδίζαμε 17 πόντους. Ωραία.
0: Η εμφάνιση ήταν τραγική.
1: Το παιχνίδι χάθηκε, τελείωσε και πάμε τώρα για τα επόμενα. Ας
0: αναλογιστούμε. Θα πάρουν τις ευθύνες και βλέπουμε από εδώ και πέρα την πορεία.
1: Και όμως δεν φταίει ένας παίκτης.
0: Για πάμε στο ποδόσφαιρο.
1: Οι δύο βολές που χάθηκαν κτλ.
0: Ναι, δεν κρίνεται ένα παιχνίδι από μία και δύο βολές και από ένα λάθος παίκτη. Από τη συνολική εικόνα.
1: Στο ποδόσφαιρο να δούμε, ας πούμε. Έτσι. Τώρα. Για το ποδόσφαιρο τώρα, θα σας ευχηθούμε πρώτα απ' όλα να είναι καλή χρονιά, η ομάδα να έχει καλή πορεία, να μην έχουμε τραυματισμούς και να μην έχουμε φαγωμάρες. Αυτά τα μηνύματα, το μήνυμα μάλλον, πάει ένθεν κένθεν, γιατί ακούστηκαν διάφορα περί Κόντι, Ματσάρι κτλ. Ας πούμε ότι αυτό αποτελεί παρελθόν.
0: Να είναι παρελθόν και να είμαστε οργανωμένοι.
1: Θα δείξει η πορεία της ομάδος, πιστεύω να κερδίσουμε σήμερα με το καλό. Εννοείται. Λοιπόν.
0: Και να δούμε τη συνέχεια. Να είσαι καλά.
1: Το τρίτο που ήθελα να σχολιάσω.
0: Πες το.
1: Ήταν την περασμένη εβδομάδα.
0: Ναι, πες το. Δεν ξέρω γιατί σε ακούμε διακοπές.
1: Είναι το σχετικά με το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ προχθές το μάτι. Ναι, και εγώ σε χαρώ, δεν πειράζει. Πάρα πολύ που προχθές έγινε αυτή η φιέστα για την κυρία Χάιδο. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το event. Ήταν εξαιρετικό. Μακάρι η γυναίκα να είναι καλά,
0: να είναι γερή για πολλά χρόνια, ναι.
1: Γιατί τελικά αποτελεί από σημείο αναφοράς για την ομάδα κτλ. Αλλά μήπως τελικά κάποιοι παράγοντες πρέπει κάποιοι παράγοντες να υδρώσει λίγο τα αυτάκια τους για να πάνε, γιατί άκουσα ότι θέλει να κάνει γήπεδο η Καλαμαριά, το ένα το άλλο. Ας κάνουν όλοι. Εμένα δεν με ενδιαφέρει, ας κάνουν όλοι.
0: Ναι. Πάμε στον επόμενο. Ευχαριστώ. Δεν σας ακούγαμε καλά και συγγνώμη, αλλά κάπου σε χάναμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Γεια σου.
0: Γεια σου, γεια σου.
2: Εγώ είμαι ο επόμενος.
0: Έλα ρε παππού, εσύ ο επόμενος. Έλα, ο παππούς από την Άρη.
2: Για να σε βγάλω ίδρουσα.
0: Έλα, δεν πειράζει.
2: Είναι.
0: Να είσαι καλά, αυτό είναι καλό σήμα.
2: Με τον Ολυμπιακό έσπασα το πόδι μου στην κερκίδα. Ετοιμάζομαι να κατέβω κάτω, ζήτησα τουλάχιστον αυτός που με κουβαλάει το αυτοκίνητο να το βάλουμε κοντά, επειδή βρέχει και χαμπάρια και είμαι στα χάλια μου.
0: Εντάξει.
2: Με υποσχέθηκε ότι εντάξει, έλα, θα έρθω. Άμα με φτάσουν κανένα χιλιόμετρο πιο μακριά, θα μου πάρει καβάλα ο άλλος στην πλάτη του και θα έρθουμε.
0: Εσύ δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα.
2: Γεια χαρά.
0: Γεια σου ρε παππού. Ο παππούς ξεκινάει από την Άουσα σήμερα για να είναι κοντά στον Ηρακλή για άλλη μια φορά. Ο παππούς δεν καταλαβαίνει τίποτα. Του έχουν συμβεί ένα σωρό πράγματα και τα ξεπερνάει με θάρρος και με, θα έλεγα, τρομερή αποφασιστικότητα. Ο παππούς είναι επίσης σύμβολο. Και αν η κυρία Χάιδο αποτέλεσε ευκαιρία για να ακουστεί ο Ηρακλής στα πέρατα της γης για την σπουδαία Χάιδο, θα έλεγα ότι θα μπορούσε ο Ηρακλής να ακουστεί στα πέρατα της γης και για το σπουδαίο παππού από την Άουσα. Θα μπορούσε κάποια στιγμή και η ΠΑΕ Ηρακλής να τιμήσει και τη Χάιδο και τον παππού από την Άουσα. Για μένα αυτοί οι δύο άνθρωποι αποτελούν σύμβολα διαχρονικά του Ηρακλή. Κάποια στιγμή θα δώσουμε και στην κυρία Χάιδο τη δυνατότητα εδώ στην εκπομπή μας να μας μιλήσει για τη μεγάλη της αγάπη για τον Ηρακλή. Ο κύριος, ο παππούς από την Άουσα έτσι κι αλλιώς μας μιλάει πάντα για τη μεγάλη του αγάπη τον Ηρακλή. Και εμείς τον λατρεύουμε και τον παππού και τη Χάιδο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
3: Γεια σου, Αντώνη.
0: Έλα, γεια σου, τι κάνεις?
3: Όλα καλά, εσύ?
0: Πώς όλα είσαι? Καλά κι εγώ.
3: Βλέπω ότι και διαπιστώνω ότι γίνεσαι πολύ καλύτερος και ανεβάζεις επίπεδο, θυμίζεις Πανούλη. και πας πάρα πολύ καλά.
0: Τέτοια,
3: και
0: το... τέτοια νίκη του Άρη με παιχνίδι.
3: Αυτό ήταν το κάτι άλλο.
0: Άντε απλά να τελειώνουμε με όσο μεγαλύτερη διαφορά γίνεται. Μου θύμισε Γκάλι Γιαννάκη για άλλες εποχές.
3: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μιλάμε για συντριβή της ΑΕΚ. Τι να πω εγώ τώρα, όταν ο ίδιος ο Σάκοτα είπε ότι οι παίκτες του Άρη μπορούν να αποδώσουν ανώτερο επίπεδο μπάσκετ και έχουν αυτή τη δυνατότητα. Είναι άλλη ταχύτητα. Δεν μπορούσαμε ούτε να τις αντιμετωπίσουμε. Τα είπε ο προπονητής της ΑΕΚ.
0: Για μένα θα σου πω κάτι που μπορεί να μην το καταλάβεις, γιατί είσαι αργιανός, είσαι οπαδός του Άρη, αλλά για μένα, σαν τρίτο, η ήττα από την Καρδίτσα ήταν βάλσαμο.
3: Ναι, ναι, τελικά έκανε καλό, Αντώνη. Έκανε καλό γιατί τους δημιούργησε το αίσθημα ότι πρέπει να είναι σοβαροί και
0: αυτό,
3: να αντιμετωπίσουν αυτό. Όλα τα μάτς εξίσου.
0: Τους έβαλε απέναντι στη συνείδησή τους να καταλάβουν που παίζουν και γιατί παίζουν. Ναι.
3: Βέβαια. Ο Άρης καταρχήν έχει φέρει 3 NBAers.
0: Έτσι.
3: Είναι δυνατόν. 3 NBAers έχει φέρει. Είδε χθες ο Μόργαν τι έκανε. 25 πόντους. Από όπου σηκωνόταν. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα.
0: Εγώ ξέρω ότι κάποιοι παίκτες του Άρη κάνουν και ατομικές προπονήσεις μετά την προπόνηση γιατί θέλουν να είναι ιδιαίτερα καλοί. Ναι.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Κλίμα για σας, το είδα, αυτοκτόνησε ο Ηρακλής, στην κυριολεξία. Έπρεπε το Μάσα το πάρει άνετα.
0: Άνετα, άνετα. Άνετα, ναι.
3: Γέλασα που είπες για τον Λούκιτς, ας πάει στον Άρη στον Πάου, δεν είναι δυνατόν. Είναι σαν να έχουμε τον Γκουαρδιόλα, να τον διώχνουμε και να φέρνουμε το Λύση ή τον, τον Γρηγόριο.
0: Ναι, έτσι, μα και εγώ το είπα για πλάκα, εντάξει, εννοείται.
3: Ναι, το ξέρω, εντάξει. το κατάλαβα.
0: Έτσι.
3: Λοιπόν, να πάνε καλά, τα μάτια είναι δύσκολα.
0: Σήμερα, ναι.
3: Επιμένω ότι είναι δύσκολα τα μάτια και οι δύο οι ομάδες είναι ένιγμα.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι θα κερδίσουν εύκολα ή δύσκολα, αλλά τα μάτια είναι δύσκολα. Κακά τα ψέματα. Γιατί δεν έχουμε σταθερότητα. Δηλαδή, τι να τις κάνω εγώ τις 16 τελικές πρώτου ημιχρόνου με τον Ηρακλή όταν δεν έχεις αποτέλεσμα. Καλύτερα κάνει τις μισές τελικές
0: και βάλε τον
3: γκολ. Πιο οργανωμένες για να έχεις και αποτέλεσμα.
0: Μα τον γκολ μετράει στον ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ουσία.
3: Φυσικά.
0: Η πεμπτουσία του ποδόσφαιρου.
3: Στο πλεκτό δεν έχει καμία σχέση αν έχεις 16-26 τελικές. Αυτά είναι παραμύθια.
0: Για να δούμε σήμερα. Πιστεύω και ότι ο Άρης σήμερα θα βρει το δρόμο για τα δίχτυα πιο εύκολα και θα φανεί δουλειά.
3: Πιστεύω,
0: θα φανεί δουλειά του Γρηγόριου.
3: Και κλείνοντας, θέλω να πω ότι τελικά μετά από αυτό που έγινε προχθές με τη συμφωνία του Τραμπ και του Πούτιν που τον έδωσε την άδεια να πουλήσει 4 εκατομμύρια τόνους δίζελ σε όλο τον πλανήτη, τελικά αυτοί δεν είναι εχθροί.
0: Είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι. Ναι, σύμμαχοι συνεργάτες.
3: Είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι.
0: Οικονομικοί συνεργάτες.
3: Ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ πιο εύκολο να τα βρει ο Τραμπ με τον Πούτιν παρά ο Μιστακίδης με τον Σαββίδη.
0: Να σε καλά, πάλι τη βρήκε την κατάλληλη έκφραση. Γεια. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, πάμε. Καλησπέρα.
4: Ναι,
0: γεια σας.
4: Έλα, Αντώνη, εγώ είμαι ο Γιάννης πάλι.
0: Έπεσε η γραμμή πριν. Ναι, ολοκλήρωσε με το τρίτο που ήθελες για να πάμε παρακάτω.
4: Κοίταξε, ναι, πραγματικά, κάποιοι παράγοντες ή θύνοντες, δεν ξέρω. Μήπως θα πρέπει να υδρώσει λίγο τα αυτή τους, γιατί έχουμε μια περιουσία τεράστια, δεν ζητιανεύουμε, ζητάμε βοήθεια για να κάνουμε και εμείς το γήπεδό μας. Γιατί ο Ηρακλής έχει τεράστια ιστορία.
0: Θέλουμε να κάνουμε το γήπεδό μας, γιατί ο κύριος Μονεβασιώτης έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιδιώξει να πάρει το Καφτατζόγλιο για τα επόμενα 50 χρόνια.
4: Ναι, αυτό λέω, δεν ξέρω αν θέλει ο κύριος Μονεβασιώτης, αλλά κάποια στιγμή... Είναι σίγουρο αυτό ότι δεν θέλει.
0: Αφού θέλει να κάνει, σου είπα, συμφωνία με τον Καφτατζόγλου για τα επόμενα 49 χρόνια. Τα λέει όλο αυτό.
4: Δεν ποιο εξασφαλίζει ότι ο κ. Μονεβασιώτης θα είναι του χρόνου ή του παραχρόνου ή ξέρω εγώ σε 5 χρόνια.
0: Αν κάνει σύμβαση για τα επόμενα 49 χρόνια για τον γήπεδο, αυτό θα φροντίσει να έχει συνέχεια και με τις επόμενες διοικήσεις.
4: Ναι, οι επόμενες διοικήσεις όμως, Ραντώνη, θα ξέρουν ή θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό.
0: Αυτό ποτέ δεν το ξέρεις. Για Ολυμπιακός έχει κάνει με το Καραϊσκάκη για 49 χρόνια. Είναι σίγουρο θέλει να
4: μιλάει. Τώρα μιλάμε για τον Ολυμπιακό, έτσι. Ξέρεις τώρα, έτσι. Τώρα. Και χαριστήκαν και χρέη, μπήκαν σε άθρα, ξεχαστήκαν.
0: Ο Ηρακλής μπορεί με τον κύριο Μονεβασιώτη τα επόμενα χρόνια να είναι πολύ υγιής και σίγουρα αν έρθει κάποιος άλλος στο μέλλον θα έρθει κάτω από, με συγκεκριμένα χέγγια, ναι, δεν θα έρθει στην τύχη.
4: Σύμφωνοι, Αντώνη. Απλά, μήπως λέω εγώ τώρα, με, ναι, το φτωχό μου το μυαλό, έτσι, μήπως θα έπρεπε να ενοχλήσουν κάποιους εφόσον υπάρχουν τα οικόπεδα, τα ακίνητα, και να γίνει ένας χώρος εκεί, μπορεί να γίνει πολυχώρος.
0: Για να δούμε.
4: Θα υπάρχουν και εκμεταλλεύσιμοι χώροι και το ένα και το άλλο.
0: Να το ψάξουμε και λίγο και σε πιο όριμες συνθήκες, να το ζητήσουμε και στον αέρα με τους ακατάλληλους ανθρώπους, εντάξει.
4: Ακριβώς,
0: να σε καλά, θα το κάνουμε. Θα το κάνουμε.
4: Να σε καλά, γεια.
0: Για πάμε στον επόμενο, γεια σας.
5: Άντε ρε Αντώνη, πού
0: είσαι. Έλα ρε, τι να κάνουμε ρε εσύ. Ο κόσμος θέλει να μιλήσει, έλα.
5: Μα να μιλήσει, αλλά να μιλήσει αγωνιστικά, όχι ό,τι να είναι.
0: Για πες εσύ ανταγωνιστικά όπως πάντα.
5: Αγωνιστικά τι να πούμε, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Τι να πούμε.
0: Τι ταινία έβλεπες χθες.
5: Τι πράγμα.
0: Την ταινία με τον ψάρι, τι έβλεπες.
5: Α, όχι, δεν είδα ταινία με τον ψάρι, όχι.
0: Περάστε, φιλήστε, τελειώσατε εκεί. Α, εντάξει. Έλα, εστάξες όλα τα ελληνικά. Αυτά έβλεπες όλα τα ελληνικά έργα, κινηματογράφο.
5: Τα έβλεπα, μα και τώρα τα βλέπω. Τα παλιά τα έργα τα βλέπω. Τώρα βέβαια βλέπω τις μπλε ώρες, εννοείται.
0: Ω, πάλι μπλε ώρες, Ηρακλάρα, έτσι.
5: Μπλε ώρες, Αντώνιο.
0: Πώς ξεκινάει αυτό, με φώτο το Καφτατζόγλιο.
5: Όχι, βρε. Είναι ο ίδιος σκηνοθέτης που έγραψε τη Γη της Ελιάς, ο Γιώργος.
0: Όχι ρε φίλε, δεν τα ήξερα αυτά. Εσύ τα ήξερες,
6: δεν. Δεν ασχολούμαι με αυτά.
0: Μας έβγαλες και τους δύο τώρα off, να ξέρεις.
6: Εγώ James Bond.
5: Η ηθοποιοί από τη Γη της Ελιάς, κάποιοι ηθοποιοί πήγαν στις μπλε ώρες.
0: Όσοι ήταν Ηρακλειδείς φαντάζομαι, έτσι.
5: Μα δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Περιμένω βέβαια να μπει και η τρομερή Ιφηγένεια Τζόλα.
0: Έλα ρε φίλε, θα μπει και η Τζόλα μέσα. Μεταγραφική ενίσχυση θα είναι τελευταία στιγμή.
5: Είναι μοντέλο, είναι πολύ
0: ωραία. Α, εντάξει. Αφού η Τσαρούχα δεν είπε είναι η πιο ωραία γυναίκα. Τα αλλάξαμε τώρα.
5: Όχι, ποια είναι.
0: Η Τσαρούχα δεν μου είχε πει είναι η πιο ωραία γυναίκα.
5: Ναι, η Τσαρούχα είναι.
0: Και τώρα η Τζόλα ή η Τσαρούχα, να ξέρω ρε, συμπερδεύομαι.
5: Η Τσαρούχα είναι εκπληκτική, άσε.
0: Πιο καλή από την Τζόλα.
5: Λίγο καλύτερη θα έλεγα.
0: Τελείωσε. Πάλι τη Τσαρούχα που θα βλέπω.
5: Χθες ποιος ήταν διαιτητής, δεν θυμάμαι.
0: Χθες η Τσαρούχα ήταν στον Ηρακλή. Τη βλέπανε παίξει στον Ηρακλή και δεν μπορούσαν να παίξουν.
5: Α, ναι, ένας Τηγάνης ήταν νομίζω.
0: Ναι, ο Τηγάνης και ο τέτοιος και ο Κατσαρολάκης έπαιζε.
5: Και ένας Χριστινάκης ήταν. Αλλά τι είναι αυτή τώρα. Δηλαδή η ΑΕΚ θα έχανε με 60 πόντους. Και τη δίνανε τρίποντα, τη δίναν βολές από το τρίποντο. Ρε φλιώνει, πού πας ρε φλιώνει. Το φλιώνει ρε, με τρελάνε ρε. Και σε κάποια φάση, Αντώνη, ποιος μπήκε.
0: Ποιος μπήκε ρε, η Τζιόλα.
5: Μπήκε ένας ψηλός και ένας ψηλός να παίξει, τι να παίξει, ο Τσαλμπούρης.
0: Μπήκε ο Τσαλμπούρης με την ΑΕΚ, ναι.
5: Τσαλμπούρης, πού πας ρε Τσαλμπούρης, ρε. Ξέρει η μανούλα σου που ήρθες να παίξεις ρε.
0: Έπρεπε να το πει ο Σάκοτα ρε που ήρθε να παίξει.
5: Ο Σάκοτα τι να κάνει Αντώνη, βλέπεις ότι ο Άρης είναι άλλη ταχύτητα.
0: Κοίτα, η αλήθεια ότι είναι ότι εχθές ο Άρης μετά από καιρό λέμε ότι έχει καλή ομάδα, λέμε ότι έχει φέρει παιχταράδες. Εχθές με εντυπωσίασε για πρώτη φορά το μπάσκετ του Άρη. Ήταν γρήγορος, τώρα μεθοδικός, αποφασιστικός, αποτελεσματικός, τα είχε όλα χθες. Ήταν μια ομάδα να την πιω στο ποτήρι που λέμε, έτσι.
5: Αυτό γίνεται με τα παιχνίδια.
0: Βέβαια, δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ καθόλου.
5: Φαντάσου, ναι, να έρθουν να γίνει, ξέρω εγώ, δέκατη αγωνιστική, τι μπάσκετ θα παίζει.
0: Λες, να βλέπουμε μπάσκετ μαγικό NBA. Το πιστεύω.
5: Ναι, ο Ολυμπιακός είναι ο αντίπαλος Ολυμπιακός υπό προϋποθέσεις. Τώρα δεν ξέρω. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να ξεσκιστεί για να μπορέσει να τα βάλει με τον φετινό αυτοκράτορα. Τους άλλους, εντάξει, τώρα ο Παναθηναϊκός είναι μια μετριότατη ομάδα, καλά για τους δίπλα άστο.
0: Δεν μπορούν λες, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ.
5: Μια μπουκιά θα τους κάνω αυτούς.
0: Άμα τους κάνεις μια μπουκιά, αυτό σε παραδεχτώ, άντε να το δω. Γιατί και αυτοί έχουν καλή ομάδα.
5: Ναι, και τι έχουν καλή ομάδα.
0: Έχουν καλή ομάδα, έχουν. Και μόνο που έχουν τον Όσμαν φτάνει ρε φίλε, εντάξει, έχουν τον Ταϊρή, έχουν καλούς παίκτες.
5: Μα κυριάκι και το φλιώνει.
0: Το φλιώνει κάποτε, τον είχαμε για μεγάλο ταλέντο, δεν κατάφερε ποτέ να κάνει
5: μεγάλο ταλέντο. Όπως έμειναν πολύ.
0: Πολύ έμειναν ταλέντα, ναι, πολύ.
5: Δύο κουβέντες για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, θα κάνει πορεία πρωταθλητισμού ο Άρης.
0: Κάτσε, πριν σε κλείσουμε, απόλυτη ησυχία, ξέρεις τώρα τι θέλουμε. Σκορ Άρης Νουπουσού Βόλος αποκλεωμένη.
5: Κοίταξε, το σκορ το βλέπω 2-3-0.
0: Ή 2-3-0. Σου δίνω δύο επιλογές. Ναι. Εντάξει, το κρατάω. 2-3-0. Είναι η πρώτη φορά που θα πέσεις μέσα. Γιατί πρέπει να πεις κανένα 12-0 και δεν έβγαινε με τίποτα. Αλλά αφού είπες 2-3-0 θα γίνει.
5: Και χτες ήθελα να πω σε κάποια εκπομπή του Άρη, είπα 15 πόντους, βλέπετε να χάνει η ΑΕΚ. Ήθελα να πω με 50 πόντους, αλλά θα με θεωρούσαν υπερβολικό.
0: Άρχισε να γίνεσαι πιο κοινικός, έτσι, να βλέπεις τα πράγματα πιο πρακτικά.
5: Όταν λέω προγνωστικά, ναι, μην με λέτε είσαι υπερβολικός.
0: Ναι.
5: Γιατί τώρα άμα την επόμενη αγωνιστική ο Άρης, ξέρω εγώ, παίξει με ποιον... Με το Μαρούσι, παιδιά.
0: Εκεί είναι 60 πόντι και πλάς, έτσι.
5: Εκεί βλέπω 120 με 32.
0: Το κρατάω και αυτό. Μαρούσι Άρης 32-120, έτσι το κρατάω, να ξέρεις. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρώτη φορά που ελπίζω ότι θα πέσεις μέσα είναι τώρα με το Βόλο. Άμα δεν πέσεις και με το Βόλο μέσα, δεν θα πέσεις ποτέ. Για το 2-3-0 που είπες. Εντάξει. Για να δούμε. Λοιπόν, ακούσαμε προγνωστικά αποκλειωμένη πλέον με άλλη πολιτική, με πολιτική πιο ρεαλιστικής προσέγγισης. Μας είπε ότι βλέπει τον Άρη να κερδίζει σήμερα με 2-3-0 τον Όπους Βόλου. Λογικά τα προγνωστικά του. Πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα.
0: Έλα, καλησπέρα.
7: Αλεξάνδρεια, Λουκατζίδες.
0: Έλα ρε Λουκατζί μου, έλα. Πάλι στην πλάκα κάθεστε με αυτή τη βροχή.
7: Α, καλά, σήμερα όχι.
0: Όχι σήμερα,
7: Αντώνη.
0: Έλα.
7: Όπως είπε και ο προηγούμενος ακροατής, που είναι όλοι καλά παιδιά, τώρα δεν ξέρω, παοκτσίδες παίρνουν, αριανοί, δεν ξέρω.
0: Από όλους παίρνουν, εδώ δεν έχουμε, εδώ παίρνει όλη η Ελλάδα, όλες οι ομάδες.
7: Μπράβο, Αντώνη, σε χαίρομαι. Μπράβο, Αντώνη, μπράβο. Όπως λέγαμε χθες, Αντώνη, που με είχε σκόψει, να παίζουν Έλληνες. Οι προπονητές, οι Έλληνες, είδες τι κάνουν. Είδες τι έκανε χθες ο μικρός ο Έλληνας με τον Άρη. Γι' αυτό σου λέω, Έλληνες και παίκτες και προπονητές.
0: Σου είπα κάτι, όλο αυτό θέλει μια πολύ διαφορετική διαδικασία, θέλει χρόνια για να ξαναέρθει σε μια ισορροπία. Θέλει η ίδια η Ομοσπονδία, είτε μπασκετική είτε ποδοσφαιρική, να δώσει κίνητρα για χρήση περισσότερων Ελληνίων παιχτών. Θέλει χρόνο για να γίνει αυτό. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν λες αύριο θέλω να παίζουν Έλληνες και θα πραγματοποιηθεί. Θέλει μια διαδικασία και θέλει και βούληση. Δηλαδή θέλει πραγματικά να το αποφασίσουν να έχουμε περισσότερα Ελληνόπουλα στις ομάδες μας, έτσι.
7: Αντώνη, η δικιά σας φωνή ακούγεται όμως. Η δικιά σας. Εσείς να λέτε από τα ραδιόφωνα, γιατί εμείς τώρα για να σε πιάσουμε. Υδρώσαμε. Παίρνει πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνο.
0: Εμείς θα λέμε.
7: Έχετε ακρόαση μεγάλη.
0: Εμείς θα το λέμε.
7: Άμα βγαίνετε και λέτε Έλληνες ρε παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό είναι η δύναμη δικιά σας. Και ακούγεσαι πάρα πολύ ωραία και όπως το είπαμε και χθες, έχεις άθρος, έχεις καθαρό λόγο.
0: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Δηλαδή χαιρόμαστε που σε ακούμε.
0: Αυτό θέλω και
7: λένε πότε να έρθει η ώρα να πάρουμε τον Αντώνη
0: τηλέφωνο. Έλα ρε, αυτό είναι το πιο συγκινητικό που ακούω, είναι το πιο ωραίο πράγμα.
7: Αλήθεια, περιμένω. Αντώνη, βγαίνεις τίποτα και στο Twitter να σε δούμε, πώς είσαι.
0: Στο Facebook έχω φωτογραφία, άμα θες μπες στο Facebook, μπαίνεις Facebook.
7: Τι είναι αυτά, εμείς τώρα μόνο ένα...
0: Ρώτα κάποιο νεαρό εκεί φίλο να σου πει, πες βάλουμε λίγο στο Facebook από το κινητό του, να σου δείξει πώς είναι.
7: Ξανθός, μελαχρινός.
0: Μελαχρινός
7: είμαι. Α, σαν εμάς.
0: Πώς είναι η Χάιδο, κάπως έτσι είμαι κι εγώ. Να σε καλά, να τα λέμε.
7: Αντώνη, ένα πράγμα και κλείνω.
0: Πες το.
7: Ακούς, να αναφέρεις καμιά φορά Αλεξάνδρεια Λουκατζίδες.
0: Θα αναφέρω, αυτό λες εσύ κάθε Σαββατοκύριακο, κάθε μέρα. Πότε δεν έχουμε ανάγκη.
7: Ακούμε, περιμένουμε την ώρα πότε...
0: Και εγώ περιμένω να σε ακούω, χαίρομαι με τέτοιες φωνές, ανεβαίνει και η δική μου διάθεση.
7: Να αναφέρεις χαιρετισμούς τους Λουκατζίδες.
0: Χαιρετισμούς Λουκατζίδες στην Αλεξάνδρεια. Εντάξει.
7: Τώρα εμείς είμαστε παοκτσίδες όμως.
0: Δεν με πειράζει αυτό, είπαμε, όλοι έκαναν το λάθος στη ζωή τους. Βγάλαμε
7: και ένα άλλο τώρα εμείς.
0: Πάλι βγάλατε και άλλο στίχο.
7: Ναι, λέμε τώρα ζωή χωρίς ΠΑΟΚ. Καταχνιά σκοτάδι.
0: Πω, φοβερό. Να είσαι καλά. Γεια σου, ρε φίλη. Γεια σου. Να πάμε σε ένα γρήγορο έτσι μουσικό διαλυματάκι ένα λεπτάκι και επιστρέφουμε. Πάρετε λίγο να και εσείς να πάρετε και λίγο μουσικά ακούσματα και σε 20 δευτερόλεπτα επιστρέφουμε σε γραμμές. Πάμε.
8: 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Συνεχίζουμε, πήρατε έτσι ένα πολύ μικρό μουσικό άκουσμα για να χαλαρώσετε και συνεχίζουμε δυναμικά. Να πω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας. Κάθε μισάωρο τους λέμε για να τους συνηθίσετε, να τους μάθετε, να μην χρειάζεται. Άλλωστε, τι να χρειάζεται. Με τόσο εύκολο νούμερο, ούτε ο κλειδαράς της γειτονιάς δεν έχει τόσο εύκολο νούμερο. Έτσι. Δηλαδή, παίρνει το κλειδαριά και σου λέει 50, 10, 20, τι είναι αυτά. Εδώ λέμε 23, 10, 50, 1000 και τελειώσαμε, έτσι. Δεν έχει τεράστια διαφορά. Για να ακούσουμε κάτι.
1: Α, ναι, ένας τηγάνης ήταν νομίζω.
0: Ναι, ο τηγάνης και ο τέτοιος και ο Κατσαρολάκης έπαιζε. Είδατε πώς κάνουμε συνειρμούς εύκολους και ουσιαστικούς με αυτά που ακούμε από εσάς, έτσι χάρη στα δικά σας σχόλια. Πάμε γρήγορα σε γραμμή και 2310-50.000 είναι το νούμερο, είπαμε πριν. Και στο Viber, έτσι να στέλνετε μηνυματάκια. Διαβάζω ένα μήνυμα ενός φίλου που μου λέει για το παιχνίδι, μου δίνει πληροφορίες για το παιχνίδι που θα παίξει ο ΠΑΟΚ με την Ούλμ στις 23/10. Τον ευχαριστώ πολύ που με ενημερώνει. Πάμε λοιπόν γρήγορα στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Αντώνη.
0: Έλα, καλησπέρα.
2: Έλα, λοιπόν. Οι ακροατές του σε κάνουν γεκοκινήσεις.
0: Ναι, έχουν το χαρακτηριστικό αυτό.
2: Λοιπόν, θα θέλω να μιλήσω μόνο για μπάσκετ. Από εδώ σου πρέπει να δω και να τα πούμε την άλλη εβδομάδα.
0: Πάντως τώρα το μπάσκετ νομίζω ότι θέλεις, δεν θέλεις. Θα την έχει τη μέρα του Λέοντος.
2: Θέλω γιατί άκουσα και τον Κλεωμένη. Θέλω να πω ότι είμαστε οπαδοί, ας πούμε, μιας ομάδας στο μπάσκετ. Φυσικά εγώ δεν είμαι, το είπα, δεν είμαι μπασκετικός, γιατί από το 60 είσαι τον Άρη και τον έζησα ποδοσφαιρικά, ας πούμε. Αλλά θέλω να πω ότι από την εποχή του Αυτοκράτορα είμαστε οπαδοί που δεν θέλουμε να βγει η ψήρα στο γιακά. Δηλαδή ο Άρης υπήρξε μεγάλος, υπήρξε Αυτοκράτορας και πάει και ξαναγίνεται μεγάλος. Και όπως το δείχνει κιόλας ότι είναι μεγάλος, η αλήθεια είναι ότι ο Άρης στο μπάσκετ δεν έχει κάνει πολύ κράχ, δεν έχει βγάλει πολύ θόρυβο. Δηλαδή από την εποχή που ήρθε ο Τσιάο και ο Μιστακίδης στον ΠΑΟΚ, ακούμε μόνο για Μιστακίδη.
0: Να τολμήσω να παραδεχτώ και το παραδέχομαι 100%, δεν με ενδιαφέρει οποιαδήποτε κακοπροαίρετη κριτική. Ο ΠΑΟΚ έχει βγάλει πιο πολύ θόρυβο από τον Άρη, πολύ περισσότερο στον μπάσκετ.
2: Και το βγάζει και συνεχίζει και το βγάζει. Ενώ στον Άρη υπάρχουν, ας πούμε, τεχνοκράτες που γνωρίζουν το άθλημα και δουλεύουν πολύ αθόρυβα.
0: Ναι.
2: Βλέπεις και ο Τσιάο είναι σεμνός. Είναι ένα παιδί, ας πούμε, θα μου πεις παιδί δισεκατομμυρίουχος. Είναι ένα παιδί το οποίο το βλέπεις, το ευχαριστιέται, έρχεται στο γήπεδο, πετάει χαρτάκια, κάνει.
0: Μην ξεχνάς ότι είναι ένα παιδί με εντελώς διαφορετική κουλτούρα από την ελληνική. Έτσι, έχει μια άλλη.
2: Έτσι ακριβώς. Και βλέπουμε ότι ο Άρης, και θέλω να πω συμπληρώσω, αλλά τι βλέπω εγώ, δεν έχει ένα πληρωματικό, δεν έχει δεύτερη ομάδα πλέον σε μπάσκετ. Δηλαδή βλέπω ένα Χαραλαμπόπουλο που μπαίνει μέσα και κάνει
0: όργια. Όργια. Προχθές και με την ευρωπαϊκή παρουσία ήταν καταπληκτικός.
2: Χθες ήταν πολύ καλός. Ας πούμε, υπάρχει, ας πούμε, ότι αυτό το πλεονέκτημα το οποίο ό,τι βάζει μέσα ο Πανούλης σου βγαίνει. Θα φυσικά να εξαιρέσουμε το παιχνίδι, γιατί το είπαμε κιόλας που παίξαμε και χάσαμε στην Καλύψα, γιατί εκεί πήγαν οι φανέλες. Νομίζαν ότι επειδή κερδίσαν τη Λεμάν θα πάμε πιο με την Καλύψα και θα περάσουμε. Αυτή είναι η λάθος νοοτροπία. Η οποία από ό,τι δείχνει, έδειξε τα επόμενα δύο παιχνίδια, άλλαξε εντελώς και πιστεύω σε καλύτερο άλλη. Θα δούμε την Τετάρτη, έχουμε πάλι παιχνίδι. Πιστεύω σε καλύτερη άκρη.
0: Προηγουμένως, Κωνσταντίνε, είπα ξεκάθαρα στον άλλο φίλο Αριανό που βγήκε ότι ο Άρης ήταν βάλσαμο αυτή η ήττα, και θα σου πω γιατί ήταν βάλσαμο. Ήταν μια ήττα που δεν έχει καμία συνέπεια στην αγωνιστική πορεία της ομάδας, αλλά ήταν μια ήττα που χτύπησε καμπανάκι σε συνείδηση προπονητή και παιχτών.
2: Θα σου πω και κάτι, ότι έχει πολλά χρόνια ο Άρης ότι δεν έχει τίποτα αγωνιστική. Ξέρεις, στο μπάσκετ. Όλες οι πρώτες αγωνιστικές τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω πόσα χρόνια, άκουσα ότι χάνει. Αλλά θέλω να πω και για δύο λόγια για την ομάδα του, ο οποίος εγώ χάρηκα που κέρδισε τα Σκόπια, για αυτό το προκλητικό πανό το που υπήρξε. Πιστεύω στον Ηρακλή, πιστεύω ότι έχει καλή ομάδα, έχει καλή ομάδα. Και κάνε λίγη υπομονή, θα δούμε, ο Ηρακλής είναι μπασκετικός. Υπήρξε το μεγάλο του Ηρακλής. το ξέρεις πολύ καλά και εσύ. Πιστεύω ότι θα σώσει ο Ηρακλής και θα είναι, θα πρωταγωνιστεί και αυτό.
0: Εγώ Κωνσταντίνε, εξέφρασα μία άποψη και δες και πόσο αρνητικά σχόλια ευριστικά έχω ακούσει, χωρίς να το δικαιούμαι, στην ανάρτηση που έκανα στο Facebook. Εγώ εξέφρασα μία άποψη ότι δεν θεωρώ ότι δένει ο Λούκιτς με τον Ηρακλή. Αυτό είπα. Ούτε τον κατηγόρησα ότι είναι ανίκανος, ούτε τον κατηγόρησα ότι δεν ξέρει μπάσκετ. Τον κατηγόρησα ότι δεν έχει βρει χημεία με την ομάδα του Ηρακλή. Πέρσι στα τελευταία παιχνίδια είχε 2 νίκες και 12 ήττες. Φέτος έχει ξεκινήσει με 2 ήττες και με μια κάκιστη εμφάνιση στα Σκόπια. Εγώ εκεί εστίασα, στην δική του ομάδα, την οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος, αλλά η εικόνα της είναι απελπιστική. Αυτό, τίποτα άλλο.
2: Πάντως εγώ πιστεύω στον Ηρακλή, πιστεύω πραγματικά στον Ηρακλή στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο πιστεύω.
0: Χθες το μάτι του Ηρακλή το είδες στο μπάσκετ?
2: Όχι, δεν το είδα.
0: Άμα το έχεις δει.
2: Διάβασα τη δικιά σου ανάρτηση.
0: Αλλά ένα παιχνίδι που η ομάδα προηγήθηκε 35-52 στο πρώτο μήχρονο και στο δεύτερο, αντί να κάνει πάρτι, μπήκε φοβικά και έκανε πάρτι στο τέλος το Περιστέρι.
2: Αντώνη μου, όσο και να πονάει κάποιους οπαδούς άλλης ομάδος και να κοροϊδεύουν και να κάνουν και να κάνουν οτιδήποτε, για μένα ο Ηρακλής είναι ένας τεράστιος σύλλογος και μια τεράστια ομάδα.
0: Είναι τεράστιο σύλλογος και τεράστια ομάδα. Επειδή όμως είναι τεράστια ομάδα, δεν δικαιούται. Δεν είναι λογικό να χάνει όπως έχασε χθες.
2: Θα το διορθώσει.
0: Ας το διορθώσει.
2: Όχι, έχετε και εσείς έχουν κάνει καλούς στο μπάσκετ, θα το ξέρεις αυτό.
0: Εντάξει, έχουμε, δεν είμαστε, εντάξει, δεν έχουμε πληρότητα σαν ρόστερ. Δηλαδή από το 6-7 και μετά είναι το χάος από τους 6-7 πρώτους παίκτες.
2: Θα διορθωθούν νωρίς ακόμα, Αντώνη, καλή συνέχεια, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά, γεια σου. Εμείς άλλο πρόβλημα έχουμε, ότι δεν ξέρω αν υπάρχουν τα λεφτά για να γίνουν 2-3 διορθωτικές, ενισχυτικές κινήσεις. Ίσως πορευτούμε και έτσι όπως είμαστε. Όχι ότι θα κινδυνεύσει αυτή η ομάδα. Το υλικό είναι ανώτερο από 3-4 ομάδες σίγουρα, αλλά Ηρακλής. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
3: Γεια σου κύριε Αντώνη.
0: Γεια σου ρε Μιχάλη, τι κάνεις?
3: Καλά είμαι. Ακούσαμε...
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, ότι άλλο έχεις μικρόφωνο, γιατί μικροφωνίζει.
3: Ρε, ακούσαμε το Ρουβάρε.
0: Είδες πόσο χαρούμενος βγήκε.
3: Πριν όμως με την Καρδίτσα μετά...
0: Δεν είχε βγει. Είχε πάει στην Καρδίτσα μέχρι να γυρίσει.
3: Α, ναι, έχασε τον δρόμο.
0: Όχι, με τα πόδια πήγε.
4: Ασκούντο δικαιού να σιωπείς.
3: Τι κάνεις?
0: Καλά εσύ?
3: Να, καλά είμαι, ακούω. Δεν σ' άκουσα. Είπα σήμερα να τον ακούσω.
0: Τι κάνεις εσύ, πώς βλέπεις τα μάτς? Πώς βλέπεις τον ΠΑΟΚ αύριο με την Καλαμάτα, εύκολο?
3: Τι να σε πω ρε Αντώνη, εδώ άρχισα και βρει στον Πόλο 3-0, εμείς να μην το κερδίσουμε 5.
0: Έτσι, στην Καλαμάτα 5, που έχουμε λύσει και με Ζήφκοβιτς, ναι.
3: Ο Άρης θα βάλει 3 στον Πόλο, εμείς να μην βάλουμε 5.
0: Να βάλετε 5, 8 να βάλετε, γιατί όχι. Βάλτε εκεί, βάλτε.
3: Όχι, δεν χρειάζεται.
0: Εδώ έφαγε 7 η Εθνική Κροατία από την Εθνική Αγγλία, σε να μην βάλεις 8 στην Καλαμάτα.
3: Θα βάζει ο Άρης, εμείς στεναχωριέσαι.
0: Με τρίποντα.
3: Ναι, με τρίποντα δεν θα βάζει. Άντε.
0: Άντε, καλές ομάδες και εσείς και ο Άρης στο μπάσκετ. Μπράβο και σε εσάς και στον Άρη στο μπάσκετ. Χαρακτήρια.
3: Είστε... Τι να κάνουμε στο μπάσκετ, βρε. Ας στο μπάσκετ, βρε.
0: Ρε, μην το λες αυτό. Έχεις ομάδα με προοπτική. Ωραία ομάδα. Θα δεις.
3: Ναι, ναι.
0: Θα σου φέρει χαρές.
3: Ναι.
0: Θα δεις. Οι
3: δημοσιογράφοι να είναι καλά. Από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ και τα οικονομάνε.
0: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Άντε, να είσαι καλά. Γεια. Δεν ξέρω γιατί το θέτεις έτσι, αλλά φέτος θα σου δώσει χαρές η ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, να είσαι σίγουρος γι' αυτό. Όπως και ο Άρης θα δώσει τον κόσμο του και ελπίζω να δώσει και ο Ηρακλής. Είπαμε, ακόμα είναι νωρίς. Να πάμε σε γραμμή. Πάμε, καλησπέρα.
5: Έλα, σύντροφε.
0: Έλα, σύντροφε, πού είσαι εσύ?
5: Καλημέρα και καλό, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Και καλημέρα, δεν πειράζει.
5: Ανοίγω την τηλεόραση, τώρα ήρθα από μια κηδεία, ένα φίλο μου, 59 χρονών. Και να κάνουμε ας είναι καλά.
0: Να ζεις, να το θυμάσαι εσύ πολλά χρόνια.
5: Ευχαριστώ πολύ φίλε. Επειδή τώρα 4 ώρα πάω πάλι στο χωριό στη Σαρακίνα.
0: Τι να κάνεις.
5: Δώσει, 4 χιλιόμετρα είναι. Ένα παλικάρι πάλι ο Σπυράκος, είχε πολύ πρόβλημα. Έφυγε στα 51. Τι να κάνω.
0: Πόσα?
5: 51.
0: Τι γίνεται ρε φίλε εκεί πέρα, τι έχει πέσει προγνώσπορος?
5: Το όνειμο είχε πολλά χρόνια κατά ή και καμιά φορά λες γλίτωσε να πούμε, αλλά κρίμα, πολύ κρίμα. Ήταν, πώς το λένε, με τα βιβλία.
0: Σε ποια Σαρακίνα λέει εδώ να σύνω, γιατί έχει λέει σχέση με Σαρακίνα ο φίλος εδώ Ιχολύπτης.
5: Καλαμπάκας αδερφέ, πέσουμε.
0: Καλαμπάκας.
5: Γιατί έχουμε Γρεβενών, έχουμε...
0: Ναι, γι' αυτό ρώτησε, γιατί λέει αυτός ξέρει από Γρεβενά κόσμο και ήθελα να δει μήπως έγινε κανένα περίεργο σε δικό του άνθρωπο.
5: Όχι Γρεβενών, Πέστρο Καρντάς, όχι.
0: Όχι φίλε, οπότε δεν έχεις κάτι δυσάρεστο να ακούσεις. Ναι.
5: Λοιπόν, άστα, σήμερα είμαι χάλια να πούμε, ρίχνει πολύ ωραία βροχή, Αντώνη μου, εγώ χαίρομαι τη βροχή. Λοιπόν, συναχωρέθηκα για σένα, για τον Ηρακλή που έχασε, που πήγε δυνατά, και μπάσκετ δεν ξέρω γιατί όταν... Δευτέρα γυμνασίου το ξατάξω παλιά, εγώ δεν είχαμε ούτε, δεν το γνωρίζω. Και αν βλέπω λίγο μπάσκετ...
0: Δεν παίζατε μπάσκετ εσείς εκείνη την εποχή καθόλου, δεν είχατε μπάσκετ στη σχολή.
5: Ναι, ναι, αλλά δεν είχε, πού είχαμε τότε όποιος έπαιρνε για καλά, τέτοια. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι τέλος πάντων. Εγώ τώρα, 3 ώρα, Τόνι μου, είναι παρά 20, θα παίξει η ομάδα του Ανιψιού μου, που είναι γυμναστής στη Λειψία. Οπότε... Έριξε 6.
0: Κάτσε,
5: γυμναστής είναι ο...
0: Έπαιζε χθες και παίζει και σήμερα.
5: Αντώνη μου, όχι. Ο ανιψιός μου που είναι γυμναστής ήταν ποδοσφαιριστής στην Αρμίνια Μπίλεφελ. Τώρα
0: ωραία.
5: Είναι παλέμαχο. Αλλά είναι γυμναστής πρώτος.
0: Λειψία. Ναι. Και σήμερα παίζει η Λειψία.
5: Όχι, χθες έπαιξε.
0: Έπαιξε χθες. Και κέρδισε με 6 γκολ διαφορά. Μπράβο.
5: Αλλά σήμερα... Σήμερα παίζει η ομάδα και δικιά μου και το εντονόμιο και της χώρας που έχω στη Γερμανία. Αρμίνια Μπίλεφελ.
0: Η ομάδα που υποστηρίζεις εννοείς. Ναι, κατάλαβα.
5: Βέβαια. Υποστηρίζω και την Ντόρτμουντ, υποστηρίζω και το Αμβούργο το παλιό, Μπαουκάρα την παλιά, την Ρακλάρα. Κατάλαβες το Τόνι.
0: Κατάλαβα.
5: Στάπα νωρίς να βγει κανένας. Να είσαι καλά φίλε, τα λέμε.
0: Να είσαι καλά και να χαρεί σήμερα μια νίκη, γιατί χάρη... Περνάς και πολλά δύσκολα αυτές τις μέρες από ό,τι κατάλαβα. Να είσαι καλά, γεια. Φαντάσου σήμερα Κυριακή ο φίλος θα πάει σε δύο κηδείες, μία στις 11 το πρωί λέει, και μία στις 4 το απόγευμα. Θα περάσει πολύ γεμάτη μέρα. Ναι, θα πάμε τώρα στον διευθύντη του fullbet.gr, τον Ηλία Τζιματούρα. Τον έχουμε ήδη. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τον Ηλία. Καλησπέρα Ηλία.
6: Καλησπέρα. Όλα καλά?
0: Για μένα όλα καλά.
6: Για άλλους μάλλον.
0: Ναι.
6: Γιατί?
0: Όχι, ένας φίλος βγήκε τώρα και μας έλεγε ότι σήμερα πήγε σε δύο κηδείες και μας άνοιξε η καρδιά.
6: Άμα, τα λένε αυτά στο ράδιο τώρα.
0: Τα λένε για, έλα, τι είναι το ράδιο.
6: Και μετά έχουμε στοίχημα, εντάξει, καλά πάμε. Ωραία. Λοιπόν, το μεγάλο ντέρμπι σήμερα. Λέει την παράθεση στο...
0: Βέβαια, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
6: Εντάξει, όταν ξεκίνησε το στοίχημα, ένας από τους δασκάλους στοιχηματός έλεγε ότι όποιος στοιχηματίζει σε ντέρμπι δεν ξέρει ποδόσφαιρο.
0: Μα τα ντέρμπι είναι πάντα τα πιο ρευστά παιχνίδια. Ναι, σωστό είναι αυτό.
6: Μπράβο. Πώς στοιχηματίζει σε ντέρμπι, όχι... Εντάξει. Εγώ το ακολουθώ αυτό και πάντα στα ντέρμπι, πέρα από τα θεωρώ τριπλές έτσι όπως είπες και εσύ, συμφωνώ πολύ το μαζί σου, παίζω ειδικά στοιχήματα. Δηλαδή προτείνω ειδικά στοιχήματα. Πάω και με το παρελθόν, το πρόσφατο και συμπεριφορά παιχτών κτλ. Για να μην το κουράζω, καταρχάς έχω επιλέξει σκόρ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι 1-1. Αυτή η επιλογή είναι 2.45. Δεν πορεύω στο ντέρμπι, να κρίνεται σε σημεία. Πιστεύω θα σκοράρει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει πολύ καλή ψυχολογία. Από εκεί και πέρα στα ειδικά που έλεγα είναι να δεχτεί κάρτα ο ΕΣΕ σε απόδοση 2.18. Και επειδή ο Τετέι συνήθως στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό βγάζει τεράστιο πάθος στις μονομαχίες του με τους αντίπαλους αμυντικούς, να δεχτεί κάρτα ο Τετέι είναι στο 2.50. Αυτά τα τρία έχω κρατήσει από τον ντέρμπι. Δεν θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, δηλαδή τι βλέπω να κερδίζει ποιος. Το σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το άγχος σήμερα, γιατί είναι στο -5. Έχει και τεράστιο, βγάζει και τεράστιο άγχος στην έδρα του Ολυμπιακός. Το τελευταίο 1,5 χρόνο, αν έχουμε παρατηρήσει, όλες οι νίκες του είναι με 0.5 όταν κέρδισε. Αυτά από αυτό το μάτς. Στις 6.30 ώρα έχουμε μεγάλο ντέρμπι και στην Αγγλία, το Liverpool City. Εδώ η City είναι πληγωμένη, έτσι, με όλα αυτά που έχουν συμβεί για τις οικονομικές παραβάσεις που έχει κάνει στο παρελθόν. Ακούγονται πολλά για την τιμωρία της. Περιμένουμε να δούμε, πάντως έχει κρυφθεί ένοχη σε πρώτο βαθμό. Εγώ πιστεύω θα βγάλει αντίδραση σήμερα η City. με όλα αυτά που έχουν γίνει. Η Λίβερπουλ δεν μου γεμίζει το μάτι φέτος. Όσοι ρισκάρουν μπορούν να πάνε στο διπλό. Το διπλό έχει απόδοση 2,23. Το λέω ότι παίζει και καλύτερη μπάλα η City από τη Λίβερπουλ, τουλάχιστον επιθετικά. Και έχει τρομερή κατάσταση το Χάλαντ. Τώρα το fullbet.gr εδώ στην πρότασή του έχει επιλέξει τον goal, goal και over 2,5 σε απόδοση 1,75. Έχουμε ντέρμπι και στη Λατινική Αμερική, το Φλαμέγκο Φλουμινέσε, το ντέρμπι του Ρίο, το Φλαφλού για όσους ασχολούνται με την Βραζιλία. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην αναμέτρηση. Οι δύο ομάδες την ερχόμενη εβδομάδα παίζουν ημιτελικά στο Λιμπερταδόρες. Τώρα το τελευταίο ρεπορτάζ που διάβασα, οι δύο προπονητές σκέφτονται να κατεβάσουν ανάμειχτες δεκάδες, δηλαδή θα ξεπλάσουν, θα προφυλάξουν βασικούς παίκτες. Ο άσος σε αυτό το μάτς είναι κοντά στο 1,50. Εντάξει, για ντέρμπι δεν ακουμπάμε τέτοια απόδοση. Το διπλώμα ασιατικό 1,25 είναι σε απόδοση 2. Αυτά τα τρία κρατάει σήμερα το FullBetGR. Και ελπίζω να έχουμε καλή επιτυχία να πάμε.
0: Ελπίζω και εγώ να δικαιωθούν όσοι επιλέξουν τα αποτελέσματα που έδωσες. Να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια να έχετε. Γεια σας.
0: Σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Γεια σου. Η ώρα είναι 3 παρα 10 περίπου. Είναι και 48. Έχουμε ακόμα 10 λεπτάκια. Κυριολεκτικά 10 λεπτάκια. Γιατί μετά θα πούμε και ένα ακόμα σημαντικό έτσι, σποτάκι. Να δώσω για λίγο ακόμα γραμμές για τους φίλους ακροατές. Όποιος θέλει να βγει μπορεί να βγει τώρα. Καλείτε στο 2310 50.000. Καλέστε τώρα για να βγείτε όσοι θέλετε και όσοι προλαβαίνετε. Και βλέπω ήδη γίνεται πάλι χαμός στο Viber. Μόνο μηνύματα είπαμε για τους εντός ελληνικής επικράτειας στο 6977 20 10 70. Για τους εκτός ελληνικής επικράτειας μπορείτε το 6977 20 10 70 του Viber να το αξιοποιήσετε και για να μας καλέσετε, πέρα από το να στείλετε και εσείς φυσικά αν θέλετε τα μηνύματά σας. Πάμε γρήγορα σε γραμμές για να προλάβουμε να ακούσουμε όσο μπορούμε περισσότερους φίλους. Καλησπέρα.
7: Έλα ρε φίλε, καλησπέρα.
0: Έλα ρε φίλε, τι κάνεις?
7: Τι γίνεται?
0: Καλά, εσύ?
7: Έχω επηρεαστεί με τις αποδόσεις στοιχημάτων τώρα με τα προγνωστικά και δεν ξέρω, είχα στο νου μου να παίξω, άλλα άκουσα τώρα.
0: Έχουν πέσει εδώ και 2-3 εβδομάδες που βγάζω τους κυρίους Γιαννούλα και Ζηματούρα, έχουν πέσει σε πάρα πολλές προβλέψεις μέσα.
7: Ναι, αυτό το θέμα είναι, γι' αυτό σου λέω έχω επηρεαστεί. Άλλα είχα στο μυαλό μου, τώρα άλλα άκουσα, άλλες εξηγήσεις.
0: Εντάξει, παίξε αυτά που είπανε και δώσ' μου το 30%.
7: Εντάξει, θα πάρω δύο δελτία. Ένα αυτά που θέλω και ένα αυτά που άκουσα.
0: Και ένα αυτά που σου είπαμε εμείς, ναι.
7: Για και να είμαι μεγάλο ποσοστό επιτυχία.
0: Έτσι ρε φίλε, τελείωσε, κέρδισε.
7: Λοιπόν, τώρα για το ποδόσφαιρο. Γιατί είναι το νούμερο ένα ντέρμπι σήμερα στο...
0: Ναι.
7: Και κάτω στην Αθήνα. Έχει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, Αντώνη, και δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό, να το τελειώσει κυριολεκτικά.
0: Άμα τον κερδίσει ο Ολυμπιακό, όντως θα τον τελειώσει. Θα του βάλει πολύ μεγάλα θέματα.
7: Θα μου πεις τώρα κάτσες.
0: Είναι νωρίς, ναι, αλλά είναι πολύ σημαντική μια τέτοια.
7: Είναι το μάτς, κομβικό σημείο που νομίζω και ψυχολογικά αυτές οι δύο ομάδες θα
0: το βλέπεις όμως, γιατί εγώ να σου πω τι βλέπω. Εγώ βλέπω νίκη του Ολυμπιακού σήμερα 100%.
7: Όχι, δεν το. Εντάξει, okay, εγώ τη βλέπω όπως πάντα θα δώσουμε ποσοστά αυτό που έχω στο μυαλό μου. 80% χ και από 10% διπλό.
0: Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Γιαννούλας, συμφωνώ με αυτό που ο Γιαννούλας από την Match Money, ότι όταν ο Ολυμπιακός παίζει κυριολεκτικά με την πλάτη στον τοίχο βρίσκει αντίδραση.
7: Ναι, αλλά φέτος ο Παναθηναϊκός είναι από άλλο.
0: Είναι καλός, εγώ δεν είπα. Ο Παναθηναϊκός θα διεκδικήσει φέτος πρωτάθλημα, εγώ το λέω. Αλλά θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα τα δώσει όλα για να αλλάξει τα δεδομένα.
7: Εντάξει, δεν σημαίνει ότι πάντα θα, όποτε είναι με την πλάση δίχου κάποια ομάδα, πάντα θα...
0: Δεν είπα πάντα, είπα ότι το κάνει συχνά, δεν το κάνει πάντα.
7: Εντάξει, okay, απόψεις, σεβαστές απόψεις, αλλά έτσι όπως τα βλέπω, βάσει αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί και ο Ολυμπιακός, το έχω ξαναπεί παλιότερα, που είχαμε συζητήσει το θέμα, ότι το μεγαλύτερο τόπλο είναι αυτός ο παιχτάρας ο Ελκαμπή και δυστυχώς ο άνθρωπος τώρα δεν μπορεί για πολύ καιρό να προσφέρει, άρα ο Ολυμπιακός είναι χωρίς επιθετικό ουσιαστικά.
0: Καλά, έχει πάρει οι παίκτες στη θέση του, θεωρητικά είναι πολύ καλή, να δούμε.
7: Αυτό που πήρε τώρα εκεί πέρα...
0: Τον Γκονζάλης λες.
7: Ποιον
0: λες από όλους?
7: Έναν πήρε πολλούς. Έναν πήρε από το Μεξικό που το κυνηγούσε.
0: Ναι.
7: Δεν νομίζω τώρα ότι αυτός θα είναι ο νέος ηγέτης του Ολυμπιακού, όπως λένε και τέτοιες ιστορίες.
0: Καλά, παίξα σαν τον Ελκαμπή, δεν βγάζει λαγούς από το καπέλο του κάθε ομάδα τόσο εύκολα. Αλλά
7: θα σου πω κάτι. Αν ο Πάοκ έχει ένα παίχτη σαν τον Ελκαμπή, ακόμα και φέτος που δεν είμαστε τόσο δυνατοί.
0: Θα ήταν φαβορή για πρωτάθλημα. Ναι.
7: Όχι φαβορή, θα έλεγα τελείωσε double. Το έλεγα σε κάθε φορά, θα έλεγα double. Δεν υπάρχει.
0: Όταν ένα παίκτη έχει τον τρόπο να ξεκλειδώνει τα αντίπαλα δίκτυα, είναι ότι πιο σημαντικό μπορεί να έχει το ρόλο του.
7: Αυτό και δεν ξέρω τώρα, εμείς τώρα που είπε ο πρόεδρος, ο Ιβάν, ο κ. Σαββίδης, είπε ότι πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα ή θέλουμε να. Όχι, είπε πάμε, είπε θέλουμε να πάρουμε. Γιατί άλλο πάμε να πάρουμε και άλλο θέλουμε να το πάρουμε. Έχει διαφορετικά μια λέξη.
0: Ο στόχος είναι η κατάξυση πρωταθλήματος, ξεκάθαρα το είπε, και να παίξει η ομάδα ομίλου Σάμπιονς Λιγκ, είπε.
7: Καλά, αυτός ο στόχος τώρα δεν είναι νωρίς ακόμα να το πούμε. Αλλά αν θέλει κύριε Πρόεδρε να το πεις, κύριε Βάλ, αυτό, πήγαινε βέβαια σε ένα σεντριφορά και φέρτε εδώ πέρα να τελειώσει η ιστορία.
0: Κοίταξε, και μόνο που το δηλώνει αυτό, παίρνει πάνω του τεράστια ευθύνη και μπράβο του.
7: Ευθύνη μπορεί να πάρεις και εσύ και εγώ.
0: Αν δεν του βγει όμως θα κατηγορηθεί μετά δικαίως.
7: Αυτό έλεγα. Το θέμα είναι να έχουμε περισσότερες πιθανότητες, λέει ο κόσμος.
0: Δηλαδή τι θες να πεις, δεν τα μετράει όταν μιλάει, δεν τα μετράει τα λόγια του.
7: Τα μετράει, αλλά λείπει ένας παίκτης που δεν ξέρω αν θα μας βγει κάθε συμπεριφορά καλός. Αυτό είναι που σου λέω, που προσπαθώ να πω ότι αν είχαμε έναν τέτοιο παίκτη θα το έλεγα και εγώ. Ναι, πρόεδρε, καλά τα λες. Δεν έχουμε όμως. Κρύβει λίγο λόγια. Πες πάμε για τη δεύτερη θέση. Και αν φανεί στον ορίζοντα η πρώτη, καλά
0: είναι. Δεν λέει ποτέ ένας πρόεδρος κάτι τέτοιο, αλλιώς δεν θα πει τίποτα.
7: Ξέρω ότι δεν λέει, αλλά να έχουμε και λίγο, ξέρεις, όχι το... Αν όμως την πληρώσει η ομάδα μετά τι θα λένε, πρόεδρε, άλλα μας είπες άλλα. Ναι.
0: Μα γι' αυτό σου είπα ότι η ευθύνη που λαμβάνει λέγοντάς τα αυτά είναι μεγάλη. Άρα θεωρώ ότι θα επιδιώξει να το υλοποιήσει αυτό που σχέθηκε.
7: Στο μεταξύ και θα κλείσουμε αυτό για να πλήσω, λέει ότι έχει πολύ πλάκα, ο Ολυμπιακός θέλει το πρωτάθλημα, η Άκη θέλει το πρωτάθλημα, όλοι οι πρόεδροι αυτοί έχουν υποσχεθεί να πάρουν το πρωτάθλημα.

0: σου, έλα.
1: Τι κάνεις, Πέση?
0: Καλά, εσύ?
1: Τίποτα εδώ, με το ζάχαρο λίγο είχαμε μια τέτοια το βράδυ.
0: Περαστικά, περαστικά. Αλλά, να περάσει γρήγορα και διαχειρίσιμα.
1: Τι να κάνεις άμα έχεις ατυχήματα και μετά παλεύεις, ας πούμε, γιατί σταματάς να γυμνάζεις, να κάνεις διατροφή.
0: Γι' αυτό λέμε ότι πάνω απ' όλα υγεία πάντα, πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ναι, ναι, η υγεία. Δεν πήρα να πω κάτι συγκεκριμένο. Πάω κάρα, έτσι, και τίποτα παραπάνω. Εύχομαι καλή επιτυχία και στον Άρη και στον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι μια καλή ομάδα, πιστεύω. Έχει καλό προπονητή, άσχετα με κάποια αποτελέσματα, είχε χρόνο να δουλέψει. Νομίζω ότι και με λίγες έτσι, 2-3 καλές, μπορεί και 4 μεταγραφές, τα Χριστούγεννα πρώτα Θεός, νομίζω πως άνετα θα μείνει στην κατηγορία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Τώρα όσον αφορά για τον ΠΑΟΚ, στα είπα και χθες, θεωρώ ότι ο πρόεδρος, ό,τι και στολίδι να έχει ο ΠΑΟΚ, θα το δώσει. Από εκεί και πέρα, το να κάθεσε τώρα να δευτεροτρίτους παίχτες για μένα...
0: Περίμενε, έχει άλλο στολίδι ο ΠΑΟΚ, γιατί πέρα από τον Κωνσταντέλια τώρα δεν νομίζω ότι έμεινε. Ο Ζήφκοβιτς θα μείνει στον ΠΑΟΚ από ό,τι έχω καταλάβει. Ο Μιχαηλίδης...
1: Όχι, βγάζει, τους δίνει, δεν είναι θέμα τώρα. Δεν τίθεται θέμα. Και αυτοί οι μικροί, ας πούμε, που έχουν πεταούλες και τα λοιπά, ας υποθέσουμε ότι φέτος και του χρόνου κάνουν μια καλή χρονιά. Μετέπειτα θα φύγουν, ας πούμε. Δεν είναι θέμα να τους κρατήσει έτσι 2-3 χρόνια.
0: Ο Μιχαηλίδης θα μείνει.
1: Πάω κάποια πράγματα.
0: Ο Μιχαηλίδης θα μείνει.
1: Δεν ξέρω αν θα μείνει ο Μιχαηλίδης. Λογικά θα τα βρουν οικονομικά. Αλλά για μένα αυτοί οι παίχτες, μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Δεν θέλω να μιλάω εγωιστικά. Λοιπόν, για μένα είναι δευτεροτρίτος. Δεν είναι πρώτοι παίχτες αυτοί για τον ΠΑΟΚ. Είναι η προσωπική μου άποψη.
0: Σε καταλαβαίνω. Όπως
1: και σου είπα,
0: πάρα πολύ καλά.
1: Και την προηγούμενη φορά που ήσουν, ας πούμε, στο σταθμό αυτό, και χαίρομαι που είσαι πολύ καλύτερα εδώ, το καταλαβαίνω.
0: Χαίρομαι και εγώ πολύ.
1: Και εύχομαι όλα να σου πάνε καλά πραγματικά, γιατί είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, έχεις πάρα πολύ καλή καρδιά. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, ας πούμε, αυτά που έτσι έχω ακούσει και από το μικρόφωνο και, που, και από την τσέπη σου, ας πούμε, έχεις βάλει χρήματα για την ομάδα σου και άλλα πολλά, κακώς τώρα που τα αναφέρω, αλλά για αυτούς που δεν ξέρουν. Λοιπόν, είσαι ένα πάρα πολύ καλό παιδί και να ξέρεις είναι χαρά και τιμή για μένα που σε ακούω. Και ένας από τους λόγους, ας πούμε, που όπως είπα και πέρσι, που έβαλα ίντερνετ εδώ γιατί είχα δεδομένα, είσαι εσύ και ο Πασχάλης ο Καμόρα. Για να σας
0: να
1: ακούω.
0: Καλά.
1: Γιατί πραγματικά έχετε σταθερή φωνή και σταθερή αξία. Και όταν οι άνθρωποι έχουν σταθερή αξία, καλό είναι να μην τους φοβάσαι, να δείχνουμε εμπιστοσύνη.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Καλά, Αντώνη.
0: Σε ευχαριστώ. Και τα πούμε το όλο Σαββατοκύριακο. Να είσαι γερός. Να είσαι γερός μέχρι τότε και πάντα να είσαι γερός. Γεια σου. Δεν θα πάμε σε άλλο φίλο. Θα πάμε κατευθείαν τώρα σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Γιατί είναι και 57 και σε λιγάκι θα πρέπει να αποχωρήσουμε. Ζητάω συγγνώμη που βλέπω οι γραμμές να είναι κατηλημένες και να χτυπάνε συνεχώς. Και πραγματικά θα ήθελα να ακούσω πολύ κόσμο ακόμα, αλλά η εκπομπή θα πρέπει σε λιγάκι να κλείσει. Οπότε πριν πάμε στο κλείσιμο και τη σημερινή εκπομπή, να πω για άλλη μια φορά, είναι νέα, είναι προσφορά γνωριμίας και είναι για σένα. Free spins, golden chips και coins για το Noviverse γίνονται δικά σου και ξεκινάς να τα αποκτάς από την εγγραφή σου στην Novibet. 475 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Ένα πρέπει να ξέρεις. Promo code, code Novi. Τι περιμένεις? Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας χαιρετήσω. Πέφτει η αυλαία και αυτού Σαββατοκύριακου και θα σας περιμένουμε με πολλή ανυπομονησία και λαχτάρα, θα πω, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το δίωρο την επόμενη εβδομάδα, Σάββατο και Κυριακή. Τώρα πια το ξέρετε, τώρα πια καθιερώθηκε, τώρα πια είναι η δύναμή σας, είναι η δύναμή μας. Ο Θήτα 107,1 στα FM, κάθε Σάββατο Κυριακή, 1 με 3, τα λέμε όλα. Τα λέμε όλα. Όλα. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει χάμω, που λέει και η κλασική έκφραση. Πριν κλείσω, να πω ότι σήμερα τα παιχνίδια, ή μάλλον πριν πω αυτό, να πω και κάτι άλλο που ενδιαφέρει εδώ στην πόλη κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι σημαντικό να ενημερώνεις και τους κάποιους ανθρώπους. Να πω λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα για τη Β' κατηγορία στον τρίτο όμιλο της ΕΠΣΗΜΗ: Αστραπή Νεάπολης Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 0-4. Έτσι ολοκληρώσαμε όσα είχαμε να πούμε για τα αποτελέσματα στην ΕΠΣΗΜΗ και

γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκεί κοπιάζουν παράγοντες, ποδοσφαιριστές, προπονητές και θέλω να τους στηρίζουμε και γι' αυτό τους στηρίζουμε. Σήμερα, για να κλείσουμε, έχουμε τα εξής παιχνίδια στη Super League. Έχουμε τον αγώνα, τον μεγάλο αγώνα στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχουμε στις 5 η ώρα Ηρακλής Λεβαδιακός Κηφισιά Πανετολικός. Και στις 7 η ώρα έχουμε Άρης Νουπουσού Βόλος. Αύριο Δευτέρα έχουμε τον αγώνα ΠΑΟΚ Καλαμάτα στις 6 μετά μεσημβρίας. Εχθές υπήρχε μια τεράστια ευκαιρία Άρης, ΠΑΟΚ, Ηρακλής να κάνουν και οι τρεις νίκες και να χαμογελάνε οι φίλαθροι και των τριών ομάδων της πόλης. Δυστυχώς ο Ηρακλής αυτοκτόνησε και δεν τα κατάφερε. Ελπίζω σήμερα να αποφύγουμε κάθε σκεπτικό και κάθε σενάριο αυτοκτονίας, γιατί έχει τη δυνατότητα Ηρακλής, Άρης και ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο να χαμογελάνε και οι τρεις και πρέπει να χαμογελάσουν και οι τρεις. Αυτά από μένα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων εδώ στον ΘΥΤΑ 107,1 στα FM. Από μένα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι και ένα ιδιαίτερο απόγευμα Κυριακής. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο, 1 με 3 πάντα σταθερά και σας ακούμε 100%. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 3 στο μικρόφωνο Γεωργία Δερμιτζάκη, στον ήχο Δημήτρης Νίκου. Τραγωδία στην Τουρκία. Πολύ νεκροτροχαίο όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και άλλοι 27 τραυματίστηκαν. Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Ακχισάρ, στην επαρχία της Μανίσας, στη δυτική Τουρκία, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη. Στρατηγική σημασία στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει τον ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή και τονίζει ότι ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί με ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία κατηγορεί τον Πρωθυπουργό, τον ονομάζει Πρωθυπουργό που παρουσιάζει μια Ελλάδα να ευμερεί ενώ οι πολίτες ζουν μέσα στην ακρίβεια, με υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκια και δυσκολίες πρόσβασης στη δημόσια υγεία και την παιδεία. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τουλάχιστον εξευγεστικό τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας. Την προσχώρηση και την υποψηφιότητα του Άγγελου Κορονιού με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε ο εισαγγελέας εις βάρος του φίλου της νεαρής που έχασε τη ζωή της από χρήση της ναρκωτικής ουσίας MDMA σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δίωξη κατά αγνώστων ασκήθηκε και για διακίνηση ναρκωτικών με συνέπεια τη βαριά σωματική βλάβη ή τον θάνατο σε βάρος του ατόμου που προμήθευσε την ουσία. Για χρήση ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της 22χρονης, ενώ ο πατέρας της κοπέλας απίθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να μην βρεθούν άλλοι γονείς σε αυτή τη θέση. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογούνται ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να έχει αποφέρει ζημιά εκατομμυρίων στο δημόσιο. Ο παρουσιαστής και ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 3 άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης στη Δυτική Θεσσαλονίκη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα, πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα. Οργή επικρατεί σε όλη τη Γαλλία για την εκτεταμένη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων στο Παρίσι και άλλες πόλεις της χώρας. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Μόσχα παύσει τις επιδρομές κατά των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία μετά τη χθεσινή πολύνεκρη επίθεση των Χούθη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδα από τις 9 το βράδυ εξέδωσε η ΕΜΗ για τη Θεσσαλονίκη. Σποραδικές βροχές αυτή την ώρα. Θερμοκρασία φτάνει στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 4, συνέχεια με το αθλητικό Σαββατοκύριακο και τον Γιώργο Διπλοίδη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται. η ζωή σου.
4: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
5: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
5: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κάνε ένα δώρο ζωή στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
5: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
6: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
7: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
1: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
8: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: Καλησπέρα και από μένα, Γιώργος Τιπλοίδης στο μικρόφωνο. 3 και 10 έχουμε, να μην καθυστερούμε, έχουμε το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Πάμε στον, με την ομάδα του Πύργου, πάμε στον Θωμά Γαλατά για να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση. Καλησπέρα από το στούντιο.
1: Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να ακούγομαι από...
0: Ναι, μια χαρά είναι ο ήχος μας.
1: Από τον εκοφαντικό θόρυβο που κάνουν οι οπαδοί και των δύο ομάδων. Είναι παιχνίδια τα οποία θέλουμε να τα βλέπουμε. Βρισκόμαστε ήδη στο 4ο λεπτό, 0-0 το σκορ. Πάμε λίγο σε δεκάδες και των δύο ομάδων.
0: Ωραία.
1: Για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, ξεκινάει κάτω από τα γκολπό στο Κυρίτσης. Τζαλώσει με Καραμπέρι, Αθανασίου, Πιαστόπουλος, Τσαπακίδης, Διόπ, Άτσκα, Προύτζος, Πέρες και Πατρινός. Ενώ για τον Πύργο κάτω από τα γκολπό είναι ο Τσεκούρας, Πρίστη, Εραμούσπε, Δημητρίου, Σκεντεράη, Νίκολας, Φοφανά, Μούσκια, Σαρδέλης, Γρίβας και Δούμτσιος. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Ναι, κανονικά θα ακούμε. Πάνω κάτω πόσο κόσμο έχει από τις δύο ομάδες, μπορούμε να πούμε.
1: Βεβαίως, είναι γύρω στους 50 οπαδούς του Πύργου. Και έχουμε γύρω στους 500-600, μπορεί και παραπάνω, φιλάθλους του Απόλλωνα Καλαμαριά, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Θεσσαλονίκης, να πούμε.
0: Φυσικά, ναι.
1: Ο καιρός είναι συννεφιασμένος.
0: Δεν βοηθάει και ο καιρός στην παρουσία
1: του. Ναι, είναι συννεφιασμένος με ένα ψηλόβροχο πριν την έναρξη του παιχνιδιού. Ας ελπίσουμε να μείνει έτσι, ώστε να βοηθήσει και τις δύο ομάδες και φυσικά τον Απόλλωνα να πάρει την νίκη. Σε ένα παιχνίδι το οποίο οι δύο ομάδες, θα πούμε, που αναμετρούνται σήμερα είναι ισόβαθμες και έχονται και οι δύο για το βαθμό της νίκης.
0: Ισόβαθμες ο Απόλλων Καλαμαριάς που έχει κάνει κάποια παιχνίδια που έχει χάσει τον γκολ και το θέλει πολύ το σημερινό παιχνίδι για να πάρει βαθμολογία ανάσα, νομίζω. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Ομά. Και να πούμε ότι και ο Πύργος προέρχεται από τη μεγάλη νίκη του Πανιωνίου εντός έδρας στην Πάτρα, που είναι και τυπικά γηπεδούχος, με 2-0. Ενώ ο Απόλλωνα Καλαμαριάς προέρχεται από την ισοπαλία με Τζιζάκηθο στο γήπεδο της Καλλιθέας.
0: Θα έχουμε ξανά σύνδεση μαζί σου, Θωμά. Σε ευχαριστούμε για τα πρώτα στοιχεία από το γήπεδο του Απόλλωνα Καλαμαριάς απέναντι στην ομάδα του Πύργου.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.
0: Τα περιμένετε για ποδόσφαιρο, που ξεκινήσαμε με ποδόσφαιρο ουσιαστικά, για μπάσκετ αντρικό, αλλά θα κάνουμε μια εισαγωγή με γυναικείο μπάσκετ, εκεί όπου πριν από λίγο τέλειωσε το ντέρμπι της πόλης ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη με συγκλονιστική εξέλιξη και την ομάδα του Δικεφάλου να κερδίζει. Στο τέλος υπήρχε και αντιαθλητικό, αλλά δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί η ομάδα του Άρη και έτσι πήραν οι γηπεδούχοι την νίκη απέναντι στις κιτρινόμαυρες. Οι γηπεδούχες, πιο σωστά, απέναντι στις κιτρινόμαυρες.

0: Πάμε λίγο σύνδεση με τη, για να, με τη V100 και η Onion TV που είναι η παραγωγή για δηλώσεις από τις δύο μεριές.
1: After timeouts, you know, he really encouraged us to be better and limit our turnovers. And my, also, again, just good job to my teammates.
2: What's your opinion about, you know, adjusting you in the league and the level of the Greek league in general?
1: Well, most important, definitely something that I noticed was how physical it is. I feel like the post players, they're down there, you know, they're just not going to let you get on a block and post up and get easy shots. But I feel like I am able to dominate with my athleticism and for my position as a center. But also, I like it. It's really fun. The fans are supportive and I enjoyed it.
2: Thank you very much. All the best for the continue.
1: Thank you so
2: much. Η Unique Marshall, η οποία μας λέει βεβαίως, φίλες και φίλοι, ότι καταρχήν ήταν σημαντικό ότι κέρδισε η ομάδα της στο ντέρμπι με τον αντίπαλο στην πόλη, όπως είπε, διαβασμένη που παρουσιάστηκε για τα 100 χρόνια του συλλόγου μας. Είπε ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ήξερα ότι είναι δυνατό, ότι περίμενα να με κυνηγήσουν και να με πιέσουν οι αντίπαλες φυλές. Προσπάθησα χάρη στην αθλητικότητά μου και εγώ να αντεπεξέλθω. Πολύ σημαντικό ότι κερδίσαμε και σημαντικό ότι ο χρόνος είναι υπέρ μας για να μπορέσω να προσαρμοστώ και εγώ και οι συμπαίκτριές μου στο δικό μου παιχνίδι. Αυτά από την Unique Marshall και έχουμε τώρα και τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο οποίος θα μας δώσει και αυτό στη δική του άποψη. Coach, τέλος καλό, όλα καλά. Μπορούσατε να το πάρετε και πιο εύκολα. Τελικά ήταν ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο σουτ. Το αποτέλεσμα όμως προφανώς μετράει.
3: Ναι, εντάξει. Δυστυχώς το παιχνίδι είχαμε αρκετές, συγγνώμη για την έκφραση, αυτοκτονικές τάσεις στο πώς πήγαινε. Όντως, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε πιο νωρίς. Παρ' όλα αυτά, δεν παίζει μόνο μία ομάδα, παίζουν δύο ομάδες. Ο Άρης μπόρεσε να το γυρίσει, πέρασε και μπροστά και εκεί κολλήσαμε εμείς πιο πολύ το μυαλό, γιατί δεν κάναμε καθαρές αποφάσεις, είχαμε 19 λάθη. 19 λάθη είναι πάρα πολλά, ειδικά για τόσο σημαντικά παιχνίδια, από τη στιγμή που έχουμε και 50 rebound. Δηλαδή σε ένα μάτσο που έχουμε 50 rebound, έχουμε 19 λάθη, το ratio είναι πολύ χάλια. Παρ' όλα αυτά, συγχαρητήρια στις παιχτριές μου, πήραμε την νίκη, εμείς κρατάμε τους 2 βαθμούς, που είναι το πιο σημαντικό. Αλλά έχουμε πάρα πολύ δουλειά σε όλα. Χάσαμε πάρα πολλά εύκολα καλάθια, πάρα πολλά εύκολα καλάθια. Και δώσαμε πίσω στον αντίπαλο πολλά εύκολα καλάθια που στο σκάουτ είχαμε πει να μην τα δώσουμε και να έχουμε διαφορετική αντιμετώπιση. Έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Τα κορίτσια καταλαβαίνουν, προσπαθούν πάρα πολύ. Και πιστεύω πάρα πολύ σε αυτές ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι πολύ καλό.

0: Πάμε να ακούσουμε και την Κάλλη Μιχαηλίδου από την ομάδα του Άρη. Ήταν στον Άρη, πέρασε από το Βόξ, ξανά στην ομάδα του Άρη. Την ακούμε.
1: Κάλλη, ένα δύσκολο παιχνίδι. Αγγίξατε την νίκη, ήταν πολύ κοντά. Στις λεπτομέρειες, στο σουτ, στη βολή, έτσι είναι τα παιχνίδια, έτσι είναι το μπάσκετ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είστε ευχαριστημένες από την προσπάθεια τουλάχιστον.
2: Αρχικά συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Νομίζω προσφέραμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έγινε αυτό το ντέρμπι μετά από χρόνια. Σίγουρα πρέπει να φτιάξουμε τις λεπτομέρειες. Είναι η αρχή του πρωταθλήματος. Έχουμε χρόνο να χτίσουμε. Φυσικά όμως κυνηγάμε την νίκη σε κάθε μάτς.
1: Τώρα η συνέχεια βεβαίως είναι δύσκολη. Ξεκινάτε με δύο ήττες, αλλά το πρωτάθλημα έχει ακόμα πάρα πολύ δρόμο και έχετε και ξένες που πρέπει να προσαρμοστούν περισσότερο.
2: Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας. Πιστεύω ότι άμα διορθώσουμε, όπως είπατε, τις λεπτομέρειες και παίξουμε μαζί, μείνουμε ενωμένες, δώσουμε ενέργεια, θα πάμε πολύ καλά, γιατί το πρωτάθλημα είναι ένας μαραθώνης, δεν είναι ένας σπριντ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Πάμε να ακούσουμε και τον προπονητή του Άρη για να ολοκληρώσουμε όσον αφορά τις δηλώσεις από το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στον ΠΑΟ και τον Άρη για το γυναικείο που συγκέντρωσε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το έβλεπα και στο live ότι είχε πάρα πολλά άτομα και έβλεπα.
1: Να το κερδίσει το σουτ, το χάνει το σουτ. Είχατε πολλές ευκαιρίες, γυρίσατε από διαφορές 13 και 12 πόντων, αλλά τελικά η νίκη δεν ήρθε.
3: Εντάξει, αυτό είναι το μπάσκετ, αυτή είναι η γοητεία του. Δυστυχώς κρίθηκε στο ένα σουτ το παιχνίδι. Εντάξει, δεν παίξαμε καλά στο πρώτο, δεύτερο δεκάλεπτο. Αλλάξαμε την εικόνα μας στο τρίτο και τέταρτο. Ισορροπήσαμε το παιχνίδι, περάσαμε μπροστά. Και είχαμε και την ευκαιρία να το πάρουμε και πιο νωρίς το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το μπάσκετ. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Ελπίζω την επόμενη φορά να είμαστε εμείς οι τυχεροί σε μια τέτοια κατάσταση.
1: Φαίνεται πάντως ότι ο χρόνος είναι σύμμαχος για την ομάδα σας. Προσαρμόζονται και οι ξένες περισσότερο. Και σήμερα φάνηκε μια καλή εικόνα.
3: Εντάξει, σίγουρα κάθε μέρα που περνάει είναι προς όφελος της ομάδος. Αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, γιατί πιστεύω ότι όλες οι ομάδες είναι καινούργιες. Εμείς κοιτάμε να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και παρόλα και μέσα από αυτό εδώ να βελτιώνουμε την εικόνα μας για το επόμενο που θα έρθει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, coach. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ. Πιο πολύ για το μπάσκετ είναι η εκπομπή μας εδώ στο Theta FM 107,1. Χτες είχαμε τα παιχνίδια και των τριών ομάδων της Θεσσαλονίκης. Ο Άρης επικράτησε πολύ εύκολα της ομάδας της ΑΕΚ, θριάμβευση. Θα μιλήσουμε γενικότερα για μπάσκετ με τον γνωστό προπονητή, τον Δημήτρη Γαλάνη. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στο κρατές και εγώ.
0: Λοιπόν, ένα παιχνίδι που κυριάρχησε η ομάδα του Άρη, έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο ιδίως φοβερή άμυνα και κατάφερε και πήρε πολύ εύκολα με μεγάλη διαφορά τη νίκη απέναντι σε μια ανταγωνιστικότατη ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ.
1: Εντάξει, τώρα αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, η ΑΕΚ ήταν πολύ κατώτερη του αναμενωμένου. Μπορώ να πω ότι έκανε μια πολύ κακή εμφάνιση. Δεν βρήκε ποτέ μέσα στο παιχνίδι ρυθμό και απ' την άλλη ο Άρης από το πρώτο στο τελευταίο λεπτό με την επιμονή του, πολύ σωστά του προπονητή του, να παίζει για κάθε φάση, ήταν πολύ ανταγωνιστικός, ήταν με μεγάλη ενέργεια και θέληση να επιδιώξει και να κλέψει κάθε μπάλα στην άμυνα, να τρέξει την επίθεση. Και φυσικά αυτά τα παιχνίδια βοηθάνε πάρα πολύ την ομάδα του Άρη, που είναι μια νεοσύστατη ομάδα με νέο προπονητή, με νέους παίκτες, να κερδίσει χρόνο, να πάρει αυτοπεποίθηση και να δει το επόμενο μάτς με αισιοδοξία.
0: Όσον αφορά μέχρι στιγμής τον Άρη, πώς τον έχεις δει? Υπήρχε και το παιχνίδι απέναντι στην Καρδίζα που δεν τα κατάφερε, αλλά από εκεί και πέρα μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι κακή παρένθεση, γιατί μετά απέναντι και στην Μπούργος και απέναντι στην ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ δυνατός παρουσιάστηκε.
1: Θεωρώ ότι δεν χτίζονται μεγάλα πράγματα σε μία ημέρα. Ο Άρης έχει πολύ δυνατό staff, έχει πολύ καλό εδώ και χρόνια γυμναστικό πρόγραμμα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και μπορούν και βλέπουν την κατάσταση τεχνοκρατικά. Έχει τις αδυναμίες του, αλλά πιστεύω ότι για όλες τις ομάδες και ιδιαίτερα για τον Άρη, ο οποίος είναι μια μεγάλη ομάδα όπου έχουν δημιουργηθεί πολύ μεγάλες προσδοκίες, είναι μια ομάδα που θα βρει ρυθμό, βρίσκει ρυθμό, έχει πάρα πολύ θετικά στοιχεία. Η κατάσταση για όποιον έρχεται, για οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη έρχεται στο Αλεξάνδριο, δεν θα είναι καθόλου εύκολη και καθόλου ευχάριστη. Και από εκεί και πέρα, επειδή έχει προπονητή πάρα πολύ καλό και στιβαρό, θα δουλέψει και πάνω στις αδυναμίες, ώστε να μπορέσει στο τέλος της χρονιάς να φτάσει σε όλους τους στόχους που είναι σημαντικοί και μεγάλοι.
0: Όσον αφορά μέχρι στιγμής, πάμε στην άλλη ομάδα. Εσύ παρακολούθησες το παιχνίδι το απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Ο ΠΑΟ ξεκίνησε εντυπωσιακά. Τελευταία δεν κάνει τόσο καλές εμφανίσεις. Παρ' όλα αυτά, χτες και με πολλές απουσίες, κατάφερε και κέρδισε και την ομάδα της Δόξας Λευκάδας και συνεχίζει να κάνει θετικά βήματα.
1: Κοίταξε Γιώργο, ήταν φυσιολογικό ο ΠΑΟΚ να μην είναι καλός. Ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει την προετοιμασία του 2 εβδομάδες πιο νωρίς. Είχε ένα πρόωρο φορμάρισμα γιατί έπαιξε και τους αγώνες για το Super Cup που ήθελε να δείξει. Παίζονταν ένας τίτλος και έπαιξε 2 πολύ μεγάλα παιχνίδια ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Και δεν μπορούν οι ομάδες και οι παίκτες να είναι για 9 μήνες σε peak φόρμα. Πολλές φορές εμείς οι προπονητές προκαλούμε το ντεφορμάρισμα με διάφορες μεθόδους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προκαλέσουμε ξανά δεύτερο φορμάρισμα. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολύ έμπειρο προπονητή να μπορεί να διαχειρίζεται καταστάσεις, να μπορεί να, όχι να επιλέγει παιχνίδια, αλλά να μπορεί να σφιγομετρεί πώς μπορεί να παίξει, που να δώσει μεγαλύτερη έμφαση. Και έχει και ένα διαφορετικό ΠΑΟΚ από τον Άρη, είναι ότι υπάρχουν 2-3 παίκτες στον ΠΑΟΚ που είναι σημείο αναφοράς, όχι ότι στον Άρη δεν υπάρχουν, αλλά πιστεύω
0: αλλά ότι φαίνεται πιο ξεκάθαρα.
1: Έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα. Δηλαδή π.χ. ο Οσμάν με τον Καλάθι παίζουν μεγάλο ρόλο στη δυναμική του ΠΑΟΚ. Και τις προσπάθειες που παίρνουν και τα αγωνιστικά λεπτά που παίρνουν και τη δημιουργία που έχουν.
0: Όσον αφορά τώρα τις προσδοκίες που υπάρχουν αρχικά για τους δύο, με πολλούς προπονητές που έχουν μιλήσει, Δημήτρη, λένε ότι έχουν πολύ μεγάλες προοπτικές οι ομάδες, αλλά κιόλας να υπάρξει και με τον Δημήτρη τον Μποσβάρο που μας είπε να υπάρξει και αυτοσυγκράτηση, δηλαδή να υπάρχει υπομονή, γιατί και με την υπομονή και με το χτίσιμο κάθε μέρα έρχονται και επιτυχίες, με λίγο αυτοσυγκράτηση να μην έρχεται η απογοήτευση με το πρώτο στραβό αποτέλεσμα. Τι έχεις να πεις γι' αυτό?
1: Κοίταξε Γιώργο, υπάρχει τώρα εδώ πέρα είναι ένα πολυσύνθετο θέμα, αλλά εγώ θα πω 2-3 σημεία. Ένα πράγμα το οποίο δεν συμφωνώ και με τις δύο ομάδες και θα μου επιτρέψουν με όλο το σεβασμό και στους δύο εξαιρετικούς προπονητές, είναι ότι και οι δύο ομάδες γέμισαν ασφυκτικά με ξένους παίκτες τα ρόστερ τους. Δεν υπάρχει καθόλου χρόνος διέξοδος για τους νέους αθλητές, και δεν το λέω γιατί είναι γιατί
0: δουλεύεις, ναι.
1: Ότι ρε παιδί μου, και καλά πρέπει να παίξουν οι Έλληνες παίκτες μια ομάδα που έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις, αλλά όταν πιστεύεις πάρα πολύ στη διαδικασία, όταν πιστεύεις πάρα πολύ στη δουλειά σου, τότε δίνεις και χρόνο στους νέους παίκτες, γιατί αυτό δημιουργεί μεγάλη δυναμική στα αποδυτήρια, μεγάλη δυναμική μέσα στην ομάδα. Θα παραπέμψω λίγο στη δουλειά που κάνει ο coach ο Μπράντοβιτς, όπου παίκτες
0: προσπαθεί να βάλει και ρόλους στα παιδιά αυτά, τους Έλληνες.
1: Ναι, σίγουρα, στο Ρογκαβόπουλο. Μπορεί τα παιδιά αυτά να ελαττωθεί ο χρόνος τους όταν γυρίσει και ο Νάντυχη, όμως έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στην ομάδα και μια δυναμική η οποία δεν μπορεί να περνάει παρατήρητη. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι οι ομάδες είναι ζωντανοί οργανισμοί. Αποτελούνται από ανθρώπους, όπου οι άνθρωποι έχουν τροτά, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες, κρύβουν δυσκολίες και ο κάθε οργανισμός δοκιμάζεται στους σκευασμούς. Φυσικά, η πολύ καλή προετοιμασία, ο πολύ καλός σχεδιασμός, η επάρκεια, η σύνθεση σκέψης είναι κάτι το οποίο κρίνεται κάθε μέρα. Και αυτή τη στιγμή και οι δύο οργανισμοί δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που είτε βγεις τέταρτος, είτε βγεις έκτος, είτε βγεις όγδος, πάνω κάτω είναι τα ίδια. Τώρα και οι δύο ομάδες θέλουν να βγουν πρώτες στο EuroCup, θέλουν να πλασαριστούν πολύ δυνατά στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλουν γενικά να δώσουν το στίγμα τους στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, γιατί έχουν και φιλοδοξίες στην Ευρωλίγκα, στο NBA Europe κτλ. Πιστεύω ότι η συνταγή γι' αυτό είναι η επάρκεια, ο επαγγελματισμός και τα καθαρά συναισθήματα μεταξύ των μελών και της ομάδος και των φιλάθλων. Κάποτε, θα μου επιτρέψετε να πω, ο συγχωρεμένος ο Ντούντα μου έλεγε...
0: Ο Ντούσαν Ιβκοβιτς, ναι.
1: Ναι, ο Ντούσαν Ιβκοβιτς μου έλεγε: Δημήτρη, ποτέ στον πρωταθλητισμό δεν μπορείς να πεις ψέματα. Δεν μπορείς να κρυφτείς. Και να τελειώσω αυτό το κομμάτι, ότι να πω και οι δύο ομάδες έχουν εξαιρετικά staff και πιστεύω ότι θα πάνε πολύ ψηλά.
0: Μια που τελείωσες αυτό το κομμάτι, επειδή βλέπεις, πηγαίνεις στο NBA, πηγαίνεις παντού, παρακολουθείς το και το ξένο μπάσκετ και το ευρωπαϊκό.
1: Θα φύγω τώρα την άλλη Δευτέρα, με βρήκες τώρα φρέσκο. Την άλλη Δευτέρα θα φύγω.
0: Λοιπόν, για το EuroCup τι εικόνα έχεις μέχρι τώρα? Δηλαδή οι ομάδες μας είναι τόσο ξεκάθαρα από τις, όσο εικόνα μπορεί να
1: έχει. Πολύ ωραία ερώτηση.
0: Ναι.
1: Μπράβο Γιώργο. Το EuroCup το ξέρω γιατί το έχω παίξει, το παρακολουθώ πιο πολύ. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι υποτιμημένα, έχει περισσότερη τακτική πολλές φορές και από την Ευρωλίγκα και για μένα είναι πιο ενδιαφέρον. Είναι πολύ σκληρή η διοργάνωση. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες ξέρουν την κατηγορία, τη διοργάνωση πάρα πολύ καλά και είναι πολύ πιο δύσκολο από το format από την Ευρωλίγκα, γιατί σκέφτου κάτι ότι στην Ευρωλίγκα μπορεί να είσαι και όγδος, και από μια λογική ή από μια γενικά που μπορείς να την παλέψεις κατάσταση, μπορείς να φτάσεις στο Final Four. Στο Eurocup το format είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο αυτός που δικαιώνεται είναι μόνο ένας, γιατί και στην Ευρωλίγκα δικαιωμένοι πάνω κάτω είναι και οι τέσσερις που φτάνουν στο Final Four. Γενικά είναι μια κατάσταση δύσκολη και πολλές ομάδες, όπως και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, δεν είναι συνηθισμένοι σε τόσο σκληρό ανταγωνισμό. Δηλαδή ο φορέας του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, παίζει χρόνια στην Ευρωλίγκα. Ο Άρης, αν δεν κάνω λάθος, έπαιξε και πέρσι Euro Cup. Δεν είναι, έπαιξε και πέρσι. Ο ΠΑΟΚ φέτος
0: παίζει. Ο Άρης, ναι, τέταρτη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ επιστρέφει μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο.
0: Και είναι και, Δημήτρη, συγγνώμη που σε διακόπτω, και συνεχόμενοι οι αγώνες, δεν μπορείς πραγματικά να πάρεις ανάσα και από τραυματισμούς και από το οτιδήποτε, να σκεφτείς το οποιοδήποτε παιχνίδι παραπάνω.
1: Κοίταξε, Γιώργο, αυτό που λες, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Θα σου πω ένα πράγμα το οποίο ξέρεις, το δέχομαι πάρα πολύ, πάρα πολύ αυτό που λες, αλλά να ξέρεις ότι οι καλοί παίχτες και οι καλοί
0: θέλουν περισσότερο αγώνες.
1: Θέλουν αυτούς τους αγώνες, γιατί μέσα στους αγώνες παίρνουν ρυθμό. Αλλά μιλάμε για φορείς οι οποίοι, τώρα θα με βάλεις να πω και πράγματα πολύ εξειδικευμένα, έχουν μεγάλο skill development πρόγραμμα, έχουν πρόγραμμα γυμναστικό, έχουν staff εξειδικευμένο, έχουν πολύ καλή οργάνωση με αεροπλάνα, με αποδυτήρια, ιατρικά. Όλα αυτά είναι συνδυασμός δουλειάς που όλα μετράνε. Δηλαδή το ιατρικό κομμάτι είναι ένα πολύ σοβαρό, το οποίο οι έξω άνθρωποι το υποτιμάνε. Αυτά.
0: Όσον αφορά τώρα, πάμε λίγο στον Ηρακλή. Έχει περάσει κιόλας από την ομάδα του Ηρακλή. Προσπαθεί να κάνει κάτι παραπάνω σε σχέση με πέρσι που επανήλθε, πήρε κάποιες σημαντικές νίκες και έκλεισε έτσι τη χρονιά. Πώς βλέπεις τον Ηρακλή μέχρι στιγμής, με αρκετούς ξένους στην περιφέρεια, να ψάχνετε κοντά στο καλάθι πιο πολύ?
1: Ο Ηρακλής έχει έναν πάρα πολύ σοβαρό και συμπαγή προπονητή, όπου έχει πολύ μεγάλο μερίδιο σε αυτό που κάνει. Επίσης, η άσκηση διοίκησης γίνεται από τον ίδιο και από τον Γιώργο τον Πανταζόπουλο, που σημαίνει ότι οι αποφάσεις είναι άμεσες και είναι ακέραιες, και θεωρώ ότι ξέρουν πού πηγαίνουν. Εγώ τους είδα στα Μαυροσκούφια πάρα πολύ καλά, είδα και τα δύο παιχνίδια που κάνανε. Είναι πάρα πολύ καλή στην άμυνα. Τα νέα παιδιά, κάποια από αυτά θα διακριθούν. Μπορεί να έχει κάποια έλλειψη στο ψηλό, αλλά ο Ζόραν ξέρει πόσο απλό μπορεί να απλώσει το Σεντούκι. Επίσης ξέρει ότι ποιους πρέπει να ανταγωνιστεί. Και θεωρώ ότι ο Ηρακλής όχι μόνο δεν θα κινδυνεύσει, αλλά θα είναι και μέσα στην οκτάδα.
0: Γενικότερα το πρωτάθλημα, όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ. Χτες είδαμε το διπλό της Μικόνου μέσα στη Μαρούση, την Μύκονο νέα ανταγωνιστική απέναντι στον ΠΑΟΚ, την Καρδίτσα να κερδίζει τον Άρη. Γενικότερα, πώς βλέπεις τις ομάδες στο πρωτάθλημα, ότι έχουν αυξήσει τα μπάζε τους και πάνε για το κάτι παραπάνω, ο ένας ακολουθεί τον άλλον όσο μπορεί ο καθένας στο δικό του μέτρο φυσικά?
1: Ναι, κοίταξε, όσο κι αν είναι δύσκολο για κάποιες ομάδες από τη δεύτερη ταχύτητα να ακολουθήσουν, βλέπουμε ότι το scouting, τη μελέτη που κάνουν και η επιλογή του roster γίνεται όλο και πιο ακριβής, πιο μελετημένη, και προαθούν να βρουν τρόπο να είναι ανταγωνιστικοί. Θεωρώ ότι ομάδες σαν την Καρδίτσα, που αρχίζουν και είναι χρόνια στην κατηγορία, σαν τον Ηρακλή που έχει πολύ έμπειρο προπονητή, σαν την Μύκονο που προσπαθεί όχι μόνο να δώσει το στίγμα της στην κατηγορία, αλλά έβαλε και, έβαλε και την Ευρώπη, σαν τον Κολοσσό που έχει έναν πολύ έμπειρο προπονητή. Αυτές οι ομάδες θεωρώ ότι μπορούν και διαβάζουν καταστάσεις, την κατηγορία, την αγορά και κάνουν και πολύ καλές επιλογές και ξέρουν πού να στοχεύσουν.
0: Και βλέπουμε ακριβώς αυτό που λες και βλέπουμε όλες τις ομάδες και τη Λευκάδα βλέπουμε χτες.
1: Κοίταξε, αυτές οι ομάδες, η Λευκάδα, ο Βίκος θα παλέψουν, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε έναν άλλο παράγοντα, είναι ότι τι κάνουν οι ομάδες μέσα στη χρονιά. Θα υπάρχουν πολλές προσταφαιρέσεις, όταν μια ομάδα αλλάζει ένα-δύο παίκτες και μπορεί να έρθουν παίκτες που αλλάζουν όλη τη δομή της ομάδος. Εγώ θεωρώ ότι η Λευκάδα δεν την είδα πάρα πολύ, αλλά αυτό που είδα είναι ότι θεωρώ
0: δεν το παράτησε το παιχνίδι, Δημήτρη, παρά το ενώ έχει φύγει 3-4 φορές ο Πάουξ κοντά στους 20 πόντους.
1: Έχει πάρα πολύ ταλαντούχους παίκτες στους ξένους, απλά έχουν ένα πρόβλημα στην πάσα, δεν πασάρουν πάρα πολύ. Θεωρώ αν λίγο μάθουν λίγο πώς λειτουργεί η κατηγορία, αν μπορούν και διαχειρίζουν το παιχνίδι καλύτερα, άμα γίνουν λίγο πιο, έχουν πιο παιχνίδι με συνοχή, στο να μπορούν να πασάρουν περισσότερο, να μην παίζουν τα στατιστικά τους. Και η Λευκάδα όχι δεν είναι ανταγωνιστική, θα είναι πάρα πάρα πολύ δυνατή.
0: Καταλαβαίνω. Και φέτος 10 ομάδες συμμετέχουν στο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και 10 και 10
1: πέρα... Μου επιτρέπεις λίγο, να πω.
0: Ναι, φυσικά ό,τι θες, Δημήτρη.
1: Όταν πριν από χρόνια έλεγα ότι όλες οι ομάδες πρέπει να παίζουν Ευρώπη, υπήρχαν ιδιοκτήτες ομάδων που μου λέγανε «Δημήτρη, κοιτάς τη δικιά σου καριέρα ή τι είναι αυτά που λες». Τώρα που βλέπεις ότι το να παίζουν οι ομάδες δύο μάτς δημιουργούν γεγονότα, παίρνουν πιο καλούς ξένους, ακούγεται πουλάνε το brand name τους και γενικά έχουν μεγαλύτερη παρουσία στην Ευρώπη και στον χώρο, πιστεύω ότι δικαιώνομαι.
0: Και γενικότερα και 10 ομάδες, αυτό για το στοιχείο, θέλω να μου πεις ξανά και ακόμα περισσότερο για το στοιχείο με τους Έλληνες παίκτες που φεύγουν στα κολέγια, δεν παίζουν.
1: Κοίταξε,
0: τόσο πολύ.
1: Γιώργο, άξιζω κάτι. Μπορεί να παίζουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, αλλά υπάρχει μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα με τους Έλληνες παίκτες.
0: Ναι, αυτό πήγα να σου πω, ναι.
1: Και το θέμα αυτό είναι πολυσύνθετο. Εγώ μέσω της εκπομπής σου θα πω ότι εγώ έχω πει προσωπικά έχω πει σε άτομα τα οποία σε θεσμικά πρόσωπα ότι πρέπει να υπάρχει μεταστροφή αυτού του κλίματος. Θα πρέπει τουλάχιστον στην πεντάδα να παίζει ένας Έλληνας. Τουλάχιστον θα πρέπει να παίζει στο θεσμό του κυπέλου ένας Έλληνας κάτω των 25 και θα πρέπει οπωσδήποτε οι Α2 να παίζουν, οι δύο ξένοι να γίνουν, να παίζουν τουλάχιστον δύο Έλληνες κάτω των 23 στην πεντάδα. Τον βρώμο το έδειξε το ποδόσφαιρο με το θεσμό του κυπέλου, με το θεσμό του κυπέλου, τον ένα παίκτη τους έκανε δύο. Και επίσης θα πω ότι δυστυχώς για μας το ποδόσφαιρο έδειξε το δρόμο ότι ο ΠΑΟΚ στις ακαδημίες του και το παιδομάζωμα που έκανε και πόσο φρόντισε γι' αυτό, δεν το λέω ως ΠΑΟΚ, το λέω σε ένα πρόγραμμα, εντάξει.
0: Ναι, δεν το καταλαβαίνω.
1: Γέννησε με αθλητές οι οποίοι κοστίζουν πάρα πολύ ακριβά όλη την εθνική ομάδα.
0: Και Δημήτρη, θα ήθελα να τελειώσουμε λίγο με εσένα κάποια πράγματα να αναφέρεις κάνοντας τον επίλογο τον σημερινό στην κουβέντα που έχουμε την πολύ ενδιαφέρουσα.
1: Κοίταξε, το μόνο πράγμα που έχω να σου πω είναι ότι φεύγω την άλλη εβδομάδα. Θα είμαι μια εβδομάδα καλεσμένος και όχι μόνο καλεσμένος, θα είμαι και μέσα στο staff των Wizards. Η αγαπημένη μου Wizards με τον πολύ φίλο μου Cody Toppert χτες κερδίσαν τον Detroit, πριν από 3 ημέρες κερδίσαν τους Knicks. Έχουμε δυναμώσει πάρα πολύ και είμαι πολύ ανυπόμονος να πάω να τους συναντήσω μια εβδομάδα. Μετά θα πάω στο Phil Handy 3 ημέρες στη Φιλαδέλφεια και μετά δεν έχω ξαναπάει στην Ατλάντα, θα πάω άλλη μια εβδομάδα στο Quincy Snyder στην Ατλάντα. Όταν γυρίσω θα χαρώ πολύ να τα πούμε.
0: Και μου εξάπτει την περιέργεια να σε ρωτήσω για τον Αντετοκούμπο που μετά από τόσα χρόνια έφυγε από το Μιλγουόκι και πήγε στο Μαϊάμι, πώς κρίνεις την επιλογή του, πώς το συζητάνε στην Αμερική όλο αυτό.
1: Ο Γιάννης χρειαζόταν μια αλλαγή και όταν σε θέλουν ο Σποέλκρα και ο Ράιλι και σου εξηγούν το πλάνο, γιατί να ξέρεις ότι η Heat είναι μια ομάδα η οποία έχει μεγάλα στεγανά, είναι πάρα πολύ solid, πάρα πολύ συμπαγής φορέας, και όταν σου εξηγούν το πλάνο και εσύ είσαι το πρώτο είσαι στο πρώτο κάδρο, δύσκολα αρνείσαι για έναν τέτοιο φορέα, για τέτοιες προσωπικότητες, και θεωρώ ότι ο Γιάννης θα λάμψει. Πιστεύω ότι ο Γιάννης θα κάνει ακόμα μεγαλύτερα πράγματα από ό,τι έκανε μέχρι τώρα, γιατί θα έχει κοντά του ανθρώπους να τον βοηθήσουν σε αυτό που πηγαία και ασφόρμητα και πολύ όμορφα κάνει.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Όταν γυρίσουμε το καλά, όταν ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
1: Καλές εκπομπές και υγεία σε όλους.
0: Πάνω απ' όλα, το σημαντικότερο. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Δημήτρη Γαλάνη, τον γνωστό προπονητή που θα φύγει για τις ΗΠΑ πάλι στους Wizards, όπως μας είπε, για να σημαίνει εκεί στο staff να πάρει μέρος.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Διπλοίδης.

0: μπαίνουμε και διακόπτουμε λίγο, μάλλον συνεχίζουμε τη ροή με τον Γιώργο Διπλοίδη. Εδώ είμαστε και θα πάμε λίγο μαζί όλοι να μιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Μίτα, ο οποίος είναι μαζί μας, πρώην διευθυντής, αλλά εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα στα της περιφέρειας και έχει και τις δικές του τοποθετήσεις, απόψεις, τα πάντα, και είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί ήταν παρόν στην εκδήλωση την πρώτη μέρα για τη ΣΠΑΕ ΠΑΟΚ για το ΑΠΗ ΘΙΤΑ και βεβαίως μπορεί να μας πει, έκανε και παρέμβαση, να μας πει την δικιά του άποψη. Κύριε Μίτα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Τι κάνουμε, καλά?
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά.
1: Χαιρετίζω και τους ακροατές σας. Θέλω να λέω φίλε Νίκο, γιατί είμαστε πολλά χρόνια φίλοι. Εγώ όταν έπαιζε διοίκηση, εσείς έπαιζες ποδόσφαιρο Νίκο. Δεν ξέρω αν το ξέρουν οι ακροατές σου.
0: Ναι.
1: Πολλά χρόνια πριν.
0: Και με έβγαζες κίτρινη κάρτα στο 12 για να μην διαβάζεις.
1: Ναι, κάποια φορά ήσουν λίγο νευρικός και σου είχα βγάλει μια κίτρινη κάρτα. Το θυμάμαι. Στην Τριανδρία.
2: Ωραίος. Τώρα να ρωτήσω όσον αφορά στο θέμα της. Ναι, ήταν λάθος μέχρι τώρα, έτσι. Μας άκουγες, Χρήστο, κανονικά μας άκουγες?
1: Άκουγα λίγο βαθιά, τώρα ακούω κανονικά, ναι.
2: Ναι, γιατί ναι. Πρέπει να είχε γίνει λάθος εδώ. Διορθώθηκε το λάθος. Τώρα αυτό που θέλω να ρωτήσω το πρώτο είναι για αυτή την εκδήλωση που για πρώτη φορά γίνεται στο ΑΠΗ ΘΙΤΑ για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ και για πρώτη φορά ένα σωματείο έχει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο. Πώς τα είδες εκεί και η δικιά σου τοποθέτηση?
1: Καταρχήν ήταν για τα 100 χρόνια της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ήταν ένα συνέδριο πραγματικά καθαρά επιστημονικό, γιατί έχει η συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη στην αίθουσα τελετών. Είχε ομιλητές, πάρα πολλούς καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, είχε ξένους καθηγητές, είχε σημαντικούς ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Ήταν χαρά και τιμή μου να παρευρεθώ εγώ εκεί στην έναρξη και να είμαι και εκπρόσωπος της περιφέρειας.
2: Βεβαίως. Μια εκδήλωση η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και με την ομιλία του Κούλη Αποστολίδη.
1: Βέβαια,
2: αλλά,
1: το ξέρω, ναι.
2: Αλλά γενικά είναι μια εκδήλωση που για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ η περιφέρεια, από ό,τι τουλάχιστον και εσείς σαν εκπρόσωπος της περιφέρειας όσον αφορά και τον αθλητισμό, έχεις τη δυνατότητα να μας πεις πώς αντιμετωπίζει και την κατασκευή του καινούργιου γηπέδου, γιατί ξέρεις όλος ο κόσμος έχει πέσει πάνω σε αυτό. Τι θα γίνει με το καινούργιο γήπεδο του ΠΑΟΚ?
1: Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τις κατευθύνσεις της Περιφερειάρχης μας Αθηνάς Αηδονά, στεκόμαστε με πράξη δίπλα στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Από την πρώτη στιγμή που τίθεται το ζήτημα για την εμβληματική κατασκευή του νέου γηπέδου, οι υπηρεσίες μας, η συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, προχώρησαν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για να μπορέσει να βγει το προεδρικό διάταγμα και να μπορεί η ΠΑΕ σήμερα να σχεδιάζει το νέο γήπεδο, γνωρίζοντας ότι όλα τα γραφειοκρατικά ζητήματα είναι λυμένα. Κάτι που ξέρετε καλά όλοι μας, ότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι ούτε εύκολο ούτε αυτονόητο.
2: Βεβαίως. Άρα δηλαδή αυτά έχουν προχωρήσει τα γραφειοκρατικά.
1: Είναι σχεδόν, όχι σχεδόν, έχουν τελειώσει τα, ναι, ναι.
2: Έχουν τελειώσει.
1: Και έχουμε κάνει και κάτι άλλο, ναι. Μια πρόταση.
2: Ναι.
1: Δέσμευσή μας είναι ότι η περιφέρεια θα στηρίξει και στην πράξη του κατασκευή του νέου γηπέδου, αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση για όλα τα έργα που θα είναι απαραίτητα στον περιβάλλοντα χώρο του νέου γηπέδου. Σε απόλυτη συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ προχωράμε βήμα-βήμα για να μπορέσει το όραμα όλων των ΠΑΟΞΙΔΟΝ να γίνει σύντομα πράξη.
2: Άρα η ανάπλαση της τούμπας γύρω από το γήπεδο αποκλειστικά αφορά στην περιφέρεια πλέον.
1: Ναι, ναι, το έχουμε αναλάβει εμείς.
2: Μάλιστα. Με ΕΣΠΑ.
1: Σε συνεργασία, ναι, φυσικά με ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν θα κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς φυσικά.
2: Ναι, ναι.
1: Το σε πλάνο... απόλυτη συνεργασία.
2: Αυτό το πλάνο έχει βγει, τι θα γίνει έξω από το γήπεδο κλπ.
1: Έχει... Ακόμα λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω ούτε εγώ.
2: Ναι. Ναι.
1: Θα δούμε ανάλογα, γιατί παίζει ρόλο και η εξκαφή, τι θα βρεθεί εκεί, πώς θα γίνουν κάποια πράγματα. Ναι.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτά όλα παίζουν ρόλο σίγουρα. Από την άλλη πλευρά είναι σημαντικό αυτό. Θα βοηθήσει και ο Δήμος, έχει παρέμβαση και ο Δήμος εκεί.
1: Νομίζω εγώ εμείς έχουμε μια απόλυτη συνεργασία. Πολιτεία, περιφέρεια, Δήμος και ΠΑΟΚ, έχουμε νομίζω και ο Δήμος θα είναι φυσικά.
2: Θα είναι και ο Δήμος, ναι. Και από ό,τι μάθαμε θα γίνουν και κάποια πάρκινγκ εκεί, όλη η περιοχή θα αναπλαστεί εκεί στην περιοχή, θα δούμε κάποια διαφορετικά πράγματα.
1: Σίγουρα, ναι, ακούω πολλά πράγματα ότι θα γίνουν υπόγεια πάρκινγκ και θα γίνουν αναπλάσεις, θα αλλάξει το περιβάλλον όλες τις περιοχές.
2: Όπως και βύθιση της οδού Κλεάνθους φυσιολογικά, για να είναι από πάνω.
1: Κάτι ακούω και γι' αυτό, ναι, αυτά ακόμα δεν έχουν βγει ακριβώς με λεπτομέρειες.
2: Ναι. αλλά εσείς βοηθήσατε τους ώστε να προχωρήσει τη διαδικασία τα γραφειοκρατικά μέχρι στιγμής.
1: Τελειώσαμε έγκυρα, γιατί ήταν δύσκολα τα γραφειοκρατικά εδώ στην Ελλάδα οι υπηρεσίες.
2: Ναι.
1: Και εμείς θα είμαστε πάντα έτοιμοι και στη συμφωνία με την ΠΑΕΠΑΟΚ, με την πολιτεία, με το Δήμο, να κάνουμε κάτι καλό εκεί για να το απολαύσουν και η περιοχή.
2: Εντάξει, τώρα από μένα να βγουν οι άδειες φυσιολογικά, οικονομικές κλπ. Αυτά νομίζω είναι και με την, με την πολεοδομία κλπ. Όλα αυτά τα
1: χέρια. Ναι, και έχει ήδη ξεκινήσει η ΠΑΕ, από ό,τι έχω μάθει λίγο καιρό πριν. Έχουν βάλει και κάποια τρυπάνια για να δουν τι υπάρχει κάτω το υπέδαφος, για να δουν ακριβώς πώς θα γίνει η στατική μελέτη και έρευνα.
2: Βεβαίως, γιατί είναι μεγάλο έργο. Βέβαια, εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού.
1: Είμαι και αρχιτέκτονας μηχανικός, οπότε έχω λίγα πράγματα και εγώ λίγες γνώσεις, όχι τις πολλές πάντως.
2: Όχι, αρκετές, ναι, φυσικά, εννοείται, εμείς δεν έχουμε καθόλου. Το θέμα είναι ότι εσείς σαν άνθρωπος του αθλητισμού βλέπεις ότι αυτό είναι και ένα έργο το οποίο γίνεται μετά από πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, αθλητικό έργο. Νομίζω από το γήπεδο το κλειστό του Ευόσμου είχαμε να δούμε έργο.
1: Είναι πάρα πολλά χρόνια και μια ομάδα που έχει και ελπίδες να παίξει στο Champions League, να παίξει στην Ευρώπη, να έχουμε ένα στάδιο ανάλογο όλων των γηπέδων της Ευρώπης.
2: Ναι, γιατί πάει για 35.000 λένε.
1: Ναι, δεν ξέρω ακριβώς αυτά, αλλά πρέπει να έχουμε τα νέα μέτρα όλα ακριβώς για να μπορούν να γίνονται αγώνες σε επίπεδο Εθνικής Ελλάδος, να γίνεται σε επίπεδο Champions League.
2: Champions League, βεβαίως, γιατί αυτό είναι σημαντικό. Αλλά εντάξει, ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία την γραφειοκρατική και η έκδοση των αδειών, από ό,τι λένε οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, βέβαια, θα βγουν έως τέλος του χρόνου για να ξεκινήσει διαδικασία από τον επόμενο χρόνο και ίσως τα γκρεμίσματα στο επόμενο καλοκαίρι. Για να δούμε.
1: Ό,τι ξεκινάνε πρέπει να τελειώνουν και γρήγορα, οπότε θα είναι ευχάριστο να ξεκινήσουμε. Για μένα είναι πολύ κοντινό να ξεκινήσουν το επόμενο καλοκαίρι. Μπράβο.
2: Ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες ότι θα πάνε στο Καφτατζόγλιο, το οποίο και αυτό έχει πολλές ελλείψεις. Έτσι.
1: Έχει ελλείψεις και ο Υπουργός Αθλητισμού έρχεται τακτικά εδώ, έχει δώσει υποσχέσεις ότι θα είμαστε κοντά στο τελείωμα και αυτών των περιπτώσεων που υπάρχει στο Καφτατζόγλιο και θα μπορούν να παίξει και ο ΠΑΟΚ και ο Ηράκλης.
2: Άρα λοιπόν να ολοκληρώσουμε λέγοντας ότι η περιφέρεια αναλαμβάνει αυτό που σας αναλογεί για την ανάπλαση του γηπέδου της Τούμπας γύρω-γύρω, είναι δική της ευθύνη και θα κάνει όλα τα έργα με πρόγραμμα.
1: Και ό,τι χρειαστούν και μπορούμε να βοηθήσουμε, θα το κάνουμε.
2: Μάλιστα, αυτή είναι και η εντολή.

0: πάρα πολύ καλά να γίνεται και μακάρι να το ακολουθήσουν και άλλες ομάδες και όχι μόνο ο ΠΑΟΚ, αλλά ο ΠΑΟΚ επειδή γιορτάζει 100 χρόνια, τώρα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και μπράβο που το προχωρήσανε.
1: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που κάναμε, κύριε Μίτα.
1: Και εγώ ευχαριστώ, φίλε Νίκο, ευχαριστώ.
0: Καλή δύναμη, να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα, γεια σας σε όλους.

with the Sultan. Πάμε στο Θωμά Γαλατά για να τον καλησπέρισουμε και πάει για να δούμε τι γίνεται στο Απόλλων καλά, το παιχνίδι του Απόλλωνα με τον Πύργο. Δεν βλέπω να μας ακούει. Να κάνουμε ξανά δοκιμή.

0: Πάμε να δούμε τώρα άμα σας ακούει ο Θωμάς. Θωμά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας, ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, τώρα μια χαρά σας ακούμε.
1: Τέλεια, τέλεια. Καλησπέρα από τον κύριο το Πόλωνα Καλαμαριάς. Έχουμε ημίχρονο 0-0 σε ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Ο Πόλωνα Καλαμαριάς κυριαρχεί με δύο φάσεις. Η μία του Πιαστόπουλου με ένα σούτ εκτός περιοχής στο 21 λεπτό, το οποίο πέρασε λίγο πάνω από την εστία του αντίπαλου γκολκίπερ, λίγο πάνω από το οριζόντιο το κράτη συγκεκριμένα, και ένα απευθείας φάουλ του Καραμπέρι, το οποίο είχε την ίδια κατάληξη. Να πούμε επίσης ότι η ομάδα του Πύργου πραγματοποίησε δύο αναγκαστικές αλλαγές από τραυματισμό.
0: Ναι.
1: Μία ήταν ο Δημητρίου, του οποίου πήρε τη θέση ο Ευαγγέλου στο 17ο λεπτό, και του Δούμτσιου, που πήρε τη θέση του ο Κοκόρης στο 25ο.
0: Ωραία, Θωμά, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το δεύτερο ημίχρονο. Εμείς θα διακόψουμε εδώ, γιατί θα πάμε σε... γιατί θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Γεωργία Δερμιτζάκη και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 4, στο μικρόφωνο Γεωργία Τερμιτζάκη, στον ήχο Τάσος Σταϊπρίδης. Τραγωδία στην Τουρκία, πολύ νεκροτροχαίο σημειώθηκε όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους 11 άνθρωποι και άλλοι 27 τραυματίστηκαν. Το τροχαίο έγινε στην περιοχή Ακχισάρ, στην επαρχία της Μανίσας, στην δυτική Τουρκία, στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη. Στρατηγική σημασία στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα δίνει στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για περαιτέρω εμβάθυνση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή και τονίζει ότι ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Σφοδρή κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη ασκεί με ανακοίνωσή του εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, υποστηρίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός βρίσκεται σε τροχιά αποχώρησης. Για έναν Πρωθυπουργό που παρουσιάζει μια Ελλάδα να ευημερεί ενώ οι πολίτες ζουν μέσα στην ακρίβεια με υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκια και δυσκολίες πρόσβασης στη δημόσια υγεία και την παιδεία, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας. Την προσχώρηση και την υποψηφιότητα του Άγγελου Κορονιού με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του φίλου της 22χρονης που έχασε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δίωξη κατά αγνώστων ασκήθηκε και για διακίνηση ναρκωτικών με συνέπεια τη βαριά σωματική βλάβη ή τον θάνατο σε βάρος του ατόμου που τους προμήθευσε την ουσία MDMA. Για χρήση ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της 22χρονης, ενώ ο πατέρας της απίθυνε έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να μην δεθούν άλλοι γονείς σε αυτή τη θέση. Απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για την υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και με ζημιά εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων την κατηγορία της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης. Η υπόθεση περιλαμβάνει κατηγορίες για απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. 3 άτομα τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο εισέβαλε σε κατάστημα εστίασης στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Στον 45χρονο οδηγό διενεργήθηκε αλκοτέστ με τους αστυνομικούς να διαπιστώνουν ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ αρκετά πάνω από το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο. Στο διεθνή χώρο και πάλι, σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση όζου στον πνεύμονα, πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος μετά τον εντοπισμό του κατά τη διάρκεια πρόσφατων ιατρικών εξετάσεων, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σήμερα. Οργή επικρατεί σε όλη τη Γαλλία για την εκτεταμένη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των μαζικών μαθητικών κινητοποιήσεων στο Παρίσι και άλλες πόλεις της χώρας. Η Ουκρανία είναι πρόθυμη να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Μόσχα πάυσει τις επιδρομές κατά ουκρανικών ενεργειακών υποδομών, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Συνεχίζεται η αναστολή της λειτουργίας του αεροδρομίου του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία μετά τη χθεσινή πολύ νεκρή επίθεση των Χούθη.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές στη Θεσσαλονίκη και καταιγίδα από τις 9 το βράδυ εξέδωσε η ΕΜΗ. Σποραδικές βροχές στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα και η θερμοκρασία να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
3: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
5: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Διπλοίδης.

Επιστρέψαμε, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Προσπαθούμε να βγάλουμε τον Ηλία τον Μαγνεσαλή από το Καρτατζόγλιο, που επιστρέφει ο Ηρακλής στο Καρτατζόγλιο. Στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Λεβαδιακού. Στις 7 η ώρα υπάρχει το Άρης Βόλος και φυσικά εκεί θα υπάρχει ο Γιάννης ο Παντελίδης. 5 η ώρα υπάρχει το Κηφισιά Πανετολικός, ενώ 9 η ώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αύριο στις 6 η ώρα στο γήπεδο της Τούμπας παίζει ο ΠΑΟΚ με την ομάδα της Καλαμάτας. Τώρα όσον αφορά τα προταλέσματα στη Β' Εθνική, θα πάμε σε λίγο στην Καλαμαριά και πάλι, που βρίσκεται στο ημίχρονο. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος το 0-0. Στο 66ο λεπτό Μαρκό ΑΕΛ 0-0, ενώ στις 6 ώρα υπάρχει το παιχνίδι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Αστέρα. Από ό,τι βλέπω, τον Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Β, να διορθώσω. Λοιπόν, νωρίτερα στο παιχνίδι που άρχισε στις 1 και έχει ολοκληρωθεί φυσικά, Ελλάς Ήρου απέναντι στην Νίκη Βόλου στο 0-1.

Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε και πάλι στην Καλαμαριά, καθώς έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στην συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είχαμε τον Δημήτρη το Γαλάνη που μιλήσαμε και για τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Μιλήσαμε και για τον Γιάννη τον Αντετοκούμπο και την επιλογή του να πάει να επιλέξει το Μαϊάμι. Είπε χαρακτηριστικά ότι ήταν ευλογία, πολύ καλή επιλογή. Δηλαδή, ποτέ δεν λες στον Σποέλστρα και στον Πατ Ράιλι, ποτέ δεν λες σε ένα τέτοιο οργανισμό όχι. Ήταν μια ανανέωση που γενικά τη χρειαζότανε.

Πάμε τώρα στα ξένα αποτελέσματα. Στην Premier League, δύο παιχνίδια άρχισαν στις 4. Υπάρχει στις 6.30 το πολύ μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Liverpool και στη Manchester City. Crystal Palace Nottingham Forest είναι στο 0-1, στο 10ο λεπτό. Στο ίδιο λεπτό η Hull του Κωνσταντίν Τζολάκη είναι στο 0-0. Τώρα Ιταλία. Ιταλία, το παιχνίδι που άρχισε στις 1.30 οπότε και ολοκληρώθηκε. Κόμο Ρώμα, ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στην Κόμο που είναι πολύ δυνατή φέτος, 0-0. Για όσους δεν το γνωρίζετε, Λάτσιο Μόντσα είναι στο 10ο λεπτό. Έχει ήδη σκοράρει η ομάδα της Λάτσιο με τον Νούνο Ταβάρες στο 3ο λεπτό. Λέτσε Μπολόνια είναι στο 0-0. 7 η ώρα η Μίλαν δοκιμάζεται εκτός έδρας με τη Σασουόλα. 10 παρατέταρτο έχει το Κάλιαρι Γιουβέντους. Πάμε στη Λα Λίγκα, εκεί που Έλτσε Θέλτα είναι στο 0-0 στο 54, 5 και 4 Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, 7 και μισή Ρεάλ Μπέτις Οσασούνα και 10 Racing Club απέναντι στην Βαλένθια. Στη Γερμανία 4.30 σε λίγο έχει αγώνες, σε περίπου 17 λεπτά, Κολονία Μέγενγκλάντμπαχ και Φράιμπουργκ Σάλκε. Στη Γαλλία το παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο 13ο λεπτό είναι το Νις Στρασμπουργκ, αργότερες 6 και 4. Έχει το Ρεν Οσέρ και στις 10 παρατέρατο η Τρουά θα υποδεκτεί την ομάδα της Μαρσέιγ.

0: Απόλλων Πύργος, από ό,τι έχουμε δει, έχει ξεκινήσει. Μάλιστα, πρέπει να παίζει 5-6 λεπτά. Πάμε στον Θωμά Γαλατά και πάλι. Θωμά, μας ακούς? Ο Θωμάς δεν πρέπει να μας ακούει στην... Α, περιμένουμε λοιπόν. Απόλλων Καλαμαριάς, λοιπόν, Πύργος. Τα άλλα αποτελέσματα, όλα σε αυτά τα δύο παιχνίδια που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, με απόσταση 20 λεπτών, είναι στο Μαρκό ΑΕΛ 0-0 και το Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος, και αυτό είναι στο 0-0. Τώρα πρέπει να έχουμε τον Θωμά. Θωμά, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα, ακούγομαι?
0: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε μια χαρά.
1: Λοιπόν, βρισκόμαστε στο 50 λεπτό, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 0-0. Η βροχή όσο πάει δυναμώνει στην Καλαμαριά, έχει ξεκινήσει από το ημίχρονο και έχουμε τώρα μια αντεπίθεση του Πύργου, όμως θα μπλοκάρει ο Κυρίτσης, θα βγει και θα μπλοκάρει, ένα λάθος, μια αδράνεια της άμυνας του Απόλλωνα. Λοιπόν, ο θόρυβος είναι κοφαντικός όπως ακούτε και από τους λάθους και των δύο ομάδων που δεν τους πτωεί ούτε η βροχή και είμαστε εν ώρα αγώνα, είμαστε εξέλιξη.
0: Θωμά, πρέπει να είμαστε γύρω στο 52 από ό,τι βλέπω μπροστά μου, έτσι?
1: Ναι, ναι, ναι, είμαστε στο 52ο λεπτό και τώρα στην επίθεση είναι η ομάδα του Απόλλωνα η οποία θα κερδίσει και ένα πλάγιο. Φαίνεται ότι ο Απόλλωνας δεν τον πτωεί η βροχή, έχει πατήσει πολύ καλά στο δεύτερο μέρος και είναι ανεβασμένη ομάδα του Γιάννη Τάτσι για να πετύχει τον γκολ.
0: Ωραία, ωραία. Θωμά, σε ευχαριστούμε. Θα ξανασυνδεθούμε μαζί σου για το παιχνίδι του Απόλλωνα Καλαμαριάς για την Super League 2.

0: Θα κάνουμε περατζάδα από τα παιχνίδια της ΕΠΣΥΜΗ, απόγευμα Κυριακής, 4 ώρα έχουν ορίστηκαν αυτά τα παιχνίδια. Πάμε αρχικά στο Γιάννη Ντίνα, στο ΑΟ Λαγκαδά, Αγροτικός Αστέρας. Καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλησπέρα από το στάδιο Λαγκαδά, ΑΠΕΛ, Αγροτικός Αστέρας, για το πρωτάθλημα της Α1. Να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις. Ο Παπαδόπουλος, τέταρτα δοκάρια της ομάδας του Λαγκαδά, ο Τσουκλίδης, Χολίδης, Καρασταύρου, Κούντας, Κόκολας, Κλίνατζης, Δωμακίδης, Μαύρος, Ασίμογλου και Φωτιάδης. Προπονητής ο κύριος Μαυροβουνιώτης Ευαγγέλης. Για τον Αγροτικό Αστέρα, Γιακουμής κατά τα δοκάρια, Καθάριος, Κοτσούλας, Μαργαρίτης, Γιατζίδης, Δημητριάδης, Ζανάκης, Λάμπρου, Ζικερίδης και Αλιμπαρούτης Γιώργος. Προπονητής ο κύριος Τσούκλης. Διαιτικό τρίο της συνάντησης ο κύριος Αγρίμης, ο κύριος Καλογριανίτης και ο κύριος Αναστασίου. Δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι ακόμη. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες στα αποδυτήρια. Έχει έρθει αρκετός κόσμος εδώ από τον Εύωσμο να υποστηρίξει την ομάδα του Αγροτικού Αστέρα. Ακόμη από την πόλη του Λαγκαδά δεν έχει έρθει πολύς κόσμος. Υπάρχει και κίνδυνος της βροχής. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν βρέχει. Και σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Τώρα οι παίκτες αποσύρονται στα αποδυτήρια. Αυτά από το γήπεδο Λαγκαδά.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξανασυνδεθούμε. Όλα καλά, Αγροτικός Αστέρας. Τώρα είναι έτοιμο το παιχνίδι να ξεκινήσει. Είπαμε, θα πάμε στην παρατζάδα μας και έχουμε άλλα τρία παιχνίδια. Για να... Αυτό ήταν, είναι Α1, Όλα καλά, Αγροτικός Αστέρας. Θα πάμε και ΑΒΑΓΑΜΑ και τέλος πάντων στα παιχνίδια στα άλλα της ΕΠΣΥΜΗ.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου με στο Δημήτρη Μέγκα. Δημήτρη, καλησπέρα από το στούντιο. Καλά είσαι?
1: Καλησπέρα σας, καλά εσείς?
0: Μια χαρά. Για πες μας τα πρώτα στοιχεία για το μάτς, ναι.
1: Ναι, δεν έχει ξεκινήσει το μάτς ακόμα, είναι στις 4.30. Οι ομάδες κατεβαίνουν κανονικά, δεν υπάρχει, εντάξει, έχουν τις απουσίες τους κλπ. Αλλά εντάξει, ο καιρός είναι καλός, δεν έχουμε βροχή και τέτοια. Έχει μια συννεφιά αρκετή, ιδανικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Βλέπουμε στην πορεία. Μέχρι στιγμής η νίκη Ηρακλείου έχει μία νίκη, μία ήττα. Ο Μακεδονικός νομίζω κάπου αντίστοιχα είναι.
0: Όσον αφορά κόσμος, άρχισε να έχει... Πόσο κόσμο έχει από τις δύο πλευρές, είναι και από τις δύο πλευρές?
1: Ναι, έχουμε και από τις δύο πλευρές, είναι κοντινά χωριά, έχουμε μια απόσταση 10-15 χιλιόμετρα. Έχουμε και από τις δύο πλευρές, φιλικές είναι οι σχέσεις των διοικήσεων, δεν υπάρχει τέτοιο. Θα γίνει, πιστεύω, ένας αγώνας μέσα σε αθλητικά πλαίσια και ο καλύτερος, λέμε, ας κερδίσει. Βέβαια, λόγω του καιρού έτσι όπως είναι, δεν είναι και μεγάλη προσέλευση. Ίσως αν ήταν καλύτερος ο καιρός λόγω της συνεχιάς και της βροχής που έριξε προηγουμένως εδώ με κανένα δύο ώρες, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Θα ξανασυνδεθούμε. Να είσαι καλά.
1: Οκ. Okay. Έγινε. Γεια.

0: Λοιπόν, υπάρχει και το παιχνίδι Μακεδονία Ευκαρπίας Γάμα Σίγμα Ηλιούπολης. Πάμε στον Νίκο τον Πασχαλίδη. Καλησπέρα Νίκο, καλά είσαι?
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα από εδώ από το Δημοτικό Στάδιο της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά, σε ένα παιχνίδι για την Β' κατηγορία, πρεμιέρα για την Μακεδονία Ευκαρπίας, η οποία μετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στην Β' κατηγορία της Εψιμή. Στον πρώτο όμιλο θα υποδεχτεί την ιστορική ομάδα του Γκούσου Γυμναστικού Συλλόγου Ηλιουπόλεως με τον ομάδα της Μακεδονίας Ευκαρπίας να ξεκινά με τερματοφύλακα το Μαδέση, Γερακάκη, Κουκουτζέλη, Μητρόπουλο, Μάρκος, Γράφο, Κόκολα, Κακαζή, Ευθυμιάδη, Κίκη και Ντουβαρτζή, και προπονητής ο κύριος Τσιχουρίδης Αριστίδης με βοηθό τον κύριο Γκούμα Θανάσιο. Η φιλοξενούμενη Ηλιούπολη, η οποία να πούμε μετά από αρκετά χρόνια έπεσε κατηγορία και βρίσκεται στο Β' τοπικό, ξεκινάει με τον Μπάτο, τον Μάντζιο, Μιχαλούδη, Μπαλτιδί, Τύρκος, Γιάτας, Γεωργίου, Κωνσταντίνου, Παγώνης, Αργυρόπουλος, Πολυχρονιάδης, και προπονητής ο κύριος Παπαδόπουλος Χάρης. Ενώ να πούμε, η διαιτητική τριάδα, Γιώργο, είναι εγκατακλείδω ο κύριος Σίσχος, με βοηθούς τον κύριο Κίτο και τον κύριο Παρίσι. Παρισίδη. Αυτά από την...
0: Όσον αφορά την παρουσία του κόσμου, έχει επηρεαστεί από τον καιρό? Τι γίνεται ακριβώς με τον κόσμο?
1: Όχι Γιώργο, αυτή τη στιγμή βλέπω στην κερκίδα τουλάχιστον 50 άτομα, άλλοι διάφοροι αριστερά-δεξιά, καμία 20-30. Είναι ένα παιχνίδι που παίζουν πολλά παιδιά από την τοπική κοινότητα της Ευκαρπίας του Δήμου Παύλου Μελά.
0: Οπότε θέλει η τοπική κοινότητα να τα δίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Συγγενείς, φίλοι, συμμαθητές και γείτονες να δηλώνουν δυναμικό παρόν πάντα. Δεν ξεκίνησε ακόμα. Ο κ. Διευθυντής έχει βγάλει δύο ομάδες στον χώρο του κέντρου. Ο καιρός είναι καλός. Είχαμε το πρωί μια βροχούλα. Ίσα-ίσα να πούμε ότι βοήθησε να αποτιστεί ο πλαστικός τάπητας Ευκαρπίας, ο οποίος και αυτό σιγά-σιγά θέλει αλλαγή, διότι αγωνίζονται πάρα πολλές ομάδες εδώ στο Δημοτικό Στάδιο της Ευκαρπίας. Αυτή τη στιγμή αλληλοσυχαίρονται οι γηπεδούχοι περιμένοντας τους φιλοξενούμενους της Ηλιουπόλεως, τα καναρίνια, τα λεγόμενα της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Η τοπική Μακεδονία Ευκαρπίας, όπως μου είπε ο πρόεδρος ο κύριος Κίκης, φέτος με εμφάνιση αλλά Manchester City. Ας ελπίσουμε να είναι και το θέαμα ανάλογο μια
0: στιγμή και
1: θα είμαστε σε επικοινωνία.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.

0: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
2: Μετά από το μήνυμα που ακούσατε, επιστρέφουμε εδώ στον Θήτα FM. Κοντά σας έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να συνδεθούμε πάλι με την Καλαμαριά, που είναι ο Θωμάς ο Γαλατάς. Πρέπει το παιχνίδι να είναι στο 66-00, έτσι Θωμά?
3: Ναι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο 66ο λεπτό. Μιλάμε μετά από μια πολύ καλή φάση για τον πύργο, με κεφαλιά του Φουφανά, την οποία έδιωξε ενστικτοδός ο Κυρίτης εντός περιοχής. Στο 63ο λεπτό έγινε η φάση. Να πούμε τώρα ότι έχει κερδίσει φάουλο από τον Καλαμαριά σε πολύ καλό σημείο.
2: Ωραία, συνδεθήκαμε την κατάλληλη στιγμή, ναι.
3: Και αυτό ακριβώς. Και ο Γιάννης Στάτς έχει πραγματοποιήσει δύο αλλαγές. Η μία ήταν ο Βοριαζίδης στη θέση του Καραμπέρι και ο Κυριακίδης στη θέση του Διόπ. Οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν στο 60 λεπτό. Μένουμε στη γραμμή να δούμε λίγο την εκδοχή.
2: Ναι, φυσικά, ναι.
3: Πίσω από την μπάλα είναι ο Βοριαζίδης με τον Τσαπακίδη. Ο Βοριαζίδης παίρνει φόρα, όμως ο διαιτής η μπάλα διώχνεται από τους αμυντικούς του πύργου, αλλά καταλήγει στα πόδια του Προύτου, ο οποίος πέφτει αντικανονικά κάτω, κόβεται από τους αμυντικούς του πύργου, όμως ο διαιτής δίνει συνέχεια το παιχνίδι και απλώνει τώρα την επίθεση ο Βοριαζίδης πάλι και διώχνουν η αμυντική του πύργου. Συνεχίζει ο Απόλλωνα Καλαμαριάς να πατάει πιο καλά στο παιχνίδι παρά την εφηδιαστική φάση της ομάδας του πύργου. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στο 66ο λεπτό και το παιχνίδι συνεχίζεται.
2: Ωραία, ωραία Θωμά. Θα ξανασυνδεθούμε. 67ο πλέον λεπτό. Απόλλων Καλαμαριάς πύργος το 0-0. Το παιχνίδι που είναι πολύ πιο προχωρημένο για τη Super League 2, χρονικά φυσικά, από Μαρκό ΑΕΛ στο 0-0 στο 88.

Λοιπόν, να κάνουμε μια περατζάδα από τα, αφού κάναμε και από τα γήπεδα της Εψιμής, τα γήπεδα του εξωτερικού. Στην Αγγλία, στο 33ο λεπτό, Crystal Palace, Nottingham Forest 0-1, Hull Everton 0-0. Σέρια τώρα, στο παιχνίδι Λάτσιο Μόντσα, η Λάτσιο πέτυχε και δεύτερο τερμά, είναι 2-0, Λέτσε Μπολόνια 0-1. Έλτσε Θέλτα στην Ισπανία, 75ο λεπτό 0-0. Σε λίγη ώρα, λιγότερο από μισή ώρα θα αρχίσουν και αρκετά άλλα παιχνίδια. Στη Γερμανία, στο παιχνίδι, το μοναδικό παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη, Κολονία Μέγκεν Γκλάντμπαχ 0-0, σε 6.30 το Φράιμπουργκ Σάλκε. Γαλλία, στο 33ο λεπτό, Νις Στρασβούργκ 0-0. Και είπαμε για... Μπαίνει γκολ στο παιχνίδι Μαρκό ΑΕΛ Νοβιμπέτ. Βάζουν γκολ στο μεγάλο παιχνίδι. Βάζουν στο τέλος γκολ οι γηπεδούχοι Μαρκό ΑΕΛ 1-0. Ενώ Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος παραμένει στο 0-0 στο 70ο λεπτό.

0: Πιστεύω ότι θα έχουμε σε λίγο μια τηλεφωνική συνέντευξη, ακόμη μια τηλεφωνική συνέντευξη μετά τον Δημήτρη τον Γαλάνη, και στην συνέχεια θα πάμε με την παρατζάδα μας από τα γήπεδα της ΕΠΣΗΜΗ, και θέλω να πιστεύω θα έχουμε και τον Ηλία τον Μαγνησταλή αργότερα από το Καφτατζόγλιο για το παιχνίδι που επιστρέφει ο Ηρακλής στην έδρα του απέναντι στην ομάδα του Λεβαδιακού. Σε 7 η ώρα αργότερα, Γιάννης Παντελίδης και Άρης Βόλος.
1: Ο Μιχαλής. Ναι.
0: Λοιπόν, από στιγμή σε στιγμή πρέπει να έχουμε την συνομιλία μας. Πριν από λίγη ώρα είχαμε και αλλαγή εδώ στη Σκυτάλη, ανέλαβε ο Τάσος Σταυρίδης. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, είμαστε OK, Τάσο. Για να καλησπερίσουμε τον Μιχάλη του Τζαϊρέλη, όλοι το γνωρίζουν, έχει περάσει και από τις τρεις ομάδες, πλέον συνεχίζει τη Δόξα Λευκάδας και χτες αντιμετώπισε την ομάδα του ΠΑΟΚ. Μιχάλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα που δέχτηκες να συνομιλήσουμε. Πώς είδες...
2: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς είδε το χθεσινό παιχνίδι που ξεκινήσατε το παιχνίδι καλύτερα, μετά ξέφυγε ο ΠΑΟΚ, αλλά αυτό που έλεγε και ο προπονητής σας είναι ότι δεν το παρατήσατε καθόλου.
2: Ναι. Καταρχήν να πούμε, εντάξει, η ομάδα είναι... Πέρσι ανέβηκε, οπότε κάθε ομάδα που χτίζεται από το μηδέν, σχεδόν, εντάξει, θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστούν οι παίχτες, να βρεθούμε μεταξύ μας, εμείς με τους προπονητές, οι προπονητές με εμάς. Οπότε αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι είναι λογικό να βλέπουμε στην απόδοσή μας σκεπανεβάσματα, διότι στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στον Κολοσσό δεν ήμασταν καλοί, εχθές ήμασταν λίγο καλύτεροι. Ναι, θέλουμε να χτίσουμε μια ταυτότητα πολεμιστή που δεν τα παρατάει.
0: Ως το βασικό σας στοιχείο. Τον αντίπαλό σου που έχει περάσει και αρκετές, και δύο θητείες δεν έχεις κάνει στον ΠΑΟΚ, Μιχάλη.
2: Ορίστε.
0: Δύο θητείες δεν έχεις κάνει στον ΠΑΟΚ.
2: Δύο θητείες, ναι. Δύο χρόνια την πρώτη φορά και ένα χρόνο δεύτερη.
0: Πώς είδες τον αντίπαλό σου, που πολύ μεγάλες απαιτήσεις υπάρχουν, όπως και στην ομάδα του Άρη, αρχικά επειδή παίξατε χτες απέναντι στον ΠΑΟΚ, αρχίζουμε με τον δικέφαλο του Βορρά, σας ακούω.
2: Εντάξει, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει ανέβει δύο επίπεδα, θα έλεγα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Έχει κλείσει την ψαλίδα με τους μεγάλους, αρκετά. Όπως και εμείς που είμαστε χαμηλότερο παιδί ομάδα, έτσι και αυτοί και ο Άρης, ακόμα δεν θεωρώ ότι έχουν φτάσει το 100%, είναι πάρα πολύ νωρίς. Αλλά με βάση τους παίχτες και την ποιότητα που έχουν, μπορούν να ξεπερνάνε εύκολα κάποια εμπόδια. Δηλαδή μπορείς να δεις αυτές τις ομάδες για 20 λεπτά να μην στέκονται καλά στο γήπεδο, να κάνουν λάθη και στις δύο πλευρές του γήπεδου, σε άμυνα και επίθεση, αλλά με 5 λεπτά καλό μπάσκετ μπορούν να είναι 20 πόντους πάνω. Αυτό δείχνει ποιότητα στο ρόστερ ξεκάθαρα.
0: Το καταλαβαίνω. Όσον αφορά τώρα και τις απαιτήσεις που υπάρχουν από τον κόσμο και των δύο ομάδων που από τη μία θέλουν, είπες ότι έχει κλείσει ψαλίδα, αλλά πώς βλέπεις γενικότερα την ανταγωνιστικότητα, ότι με τον κόσμο, ότι ο κόσμος χρειάζεται κάπως να κάνει υπομονή και στα άσχημα αποτελέσματα, όπως στον Άρη ήρθε είτε από την καρδίτσα.
2: Σίγουρα χρειάζεται υπομονή, δεν αλλάζουν όλα μια μέρα στην άλλη. Μπήκαν αρκετά λεφτά, ήρθαν πάρα πολύ καλοί παίκτες, αλλά αυτό θα χτιστεί στην πορεία. Θέλω να πω, άλλη ομάδα θα βλέπουμε τώρα και άλλη ομάδα θα δούμε τον Ιανουάριο. Και άλλη ομάδα τον Μάιο. Είναι λογικό αυτό.
0: Όσον αφορά
2: σίγουρα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή. Ναι, σίγουρα πρέπει να υπάρχει υπομονή. Εντάξει, απλά δεν είναι εύκολο, επειδή ο κόσμος της Θεσσαλονίκης διψάει για διακρίσεις και στον ΠΑΟΚ και στον Άρη και στον Ηρακλή βέβαια, αλλά είναι λίγο πιο πίσω ο Ηρακλής, τώρα μιλάμε για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ. Διψάνε για διακρίσεις, το περιμένουν χρόνια, ήρθε η στιγμή. Εντάξει, θα υπάρχει πίεση, είναι λογικό να υπάρχει πίεση.
0: την εικόνα από τον ΠΑΟΚ είχε στην καλύτερη δυνατή καθώς την αντιμετώπισε. Όσον αφορά τον Άρη και αν υπάρχει, μπορείς καθόλου να συγκρίνεις τις δύο ομάδες, είσαι σε δυνατότητα όχι. Ή όχι.
2: Δεν είμαι σε δυνατότητα γιατί είναι πολύ νωρίς. Δηλαδή να με ρωτούσε στην 8η ή 10η αγωνιστική.
0: Λογικό.
2: Να σου έλεγε κάποια πράγματα. Ναι, τώρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά πράγματα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι είναι σκληρές οι ομάδες και οι δύο. Θέλουν να παίξουν γρήγορο μπάσκετ. Να έχουν καλές επιλογές στην επίθεση. Θέλω να πω έχουν δύο προπονητές πολύ υψηλού επίπεδου. Οπότε το μπάσκετ που γνωρίζουν θέλουν να το φέρουν και στις ομάδες τωρινές.
0: Το πρωτάθλημα, Μιχάλη, πώς το βλέπεις, πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Εσείς και ο Βίκος ανεβήκατε, η Δόξα φυσικά είχε ξανανέβει, δεν είναι πρώτη φορά. Μπορείς να υπάρχουν βαθμίδες των ομάδων, που κατατάσσει την κάθε ομάδα, γενικά ένα γενικότερο σχόλιο.
2: Καταρχήν, εντάξει, όλοι γνωρίζουμε ότι το πρωτάθλημα είναι το πιο δυνατό, τώρα δεν ξέρω, τα τελευταία 20... 25 χρόνια, δεν γνωρίζω τώρα ακριβώς να πω, αλλά στο περίπου λέμε σίγουρα ότι είναι το πιο δυνατό των τελευταίων ετών. Και με διαφορά θα έλεγα. Έχουν μπει πάρα πολλά χρήματα, όχι από δηλαδή 3-4 ομάδες, 5 που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχουν μπει πολλά χρήματα από όλες τις ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει. Όπως είπες, τα Γιάννενα και εμείς ανεβήκαμε πέρσι. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα για μας, διότι πέφτουν δύο. Οπότε θέλω να πω είναι συγκεκριμένες οι ομάδες που κοιτάμε να χτυπήσουμε, να φύγουν τα αποτελέσματα όπως θέλουμε. Δηλαδή άμα δεν είμαστε 110% στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε, είναι δύσκολα.
0: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Μην ξεχάσουμε και τον Ηρακλή που επέστρεψε πέρσι μετά από αρκετά χρόνια, έχει καλή παρουσία και φέτος θέλει το βήμα παραπάνω. Ένα σχόλιο και για τον Ηρακλή που έχει περάσει και από τον Ηρακλή.
2: Ναι, ναι. Ο Ηρακλής έχει μεγάλο πλεονέκτημα λόγω της έδρας του. Ο κόσμος δίνει τρομερή ενέργεια στους παίχτες και στην ομάδα όταν παίζουν εντός έδρας. Οπότε πιστεύω ότι θα κερδίσει πολλά παιχνίδια εντός. Βέβαια έχουν κάνει ένα πολύ καλό σύνολο, δεν το περίμενα, παίζουν πολύ καλό μπάσκετ. Φαίνεται ότι ο προπονητής έχει βάλει, από πέρσι φαινόταν ότι ο προπονητής έχει βάλει τη φιλοσοφία του και παίζουν σωστό μπάσκετ. Οπότε είναι μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Δηλαδή μέσα στην έδρα του θα κερδίσει πολλές ομάδες πιστεύω.
0: Όσον αφορά τώρα τις βαθμίδες, μπορείς να βάζεις, ας πούμε, ότι θα είναι οι δύο από τις τρεις, οι τρεις Αθήνας και οι δύο εδώ στην πρώτη πεντάδα. Μπορείς να κάνεις μια σύνοψη γενικότερα, μια πάνω κάτω.
2: Θα κάνω μια σύνοψη μακαλίστικα θα τα πω, γιατί από τώρα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι, αλλά με βάση και το περσινό πρωτάθλημα και έτσι όπως βλέπουμε την εικόνα μέχρι τώρα που δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, ας πούμε ναι ότι είναι οι δύο μεγάλοι στην Αθήνα, είναι οι δύο στη Θεσσαλονίκη, είναι η ΑΕΚ.
0: Μετά η ενάμεσα ζώνη, ας πούμε.
2: Αλλά θα ήθελα να βάλω ένα αστερίσκο να πω το εξής, ότι πέρσι όταν έχει ξεκινήσει χρονιά, εγώ και πολλοί κόσμος λέγαμε ότι το Περιστέρι θα υποβαστεί.
0: Και το Περιστέρι με τον Βασίλη Ξανθόπουλο έκανε πάρα πολύ καλή χρονιά.
2: Έκανε απίστευτα πράγματα για το ρόστερ που είχαν και φαίνεται ότι φέτος συνεχίζουν από εκεί που είχαν σταματήσει πέρσι. Και παίζουν πολύ καλό μπάσκετ, οπότε μέχρι εκεί την πεντάδα μπορούμε να πούμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να πούμε πολλά γιατί
0: είναι ανοιχτά.
2: Είναι ρευστά τα πράγματα, ναι, είναι ρευστά.
0: Και Μιχάλη, θα ήθελα να ρωτήσω και να μιλήσουμε και για σένα που συνεχίζεις, πήγες και στο νησί στην Λευκάδα εκεί. Ποια τα κριτήρια που αποφάσισες τελικά να συνεχίσεις την ομάδα της Δόξας?
2: Ναι, πώς αποφάσισα να συνεχίσω τη Δόξα. GM της ομάδας, δόξα στον Δημήτρης ο Τσαλδάρης, με τον οποίο, όπως γνωρίζεις, είμαστε συμπαίκτες.
0: Ναι.
2: Είμαστε συμπαίκτες, τώρα μιλάμε πριν δεκαετίες. Έπαιξε το ρόλο του σίγουρα. Μίλησαν και με τον προπονητή, ήξερε και κάποια παιδιά που έμειναν από πέρσι. Οπότε όλο αυτό το εγχείρημα μου άρεσε και είπα να το δοκιμάσω. Παρόλο που δεν είναι εύκολο, λόγω του ότι εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη και από οικογένεια και είναι μακριά το νησί.
0: Αλλά το τόλμησες και αυτό, επειδή το γνωρίζω, γι' αυτό σε ρώτησα.
2: Ναι, ναι, ναι. Άμα βγάλεις αυτόν τον παράγοντα, ο οποίος δεν είναι εύκολος, αλλά εντάξει, τον προσπαθώ. Όλα τα άλλα είναι θετικά. Το μέρος είναι πολύ ωραίο. Ο κόσμος στηρίζει την ομάδα πάρα πολύ και θα φανεί και φέτος. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια και η διοίκηση κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Θα δείτε και το γήπεδο αλλάζει, έχει γίνει πολύ ωραίο. Όλα είναι μια χαρά. Είναι ένα, θέλω να πω, ένα ήρεμο περιβάλλον, κάποιος να παίξει μπάσκετ.
1: Ωραία, μισό λεπτό, περίμενε.
0: Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση, τη ενδιαφέρουσα που είχαμε. Να σου ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία, μακριά από τραυματισμούς, και καλή επιτυχία στην συνέχεια των αγωνιστικών σου υποχρεώσεων.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Πάμε στην Καλαμαριά, όπου υπάρχει γκολ και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Θωμά Γαλατά. Πάμε και πάλι. Θωμά, μας ακούς?
3: Όχι! Έχουμε τώρα μεγάλη φάση για την Καλαμαριά. Ο Λεός του τέτα-τέτ out στο 21ο λεπτό. Και να πούμε ότι ο Απόλλων άνοιξε το σκορ με εύστοχο πέναλτι του Κυριακίδη στο 71ο λεπτό, μετά από μια προσωπική ενέργεια του Ιδίου, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή και τσίμπησε, έκλεψε το πέναλτι από τους αμυντικούς του Πύργου. Έτσι λοιπόν έχει διαμορφωθεί το σκορ Απόλλων Καλαμαριάς Πύργου 1-0, και ο Πύργος τώρα είναι στην επίθεση με τον Κοκόρη, ο οποίος πασάρει εκτός έξω από την περιοχή του και το σούτ Ευαγγέλου καταλήγει στα χέρια του Κυρίτσου.
0: Ωραία, Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Γκολ για την Καλαμαριά 1-0 όσον αφορά το παιχνίδι της Super League 2. Με ενημερώνει ο Τάσος εδώ ότι έχουμε και τον Ηλία τον Μαγνησαλή. Σε 13 λεπτά αναμένεται να ξεκινήσει και το παιχνίδι στο Καθατζόγλιο. Ηλίας Μαγνησαλής, καλησπέρα Ηλία, καλά είσαι? Έλα Ηλία. Μας ακούει ο Ηλίας ο Μαγνησαλής.
4: Καλησπέρα Γιώργο από το Καφτατζόγλιο. Όπου για την έκτη αγωνιστική ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Σε ένα ιστορικό παιχνίδι θα το χαρακτήριζα, καθώς η ομάδα του Ηρακλή επιστρέφει στην έδρα της, στο σπίτι της, και παίζει παιχνίδι για τη Super League μετά από 9 σεζόν. Για την ακρίβεια είναι 9 χρόνια, 5 μήνες και 17 ημέρες, ή αλλιώς σε ημέρες, άμα το δούμε, είναι 3.458 ημέρες. Είναι μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο κόσμος έχει αρχίσει να μαζεύεται, είμαστε 12 λεπτά πριν την έναρξη της αναμέτρησης. Απλά δεν έχω πολύ καλό ηχό, θέλετε να πούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων?
0: Ναι, ναι, ναι, συνεχίζεις έτσι, ναι, πες.
4: Ωραία, ωραία. Να πούμε πρώτα για τους φιλοξενούμενους. Που ξεκινάνε με τον Ελιάση Παντέα, Βίχος, Πάντζο, Λιάγκας, Νίκας, Κωστή, Εμμανουηλίδης, Ούρζη, Βράκας και Κοπνάν. Ο κύριος Ελίας Χαραλάμπους. Και για τον Ηρακλή, ο κόουτς Ματζάρ ξεκινάει τον Αθανασιάδη, Βούρο, Πίνια, Ρος, Τόρια, Νανού, Ραντόγια, Σουρλίν, Ιζέτ, Ήβι Λόπες και Πέδρο Μάρκες.
0: Όπως είπε, συνεχίζει και έρχεται ο κόσμος. Ο Ηρακλής επιστρέφει στο Καφτατζόγλιο μετά από πάρα πολύ καιρό απέναντι στο Λεβαδιακό και θέλει την νίκη σε αυτήν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Ηλία, θα ξανασυνδεθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρώτη επικοινωνία που είχαμε. Ωραία.

0: Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα και πάλι, αλλά πάμε γρήγορα στην Καλαμαριά γιατί τελειώνει και το παιχνίδι. Πάμε στον Θωμά το Γαλατά. Θωμά, καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Βρισκόμαστε κοντά στο 85ο λεπτό. Ο Απόλλων προηγείται με 1-0 με την εύστοχη εκτέλεση πέναντι του Κυριακίδη. Η βροχή, να πούμε για τους ακροατές, ότι έχει δυναμώσει, βρέχει καταρακτοδός. Και η ομάδα του Γιάννη Τάτσι στέκει πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο παρά τη δυνατή βροχή.
0: Νομίζω ότι αυτό που θέλει είναι η νίκη, έστω και με μισό μηδέν σήμερα, και πάει για να την κατακτήσει. Θα δούμε τι θα γίνει. Από βροχή τι γίνεται, ρίχνει. Βροχή τελείωσε.
1: Ρίχνει πάρα πολύ.
0: Ρίχνει.
1: Ακούγομαι.
0: Ναι, ναι, ακούγεσαι, ακούγεσαι. Ναι,
1: ακούγεσαι. Ρίχνει πάρα πολύ βροχή. Κάνει ακόμα δυσκολότερο το έργο των παικτών. Αλλά αυτό που πρέπει να κρατήσει ο Απόλλων είναι να κρατήσει το σκορ όσο και αν βρέξει.
0: Βεβαίως, στο 1-0 θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ, θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αυτά από τον Θωμά τον Γαλατά. Θα πάμε και στα άλλα παιχνίδια. Φοίνικας Πολύγνης Μακεδονικός. Έχουμε αυτήν την ώρα Γάμα Εθνική. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κίλκης Ιακός. Μπάμα Κρήτες Σικεών. Αστέρας Αγίου Νικολάου Αέπολη Κάστρου. ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού. Είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία τα παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο. Τον όμιλο της Θεσσαλονίκης που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όλους εμάς εδώ πάνω. Άρα μπορείτε να ενημερώνεστε για την εξέλιξη αυτών των αγώνων μέσα από τον ΘΦΜ 107,1. Είμαστε εδώ στις επάλξεις και ενημερώνουμε, όπως επίσης θα πάμε και στα παιχνίδια τα αεραστεχνικά, θα πάρουμε μια γεύση και από τα αεραστεχνικά παιχνίδια. Ενώ να πω ότι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου 45-8 στην Premier League στην Αγγλία, η Nottingham Forest του Μαρινάκη χάνει 2-1 από την Crystal Palace αυτή τη στιγμή. Τελείωσε το ημίχρονο 2-1 λοιπόν, Crystal Palace Nottingham Forest, και η Hull στο ημίχρονο, η Hull του Τζολάκη, είναι στο 0-0 με την Everton μέσα στην έδρα της. Στην Ιταλία η Lazio προηγείται 2-0 της Μόντσα στο πρώτο ημίχρονο, έχουμε ημίχρονο εδώ, όπως και το παιχνίδι Lecce Bologna είναι 0-1, προηγείται η ομάδα της Bologna. Στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία, η Έλτσε είναι 0-0 με την Θέλτα, ενώ στην Championship στην Αγγλία, Southampton, Portsmouth 1-0. Αυτή τη στιγμή είναι παιχνίδια τα οποία παίζονται κανονικά. Στην Bundesliga, η Κολονία 0-0 με τη Mönchengladbach στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Στην πρώτη κατηγορία της Γαλλίας, η Νις 1-1 στο ημίχρονο με την Strasbourg. Αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, Τσβόλε Καμπούρ 0-0, Τέλσταρ Ντε Χάγ 2-2 στο 65 είναι αυτά τα δύο παιχνίδια. Τουρκία στη Σούπερ Λίγκα, Γκαζιάν Ντεπ Κόρουμ 0-1. Στην Πορτογαλία στην Πριμέρα Λίγκα, Ρίο Αβε Νασιονάλ Μαδέιρα, το παιχνίδι αρχίζει στις 5.30, θα το παρακολουθήσουμε και αυτό το παιχνίδι και θα είστε πλήρως ενημερωμένοι φίλοι ακροατές του ΘΦΜ 107,1. Θα έχουμε και τις εξελίξεις στα υπόλοιπα παιχνίδια τα οποία βρίσκονται πραγματικά σε εξέλιξη, δράση, και θα ενημερωθείτε και από το Καφτατζόγλιο που σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι. Έχουμε λοιπόν ημίχρονα στην τρίτη εθνική κατηγορία δεύτερο όμιλο. Αστήρα Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο 0-0. Φοίνικας Πολύγνης Μακεδονικός 1-1 στο ημίχρονο. Μπαμ Ακρίτες Σκιών 2-1. ΠΑΟ Κριστώνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0. Και Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κίλκης Ιακός 2-1. Αυτά είναι αποτελέσματα ημιχρόνου, ενώ στη Σούπερ Λίγκα 2 το Μαρκό νίκησε 1-0 τη Λάρισα μετά από συγκλονιστικό παιχνίδι. Η ομάδα του Μαρκό, η οποία έβαλε γκολ στο 88 με τον Μίλλερ, σκόραρε στο 88 και πήρε τη νίκη. Ο Απόλλων Καλαμαριάς προηγείται 1-0 του Πύργου με τον γκολ του Κυριακίδη με πέναλτι από το 80ο λεπτό, όπως ακούσατε πριν από λίγο στην σύνδεση την οποία είχαμε με τον Θωμά Γαλατά. Θα πάμε και στα αεραστεχνικά παιχνίδια τα οποία έχουμε και για να ενημερωθείτε. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Λαγκαδά με τον Αγροτικό Αστέρα. Θα πάμε νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Θα πάμε Σκίουρη Μαλακοπή και θα πάμε και Μακεδονία Ευκαρπίας Ηλιού.

0: Για το παιχνίδι της ομάδας του Λαγκαδά με τον Αγροτικό Αστέρα. Γιάννης Δίνας, καλησπέρα Γιάννη, σκορ.
1: Στο 24ο λεπτό βρισκόμαστε και μόλις από το δεύτερο λεπτό η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα έχει ανοίξει το σκορ με αυτό γκολ. Έγινε μια σέντρα εκεί για το Ζικερίδη, εκεί παρέμβαση από τον αμυντικό της ΑΠΕΛ, η μπάλα στα δίκτυα, από εκείνο το λεπτό και μετά δεν έχει συμβεί κάτι φοβερό. Ένα παιχνίδι, το ελέγχει ο Αγροτικός Αστέρας, 0-1 προηγείται και είμαστε στο 24ο λεπτό.
0: Από κόσμο έχει από ό,τι ακούω.
1: Έχει φιλάδους στο Αγροτικό Αστέρα που δεν έχουν σταματήσει καθόλου να φωνάζουν για την ομάδα τους. Ευτυχώς δεν βρέχει.
0: Αυτό είναι καλό. Ωραία Γιάννη, θα τα ξαναπούμε και πάλι σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε και στον Νίκη Ηρακλείου, Μακεδονικό Αγίου Βασιλείου. Εδώ ήθελα να δω κάτι στο παιχνίδι του Φίνικα Πολίγης με το Μακεδονικό. Προηγήθηκε ο Μακεδονικός με γκολ του Νικόλαου Νίκου, από ό,τι βλέπω, και σοφάρισε στο 45-2 ο Φίνικας Πολίγης. Σκαθυστέρησε το πρώτο ημίχρονο τον γκολ του Μακεδονικού στο 27 σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ στο παιχνίδι της ΜΠΑΜ με τους Ακρίτες Οικαιών, ο Βακουτσής στο 9 έκανε το 1-0, ο Δανίδης στο 2-0, στο 31 και στο 38 έγινε το 2-1 από τον Δρόσο, μείωσε σε 2-1. Αυτή είναι η εξέλιξη του αγώνα λοιπόν που σας είπα πριν από λίγο ανάμεσα στην ΜΠΑΜ και τους Ακρίτες Οικαιών, το παιχνίδι το οποίο διεξάγεται αυτή τη στιγμή και είμαστε στο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δημήτρη το Μέγκα. Νίκη Ηρακλείου, Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Καλησπέρα Δημήτρη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά είμαστε?
0: Καλά, εσύ πώς είναι τα πράγματα εκεί, 0-0?
2: Καλά, καλά, 0-0 το σκορ. Τίποτε. Είμαστε περίπου στο 22-23.
0: Μάλιστα.
2: Άργησε κανένα πεντάλεπτο να αρχίσει.
0: Ωραία.
2: Αν πήρε το παιχνίδι, μια πρωτοβουλία χωρίς τέτοιο της νίκης Ηρακλείου, ισορρόπησε ο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Τώρα βρισκόμαστε σε μια διακοπή προσωρινά, όπου σε μια μακρινή παλιά πίσω από την άμυνα της νίκης, έφυγε ο παίκτης του Αγίου Βασιλείου και βγήκε ο τερματοφύλακας, συγκρούστηκαν.
0: Ναι.
2: Δεν βρήκε την μπάλα ο τερματοφύλακας. Και ο παίκτης έπεσε κάτω, ο επιθετικός. Θέλω να σφυριχθεί φάουλ και κίτρινη κάρτα.
0: Μάλιστα.
2: Από τις διαμαρτυρίες για κόκκινη.
0: Βρέχει?
2: Έτσι, όχι, δεν βρέχει.
0: Δεν βρέχει.
2: Και
0: ωραία.
2: Δειλά-δειλά ήρθε και λίγο περισσότερος κόσμος.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάμε και στο Σκιούρι Μαλακοπή στον Κώστα Σαμαρά. Ενώ να δώσω εξέλιξη στα παιχνίδια της Α1 της Εψημή αυτή τη στιγμή. Δόξα Ασύρου Νικόπολη 0-0. Λαγκαδάς, όπως ακούσατε, Αγροτικός Αστέρας 0-1. Εθνικός Πηλέας Μαραθών Καλαμαριάς 0-0. Τελικό αποτέλεσμα είχαμε το πρωί Θερμαϊκός Θέρμης Παύλος Μελάς 1-2 και νίκη Μεσημερίου Κεραυνός Ιεροκάστρου επίσης τελικό 1-1. Και στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας είμαστε στο 20 λεπτό περίπου. Αστραπή Μεσαίου Νεάπολη 0-0. Ελευθεριακός Τρίαμβος Παρθενίου 0-0. Γκολ δεν έχουμε σε κανένα εκτός από το Ομόνια Σύντο Οδυσσέας Κορδελιού 0-1. Προηγείται η ομάδα του Κορδελιού. Στο δεύτερο όμιλο, Αστέρας Αμπελοκήπων Δόξα Αγίου Παύλου είναι τελικό αποτέλεσμα 1-3 από το πρωί. Νέα Γενιά Ζευστοχωρίου Φίληρο 1-2 τελικό από το πρωί. Και Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός 2-1 από το πρωί. Νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου είναι 0-0 αυτή τη στιγμή, όπως ακούσατε και από τον Δημήτρη το Μέγκα πριν από λίγο. Στο Πόμαλακοπής Σκίουρη. Θα δούμε τι ακριβώς γίνεται. Επαναλαμβάνω, Πόμα Λακοπής Σκίουρη. Στο παιχνίδι ανάμεσα στη Μακεδονία Ευκαρπίας και στην Ηλιούπολη ξεκίνησε το μάτς και εκεί να δούμε τι γίνεται, τις εξελίξεις. Έχουμε και την Β' κατηγορία και την Γ'. Πάμε Ευκαρπία όμως τώρα. Μακεδονία Ευκαρπίας, Γυμναστικός Σύλλογος Ηλιούπολης με την Ηλιούπολη. Νίκος ο Πασχαλίδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα Νίκο.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
3: Το ψηλόβροχο έχει εντείνει εδώ στην Ευκαρπία. Δεν δυσκαιρύνει βεβαίως ακόμη τις προσπάθειες και των ποδοσφαιριστών και των δύο ομάδων. Παρ' όλα τα αυτά είμαστε στο 31ο λεπτό. Παιχνίδι κέντρου θα έλεγα, μοιρασμένη κατοχή και από τις δύο ομάδες. Χωρίς καμιά αξιόλογη φάση μπροστά από τους δύο τερματολόγους, του κυρίου Μπάτου της Ηλιούπολης και του κυρίου Μαβέση της γηπεδούχου Μακεδονία Ευκαρπίας. Ένα παιχνίδι χωρίς φάση, επαναλαμβάνω. Με δυνατές μονομαχίες στο χώρο του κέντρου. Βεβαίως πάντα μέσα αθλητικά πλαίσια. Αυτή τη στιγμή ότι βαρδίσει την αντεπίθεση αλλά

0: λαμβάνεται σε θέση offside.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε και πάλι σε λίγο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ τώρα θα πάμε σε μια διακοπή λόγω του δελτίου ειδήσεων των 5 από την κυρία Γεωργία Δερμιτζάκη. Θα είναι σε λίγο μαζί μας, δευτερόλεπτα, και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων θα είμαστε και πάλι μαζί. Θα συνδεθούμε με το Καφτατζόγλιο Στάδιο για τη μετάδοση του αγώνα και όλες τις εξελίξεις εδώ στον Θήτα FM 107,1.
2: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5.
3: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
2: Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στις 5 στο μικρόφωνο Γεωργία Δερμιτζάκη, στον ήχο Τάσος Σταυρίδης. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε την Παρασκευή σε εξωτερικό χώρο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Φωτιά ξέσπασε στη Μυτιλίνη και αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άντισα, επιτόπου δυνάμεις της πυροσβεστικής, με 12 πυροσβέστες, 2 οχήματα και μία ομάδα πεζοπόρων. Στρατηγική σημασία στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιχειρεί να αποδώσει μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του ο Πρωθυπουργός, κάνει λόγο για περαιτέρω ευάνθηση των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα ενισχύει το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακός κόμβος στην ευρύτερη περιοχή. Τονίζει ότι ο κάθετος διάδρομος δημιουργεί νέες προοπτικές για τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη και την αξιοποίηση αμερικανικού LNG. Ο Πρωθυπουργός είναι πλέον και κατά δική του ομολογία σε τροχιά αποχώρησης. Το 2023 ζητούσε αυτοδυναμία, προχθές ζήτησε 25% για να παραμείνει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς. Για έναν Πρωθυπουργό που παρουσιάζει μια Ελλάδα ανεύμερη, ενώ οι πολίτες ζουν μέσα στην ακρίβεια, με υψηλό ενεργειακό κόστος, απλησίαστα ενίκεια και δυσκολίες πρόσβασης στη δημόσια υγεία και την παιδεία, κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει τουλάχιστον εξοργιστικό ο κ. Μητσοτάκης να προσπαθεί να πουλήσει το παραμύθι περί πυλώνα σταθερότητας. Την προσχώρηση και την υποψηφιότητα του Άγγελου Κορονιού με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος του φίλου της 22χρονης που χάσε τη ζωή της μετά από χρήση ναρκωτικών σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα του Σαββάτου. Δίωξη κατά αγνώστων ασκήθηκε και για διακίνηση ναρκωτικών με συνέπεια τη βαριά σωματική βλάβη ή τον θάνατο σε βάρος του ατόμου που τους προμήθευσε την ουσία MDMA. Για χρήση ναρκωτικών ουσιών υπό εξαιρετικά ύποπτες συνθήκες έκανε λόγο ο δικηγόρος της οικογένειας της 22χρονης, ενώ ο πατέρας της απευθύνει έκκληση στις αρμόδιες αρχές να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να μην βρεθούν άλλοι γονείς σε αυτή τη θέση. Απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και με ζημία εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Κλειστό θα παραμείνει αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος σοβά από την οροφή αίθουσας που είχε σαν αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, με απόφαση του Δημάρχου Θέρμης Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τραγωδία στην Τουρκία με 11 νεκρούς και 27 τραυματίες. Το πολύ νεκροτροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Ο Πάπας Λεόν 14ος αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας και να πάρει εξιτήριο μετά από 7 ημέρες, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Βατικανού μετά την ανακοίνωση από τον Πάπα ότι διαγνώστηκε με οζύδιο στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο. Την εγκύτητά της στον Πάπα Λέοντα εξέφρασε η Τζόρτζια Μελόνι.
2: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
4: Καιρός, κόκκινη προειδοποίηση για ισχυρές βροχές και καταιγίδα από τις 9 το βράδυ εξέδωσε η ΕΜΗ. Βροχή στη Θεσσαλονίκη με θερμοκρασία αυτή την ώρα να φτάνει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, συνέχεια με το αθλητικό Σαββατοκυριακό.
5: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
6: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
5: Μόνο χαρίζεται.
6: η ζωή σου.
7: Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
8: Δώσε αίμα.
7: Αιμοπετάλια.
8: Μυελό των οστών.
7: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
8: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
7: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
8: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
7: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
9: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το early win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
11: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Τώρα θα σχολιάσει ο Νίκος Πετρουλάκης.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Μπαίνουμε κανονικά. Θα έχουμε βασικό παιχνίδι τον Ηρακλή, εννοείται με το Λεβαδιακό, και πάμε στο Καφτατζόγλιο, όπου ο Ηλίας Μαγνησαλής θα μας δώσει την εξέλιξη του αγώνα. Καλησπέρα, Ηλία.
12: Καλησπέρα από το Καφτατζόγλιο, όπου ο Ηρακλής αντιμετωπίζει το Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής έχει κερδίσει μόλις ένα φάουλ ο Νανού σε πολύ καλή θέση έξω από τη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Ο κόσμος και σηκώνεται. Το παιχνίδι είναι για την έκτη αγωνιστική. Ο Ηρακλής επιστρέφει σπίτι του και αγωνίζεται σε παιχνίδι Super League μετά από 9 χρόνια. Ιστορικό παιχνίδι θα το χαρακτήριζα. Ο Λεβαδιακός έκανε δύο ευκαιρίες στο παιχνίδι. Ένα σουτ στα πρώτα δευτερόλεπτο με τον Λιάγκα και ένα δεύτερο στο τρίτο λεπτό με τον Νίκα, τα οποία δεν ανησύγησαν τον Αθανασιάδη, τον goalkeeper του Ηρακλή. Αυτές ήταν μέχρι τώρα οι δύο φάσεις του παιχνιδιού. Ο καιρός δεν βοηθάει. Έχει αρχίσει εδώ και ένα τέταρτο να βρέχει. Και τώρα έχουμε την εκτέλεση φάουλ για τον Ηρακλή. Θα δούμε αυτό το στημένο. Θα είναι η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι ίσως για τον Ηρακλή. Εκτέλεση. Παραλίγο. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Ο Ήβι Λόπες να σκοράρει. Αλλά αποστόπισε τον κόλο ο κίπερ του Λεβαδιακού Ελιάση. Τώρα ξανά μπροστά ο Ηρακλής. Κόβεται η μπάλα από τους αμυνόμενους του Λεβαδιακού, σόρια ξανά από τα δεξιά ο Ηρακλής, γίνεται μια επικίνδυνη σέντρα, δεν προλαβαίνει ο Ήβι Λόπες, χειροκροτήματα από τον κόσμο του Ηρακλή. Ήταν η πρώτη καλή φάση του αγώνα για τον Ηρακλή, ήταν στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης, πολύ καλή εκτέλεση φάουλ από τον Ήβι Λόπες, αποσώθησε το κίνδυνο για τους φιλοξενούμενους ο Ελιάση, ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού. Ο Κούρος τώρα δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με μια κεφαλιά, τροποδοτεί το Ραντόγια, αυτός βρίσκει το Σουρλί στη μεσαία γραμμή, γυρίζει αυτό την μπάλα πίσω στο Βούρο. Αυτός δίνει στο Σόρια δεξιά, ξαναγυρίζει μπάλα στο Σουρλί, στο κέντρο. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βρει χώρους μετά το μουδιασμένο ξεκίνημα του πρώτου πενταλέπτου. Ο Νιζέτ τώρα από τα αριστερά γυρίζει την μπάλα στο Ρος.
1: Μισό λεπτό, Ηλία, μην κλείνεις, μείνε στον αέρα γιατί θα πάμε στην Καλαμαριά να μάθουμε το αποτέλεσμα του αγώνα του Απόλλωνα με τον Πύργο. Πάμε στο Θωμά. Θωμά.
13: Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με το πέναλτι του Κυριακίδη στο 71ο λεπτό. Και είναι ένα πολύτιμο τρίποντο για την ομάδα του Γιάννη Τάτσι, η οποία περνάει στην έκτη θέση με 8 βαθμούς. Ένα βαθμό λιγότερο από ισοβαθμή, με συγχωρείτε, με το Βαθρακικό.
1: Πολύ ωραία νίκη. 1-0. Είχε κόσμο, πόσο είχε, δεν σε ρώτησα.
13: Είχε σίγουρα πάνω από 600-700.
1: Λόγω βροχής.
13: Είχε και 50 φιλάθλους.
1: Και λόγω βροχής βεβαίως μπορεί να ήταν έτσι.
13: Λόγω βροχής, ναι, ειδικά από το 65 και μετά η βροχή που δυνάμωσε.
1: Ναι.
13: ήταν πολύ δύσκολο για τους φιλάθλους.
1: Λοιπόν, Θωμάς Γαλατάς, σε ευχαριστώ πολύ για την πληροφορία. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε.
13: Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
1: Λοιπόν, αυτά από το Θωμά Γαλατά. Επιστρέφουμε και πάλι στον Ηλία Μαγνησαλή, στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής με το Λεβαδιακό. Ηλία.
12: Ο Πίνια προσπάθησε να βρει από τα δεξιά το σόρι. Αυτός δεν έκανε καλό κοντρόλ και έχουμε ένα πλάγιο out για την ομάδα των φιλοξενούμενων, για το Λεβαδιακό. Οι παίκτες του Ηρακλή κέρδισαν ξανά την μπάλα. Ο Βούρος ξαναβρίσκει τον αρχηγό του Ηρακλή το σόρι. Κάνει μια καλή σέντρα. Πάλι ευκαιρία για τον Ηρακλή για να κάνει το 1-0 ο Μάρκε. Με πολύ καλή σέντρα από το Σόρια βρήκε το Μάρκες μέσα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτός έκανε ένα τελείωμα, πέρασε λίγο αριστερά από την εστία του Ελιάση. Πολύ καλύτερη ευκαιρία στο παιχνίδι μετά από αυτήν από το χώρο του Λόπες, το ένα το λεπτό για τον Ηρακλή. Μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί ο Ηρακλής, δυστυχώς χάθηκε. Ο Ρος απομακρύνει τον κίνδυνο και κερδίζει τη μάχη με τον Κομπνάν. Και έχουμε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Παντέα είναι στην εκτέλεση, γέμισμα από τον Ούρτσι. Ο Σόρια κερδίζει την μπάλα, στο πάρει όμορφα. Ψάχνει να βρει κάποιον ελεύθερο συμπαίκτη, βρίσκει το Βούρο. Αυτός τροφοδοτεί το Σουρλί. Αυτός με πολύ ωραία πάσα βρίσκει το Ραντόγια. Και βγαίνει ο Νιζέτα από τα αριστερά. Καλή ευκαιρία ξανά για τον Ηρακλή. Γίνεται η σέντρα. Δεν βρίσκει κάποιον παίκτη του Ηρακλή. Ο Βίχος είναι αυτός που μακρύνει για το Λεβαδιακό. Οι φιλοξενούμενοι προσπαθούν να βγουν στην αντεπίθεση. Από τα αριστερά. Ο Ούργη. Θετική δίνει φάση για το Λεβαδιακό. Out η μπάλα. Ο Ευαγγέλου δείχνει ότι βγήκε out η μπάλα. Ο Θανασιάδης θα εκτελέσει. Επικίνδυνη αντεπίθεση για το Λεβαδιακό. Δεν έγινε κάποια φάση όμως. Υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Ο Βούρος κατάφερε να κόψει τον Αργεντίνο εξτρέμ του Λεβαδιακού. Ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είμαστε στο 12ο, 11ο λεπτό προς 12ο. Νιζέτ προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Δέχεται ένα σπρώξιμο. Ο Μάρκες τώρα στην κατοχή της μπάλας. Ο όμορφη τρίπλα στο Παντέα. Και άλλη μία, ο Γκόβι όμως ο αμυντικός του Λεβαδιακού. Είναι ο νικητής, ο Βίχος τροφοδοτεί στα αριστερά. Συγγνώμη, ήταν ο Κωστή, τροφοδοτεί τον Βίχο, ξανά Κωστή στην μπάλα. Προσπαθεί να οργανώσει μια επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Τάνζο τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ξανά Κωστή. Νίκας. Ίσως τον αρχηγό του Λεβαδιακού, το Λιάγκα. Να πούμε ότι δύο ομάδες, η προϊστορία των δύο ομάδων στο Καφτατζόγλου είναι 12 αγώνες για την Α' Εθνική. 9 νίκες έχει ο Ηρακλής, 2 είναι οι ισοπαλίες και 1 η νίκη του Λεβαδιακού. Αν δεν απατώμε είναι το 2015 με γκολ του Βαγγέλη του Μάτζιου. Σεζόν 15-16, οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί και για το κύπελο το 2014 και αναδείχθηκαν ισόπαλες, αλλά έχουν αναμετρηθεί και για τη Β' Εθνική, τη σεζόν 23-24. Όπου και τα δύο παιχνίδια τα κέρδισε ο Λεβαδιακός με γκολ του Νίκα που αγωνίζεται ακόμη και σήμερα, ο 27χρονος κεντρικός του Λεβαδιακού. Τώρα μπροστά ο Ηρακλής με μια πολύ ωραία πάσα του Ραντόγια στο Σόρια. Αυτό στην επίθεση σε καλή θέση. Κάνει, δεν τροφοδοτεί κάποιο συμπαίκτη του. Κόβουν οι αμυνόμενοι του Λεβαδιακού και διώχνουν. Η μπάλα πηγαίνει στον Αθανασιάδη, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια τροφοδοτώντας το Βούρο. Αυτός κοιτάει τις επιλογές του. Μπροστά και πάλι ο Ηρακλής με το Σόρια, ο οποίος γυρίζει όμως την μπάλα πίσω ξανά στο Βούρο. Ρος για τον Ηρακλή. Τροφοδοτεί τον Ανού από τα αριστερά. Ξανά πίσω η μπάλα στο Ρος. Ο Ρος να πούμε ότι είναι διεθνής παίκτης του Ηρακλή με τον Μπενίν. Αντιμετώπισε το τελευταίο παιχνίδι, την Αργεντινή, το τελευταίο παιχνίδι του Μέση, μεσοβδόμαδα, την Τετάρτη. Έπαιξε βασικός. Μπροστά τώρα ο Λεβαδιακός. Ο Ρος προσπαθεί να κόψει για τους γηπεδούχους. Η μπάλα ξανά πίσω στον αρχηγό του Λεβαδιακού, το Λιάγκα, ο οποίος γυρίζει τον τερματοφύλακά του, τον Ελιάση, ο οποίος έκανε μια καλή επέμβαση στο 7ο λεπτό στο φάουλ του Ήβι Λόπεζ. Έχουμε μια καλή παλιά τώρα στην επίθεση, όχι. Προσπάθησε να το φοβηθεί ο Μπρακά. Ο Θανασιάδης όμως πρόλαβε. Ρος ξανά για τον Ηρακλή. Πιέζουν αρκετά ψηλά οι παίκτες του κυρίου Χαραλάμπους. Ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα ο οποίος έχει σε 5 νίκες μόλις μια ισοπαλία και μάλιστα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει.
1: Ηλία, να σε ρωτήσω από κόσμο τι γίνεται. Βασικά έβρεξε προηγουμένως. Έβρεξε.
12: Ο καιρός δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Πρέπει να έχουμε σίγουρα 6-7 χιλιάδες κόσμο. Ηρωικούς θα τους χαρακτήριζα εγώ. Έχει και κόσμο και ο Λεβαδιακός. Καμιά 50-60 άτομα. Ηρωική. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ηρακλή. Άλλη μια σέντρα. Δεν βρίσκεται κανείς στη μπάλα. Νου από τα αριστερά τώρα για τον Ηρακλή. Συνεργάζεται με τον Ιζέτ. Πιο πίσω για τον Ρος. Ξανά για τον Ιζέτ. Τέντρα και κόρνερ για τους κυπεδούχους. Ο κόσμος του Ηρακλή πάλι ξεσηκώνεται. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 χιλιάδες. Φαντάζομαι θα ήταν πολύ περισσότεροι αν βοηθούσε και ο καιρός. Ο καιρός είναι αρκετά άσχημος. Δηλαδή πάλι καλά δεν έχει επιβαρυνθεί ο αγωνιστικός χώρος. Φαίνεται να είναι σε καλή κατάσταση. Τώρα με το πάτημα των ποδοσφαιριστών δεν ξέρω αν στη συνέχεια του αγώνα.
1: Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται ο Χλωτάπητας στους Καφθαζόγλου.
12: Ναι. Και σε κάποιες προπονήσεις δοκιμάστηκε από τους παίκτες του Κόουτ Ματζάρη. Αλλά εντάξει, δεν ήταν οι ίδιες συνθήκες. Εκτέλεσε από το Σόρια. Πολύ όμορφο. Η Ζετ κάνει το σούτ. Άλλο ένα κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά. Ο Σόρια εκτέλεσε στρωτά. Άφησε την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, στο Σοίβι Λόπεζ να περάσει κάτω από τα πόδια του. Ο Ζετ έκανε το σούτ. Λαβρήκε σε κάποιον αμυνόμενο του Λεβαδιακού και πήγε κόρνερ. Πάλι ο Σόρια πάει από την άλλη πλευρά να εκτελέσει το κόρνερ. Για να δούμε και αυτή την εκτέλεση
1: από
12: τον αρχηγό του Ηρακλή. Πάρε Σόρια. Εκτελεί. Όχι. Διώχνουν οι αμυνόμενοι του Λεβαδιού. Ξανά ο Σόρια από τα δεξιά. Ξανά σέντρα. Έχει καλό παιδί. Κεφαλιά. Για τον Ήβι Λόπεζ. Το shoot out.
1: Μάλιστα.
12: Δυστυχώς πέρασε το shoot του Ήβι Λόπεζ.
1: Πάμε λίγο να δούμε. Μένει στη γραμμή. Μένει στον αέρα. Ναι. Πάμε λίγο να ακούσουμε τα αποτελέσματα. Να δούμε τα αποτελέσματα στη ΓΑΜΑ Εθνική στα παιχνίδια που διεξάγονται αυτή την ώρα. Έχουμε και λέμε. Αστήρα, στο δεύτερο όμιλο που ενδιαφέρει την Κεντρική Μακεδονία. Αστήρα Αγίου Νικολάου. Πολύκαστρο 1-0. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός στο 58 είναι τα παιχνίδια. 1-1. Μπαμ Ακρίδες Κιών 1-1. Δεν έχουμε δηλαδή αλλαγές στο σκορ. Πάο Κριστόνης είναι στο 0-0 με τον Ηρακλή Θερμαϊκού. Ούτε στο παιχνίδι Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλιξιακός μπήκε άλλο γκολ. 2-1 προηγείται η Μηχανιώνας. Αυτά στο δεύτερο όμιλο. Και στο τέταρτο όμιλο που ψηλό ενδιαφέρει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Η ΑΟ Καρίτσας με το Διογέννη Νεοχωρίου 0-1. Έβαλε γκολ ο Διογέννης. Τα Τρίκαλα 2-0 το Σαρακινό. 0-0 Ανθούπολη με την Ελασσόνα, Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-3 και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 0-0 στον όμιλο των άλλων. Και βεβαίως να δώσω λίγο και κάποιες εξελίξεις στα μεγάλα πρωταθλήματα τα οποία διεξάγονται αυτή την ώρα. Βέβαια να πω ότι και στο άλλο παιχνίδι που είναι στο 16ο λεπτό και Κηφισιά Πανετολικός είναι στο 0-0, όπως και το Ηρακλής Λεβαδιακός στο 0-0 στο 18ο λεπτό της συνάντησης, 16ο-18ο, κάπου εκεί παίζονται τα παιχνίδια. Υπάρχουν παιχνίδια τα οποία γίνονται στα μεγάλα πρωταθλήματα. Στην Αγγλία στο 56ο λεπτό Crystal Palace Nottingham 2-1 από το ημίχρονο. Hull Everton έχει γίνει 1-1 στο 57, 0-0 ημίχρονο εδώ. Λάτσιο Μόντσα 2-1 μείωσε η Μόντσα στο 60 λεπτό είμαστε τώρα. Στην Primera Division στην Ισπανία Έλτσε Θέλτα τελικό αποτέλεσμα 0-0 και άρχισε το παιχνίδι της Real Sociedad με την Deportivo La Coruña. Και επίσης στην Κολονία, στη Γερμανία, Κολονία Μέχεγκλάνμπαχ 1-1 στο 45ο συν 3 βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Στη Γαλλία στο 60 λεπτό Νις Στρασβούργο 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. Στην Ολλανδία Τσβόλε Καμπούρ 0-1, έβαλε γκολ η φιλοξενούμενη ομάδα. Και στην Τουρκία στο 61ο λεπτό Γκαζιάν Ντεπ Τσόρουμ 0-2. Πάμε και πάλι στο Καφτατζόγλιο, στον Ηλία Μαγνησαλή, ο λόγος σε σένα.
12: Το προηγούμενο λεπτό ο Βρακάς έκανε ένα σούτ το οποίο δεν ανησύχησε ούτε και αυτό τον Αθανασιάδη που σταμάτησε εύκολα την μπάλα. Τώρα έχουμε φάουλ για τον Ηρακλή. Ο Βρακάς έκανε φάουλ πάνω στο Ρος. Ο Αθανασιάδης θα το εκτελέσει. Δεν είχαν κάποια άλλη στιγμή. Ο Λεβαδιακός έχει απειλήσει με 3 σούτ. Αλλά και τα 3 ήταν χλιαρά σούτ. Ένα πέρασε στα out.
6: Ενώ ο Ηρακλής έχει κάνει δύο πολύ καλές τελικές. Μία εκτέλεση φάουλ στο 6ο λεπτό του Ιβι Λόπεζ, που έδιωξε ο Κίπερ του Λεβαδιακού Ελιάση, και μία στο 1ο λεπτό, μετά από πάρα πολύ καλή σέντρα του αρχηγού του Ηρακλή του Σόρια από τα δεξιά, βρήκε τον Πέδρο Μάρκεζ, ο οποίος το έκανε ένα καλό τελείωμα. Βέβαια, πέρασε light foul. Ήταν η καλύτερη φάση του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Προσπαθεί να βρει τον Ιζέ, το οποίο στο πάρει ωραία την μπάλα, την κυρίζει πίσω στο Ρος. Αυτός κοιτάει τις επιλογές του. Μπορώ να πω ότι η ομάδα του Λεβαδιακού πιέζει. Είναι πάνω από το μισό γήπεδο. Προσπαθεί να κερδίσει το λάθος από τους παίκτες του Ηρακλή. Ένα λάθος που γίνεται, αλλά κερδίζει πάλι την μπάλα ο Ραντόγια. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει το σκουλί. Δεν βλέπουμε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν επηρεάζει σε αυτό ο καιρός. Ο Κοπνάν τώρα γυρίζει την μπάλα στο Νίκα. Αυτός βρίσκει το Μπάνζο, αυτός τροφοδοτεί το Βίχο. Σαν άπησο στον Πάντζο. Τώρα ο Λεβαδιακός προσπαθεί να βρει χώρους για να επιτεθεί. Χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι στιγμής. Ξανά ο Πάντζος στην κατοχή της μπάλας. Τροφοδοτεί τον Μπρακά. Αυτός αριστερά στον Βίχο. Γίνεται μια σέντρα. Ο Εμμανουηλίδης στην μεγαλύτερη χειτουραλή. Γυρίζει την μπάλα. Ούρση. Out την μπάλα. Μια καλή ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Ήταν η τέταρτη, η πρώτη πραγματικά μεγάλη απειλή από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό ο Αργεντίνος εξτρέμ του Λεβαδιακού. Δεν έπιασε καλό σου την αλήθεια.
1: Χάνεται ευκαιρία για τον Λεβαδιακό. Αργά. Πάμε να δούμε λίγο αποτελέσματα στην Εψιμή. Δόξα Ασύρου Νικόπολη 2-0 στο 44. Εθνικός Πηλέας Μαραθών Καλαμαριάς 0-0. Και Λαγκαδάς Αγροτικός Θέρας 0-1. Είναι στο ημίχρονο. Εδώ είχαμε συνδεθεί και πριν από λίγο και με τον Λαγκαδά. Αυτά είναι για την Α1 και στην πρώτη κατηγορία της Εψιμή. Αστραπή Μεσαίου Αθλητική Ένωση Νεάπολης, Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης 0-0. Ελευθεριακός Τρίαμβος 0-0. Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ιωνικός 1-0. Ομόνια Σύντο Οδυσσέας Κορδελιού 0-1. Και Ομόνια Σταυρούπολης Σέας Ευόσμου 0-0 στα παιχνίδια αυτά. Και επίσης έχουμε στο Νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου, είχαμε συνδεθεί πριν από λίγο, 0-0 στο παιχνίδι αυτό, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης Αναγέννηση Αγίου Άννη 0-0. Αναγέννηση Νέων Επιβατών Πανόραμα 1-0. Και Μακεδονία Ευκαρπίας Ηλιούπολη 0-0 στο 45ο λεπτό στην Β' κατηγορία στον πρώτο όμιλο. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο και στον Ηλία Μαγνησαλή για το παιχνίδι του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Λόγο σε σένα.
6: Είχαμε ένα λάθος από την αριστερή πλευρά από τον Ανού, ο οποίος έδωσε την μπάλα στον Κωστίο, ο οποίος από καλή θέση δοκίμασε ένα σουτ, το οποίο κατέληξε out. Ήταν άλλη μια καλή φάση για τον Λεβαδιακό μετά το τελείωμα του Ούρτζ. Λάθος τώρα από τον Αθανασιάδη, ο οποίος πετάει την μπάλα out στην προσπάθειά του να τροποδοτήσει τον Ανού στα αριστερά. Στην κατοχή το out θα το εκτελέσει ο Πανέα από τα δεξιά, ο οποίος περπατάει αρκετά, έχει φτάσει σχεδόν στην περιοχή του Ηρακλή. Τροφοδοτεί τον Κωστή στο κέντρο του γηπέδου, αυτός πιο πίσω τον Μπάνζο. Πιέζει ο Σουρλής. Γυρίζει μπάλα στο τέρμα του Λεβαδιακού στον Μουλιάση. Κάνει το γέμισμα. Κανόν δεν μπορεί να κερδίσει την μπάλα. Τώρα όμως την το καταφέρνει. Τροφοδοτεί τον Ιζέτ. Αυτός πιέζεται, ίσως με φάουλ. Δεν πίνεται από τον Ευαγγέλου. Ο Πίνια. Βάλε είναι στο κέντρο της αμήνας του Ηρακλή. Ο Πίνια είχε την κατοχή, την έδωσε την μπάλα στο Ρος. Κοιτάει τις επιλογές του, κάνει μια βαθιά βαλιά για τον Ιζέτ. Για να δούμε αν προλάβει εκείνος. Προλαβαίνει, καλό κοντρόλ. Αλλά ο Πάντεα τον κόβει και κάνει ένα γέμισμα για τον Βίχο, ο οποίος κάνει μια πολύ κακή επιλογή στην προσπάθειά του να τροφοδοτήσει τον Ούρκη. Η μπάλα είναι για τον Ηρακλή, από τα αριστερά, ράουτ. Ο Νανού είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Ποιος είναι παίκτης που έχει σκοράρει ένα από τα 4 γκολ του Ηρακλή φέτος. Η δεύτερη αγωνιστική στο παιχνίδι με τον Βόλο στο Βόλο. Έκανε το 1-0. Το 0-1 για την ακρίβεια. Μπάλα είναι στον αρχηγό του Λεβαδιακού τώρα, στον Λιάγκα, ο οποίος τροφοδοτεί τον Πάνζο. Αυτός αριστερά στο Βίχο, ξανά στο Πάντζο. Προσπαθούν όταν έχουν μια έχει την κατοχή της μπάλας ο Ηρακλής, μια ο Λεβαδιακός, και προσπαθούν να σπάσουν, να βρουν κάποιους διαδρόμους, αλλά και οι δύο ομάδες είναι καλά απαρωμένες, θα το έλεγα.
12: Ο Ηρακλής με εξαίρεση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ έχει δεχτεί μόλις 2 γκολ σε 4 παιχνίδια. Ο Ούρτζη τώρα στην κατοχή της μπάλας τροφοδοτεί τον Μπακά, αυτός στο Βίκο. Μπάλα πιο αριστερά στον Εμμανουλίδη. Πίσω ξανά η μπάλα στο Λιάγκα, στον αρχηγό του Λεβαδιακού. Πιέζει ο Μάρκετς, διακριτικό διακριτικά εκεί. Μπάλα ξανά στο κέντρο, στον Κωστή. Πιο πίσω στον Μπάνζο. Προσπαθούν, η ομάδα του Λεβαδιακού προσπαθεί να βρει ένα κενό χώρο. Κάτι που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να κάνει. Αμήνεται πολύ καλά εξτιμήσει η ομάδα του Τσματζάρη. Από τα αριστερά τώρα προσπαθεί να επιτεθεί ο Λεβαδιακός. Ξανά πιο πίσω η μπάλα. Ο Ηρακλής τώρα έχει κλειστεί στο δικό του μισό. Να δούμε αν οι παίκτες του Ηρακλή μπορούν να χτυπήσουν σε κάποια αντεπίθεση. Γίνεται η βαθιά παλιά. Ο Αθανασιάδης όμως ελέγχει την μπάλα και την αφήνει να περάσει out.
1: Πάντως βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι και οι δύο ομάδες κοιτάζουν περισσότερο την άμυνά τους και,
12: ναι, και
1: από ό,τι φαίνεται πάνε, να, πάνε για μηδέν παθητικό για τον Ηρακλή. Αυτό δεν είναι καλό, θα έπρεπε να επιδιώξει να σκοράρει.
12: Ναι,
1: να σκοράρει. Απλώς...
12: Εντάξει, ο Λεβαδιακός είναι μια ομάδα που δεν έχει σκοράρει καθόλου σε τέτοιες αγωνιστικές.
1: Μα δεν θέλει να σκοράρει, θέλει να μην φάει γκολ ο Λεβαδιακός, να φύγει με βαθμό από το παιχνίδι. Από εκεί πέρα όμως πρέπει κάτι να κάνει και ο προπονητής, να αλλάξει λίγο την σύνθεση, γιατί ο Λεβαδιακός παίζει με 5 αμυντικούς πίσω και όταν γίνονται πολλές φορές γίνονται και 7. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Η βροχή σταμάτησε?
12: Όχι, ψυχαλίζει. Δεν είναι τόσο έντονη, αλλά υπάρχει ακόμα βροχή.
1: Υπάρχει βροχή.
12: Που δεν έχει σταματήσει για την ακρίβεια από την έναρξη της αναμέτρησης και τα 25 λεπτά. Είμαστε 25 λεπτό, 0-0 το σκόρ Ηρακλής Λεβαδιακός. Η μπάλα στην άμυνα του Ηρακλή. Τον Πίνια να ελέγχει, να τροφοδοτεί το Βούρο. Αλλάζουν την μπάλα οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί του Ηρακλή. Ο Βούρος στον Πίνια, αυτό στο Ρος, ξανά ο Πίνια. Προσπαθεί και αυτό να βρει. Έχει ανέβει αρκετά ο Λεβαδιακός. Πιέζει, είναι μέχρι την περιοχή του Κλή. Περιμένει δηλαδή το λάθος. Ο coach Ηλίας Χαραλάμπης μάλλον περιμένει κάποιο λάθος από τους αμυντικούς του Ηρακλή να γίνει, να κλέψουν την μπάλα και να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για γκολ. Βέβαια αυτό μπορεί να χτυπήσει και ο Ηρακλής με μια καλή ενέργεια, μια καλή κάθετη πάσα, μια τρίπλα ίσως, εντάξει, τρίπλη στην άμυνα δεν είναι καλύτερο βέβαια. Παρκάς τώρα για το Λεβαδιακό, δίνει στο Βίχο, Κωστή. Κάνει μια κάθετη, διώχνει όμως ο Πίνια εύκολα, ξανά η μπάλα στον τοίχο.
1: Απλώς για όσους άνοιξαν τώρα να πω ότι πριν από λίγο είχαμε δύο παιχνίδια για τη Super League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 με πέναλτι του Κυριακίδη και το Μαρκό νίκησε 1-0 τη Λάρισα με γκολ του Μίλλερ στο 88. Ο Απόλλων Καλαμαριάς με το πέναλτι αυτό του Κυριακίδη στο 80 ακριβώς πήρε τη νίκη με 1-0. Χρυσάφι νίκη και για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και για τη Μαρκό που είναι πρώτη στη βαθμολογία. Συνεχίζουμε από το Καφτατζόγλιο.
12: 28 λεπτό, Ηρακλής Λεβαδιακός είναι στο 0-0.
1: Γκολ μπαίνει τώρα στην Πολύχνη, στο παιχνίδι Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός. Σκοράρει η ομάδα της Πολύχνης, κάνει το 2-1 στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο 65ο λεπτό της, στο 63ο λεπτό της συνάντησης. Προηγήθηκε ο Μακεδονικός με τον Νίκου, ισοφάρισε στο 27, ισοφάρισε 45-2 ο Κραγιόπουλος και τώρα θα μάθουμε σε λίγο ποιος έβαλε το δεύτερο γκολ της ομάδας της Πολύχνης στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. Καφτατζόγλιο και πάλι.
12: 28ο λεπτό στην αναμέτρηση. 0-0 το σκόρ, Ηρακλής Λεβαδιακός. Τώρα ο Ηρακλής έχει ανέβει. Ο Μάρκης προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά από τον Λιάγκα, δεν τα καταφέρνει. Ο Κοπνάν τώρα τροφοδοτεί τον Βρακά. Αυτός τον Εμμανουηλίδη, ο Σόρια προσπαθεί να τον κόψει, δεν τα καταφέρνει, συνεχίζει να κρατάει ο Εμμανουηλίδης την μπάλα. Τριπλάρει και τον Ιζέτ. Έχει αλλάξει πλευρά του ο Εμμανουηλίδης, ενώ συνήθως είναι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης του Λεβαδιακού. Τώρα επιστρέφει στη θέση του. Ο Πάνζο τώρα τροφοδοτεί τον Βίχο. Αυτός έχει μπροστά του τον Βρακά για να συνεργαστεί. Ο Σόρια προσπαθεί να το σταματήσει, τον πιέζει αρκετά. Γυρίζει η μπάλα πίσω στον Πάνζο, αυτός κάνει ένα γέμισμα. Ο Κωστή στην κατοχή της βάλας, τη γυρίζει και αυτός λίγο πιο πίσω, στο Βίχο. Αυτός τροφοδοτεί τον Ούρτζη. Κωστή προσπαθεί να βρει, όχι, δεν συνεργάζεται με τον Κουρνάν. Κάνει λάθος πάσα, την κόβει βασικά ο Νιζέτ, γυρίζει την μπάλα στο Νανού. Θα δούμε τι θα κάνει. Ωραία τρίπλα πάνω στο Πάντεα. Τώρα όμως τι θα κάνει. Προσπαθεί να διώξει, δεν τα καταφέρνει καλά. Κόβει ο Νίκας. Από τα δεξιά τώρα λέω Λεβαδιακός με τον Κωστή. Τώρα γυρίζει στο κέντρο. Ο Πάντο που έχει ανέβει αρκετά ο Λεβαδιακός. Ο Ηρακλής είναι στο δικό του μισό. Πάντο ξανά στην κατοχή της μπάλας. Συνεργάζεται με τον Κωστή. Αυτός κοιτάει τις επιλογές του, γυρίζει στο Λιάγκα που είναι μόνος του πιο πίσω. Αυτός ακόμη πιο πίσω, τον Ελιάστη. Τώρα είχε ανέβει αρκετά ο Ηρακλής για να πιέσει. Ωραία προσπάθεια από το Βρακά, αλλά βγαίνει μπάλα out. Αράουτ και Κρίδια. Το οποίο θα εκτελέσει αρχικό στην Ηρακλείο Σόρια. Φτάσαμε στα 30 λεπτά της αναμέτρησης, το σκορ είναι 0-0, η Ηρακλής Λεβαδιακός. Έκτη αγωνιστική της Super League σεζόν 2026-27, τώρα ο Λεβαδιακός μπροστά. Κόβει ο Ραντόγια, τροφοδοτεί το Σόρια, αυτός βρίσκει ωραία το Σουρλί, αυτός κοιτάει τις επιλογές του, έχει από αριστερά τον Ιζέτ και τον Ανού. Τροφοδοτεί τον Ιζέτ, ανεβαίνει και αυτός, παίζουν το 1-2, όχι, παίρνει την μπάλα, παίρνει την μπάλα ο Ανού. Τροφοδοτεί το Σουρλί, ο οποίος γλιστράει όμως, από κατά του αγωνιστικού χώρου. Και τώρα ο Λεβαδιακός προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση με τον Νίκα, ο οποίος συνεργάζεται με τον Ούρκη από τα δεξιά. Αυτός στέλνει την μπάλα στο κέντρο, στον Κωστή. Ο Κωστής πηγαίνει από τα αριστερά της επίθεσης της ομάδας του και τροφοδοτεί το Βίχο. Γυρίζει την μπάλα, λαθασμένα γυρίζει, προσπαθεί να συνεργαστεί με τον Ιμανουηλίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ξανά η μπάλα στο Λεβαδιακό με τον Κωστή, ξανά στο Βίχο. Δεν κάνει καλό σταμάτημα της μπάλας, κάνει μια σέντρα όμως. Κόβεται η σέντρα από τον Σουρλί. Ξανά η μπάλα στο Λεβαδιακό, πάλι με τον Κωστή. Ο οποίος προσπαθεί να τροποδοτήσει το, δεν τα καταφέρνει, αλλά βγαίνει μπάλα από τα αριστερά, από τον Παντέα. Από τα δεξιά, συγγνώμη. Γύρισμα αρκετά επικίνδυνο. Δεν πετάχτηκε κάποιος στην μπάλα. Επικίνδυνη φάση στο 32ο λεπτό της αναμέτρησης. Υποψία ευκαιρίας. Παραμένει το 0-0.
1: Να πω βέβαια ότι η Κηφισιά άνοιξε το σκορ στο παιχνίδι με τον Πανετολικό στη Λεωφόρο. 1-0 προηγείται η Κηφισιά. Στο άλλο παιχνίδι που διεξάγεται αυτή την ώρα, Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στην Λεωφόρο. Και εμείς μένουμε με τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή από το Καφτατζόγλιο στάδιο της Θεσσαλονίκης. Πάμε και πάλι στον Ηλία Μαγνησαλή.
12: Κέντρο με τον Κωστή, ο οποίος τροφοδοτεί το Βαρακά. Ξανά στον Κωστή η μπάλα. Στον αρχηγό του Πολιάγκα. Πάλι προσπαθεί να κερδίσει μέτρα.
1: Παράλληλα, να πω ότι βάζει γκολ η Μπαμ για την τρίτη εθνική. 3-1 προηγείται η Μπαμ των Ακριτών Σικαιών αυτή τη στιγμή με γκολ που μπαίνει στο 76. Συνεχίζουμε από Καφτατζόγλου.
12: Είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που το βλέπουμε. Μπροστά μόνο ο Μάρκεζ λίγο πιέζει. Ο μοναδικό που είναι το δεύτερο μισό του γηπέδου. Τώρα μια κάθετη στο Βρακά. Ποιο παίζει με το Βίχο. Ποιο πίσω είπα, αυτό στον τερματοφύλακα. 33ο λεπτό, Ηρακλής Λεβαδιακός είναι στο 0-0. Νανού τώρα στην κεφαλιά. Έκτη αγωνιστική Super League σεζόν 2026-27. Κερδίζουν την μπάλα ξανά οι φιλοξενούμενοι. Ο Νίκας τροφοδοτεί από τα αριστερά το Βίχο. Το κέντρο του γηπέδου η μπάλα. Ξανά ο Κωστής, το Μπάνζο. Προσπαθούν να βρουν κάποιο κοινό στην άμυνα του Ηρακλή οι φιλοξενούμενοι. Αλλαγή παιχνιδιού για το Λιάγκα. Το οποίο δίνει ξανά στον Μπάνζο. Πιο πολύ την κατοχή της μπάλας την έχουν οι αμυντικοί των δύο ομάδων. Ο Μπάνζο και ο Λιάγκας για τον Ηρακλή. Ο Ρος, ο Σόρια και ο Βούρος.
1: Απλώς, Ηλία, να σε ρωτήσω κάτι. Μέχρι στιγμής υπάρχει κάποια μεγάλη φάση που μπορούμε να την πούμε στο παιχνίδι?
12: Τώρα μπροστά είναι πάλι ο Λεβαδιακός.
1: Δεν ακούει.
12: Στην κατοχή της μπάλας, τον πιέζει ο Ρος. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω. Παντέα. Προσπαθεί να βρει κάποιο συμπέκτη του, χωρίς επιτυχία. Κοπνάν. Πιέζεται από το Σουρλί, έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηρακλή. Όλα αυτά. Λεβαδιακός πιέζει. Από τα δεξιά η μπάλα. Γύρισμα από τον Παντέα. Και ο Ρος. Στο συμπόχι. Γίνεται φάουλ από τον Λιάγκα. Πάνω στο Μάρκης και πάνω στο κέντρο του γηπέδου. Ίσως
14: μπορούσε να κλείσει να βγει στον εκπληκτισμό, δεν το καταφέρανε, έγινε ένα φάουλ. Τον ακυβότη λοιπόν για αυτό το τρίτο μισό το Λιάγκα. Δεν βλέπουμε και το καλύτερο παιχνίδι, την αλήθεια. Ίσως δεν ευνοούν και οι συνθήκες που γίνεται, δεν έχει σταματήσει η βροχή, έχει λίγο μειωθεί, αλλά δεν έχει σταματήσει. Βέβαια, ο αγωνιστικός χώρος δεν φαίνεται σε ιδιαίτερα κακή κατάσταση, αλλά είχαμε ένα γλίστριο που είχε σχεδιαστεί προηγουμένως, που νομίζω ήταν ο Σοκλής. Η μπάλα είναι στο ροζ για τον Ηρακλή, ο οποίος κοιτάει τις επιλογές του, τη δίνει αριστερά στον Ιζέτ. Να δούμε αν θα συνεργαστεί σωστά με τον Ανού. Τροφοδοτεί τον Ανού, ο Ανού χάνει την μπάλα όμως από τον Κωστή. Πιέζει όμως, δεν τα καταφέρνει να ανακτήσει την κατοχή της. Ο Λιάγκας κάνει ένα γέμισμα για τον Κομπνάν, ο οποίος κάνει μονομαχίες εκεί με τους παίκτες του Ηρακλή. Κερδισμένος είναι ο Ούγκη, ο Αργεντίνος εξτρέμ του Λεβαδιακού. Έχουμε ένα πεσμένο παίκτη για το Λεβαδιακό. Και αυτή είναι η πέρα από την Βακή, έχουμε και αέρα πλέον στο γήπεδο. Μπαίνει το ιατρείο των εντρός από τους φιλοξενούμενους να δώσει τις πρώτες βοήθειες. Πεσμένο παίκτη του Λεβαδιακού. Να δω ποιος είναι όμως.
1: Λοιπόν, καλά, μέχρι να το δούμε αυτό, θα δώσουμε λίγο αποτελέσματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Δόξα Ασύρου Νικόπολη 2-1, Λαγκαδάς Αγροτικός Αστέρας 0-1, Εθνικός Πηλέας Μαραθών Καλαμαριάς 0-0 στην Α1 κατηγορία και στην Α κατηγορία Αστραπή Μεσαίου Ηλνεάπολη 0-3, Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ιωνικός 1-0, Ομόνια Σύνδο Οδυσσέας Κορδελίου 0-1, Ελευθεριακός Τρίαμβος Παρθενίου 0-0 και Ομόνια Σταυρούπολης Αιάς Εβόσμου 0-0. Στο δεύτερο όμιλο, Αστέρας Αμπελοκήπων Δόξα Αγίου Παύλου κέρδισε η Δόξα 1-3 τελικό, είναι αυτό από το πρωί. Νέα Γενιά Ζεστοχωρίου Φίληρο 1-2 τελικό και επίσης Άρης Καβαλαρίου Μακεδονικός 2-1. Μακεδονικός Β. Και αυτή τη στιγμή νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 0-0, όπως σας είπαμε και πριν από λίγο. Ενώ Αναγέννηση Νέων Επιβατών Πανόραμα 1-0 προηγείται η Αναγέννηση Νέων Επιβατών. Και Μακεδονία Ευκαρπία Σιλιούπολη 0-0. 1-0 προηγείται και η Φυσιά του Πανετολικού στο 35ο λεπτό της συνάντησης στη Λεωφόρο. Και πάμε και πάλι στο Καφτατζόγλιο στον Ηλία Μαγνησαλή.
14: Ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού έκανε ένα γέμισμα με στόχο να δημιουργήσει κάποιες καλές πυροθέσεις για την ομάδα. Δεν τα κατάφερε. Έκοψε εύκολα ο Βούρος, ο οποίος έχει και την κατοχή της μπάλας αυτή τη στιγμή. Τροφοδοτεί το Ραντόγια στο κέντρο του γηπέδου. Αυτός κοιτάει τις επιλογές του. Τροφοδοτεί τον Ανού αριστερά. Κόβεται όμως από τον Ούργη. Ένα δυνατό μαρκάρισμα. Ο Ηρακλής κερδίζει το φλάγιο out. Και ο Ραντόγια πηγαίνει και το εκτελεί, γυρίζοντας την μπάλα πίσω στο Ρος. Έχει ανεβεί τώρα στο γήπεδο ο Ηρακλής. Νομίζω αυτό πρέπει να γίνει. Ο Σουρλής τροφοδοτεί δεξιά τον αρχηγό του το Σόρια, ο οποίος έκανε μια υπέροχη σέντρα στο 1 λεπτό και βρήκε το Μάρκεζ, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Ρος τώρα. Συνεργάζεται με τον Ιζέ, αλλά γυρίζει την μπάλα πίσω. Πανέα στο Μαρτίνια, αυτό στο Βούρο. Και ο Λεβαδιακός είναι και οι δύο ομάδες, όταν είναι πίσω στο δικό τους μισό, είναι καλά παρωμένες, μπορώ να το χαρακτηρίσω. Έπεσε και ένας καλός κεραυνός αυτή τη στιγμή. Ο Βίχος διώχνει την μπάλα σε αράουτ, σε πλάγιο out. Ο Ηρακλής ξανά στην επίθεση, βέβαια μπάλα στο κέντρο του γηπέδου. Ο Ρος είναι στην κατοχή της, προσπαθεί να βρει, βρίσκει τον Ανού. Να δούμε τι θα κάνει αυτός από τα αριστερά. Γυρίζει την μπάλα λίγο πιο πίσω στον Ιζέτ. Ξανά ο Ανού στην κατοχή της μπάλας. Λίγο πιο πίσω η μπάλα πάλι στο Ρος. Δεν υπάρχουν ελεύθεροι διάδρομοι. Όπως κάνει μια παλιά την άλλη πλευρά του γηπέδου, προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον αρχηγό του Σόρια. Δεν τα καταφέρνει. Κόβουν του Λεβαδιακού. Σε φέρνουν μπροστά με τον Βρακά. Ο Μπνάν σε καλή θέση κάνει το σουτ. Εύκολα ο Θανασιάδης. Είχαμε μια ευκαιρία μετά από αρκετή ώρα. 31ο λεπτό, 38 προς 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός στο 0-0, έκτη αγωνιστική της Super League.
1: Να πούμε λοιπόν κάποια αποτελέσματα. 77ο λεπτό, Crystal Palace Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2, γίνεται ωραίο παιχνίδι εδώ, 0-0 ημίχρονο, 2-2 τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στις 6.30 αρχίζει η Liverpool με τη Manchester City, αυτό είναι ματσάρα, το οποίο θα το βλέπουμε παράλληλα. Θυμίζω ότι 7 η ώρα από το Κλεάνθης Βικελίδης ακούσετε τη μετάδοση του αγώνα του Άρη με την ομάδα του Βόλου από το Γιάννη Παντελίδη. Στην Ιταλία, στην πρώτη κατηγορία, Λάτσιο Μόντσα 2-1, 2-0 ημίχρονο. Λέτσε Μπολόνια 1-2, 0-1 στο ημίχρονο ήταν εδώ. Στην Πριμέρα Διβιζιόν στην Ισπανία, Έλτσε Θέλτα 0-0 τελικό. Και Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια είναι 0-0 αυτή τη στιγμή στο 24. Στη Γερμανία, στην Bundesliga, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Κολονία Μέχεγκλάντμπαχ 1-1 από το πρώτο ημίχρονο. 6.30 παίζει Φράιμπουργκ με τη Σάλκε. Ωραίο μάτς και αυτό. Και στη Γαλλία, η Νις με τη Στράσμπουργκ είναι στο 1-1 από το ημίχρονο. Τελικά αποτελέσματα στην Ολλανδία, Τσβόλε Καμπούρ 0-1, ωραίο διπλό αυτό, και η Τέλσταρ 2-2 με την Τενχάγ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας. Και στο 82 Γκαζιάν Ντεπ Τσόρουμ 0-2 αυτή τη στιγμή. Στην Πορτογαλία, Ρίο Άβε με Νασιονάλ είναι στο 0-0 στο 7ο λεπτό, μόλις άρχισε το παιχνίδι. Και στο Βέλγιο, η Union Saint-Gilloise χάνει 1-0 από την Λέουβεν στο 41, βρισκόμαστε εδώ. Πάμε και στην Premiership στην Σκωτία, Aberdeen Johnston 0-1 και σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, Ανδόρα Καστεγιόν 1-0 στο τελικό αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού. Αυτά είναι τα κυριότερα έτσι πρωταθλήματα αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη και τα παρακολουθούμε και δίνουμε την ενημέρωση για τους φίλους αγροατές του Theta FM 107,1. Παράλληλα έχουμε τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή. Θυμίζω τελικό αποτέλεσμα Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και Μαρκό ΑΕΛ Λάρισα 1-0 πριν από λίγο. Και επίσης στην τρίτη κατηγορία, στο 83ο λεπτό, Αστήρα Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο 1-0, Φίνικας Πολύγνης Μακεδονικός 2-1, Μπαμ Ακρίτες Σκιών 3-1, Πάο Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0 και Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1 στο 85ο λεπτό της συνάντησης. Αυτά τα παιχνίδια. Και στην Σούπερ Λίγκα 1, να ολοκληρώσω με αυτό, και Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο 31ο λεπτό της συνάντησης. Επιστρέφουμε και πάλι στο Καφτατζόγλιο, στον Ηλία Μαγνησαλή, για τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Ηλία.
14: Μπροστά ο Ηρακλής, όχι, δεν κάνει καλό κοντρόλο ο Νιζέτ. Είμαστε 42ο λεπτό της αναμέτρησης. 0-0 το σκορ, Ηρακλής Λεβαδιακός. Ο Ήβι Λόπες στην κατοχή της μπάλας. Ο Λεβαδιακός έχει γυρίσει όμως πίσω πέρα από το center forward του. Είναι και η πολυκοινωνία μαζί με τον τερματοφύλακα 10 παίκτες του Λεβαδιακού στο δικό τους μισό. Να δούμε αν θα καταφέρουν οι παίκτες του coach Ματζάρι να βρουν κάποιο διάδρομο, να γίνει ένας καλός συνδυασμός και να ανοίξει η άμυνα του Λεβαδιακού. Ο Βούρος στην κατοχή της μπάλας προσπαθεί, κοιτάει τις επιλογές του, δεν υπάρχει λίγο ξεμαρκάρι τους παίκτες του Ηρακλή, οπότε η μπάλα γυρίζει πίσω ξανά στον Πίνια. Και αυτός τροφοδοτεί με τη σειρά του τον τρίτο στόπερ του Ηρακλή, τον Ρος, ο οποίος βρίσκει με πολύ ωραία παλιά το Σόρια. Ο οποίος το πάρει την μπάλα υποδειγματικά, αλλά είναι κλεισμένος από τον Εμμανουηλίδη και γυρίζει την μπάλα πιο πίσω ξανά στον Βούρο. Ο Βούρος ψάχνει στα αριστερά το Ρος. Αυτός προσπαθεί να τροφοδοτήσει, αλλά η παλιά του είναι δυνατή για τον Ανού. Και είναι αράουτ για τον Λεβαδιακό. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει το δεξίμπακ του Λεβαδιακού πάντα. Θα τροφοδοτήσει τον Κωστή στο χώρο του κέντρου. Ο ίσως σκέφτεται να κάνει κάποια παλιά. Όχι, πηγαίνει, στέλνει την μπάλα αριστερά στον τοίχο. Και η μπάλα ξαναγυρίζει σε αυτόν. Παίζει με τον Νίκα, συνεργάζεται στο κέντρο του γηπέδου με τον Νίκα. Γυρίζει την μπάλα όμως ακόμη πιο πίσω στον Μπάνζο. Είναι κάτι που βλέπουμε συνέχεια στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπάλα ξανά στον τερματοφύλακα. Γιάννη, ο οποίος κάνει το γέμισμα. Στανάει η μπάλα στο Λεβαδιακό με τον Κωστή. Οι παίκτες του Λεβαδιακού προσπαθούν να ανέβουν με καλές τριποθέσεις. Ο Κοπνάν έχει μπροστά τον Πίνια. Ξανά ο Κοπνάν τον κόβει ο Πίνια πολύ ωραία. Και ο Σόρια προσπαθεί να βγάλει την ομάδα στην αντεπίθεση. Όχι, η μπάλα ξαναγυρίζει πίσω στο βούρο.
1: Πριν από λίγο, μια μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Πανετολικός για να ισοφαρίσει στη Λεωφόρο, ενώ χάνει 1-0 από την ομάδα τη Κηφισιάς. Κηφισιά Πανετολικός 1-0 στο 42 βρισκόμαστε εκεί. Και επειδή ρώτησε ένα φίλο ακροατή για τα αποτελέσματα Super League 2, χτες ήταν το παιχνίδι του Πασεραϊκού. 2-1 κέρδισε τον Έστω και μάλιστα με ανατροπή. Και η Καλυθέα ανοίξε 1-0 τον Παθρακικό. Ενώ σήμερα έκανε διπλό η νίκη Βόλου μέσα στη Σύρο. Ελλάς-Σύρου νίκη Βόλου 0-1. Νίκη η Μαρκό 1-0 επί τη ΑΕΛ. Νίκη ο Απόλλων Καλαμαριάς 1-0 επί του Πύργου. Στις 6 ώρα παίζει ο Ολυμπιακός Β με τον Αστέρα Τρίπολης Β. Και αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Πανιόνιο στην Αθήνα, στη Νέα Σμύρνη 3:15. Και αύριο επίσης 3 ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος. Πάμε και πάλι Καφτατζόγλιο, Ηλίας Μαγνησαλής.
14: Το σουτ του κεντρικού του αμυντικού, του Πραξιτέλη του Βούρου, ο οποίος πρέπει να γίνεται αυτό, πρέπει να γίνεται σουτ. Είδε το κενό διάδρομο, πήρε τα μέτρα που έπρεπε, έκανε το σουτ. Ήταν η μπάλα πέρασε ίσως 2 μέτρα, ίσως και λιγότερα από το αριστερό δοκάρι του Ελιάση, ο οποίος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 40, οδεύουμε στο 45 λεπτό της αναμέτρησης, Ηρακλής Λεβαδιακός. Είναι στο 0-0 για την έκτη αγωνιστική τη Super League. Υπάρχει μια διαμαρτυρία από τον πάγκο του Λεβαδιακού. Θέλουμε να γίνει μια αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Ο Κοπνάν θα βγει. Όντως, δηλαδή, δεν φαινόταν ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά. Λίγο πριν τις καθυστερήσεις του αγώνα, έχουμε αλλαγή για τον Λεβαδιακό. Το φόρ του Λεβαδιακού βγαίνει και μπαίνει στη θέση του Κοσδέκοβιτ, ο 32χρονος φόρ, ένα πληρωματικό φόρ, ίσως μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, του Λεβαδιακού την σεζόν. Ένα λεπτό έχουμε καθυστερήσεις, το τέταρτο, του Κιλοφίτσα. Μόλις μπήκαμε στις καθυστερήσεις, ο Μούρος προσπάθησε να τροφοδοτήσει το Σόρια, αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε. Είναι την επιτυχία του παλιά του. Η μπάλα είναι για το Λεβαδιακό από τα πλάγια. Εκτελείται το πλάγιο out. Ο Εμμανουηλίδης αλλάζει παιχνίδι. Με τον Ούργη. Ο Νανού προσπαθεί να τον κόψει, δεν τα καταφέρνει. Αλλά η μπάλα είναι στον Ρος.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο γρήγορα στην Ευκαρπία να ακούσουμε τον Νίκο Πασχαλίδη. Έχουμε γκολ εκεί. Μακεδονία Ευκαρπία Ηλιούπολη. Νίκο.
15: Νίκο Πετρουλάκη, το σκορ έχει ανοίξει στο 10ο λεπτό της επανάληψης και συγκεκριμένα στο 35ο του αγώνα, όπου μετά από σέντρα του Κόκολα από δεξιά, όπως επιτίθεται η Μακεδονία Ευκαρπίας, η μπάλα βρήκε στο χέρι του αμυνόμενου της Ηλιουπόλεως του Μπάλτιτζη. Ο κύριος Σίσκος ήταν 2 μέτρα από τη φάση, σφύριξε αμέσως το πέναλτι, όπου μετέτρεψε σε γκολ ο Κουκουτζέλης μέσα σε άλλους πανηγυρισμούς. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι η πρώτη αγωνιστική και για τη Μακεδονία Ευκαρπίας στην Λιούπολη, στην τρίτη κατηγορία, σε ψημί το για τον πρώτο όμιλο, με αποτέλεσμα να πανηγυριστείτε ότι σε αυτή τη στιγμή στην επίθεση η Μακεδονία Ευκαρπίας θα ανεστά και να σουτ. Δοκάρι! Οριζόντιο δοκάρι!
1: Πέσαμε στην περίπτωση.
15: Από τον έμπειρο Ανεστάκη Νίκο Πετρουλάκη, θα με συγχωρέσει να πω ότι ο Ανεστάκης ο Δημήτρης μπήκε αλλαγή στο ημίχρονο, ο οποίος είναι 38χρονος ευκαρπιώτης.
1: Νεαρός.
15: Και είναι εδώ με την εμπειρία και την αγάπη να στηρίζει τα παιδιά της Μακεδονίας.
1: Τον παρακολουθώ πολλά χρόνια. Να είσαι καλά. Θα τα πούμε και πάλι σε λίγο. Ευχαριστούμε πολύ. Να πω μόνο ότι στην τρίτη εθνική κατηγορία Φίνικας Πολύχης Μακεδονικός 2-1, 45 συν 2 Κραγιόπουλος και 63 ο Παπαδόπουλος στα γκολ του Φίνικα. Στο 27 προηγήθηκε ο Μακεδονικός με τον Νίκο. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1. Ο Χατζηβασιλιάδης και ο Γκίζη έχουν βάλει τα 2 γκολ του Ποσειδώνα Μηχανιώνας. Μπάμα Κρήτες Οικαίων 3-1. Ο Μπακούτσης 2 γκολ. Ο Δανίδης το δεύτερο γκολ του Μπαμ και ο Δρόσος για την ομάδα των Ακριτών Σικιών. Πάω Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0 και Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο 1-0 με γκολ του Διαμαντόπουλου από το 45ο λεπτό της συνάντησης. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο, Ηρακλής Λεβαδιακός και Ηλίας Μαγνησαλής. Ηλία, μας ακούς ή τελείωσε το ημίχρονο? Ηλία, τελείωσε το ημίχρονο? Μάλλον δεν μας ακούει. Πάντως πρέπει να τελείωσε το ημίχρονο στο Καφτατζόγλιο 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά ανάμεσα στον Ηρακλή και την ομάδα του Λεβαδιακού. Ενώ η Κηφισιά προηγείται 1-0 του Πανετολικού, όπως σας είχα πει. Άρα έχουμε Κηφισιά Πανετολικός 1-0 και ημίχρονο στο Καφτατζόγλιο, όπου ο Ηρακλής είναι με τον Λεβαδιακό στο 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Και νομίζω ότι έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι και έτσι όπως το βλέπουμε και όλο το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι δικαιούται κάποιος να διαναομιλεί, όπως λένε καμιά φορά, γιατί το μάτς ήταν ψιλομάπα. Δηλαδή είχε κάποιες μικροευκαιρίες. Ημίχρονο έχουμε εκεί λοιπόν. Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Και επίσης να πω ότι το παιχνίδι ακόμα στην Κηφισιά, στη Λεωφόρο, δεν έχει τελειώσει. Έχει ένα λεπτό δείξει ο διαιτητής. Προφανώς όπου να είναι από στιγμή σε στιγμή θα σφυρίξει και τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε τον Ηλία και πάλι. Ηλία, μας ακούς τώρα? Δεν πειράζει, άστο να νομίζω έχει τα μεγάφωνα εκεί και είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Είναι πρώτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο. Δεύτερο ημίχρονο πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές από τον προπονητή του Ηρακλή, για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Να μπει κάποιο γκολ για να αλλάξει ίσως λίγο το σκηνικό εκεί πέρα, να δούμε τι γίνεται. Και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα σχολιάσουμε όλα και να ακούσουμε και την μετάδοση του αγώνα. Στο 88 λεπτό, Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull City Everton 2-2 στην Premier League της Αγγλίας. Στην Ιταλία 90-2 βρισκόμαστε, Lazio Monza 3-1, η Lazio πήρε την νίκη, είναι σίγουρο. Μετά στην Γερμανία 56 λεπτό, Κολονία Mönchengladbach 1-1, είμαστε στο 56 λεπτό εδώ. Στη Γαλλία 90-1 βρισκόμαστε, Nice συγγνώμη, με Στρασβούργο 2-1, αυτή τη στιγμή προηγείται η Nice. Για την Ολλανδία, στα είπα προηγουμένως. Θα δούμε τι θα γίνει.

Λοιπόν, έχουμε ημίχρονο και στη Λεωφόρο και Κηφισιά Πανετολικός 1-0, όπως σας είπα, και στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Λεβαδιακός 0-0 στα πρώτα 45 λεπτά. Μπορώ να ενημερώσω ότι το γκολ της Κηφισιάς το έχει πετύχει ο Πόμπο στο 20ο λεπτό. Προηγείται λοιπόν μέσα στη Λεωφόρο με 1-0 της ομάδας του Πανετολικού, που έχασε μια πολύ καλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει, αλλά όχι πολλά πράγματα από τουλάχιστον βλέπω και τα δύο μάτς. Έτσι κι αλλιώς το ένα παιχνίδι μεταδίδεται από τον Sport FM TV και το δεύτερο παιχνίδι κανονικά από το Magenta. Άρα λοιπόν τα βλέπουμε και τα δύο παιχνίδια, βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Δεν μπορώ να πω ότι έχει καλή ποιότητα ούτε το ένα ούτε το άλλο παιχνίδι. Ας ελπίσουμε στο δεύτερο ημίχρονο προπονητής του Ηρακλή, γιατί μιλάμε για τον Ηρακλή για τη Θεσσαλονίκη, να κάνει κάποιες αλλαγές και να βελτιώσει την εικόνα της ομάδας του, ούτως ώστε να πετύχει κάποιο γκολ και να πάρει την νίκη, έστω και με μισό μηδέν. Γιατί εδώ μετράει η νίκη αυτή τη στιγμή και το ποιος θα σκοράρει πρώτος. Γιατί όποιος βάλει τον γκολ, πιστεύω, στο Καφτατζόγλιο θα κερδίσει κιόλας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία του δευτέρου ημιχρόνου. Στο Καφτατζόγλιο βρίσκεται ο Ηλίας Μαγνησαλής, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη των αγώνων και θα έχουμε τη δυνατότητα, πιστεύω, να σχολιάσουμε και την εμφάνιση του Ηρακλή στο δεύτερο ημίχρονο. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση τώρα στο ημίχρονο η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, η οποία ευχαριστεί θερμά όλους τους φιλάθλους που παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες δίνουν δυναμικό παρόν στο Καφτατζόγλιο στάδιο, στηρίζοντας την αγαπημένη μας ομάδα, λέει ο Ηρακλής. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στο πέταλο των οργανωμένων φιλάθλων, μια εικόνα προκαλεί περηφάνεια με χιλιάδες φωνές. Αστήρευτο πάθος και αγάπη που δεν λογαριάζεται βροχή ούτε δυσκολίες. Ο κόσμος του Ηρακλή αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως αποτελεί την καρδιά και τη μεγαλύτερη δύναμη αυτού του συλλόγου. Σας ευχαριστούμε, λέει η ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, πριν από λίγο.

Πάντως είναι συγκλονιστικές οι εικόνες από το πέταλο των οπαδών του Ηρακλή που πραγματικά δίνουν τη δική τους μάχη παρά τις αντίξωες συνθήκες, πραγματικά βροχή κλπ. Είναι εκεί όρθιοι και βοηθάνε την αγαπημένη τους ομάδα και μπράβο στη δίκη της ΠΑΕ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη που έβγαλε αυτή την ανακοίνωση. Θα πούμε νωρίτερα, θα ακούσετε νωρίτερα το δελτίο ειδήσεων από τις 6 γιατί σε ένα λεπτό περίπου, γιατί θα πρέπει να

0: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
1: Ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Γεωργία Δερμητζάκη, στον ήχο Τάσο Σταυρίδης. Συμφωνία Ρωσίας και Ουκρανίας για ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τις δύο πλευρές να την τηρήσουν. Με άμεση ισχύ υπάρχει ενεργειακή εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει, μην την παραβιάσετε, ανέφερε στο μήνυμά του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ελλάδας-Αμερικής, με αφορμή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και ενεργειακού κόμβου στη κυριακάτικη ανάρτησή του. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αιχμή την ακρίβεια και το κόστος ζωής, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά να σχολιάζει τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Κατέληξε και ο δεύτερος εργαζόμενος που είχε τραυματιστεί σοβαρά την Παρασκευή μετά την έκρηξη σε εξωτερικό χώρο στις εγκαταστάσεις της Motor Oil, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση ασκήθηκε σε βάρος του φίλου της 22χρονης που πέθανε μετά από χρήση ναρκωτικής ουσίας MDMA στη Θεσσαλονίκη. Δίωξη για διακίνηση της ουσίας ασκήθηκε και κατά αγνώστων. Την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης ζητά ο πατέρας της κοπέλας. Απολογούνται ενώπιον της ανακρίτριας ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι 9 κατηγορούμενοι για υπόθεση κυκλώματος που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και με ζημία 1.000.000 ευρώ για το δημόσιο. Κλειστό αύριο Δευτέρα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά την πτώση σοβά την Παρασκευή και τον τραυματισμό 14χρονου μαθητή. Θα διενεργηθεί σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Θέρμης νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τραγωδία στην Τουρκία με 11 νεκρούς και 27 τραυματίες. Το πολύ νεκροτροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με την Σμύρνη, όταν φορτηγός συγκρούστηκε με τουριστικό λεωφορείο. Σε επέμβαση μετά τον εντοπισμό οζιδίου στον πνεύμονα σε αρχικό στάδιο, πρόκειται να υποβληθεί ο Πάπας Λέων ο 14ος τις πρώτες ημέρες της ερχόμενης εβδομάδας, ανακοίνωσε το Βατικανό, με την Τζόρτζια Μελώνη να εκφράζει την εγκύτητά της στον Πάπα.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Τοπικές μπόρες στη Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία να φτάνει αυτή την ώρα τους 20 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στις 8 το πρωί. Συνέχεια με το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Πετρουλάκης.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
6: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη.

0: Ενημερώνετε εδώ.
1: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 6.
2: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Τώρα θα σχολιάσει ο Νίκος Πετρουλάκης.

0: Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Σε λίγο θα συνδεθούμε και πάλι με το Καφτατζόγλιο στάδιο, όπου θα ακούσετε τη μετάδοση του αγώνα του Ηρακλή με τον Λεβαδιακό. Έχουμε τελικά αποτελέσματα στην τρίτη εθνική κατηγορία αυτή την ώρα, μετά από τα παιχνίδια τα οποία έγιναν. Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο Φίνικας Πολύχνης νίκησε 2-1 τον Μακεδονικό. Τελικό αποτέλεσμα. Και επίσης τελικό μπαμ Ακρίτες Οικαιών 3-1. Ποσειδώνας Μηχανιώνας Κυλκυσιακός 2-1, τελικό αποτέλεσμα. Στις καθυστερήσεις είμαστε ΠΑΟΚ Κριστόνης Ηρακλής Θερμαϊκού 0-0 και Αστέρας Αγίου Νικολάου Πολύκαστρο 1-0 στο δεύτερο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Έχουμε και τελικά αποτελέσματα στο τέταρτο όμιλο. Αθλητική Ένωση Καρίτσας Διγενής Νεοχωρίου 1-1. Τρίκαλα Σαρακινός 3-0. Ανθούπολη Λάρισας Ελασσόνα 0-1. Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-3. Και Ρήγας Φεραίος Ερμής Εξοχής 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Θα δούμε και τα υπόλοιπα μετά. Ξεκίνησε το παιχνίδι Ολυμπιακός Β Αστέρας Τρίπολης Β για τη Σούπερ Λίγκα 2. Και πάμε στο Λαγκαδά, όπου εκεί έχουμε το παιχνίδι του Λαγκαδά με τον Αγροτικό Αστέρα Γιάννης Ντίνας. Γιάννη, καλησπέρα και πάλι.
1: Ακόμη 13 λεπτά για τις 2 στο 90. Η ομάδα του Αγροτικού Αστέρα με τον Ζυγκερίδη στο 17 της επανάληψης έκανε το 0-2. Οι γηπεδούχοι παίζουν με παίκτη λιγότερο από το 55 μετά τη δεύτερη κίτρινη κάρτα που πήρε ο Χολίδης. 0-2 εδώ στο Λαγκαδά, η βροχή δεν έχει σταματήσει. Όπως δεν έχουν σταματήσει και οι φύλαθλοι του Αγροτικού Αστέρα να επιθυμούν την ομάδα τους. Θέλουμε ακόμη 13 λεπτά με την ομάδα της ΑΠΕΛ να είναι στην επίθεση και να μπλοκάρει τώρα ο Γιακουμής.
0: Γιάννη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Θα τα ξαναπούμε και πάλι σε λίγο. Να είσαι καλά. Γιάννης Ντίνας από το παιχνίδι Λαγκαδά Αγροτικός Αστέρας, με τον Αγροτικό Αστέρα να προηγείται. Δόξα Ασύρου Νικόπολη 2-1 προηγείται η Δόξα Ασύρου και Εθνικός Πηλέας από Μαραθών Καλαμαριάς 0-0. Πάμε τώρα στο παιχνίδι της νίκης Ηρακλείου με τον Μακεδονικό Αγίου Βασιλείου. Δημήτρης Μέγκας. Δημήτρη, έχουμε γκολ.
2: Έχουμε γκολ για τον Μακεδονικό πριν από 5-6 λεπτά περίπου.
0: 0-1.
3: Πάμε ρε.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε διακοπή γιατί η νίκη Ηρακλείου ζητά ένα πέναλτι στον Γιαννιώτη, το οποίο δεν έδωσε φυσικά ο διευθυντής.
0: 0-1 λοιπόν.
2: 0-1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ Δημήτρη, να είσαι καλά. 0-1 λοιπόν προηγείται ο Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου. Άρχισε το παιχνίδι στο Καφτατζόγλιο το δεύτερο ημίχρονο, Ηρακλής Λεβαδιακός. Και θα πάμε στο Καφτατζόγλιο για να μιλήσουμε με τον Ηλία σε λίγο, να έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του. Πάμε και στην Ευκαρπία να πάρουμε μόνο το αποτέλεσμα από τον Νίκο τον Πασχαλίδη. Μακεδονία Ευκαρπία Ηλιούπολη, το 1-0 διατηρείται, Νίκο.
4: Ναι Νίκο, διατηρείται το 1-0 με τη Μακεδονία Ευκαρπίας να χάνει σωριδών ευκαιρίες με τον Μπάτο τον τερματοφύλακα να βγάζει δύο σούτ και ένα δοκάρι που είχε προτίτερα με τον Ανεστάκη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, θα ξαναπούμε σε λίγο και πάμε Καφτατζόγλιο, ενώ ξεκίνησε και το μάτς στη Λεωφόρο και η Φυσιά Πανετολικός και στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηλίας είναι στη γραμμή. Ηλία, ο λόγος σε σένα.
5: Καλησπέρα.
0: Πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί τώρα. Μάλιστα, έχει αλλαγές.
5: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και έχουμε μία αλλαγή για τον Ηρακλή.
0: Ναι.
5: Ο Τίτι Λόπες βγήκε και μπήκε ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος κάνει και τον ντεμπούτο του.
0: Ναι, βέβαια.
5: Ήταν υποψήφιος για να αγωνιστεί ίσως και βασικός, αλλά προτιμήθηκε ο Λόπες. Και τώρα έχουμε ένα φάουλ για το Λεβαδιακό, στο χώρο του, λίγο πιο μπροστά από το κέντρο. Εκτελεί ο Ούργιτς με πάσα στον Βράκα και θα κάνει ένα σουτ, μεγάλη ευκαιρία για το Λεβαδιακό. Ο Αθανασιάδης από κούι μπάλα πήγε στο δεξί παραθυράκι του κίπερ του Ηρακλή, ο οποίος άπλωσε το μεγάλο του σώμα και αποσόβησε το μεγάλο. Ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του Λεβαδιακού στο παιχνίδι, πάρα πολύ καλό σουτ. Ο Αθανασιάδης αποσόβησε το κίνδυνο για την αιστεία του και την ομάδα του. Έχουμε κόρνερ για το Λεβαδιακό που θα το εκτελέσει ο Ούργιτς. Εξτρέμ, ο Αργεντίνος εξτρέμ για το Λεβαδιακό. Είμαστε 47ο λεπτό, 48ο της αναμέτρησης. Κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Άλλο εκτελεσμένο. Αλλά στην περιοχή του Ηρακλή γίνεται ένα σουτ. Ευτυχώς out. Νομίζω ήταν ο Νίκα στο σουτ. Πέρασε όμως η μπάλα ψηλά. Όταν από καλή θέση κεντρικός χαφ του Λεβαδιακού δεν έβαλε καλά το σώμα του. Και ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Λεβαδιακός φαίνεται να πατάει καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Κάνει το γέμισμα ο Αθανασιάδης, προσπαθώντας να βρει τον Μάρκες. Δεν τα καταφέρνει. Ο Πάνης το διώχνει με κεφαλιά. Ξανά η μπάλα πίσω στο σπέκτη του Ηρακλή, στο Βούρο. Είναι φάουλ από τον Πάνζο στο Μάρκες, το οποίο δίνει ο κύριος Ευαγγέλου. Εκτελείται γρήγορα από το Σουρλί. Στο Σίλβα, αυτός γυρίζει ξανά στο Βούρο. Ο Σουρλής κλέβει την μπάλα. Τροφοδοτεί το Σίλβα, ο οποίος είναι σε καλή θέση. Και αυτός τη δίνει στο Μάρκες, αλλά κόβεται από τον Πάνζο και έχουμε και offside. Ο κύριος Χριστοδούλου σήκωσε τη σημαία του, επέδειξε το offside. Οπότε η μπάλα πηγαίνει πάλι στον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού, τον Εμελιάση.
0: Πάντως να σημειώσω, Ηλία, ότι η απόκρουση προηγούμενη του Αθανασιάδη είναι καταπληκτική από στο σου του Βρακάφ. Καταπληκτική απόκρουση.
5: Ναι, πραγματικά.
0: Ο Βρακάφ του πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ.
5: Είναι η καλύτερη φάση του παιχνιδιού και ακολουθούν οι δύο που είχε ο Ηρακλής στο πρώτο ημίχρονο. Η φάση γενικά που είχαν και οι δύο ομάδες δεν ήταν κάτι συγκεκριμένο. Μόνο οι δύο φάσεις αυτές που έκανε ο Ηρακλής με τον Ήβι Λόπες, με τον φάουλ του Ήβι Λόπες στο έκτο λεπτό και το τελείωμα μετά από την καλή σέντρα του Σόρι από τα δεξιά του Μάρκες, ήταν άξιες αναφοράς. Τα υπόλοιπα ήταν κάτι σουτ, τα οποία ήταν και άστοχα ή τα έβγαλαν εύκολα οι τερματοφύλακες. Νομίζω 5 τελικές είχε ο Ηρακλής και 6 ο Λεβαδιακός και η κατοχή ήταν μοιρασμένη. 49 ο Ηρακλής και 51 ο Λεβαδιακός. Μπροστά είναι ο Λεβαδιακός τώρα με το Βρακά. Ο Μούρος προσπαθεί να το καλύψει. Δεν καταφέρνει μέχρι στιγμής. Μετά δίνει μπάλα πιο πίσω στον Εμμανουηλίδη. Αυτός προσπαθεί να τριπλάρει δύο από τους Ηρακλή. Δεν τα καταφέρνει. Ο Σίλβα το έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι στιγμής. Κλέβει την μπάλα. Λάθος πας όμως από το Σουρλί.
0: Μισό λεπτό να πάμε λίγο στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου στις 7 η ώρα ο Άρης αντιμετωπίζει το Βόλο, αλλά έχουμε τις ενδεκάδες από τον Γιάννη Παντελίδη που θα είναι μαζί μας τώρα. Καλησπέρα, Γιάννη.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους από το Κλεάνθης Βικελίδης, εδώ που βροχή πέφτει ασταμάτητα και αυτό έχει αποτρέψει και αρκετό κόσμο από το να έρθει τουλάχιστον για την ώρα στο γήπεδο Χαριλάου. Πάντως ο αγωνιστικός σκορς είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Το βλέπουμε γιατί έχουν και για δέσταμα οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Οπότε τουλάχιστον από άποψη αγωνιστικού χώρου τα πράγματα θα είναι αρκετά καλά. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Πώς θα ξεκινήσουν τόσο ο Άρης όσο και η ομάδα του Βόλου στο μάτς που αρχίζει στις 7. Για τον Άρη τα δύο ερωτηματικά που υπήρχαν στην ενδεκάδα απαντήθηκαν με τον Πετρίς να παίρνει τη θέση του δεξιού μπακ και τον Μπρούμα στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Μάλιστα ο Μπρούμα θα κάνει ντεμπούτο με τη φανέλα του Άρη. Οπότε πιο αναλυτικά, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Βέλιο, δεξί μπακ ο Πετρίς, αριστερό ο Ρίτσαρτς, Σούταλο Φαμπιάνο θα είναι στα στόπερ, στον άξονα θα είναι ο Ράτιτς με τον Χόγκλα και στην επίθεση δεξιά ο Γκαρέα, αριστερά ο Μπρούμα και λίγο πιο πίσω από τον Καντεβέρε που θα παίξει κορυφή θα είναι ο Κουαμέ. Στον πάγκο για τον Άρη το αξιοσημείωτο είναι ότι επιστρέφουν ο Διούδης ο Γαλανόπουλος μετά από καιρό, είναι ξανά σε αποστολή του Άρη. Ενώ να θυμίσω ότι εκτός έμειναν ο Γιαννιώτας, ο Μανού Γκαρθία, ο Τιάμ, ο Τιαλό, ο Νίνκ και ο Αλφαρέλα, οι τρεις πρώτοι έχουν ζητήματα τραυματισμών. Οπότε στον πάγκο για τον Γρηγορίου θα είναι ο Διούδης, ο Μάκης, ο Φοριαζίδης, ο Τέλε Μπασίρου, ο Γαλανόπουλος, ο Φατικά, ο Ράφα Μύρ, ο Χαρούπας, ο Μωρόν, ο Μπουσαΐδ, ο Παλάσιος και ο Γένσερ. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με την ομάδα του Βόλου, ο Κώστας Μπράτσος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε κάποιες αφοροποιήσεις με την έννοια του ότι δεν έχει στη διάθεσή του τον Μεντίλ και τον Μίγα, οι οποίοι είναι τιμωρημένοι, αποβλήθηκαν στο μάτι της περασμένης αγωνιστικής με την ΑΕΚ. Οπότε πανέλα βασικό παίρνουν ο Λικουρίνος και ο Γρόσδης, ενώ στην εντεκάδα επιστρέφει και ο Λάμπρου. Να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Ο Σιαμπάνης θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Κατσικάς δεξί μπακ, ο Λικουρίνος αριστερό, Κάργας και Αγιάκουα θα είναι στο κέντρο της άμυνας, Μπούρνιτς και Γρόζης θα είναι το δίδυμο στα χαφ, ενώ μπροστά τους η τριάδα μεσοεπιθετικών θα είναι ο Γκονζάλες, ο Κόμπα και ο Λάμπρου με τον Φουρτάδο στην κορυφή της επίθεσης, ενώ τώρα έχει κάνει την εμφάνισή του ένα πολύ έντονο ήλιος και ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, ουράνιο τόξο εδώ στο κλειάν του Κουκελίδης. Πολύ ωραία εικόνα. Λοιπόν, στον πάγκο για τον Βόλο θα είναι ο Λοντίκιν, ο Παπαθανασίου, ο Καμπελά, ο Ρετζής, ο Ρεφατλάρη, ο Μπαρέ, ο Τασιούρας και ο Χαραλαμπόγλου. Να πούμε ότι ο διαιτητής του αγώνα θα είναι ο Φωτιάς από την Πέλα, βοηθή του θα είναι ο Μιντάνας από την Αχαΐα και ο Παπαδάκης από την Κρήτη, από το Ηράκλειο. Τέταρτος διαιτητής ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά και στο ΒΑΡ θα είναι ο Τσακαλίδης από τη Χαλκιδική με βοηθό τον Γιουματζίδη από την Πέλα.
0: Ωραία Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Θα ξαναπούμε και πάλι σε λίγο. Επιστρέφουμε στο Καφτατζόγλιο και στο παιχνίδι του Ηρακλή με το Λεβαδιακό. Πάμε και πάλι στον Ηλία, ο οποίος κάνει την μετάδοση. Ηλίας Μαγνησαλής, ο λόγος σε σένα, Ηλία.
5: 54ο λεπτό, Ηρακλής Λεβαδιακός παραμένει στο 0-0. Ο Λεβαδιακός δημιούργησε τρεις καλές ευκαιρίες στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία. Ήταν δύο σουτ, όχι μεγάλες ευκαιρίες, αλλά ήταν ευκαιρίες και μια κεφαλιά του Βίτς. Το τελευταίο σουτ πρέπει να ήταν από το Βίχο, το οποίο πέρασε ψηλά out. Και μια υποψία φάση είχαμε από τον Ηρακλή. Ο Σόρια από πλεονεκτική θέση σούταρε, αλλά ο Βίχος έκοψε το σουτ του. Ήταν σε καλή θέση. Έχουμε φάλει τώρα αυτή τη στιγμή. Και το πήρε αρκετά. Και ο κόσμος και έφερε στο ρεκτή του όλου του πάντως. Και ο coach Μπατζάρη. Τρεις φάσεις για τον Λεβαδιακό στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση με το γήπεδο και άλλες δύο στην αρχή του τρίτου, οπότε ο Λεβαδιακός μπορούμε να πούμε και πολύ πιο δυνατά από τον Ηρακλή. Σε 9 λεπτά έχει 4 φάσεις, είμαστε στο 55ο λεπτό. Ξανά μπροστά ο Λεβαδιακός με τον Εμμανουηλίδη από τα αριστερά. Έχει μπροστά του το Βούρο, έρχεται και βοήθεια ο Ραντόγια. Το Βοδοτή, το Ροζέγκοβιτς, αλλά κόβει η άμυνα του Ηρακλή με τον Πίνια. Πλάγει ο out για τους φιλοξενούμενους. Έχει βγει ήλιος αυτή τη στιγμή και έχουν και ουράνιο τόξο στο γήπεδο, βέβαια, και αέρα. Δεν ξέρω αν θα στρώσει στη συνέχεια εντελώς ο καιρός. Σόρια διώχνει για τον Ηρακλή. Κερδίζει την μπάλα ξανά ο Σόρια. Παίζει με τον Ραντόγια, αυτός το φοβερεί τον Μάρκες, τον οποίο γίνεται φάουλ. Το βάζει και το δίνει πίσω ο Ευαγγέλου, λίγο πριν το πιο πιστεύω. Στην περιοχή του Ηρακλή. Ο Σόρια το εκτελεί. Ρίζει την μπάλα στο Βούρο. Αυτός ψάχνει το Ρος. Κοιτάει τις επιλογές του. Είναι αριστερά την μπάλα στον Ανού και προϋποθέσεις ευκαιρίας για τον Ηρακλή. Αλλά όχι. Ο Ούλτουτς κόβει τον Ανού και κερδίζει και το πλάγιο out. Εντυπωστό. Έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής με βαδιακοστό 0-0. Είναι το πλάγιο out από το Λεβαδιακό. Έχουν οι Ηρακλοί. Ανού από τα αριστερά. Γυρίζει την μπάλα πιο πίσω στο Ρος. Αυτός στο Βούρο. Προσπαθεί να βρει ξεμαρκάρι στο συμπέκτη ο Βούρος, ο οποίος έκανε ένα πολύ καλό σουτ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρος ξανά στην μπάλα. Και πρωτοβουλίες που θα πρέπει να πάρουν υπέρ της Ηρακλής, σαν αυτές που ταξιδεύει ο Βούρος. Λάθος πάσα από τον Ιζέτα από τα αριστερά, κερδίζουν του Λεβαδιακού. Πιέζει τώρα ο Ιζέτα ο Νούργιτς. Πάντα βγαίνει μπροστά. Προσπαθεί να το φοβηθήσει κάποιος υπέρ τον Ζέβοβιτς. Κρυμμένα, αλλά κόβει την μπάλα από τον Πίνια. Πάολο Πίνια. Και τον Πάντα, ο οποίος με τη σειρά του μάλλον και αυτός δεν φέρει. Πίνια, το σκυλό μαρκάρισμα. Το Ανιζέτα, αν δεν κάνω λάθος, από τον Πάντα. Σουρλί, τροφοδοτεί το Σίλβα, ο οποίος σταματάει όμορφα την μπάλα και ξαναδίνει στο Σουρλί. Αυτός το Μάρκες, ο οποίος προσπαθεί να παίξει το 1-2 και το στιγμή χωρίς επιτυχία. Κλέβουν οι του Λεβαδιακού με τον Κωστή. Ο Εμμανουηλίδης από τα αριστερά της επίθεσης των φιλοξενούμενων. Ξανά συνεργάζεται με τον Κωστή και πίσω. Αλλά ξανά. Στον Βίχο, Μπάνζο, στον αρχηγό του Λεβαδιακού Τολιάγκα, αυτός βρίσκει τον Πάντε από τα δεξιά, ο οποίος συνεργάζεται με τον Νούργιτς, βαθιά παλιά για τον Οζέκοβιτς, κόβει εύκολα ο Πίνια, καλαφάλι στην διατροφή των λεπτών του Λεβαδιακού, αποκοστεί, κοιτάει τις επιλογές του, δεν βρίσκει ελεύθερο παίκτη, τι θα βρει, θα βρει. Τον Εμμανουηλίδη από τα αριστερά. Ο οποίος θα κάνει μια σέντρα, βγαίνει ο Αθανασιάτης, μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Μάρκες. Ένα δυνατό βολέ, ο Πάνζο κλέβει. Και από το στόμα του Μάρκες δεν είναι αυτό. Ποιος ήθελε να στο πάρει την μπάλα. Ο Πάνζο κατέβασε πρώτος. Κωστή. Λάθος τώρα. Αν δεν κάνω λάθος από τον Νίκα. Μπροστά ο Ηρακλής. Κάθεται για τον Μάρκες. Αποκαλεί θέση. Ο οποίος προσπαθεί να γυρίσει την πάρα τη γυρίσει. Αλλά offside. Ο Περιθώς σηκώνει το Σινάκι. Δεν ξέρω αν υποδείχθηκε ο Μάρκες στην αρχή της φάσης. Νομίζω ο Μάρκες υποδείχθηκε.
0: Ο Μάρκες ήταν, ήταν λίγο πιο μπροστά ο Μάρκες. Το γκολ μπήκε.
5: Νομίζω το Μάρκες
0: ναι, που έκανε την σέντρα και λίγο. Το δούμε όμως λίγο, να δούμε τι ακριβώς ισχύει.
5: Θα τη δούμε, ναι.
0: Γιατί θα εξεταστεί από το VAR η φάση, να πούμε. Θα εξεταστεί από το VAR. Το γκολ με υπόδειξη του βοηθού ακυρώνεται στο 60 λεπτό. Ο Ματζάρη από τον πάγκο χτυπιέται λίγο γιατί λέει αποκλείεται κλπ. Αλλά για να δούμε λίγο εάν τελικά είναι σε θέση offside ο Μάρκες όπως, όπως σήκωσε ο βοηθός. Ο Σίλβα στην πρώτη του παρουσία σκοράρει, έτσι. Εάν μετρήσει τον γκολ, για να δούμε. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού είναι. Για να δούμε λίγο τη φάση. Είναι μπροστά, ναι. Είναι offside. Είναι offside, είναι offside. Είναι offside. Είναι offside. Αλλά και τον γκολ που βάζει ο Σίλβα, κεφαλιά, σκάει την μπάλα κάτω επίτηδες για να μην μπορεί να την πιάσει ο τερματοφύλακας, ο οποίος χτύπησε στο δοκάρι. Ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού χτύπησε στο δοκάρι στην προσπάθειά του να αποκρούσει.
5: Ήταν πεσμένος για δύο λεπτά, τώρα σηκώθηκε.
0: Ναι.
5: Στην προσπάθειά του να αποσοφήσει το τέρμα.
0: Δεν μετράει τον γκολ λοιπόν που πέτυχε ο Σίλβα. Έτσι λοιπόν το 0-0 διατηρείται στο Καφτατζόγλιο. Και νομίζω ότι θα το δούμε και στην συνέχεια τι ακριβώς θα γίνει. Εντάξει Λία, λόγω σε σένα πάλι.
5: Εκτελείται το offside από τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Προσπαθεί να βρει κάποιο συντέκτη, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα στον αέρα. Ο Βίχος γυρίζει τον τερματοφύλακα του με αρκετά γιοχαρίσματα από την εξέδρα. Λιστράει, κάνει το γέμισμα του τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Λιστράει στην προσπάθειά του αυτή. Αλλά είναι πλάγιο out για τον Ηρακλή. Αποτελέσει ο αρχηγός της ομάδας ο Σόρια, ο οποίος βρίσκει τον Πίνια στο κέντρο της άμυνας του Ηρακλή. Από τα αριστερά τώρα ο Μισέτ γυρίζει την μπάλα στο Ραντόγια στο κέντρο. Και πιο πίσω από τον Αθανασιάδη, ο οποίος κάνει ένα γέννησμα. Ο Πίνος, αν δεν κάνω λάθος, πάμε το κεφάλι και τι ξαναγυρίζει στον Αθανασιάδη. Υπέσει ο ρυθμός του αγώνα. Ζέται από τα αριστερά που γυρίζει και αυτός την μπάλα στο κέντρο της ανοίξης. Αυτός ζητάει από τους συμπέκτες του να ανεβούν, να παντρευτούν τον Γούρο. Ο Γούρος δίνει την μπάλα στο κέντρο του στρατού, ο οποίος πιέζεται από το τρακά. Και φάουλ όμως. Έχουμε αλλαγές. Πάρα τώρα είναι για τον Ηρακλή. Ο Πίνια κάνει το γέννησμα. Δίχως κόβει εύκολα. Να βγαίνει με την μπάλα πλάγιο out. Από την πίεση του Σάνε Σίγουρος. Κάνει και την αρκετά καλό. Θα έχουμε αλλαγή και για τον Ηρακλή.
6: Εμείς πλέον.
5: Κράιντς μπαίνει στη θέση του, αυστριακός. Στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης. Τρεις αλλαγές ο Λεβαδιακός, δύο ο Ηρακλής. Αλλά είναι πλάγια out για τον Ηρακλή με το Σόρια. Μέχρι το 63, Ηρακλής Λεβαδιακός στο 0-0. Όχι και τόσο ποιοτικό παιχνίδι. Αλλά πίσω ξανά στον Βούρο, αυτός ακόμη και πίσω στον Αθανασιάδη. Κάνει γέμισμα, κερδίζουν οι παίκτες των φιλοξενουμένων. Σωστή, στον Πάντια, στα δεξιά. Ξανά ο Κωστή. Πάντζο, θα δει το δίκο από αριστερά. Πιέζουν διακριτικά οι παίκτες των Κωστή. Όπως και πάλι στον έλεγχο της βάλας, σχεδόν στην άμυνα του Λεβαδιακού, προσπαθεί να βρει ένα σπίτι, δεν είναι τόσο πολύ η πάσα, κλέβεται από τους γητεδούκους, κλέβουν την μπάλα γητεδούκοι, Μιζέτ γυρίζει την μπάλα στον Άνου και αυτός ακόμη και ο πίσω στο Ρος, τον οποίο προβλέπουν και από τις δύο ομάδες, δεν γυρίζουν την μπάλα αρκετά πίσω, μπάλα στο Βούρο, τόσο ακόμη και ο πίσω στον Αθανασιάδη, ποιος κάνει το γέμισμα που σκοτώνω σε αυτό το σύμπτο, ο οποίος κόβει κεφαλιά, τροφοδοτεί το Μάρκετς, αυτός είναι ο Παλιάδο, ο οποίος απλώνει το πόδι και κόβει την μπάλα από το φόρτ Ηρακλή. Κάνει ένα γέμισμα, η μπάλα πάει πολύ ψηλά, το Αλτέντη κεφαλιά, στον πρώτο που αφήνει μετά αυτό το κρασίδιο που είναι στο χώρο στη θέση του Ούρκιτς. Μπάλα στο Ρος, στην άμυνα του κεφάλι. Να πούμε ότι στη θέση του Νίκα πέρασε το σκουτ προηγουμένως για τον Λεβαδιακό. Δεν ξέρω αν ανέφερε το Λεβαδιακό. Είναι καλή προσπάθεια από τον Σαλισίνδα, ο οποίος κερδίζει το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Υπάρχουν και αρκετές διαμαρτυρίες από τον κόσμο. Δόθηκε κάρτα για αυτό το μακάρισμα. Ο Πίνιας για το κύριο της πόλης, τροποδοτεί το Ρος, το κοιτάει τις επιλογές του. Λάθος πάσα, κλέβουν του Λεβαδιακού, προσπαθούν να βγαίνουν μπροστά από το Πάλτε. Τόσο ψηλικουσμένος. Ακά, πάντα από τα δεξιά για το Λεβαδιακό. Πολύ δυνατή, πολύ καλή σέντρα, πολύ καλό γύρισμα από τα δεξιά από το δεξιά του Λεβαδιακού. Η μπάλα είναι κόρνερ για τους φιλοξενούμενους. Βάζουμε ποια θα είναι η κατάλληλη κατέληξη για τις τάσεις. Η μπάλα πηγαίνει από την άλλη πλευρά από τα πέρα. Έχουν και διακοπή. Δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο από το κύριο. Ας κάνει να πάει μπάλα πιο πίσω από τα λαμασοπά. Τώρα την εκτέλεση, τους φιλοξενούμενους, καλεκτρισμένα, αλλά στην αγκαλιά του Αθανασιάδη, ο οποίος εύκολα. Έχουμε και ένα φάουλ πάνω στο κήπερ του Ηρακλή, τον Ζέγκοβιτς, από το φόρ του Λεβαδιακού, ο οποίος προσπάθησε να ανακόψει τον Αθανασιάδη, ο οποίος ήθελε να βγάλει γρήγορα την ομάδα του μπροστά και είχαμε το φάουλ από τον κύριο Ευαγγέλου. Ο Βούρος τώρα για τον Ηρακλή στην κατοχή της μπάλας. Προσπαθεί να βρει ξεμαρκάρι στο συνέκτη, είναι λίγο πιο μπροστά στο Ραντόγια. Τους κοιτάει τις επιλογές του, κάνει μια όχι τόσο καλή πάσα στον Σόρια, αυτός ξανά πίσω στο Βούρο. Βούρος ξανά στο Σόρια, παίζει με τη μία για τον Σάντι Σίλβα, ο οποίος είναι σε καλή θέση, κάνει το γύρισμα. Με τον Ανού, όχι. Το σούρι το κάνει το σούρι. Ο Λιζίκ είναι ο σκόρερ, με πολύ ωραίο σουτ Από τα αριστερά κεραυνοβόλησε τον Ελιάτσι, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Το Ηρακλής παίρνει το προβάδισμα, 1-0 σε για τους Γερμανούς, το αποτέλεσμα.
0: Φανταστικό γκολ, πραγματικά φανταστικό γκολ. Στο 61ο λεπτό λοιπόν γίνεται το 1-0.
5: Πήγε στον Ανού, αυτό την γύρισε τον Ιζέτ, ο οποίος κεραυνοβόλησε από τα αριστερά τον Ελιάση και έγραψε το 1-0 για τον Ηρακλή. Πολύ όμορφο τέρμα.
0: Ο Νιζέτ, πάρα πολύ καλός παίκτης, από αριστερή πλευρά, αριστερό πόδι, εκτέλεσε κυριολεκτικά τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Είναι μια γκολάρα πραγματικά. Ναι, είναι υποψήφιο για καλύτερο γκολ της αγωνιστικής, χωρίς αμφισβήτηση.
5: Πολύ όμορφο τέρμα. Και είναι το πρώτο γκολ του Ηρακλή μετά την επιστροφή του στην Super League, μετά από 9 χρόνια.
0: Δεν υπάρχει κανένα offside, είναι κανονικό το goal, γιατί έγινε η σέντρα από αριστερά, η σέντρα από δεξιά, η πάσα, δεύτερη πάσα, τρίτη πάσα. Ντουπ, όπου, γκολάρα.
5: Δεν είχε ξανασκοράρει στο πρωτάθλημα. Δεν είχε αυτός τους σκόρες της ομάδας του Ηρακλή.
0: Πήρε και η μπάλα τα χέρια του τερματοφύλακα στα δίχτυα, πήρε τα χέρια του τερματοφύλακα μέσα, ωραίο γκολ, πάρα πολύ ωραίο γκολ, υποψήφιο για καλύτερο της αγωνιστικής, πανηγύρισε και με τους οπαδούς του Ηρακλή ο Νιζέτ το σκόρερ και ο Αθανασιάδης πανηγύρισε από την άλλη πλευρά με τους συμπαίχτες του που έκαναν ζέσταμα. Ο λόγος και πάλι στον Ηλία Μαγνησαλή.
5: Εκπληκτικό το τέρμα του 24χρονου αριστερού εξτρέμ του Ηρακλή. Κυριολεκτικά κεραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. Τώρα η μπάλα ξανά στο Λεβαδιακό που θα πρέπει, φαντάζομαι, να ανέβει και να πιέσει για την ισοφάριση και ίσως δουν οι παίκτες του Πόρτ Ματζάρι κάποιους καινούς χώρους τώρα. Πήραν το προβάδισμα, στο 61 το λεπτό βρισκόμαστε προς το 70. 1-0 το σκόρ με τον γκολ του Μιζέτα το 68. Η μπάλα τώρα είναι πάλι στο Σάντε Σίλβα, ο οποίος κάνει το λάθος, όχι, ο Βούρος διώχνει. Σόρια πολύ ωραία με τη μία δίνει στο Ραντόγια. Πολύ είναι πέσα από το Σόρια από τα δεξιά. Ξανά στο Ραντόγια. Ποιος προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του τηλεφωνιασμού. Όχι, ο Νιζέλη ήταν πάλι. Δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ. Και ο Ιάση πρόλαβε και γράπωσε την μπάλα. Δεν τροφοδότησε όμως καλά κάποιο στην παίκτη του. Εθνική προσπάθεια από τα δεξιά από τον Σάντι Σίλβα, ο οποίος πέρασε δύο παίκτες του Λεβαδιακού σαν σταματημένος, γύρισε βέβαια την μπάλα στο κέντρο του Ραντόγια. Αυτός πιο πίσω στον Γκρέιντζ, η μπάλα ξανά στον Βούρο. Σόρια από τα δεξιά. Πιέζει ο Βίχος. Προσπαθεί να βρει τον Ιζέτ. Το σκόρ της αναμέτρησης. Αυτός κατευθείαν στο Σόρια. Καλή σέντρα! 2-0 με κεφαλιά ψαράκι. 2-0 με κεφαλιά ψαράκι. Με την αλλαγή, τον Μάρκο Κράινς, τον Αυστραλό, τον 29χρονο κεντρικό Αυστραλό. Πολύ καλή σέντρα από τον αρχηγό του Ηρακλή, από τα δεξιά. Σόρια, πολύ καλό πόδι. Αφήνει το πρώτο ημίχρονο με την εθνική σέντρα. Το ένα το λεπτό, το δεύτερο.
0: Κι άλλη γκολάρα.
5: Με τρία πολύ γρήγορα χρόνια. Επειδή το αποτέλεσμα βρέθηκαν τρει παίκτε του Ηρακλή, για να πατώμε με έναν τρόπο στην περιοχή. Και η αλλαγή Μπούτς Ματζάρι σκοράρει. Το 63ο λεπτό μπήκε στη θέση του Βασίλη Τσουκλή.
0: Και αυτό είναι γκολάρα, Ηλία. Και αυτό γκολάρα είναι πραγματικά ωραίο συνδυασμό. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό ανάμεσα στου παίκτε του Ηρακλή. Και καταπληκτικό γκολ με κεφαλιά ψαράκι από τον Κράιντς. Ο Μάρκο Κράιντς είναι ο σκόρερ, ο οποίο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Λεβαδιακού. 2-0 στο 72. Και ουσιαστικά εδώ δημιουργούνται προϋποθέσεις νίκης για τους κιανόλευκους μέσα στο Καφτατζόγλιο στην επανεμφάνισή τους. Πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός και η μπάλα μετά την σέντρα βγήκε κεφαλιά ψαράκι του Κράιντς. Πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι στο δεύτερο δοκάρι και στα δίχτυα. 2-0 μπράβο στον Ηρακλή. Δεύτερο ημίχρονο καταπληκτικός ο Ηρακλής. Ηλίας Μαγνησαλής συνεχίζει από Καφτατζόγλιο.
5: 29χρονος κεντρικός από τον Ηρακλή, ο Μάρκο Κράινς, είναι ο σκόρ του δεύτερου γκολ της ομάδας. Δύο τέρματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σε τρία λεπτά μόλις την Ηρακλή. Μεγάλο πλεονέκτημα. Πολύ κοντά στην νίκη, θα τολμήσω να πω, 73ο λεπτό. θα χρειαστεί να κάνουμε γύρω στα 20 λεπτά ακόμα υπομονή για να δούμε αν ο Ρακλής Παπαπέρι θα πάρει τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα μετά τη νίκη που έκανε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης μέσα στην Τρίπολη στην τρίτη αγωνιστική. Αν το καταφέρει αυτό, ο Ρακλής θα γυσκοράρει, θα καταφέρει να κερδίσει δύο ομάδες από τις οποίες έχει παρελθόν, άσχημο παρελθόν, όχι αν αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά το έξω αγωνιστικό, όσο το 2011 με τον Αστέρα Τρίπολης, όσο και το 2017 με το Λεβαδιακό. Θα δούμε αν θα γίνει αυτό. Πάντως είναι πολύ πολλά στην εκδοχή. Ο κόσμος έχει ξεφυγηθεί, όλος ο κόσμος και οι 7-8.000 που είναι στις κερκίδες αυτή τη στιγμή. Φλάγια ο Τιπάλα για το Σόρια, θα έχουμε δύο αλλαγές για το Λεβαδιακό. Ο Εμμανουηλίδης, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πρώτος που βγαίνει. Ο Βραχάς είναι ο δεύτερος. Εμμανουηλίδης και Βραχάς, θα δούμε, δώστε ένα λεπτάκι να δω τη θέση που τους πήραν. Θα το πούμε σε λίγο, θα έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι. Τα αριστερά τώρα δεν είναι όμως ο Πενιαόλα. Δεν την πάω να το πω στον Αθανασιάδη. Αυτός πρέπει να γίνει ένα φάουλ. Και ο Πεπέσκου και ο Μποατζά. Η θέση Βρακά και του Εμμανουηλίδη. Έχουμε φάουλ για τον Ιδακλή. Να δούμε τώρα, ο Ερακλής πρέπει να ροκανίσει και το χρόνο, νομίζω αυτό θα ήταν εύκολο. Θα δούμε. Είμαστε στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να εκτελέσει το χώρο του κέρδισε, Ρόζα. Κάνει το εγκέλισμα, πάντως στην κατοχή της πάντως, πιέζει ο Μάρκης. Ακούμε το κάνει πάλι το έκτος διαφορετικό σκόρ του Ηρακλή στο πρωτάθλημα και τα 6 τέρματα που έχουν διαφορετικοί παίκτες. Αλλά είναι κατοχή των φιλοξενούμενων με τον Πόνσο, που πιέζεται από τον Ισέτ. Ο Λιάγκας, ο Πάντερα, υπάρχει και σε μου σχέδες. Πιέζουν πολύ ψηλά οι παίκτες που είναι και έχουν την ψυχολογία στα ύψη. Καμπόγια, λάθος. Κωστή, κλέβει. Κυρίζει την πάλα πιο πίσω στο δίχο. Αυτός βρίσκει τον Μοντέσκο. Αυτός συμβάζει την ομάδα του από τα αριστερά. Διότι μπήκε στη θέση του Ιωνιμή. Όχι, ο Διανύμη. Αλλά λάθος πάσα από το σώμα. Όλα ξανά στα αριστερά για το πλευρό. Το Δίκο να κάνει μια σέντρα. Δεν έδιωξε σωστά ο Αθανασιάδης, αλλά ο Κίνδυνος. Είχαμε διώξει όμως από τον Κίνδυνο. Πίνια έδιωξε την Κίνδυνο. Σαν Τεσίνα, κυρίζει την μπάλα πίσω στο Σούρι. Αυτός κάνει ένα γέννησμα. Ο οποίος κάνει το άλλο φάουλ. Με τον Ανούλη πάνω στον αρχηγό του Λιάγκα, ο οποίο δείχνει να μην πατάει καλά. Προηγουμένως ο Αθανασιάδης δεν μπλόκαρε την μπάλα και ανάγκασε αρχικά τον Ρώσκο στη συνέχεια τον Αθήνα να διώξουν. Με αλλαγή και τον Ιδακλή. Σόρια, ο πρώτος του Σόρια αυτή είναι η θέση του Τσάκλα. Βάλα πάλι στην κατοχή των του Λεβαδιακού, γιατί θα ίσως ψάξουν τον χρόνο. Δεν έχουν και άλλη επιλογή. Είμαστε στο 25 λεπτό. Η Ρακλής Παπαδιακός είναι στο 2-0. Ακόλουθη η του Τάινς. Βλέπει τώρα ο Ρακλής. Μιζέτ. έχει ελεύθερο. Ο Δήμητρος ήταν ο Μανού, δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει τους Αρτονίζες και κόπηκε όποια πια αντεπίθεση του Ηρακλή. Μπροστά τώρα ο Λεβαδιακός. Το Κοπέσκου, ο οποίος δίνει την μπάλα στον Κωστή. Άντε, τη σέντρα. Δεν ήταν τόσο καλή. Η μπάλα είναι άουκια τον Ηρακλή, τον 27ο λεπτό. Προς 28, 2-0 το σκορ με τα γκολ του Μισβέτ και του Ράινς. Σε ένα τρίλεπτο ο Ηρακλής κατάφερε να βάλει δύο τέρματα στο 21ο και στο 22ο λεπτό. Ο Αθανασιάδης θα εκτελέσει το ελεύθερο. Ο Τσάχνα την κεφαλιά που είναι και αρχικός της ομάδας θα την αποχώρησε του τώρα. Έχουμε ένα πρόβλημα του Πάντζο. Ο Μάκες, ο διευθύντης Ευαγγέλου δεν δίνει μόνο πάλι. Από το αριστερό, ο Μάκες, και τα προσώτα. Πάγει άλλο την μπάλα για τον Ευαγγέλο. Τον 21ο λεπτό της αναμέτρησης. 2-0. Ο Ηρακλής προηγείται του Λεβαδιακού. Είναι υποθέσεις να πετύχετε για τον Λακή και ακόμη από τον Αυτή, ο οποίος συμπράζει στις κατοικές της μάλλας στο Φέσκο, που έχει να βρει ελεύθερο σε μαρκάρι στο συμπέκτη και έτσι ο Τσάκο, ο οποίος έχει ανέβει πολύ ψηλά και κάνει το φόρο και το παιχνίδι έχει το κλεπαδιακό που γίνει συνέχεια στο παιχνίδι και το δεξιά με τον Φέσκο Στην ομάδα του Ηρακλή, ο Αθανασιάδης είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Είμαστε στο 21ο λεπτό. Ο Ηρακλής πάντα προηγείται με τα γκολ του Νανού και του Αρτοχάν από το 69 και το 72. Δύο γκολ σε τρία λεπτά για τον Ηρακλή. Τσάχλα στην κεφαλιά. Κλέβει ο Βίχος. Ο Πέσκου. Δίνει την μπάλα στο Κωστή. Το σουτ. Ξανά ο σουτ που αποδογεί τον Κωστή. Αλλάζουν πάση στο χώρο του κέντρου. Ο Παπιακός είναι μπροστά. Για να δούμε ο σουτ. Το αποδοτεί το Πέσκο αν δεν κάνω λόγες. Να έχουμε out για τον Ματή. Πολύ καλή άμυνα από τον Φούρο, που κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση. Δούμε ότι είναι πάντα αυτού παρόν. Έκανε και μια πολύ ωραία προσπάθεια στο πρώτο ημίχρονο. Πήρε τα μέτρα που το έδωσαν οι αντίπαλοι αμυντικοί. Έκανε ένα σουτ. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει να γίνεται. Ο Θανασιάδης είναι έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο. Αρκεί να βρει σάχλα. Η μπάλα είναι πάλι για τον Ηρακλή.

0: Λοιπόν, κάτι, ένα θέμα έχουμε. Θα επικοινωνήσουμε και πάλι σε λίγο με τον Ηλία τον Μαγνησαλή. Κάτι πρέπει να έγινε στη διάρκεια, δεν τον ακούμε. Κηφισιά Πανετολικός στο 82ο λεπτό είναι το 1-0, διατηρείται στη Λεωφόρο. Προηγείται η ομάδα της Κηφισιάς και είναι ένα... να πω ότι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έβαλε τον γκολ η Κηφισιά και κρατάει το παιχνίδι. Λοιπόν, στο 1-0 δεν είναι και πολύ υψηλής ποιότητας το παιχνίδι. Αντίθετα, στο δεύτερο ημίχρονο Ηρακλής, στο παιχνίδι το οποίο γίνεται στο Καφτατζόγλι αυτή τη στιγμή, να πούμε ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο και έχει χάσει και ευκαιρίες, έχει βάλει και το γκολ, τα δύο γκολ, είναι δηλαδή σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και ικανοποιεί τον κόσμο του. 84ο προς 85ο λεπτό, ο Λεβαδιακός προσπαθεί κάτι να κάνει, ένα σουτ το οποίο μπλόκαρε ο Αθανασιάδης στο 84ο λεπτό. Για να δούμε, να πάμε και πάλι στον Ηλία, να δούμε αν μας ακούει τώρα, γιατί εμείς δεν τον ακούγαμε προηγουμένως. Ηλίας Μαγνησαλής, Ηλία, μας ακούς?
1: 80, ναι. Τώρα σας ακούω. 84ο λεπτό στην αναμέτρηση. Ηρακλής Λεβαδιακός, 2-0 πάντα το σκορ. Με τα γκολ του Νανού και του Κράινς από το 69 και το 72. Δύο γρήγορα γκολ ο Ηρακλής σε ένα τρίλεπτο. Νομίζω ήταν ο κατάλληλος τρόπος για να πανηγυρίσουν το σημερινό παιχνίδι που είναι γιορτή για τον Ηρακλή. Καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της ομάδας στο γήπεδο της επιτέλους μετά από αρκετή ταλαιπωρία όσο για την ομάδα όσο και για τον κόσμο της. Εύκολα η μπάλα πίσω στον Αθανασιάδη, το 24ο λεπτό, αφήσει ο Βαγιακός το 2-0. Ο Αθανασιάδης ελέγχει. Τσέκοβιτς προσπαθεί να τον πιέσει για το Λεβαδιακό. Ο Βαγιακός δεν δείχνει να είναι ιδιαίτερα απειλητικός, ούτε μετά το 2-0. Δεν βρίσκονται τους χώρους του παραλάβους. Ο Μάρκες πιέζει τον Μπάντζο, ο οποίος διώχνει πλάγια. Πλάγιο out για τον Ηρακλή. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στην εκτέλεσή του. Ο Τσάκλα, που είναι και ο αρχικός της ομάδας του εκτέλει, προσπαθεί να βρει τον Μάρκες, να γυρίζει μπάλα πίσω σε αυτόν. Προσπαθεί να τροποδοτήσει ο Ρισέτ και ξανά ο Τσάκλα με το κεφάλι. Μπάλα ήταν επειδή ώρα στον αέρα. Κωστή, τώρα για το λεπτό, λάθος πάσα. Μιζέτ, για να δούμε τι θα κάνει από τα δεξιά. Είναι μαρκαρισμένος. Γίνεται φάουλ. Είναι φάουλ για τον Ηρακλή σε πολύ καλή θέση. Το 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Δεν είναι στον αγωνιστικό χώρο, μάλλον κάποια κράμπα. Περιμένουμε να δούμε και την εκτέλεση αυτού του φάουλ για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να βρει τα κενά στην άμυνα του Λεβαδιακού και να τα αξιοποιήσει με δύο γρήγορα τέρματα και να είναι πολύ κοντά στο να πανηγυρίσει τη δεύτερη του νίκη στο πρωτάθλημα. Μπορεί να τα χάλασε στον κόσμο της ομάδας λίγο ο καιρός, αλλά η ομάδα καταφέρνει να πάρει το αποτέλεσμα που ήθελαν όλοι, τόσο και οι παίκτες, όσο και ο φύλαθος κόσμος του Ηρακλή. Με μικρή καθυστέρηση, καθώς ο Μιζέ έχει τραυματιστεί και δεν έχει τις προσδοκίες του και είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Την εκτέλεση θα την αναλάβει ο Σάντα Σίλβα. Το 27ο λεπτό, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Τελείωσε ο Σάντα Σίλβα. Κάνει το τσάφ, αν δεν κάνω λάθος, ο Ραντόγια θα μπορούσε να βρει την μπάλα. Δεν το έκανε, η μπάλα είναι για το Λεβαδιακό. Ο Ραντόγια πιέζει, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία. Κωστή στο κέντρο του γηπέδου. Τροφοδοτεί το πύχο. Μας έχει μπροστά του τον Ποπέσκου. Τάκλιν. Όχι, από το σημείο θα κλείνω. Ρίζει μπάλα πίσω στο Μάντζο. Αυτός τον αρχηγό της ομάδας του Λεβαδιακού, ο Λιάγκα. Αυτός με τη σειρά του τροφοδοτεί τον Μπάλντεα. Τον Μπάλντε η μπάλα από τα δεξιά. Ο οποίος κάνει μία σύντα. Α, κίνδυνο. Ο Αθανασιάδης μπλοκάρει εύκολα και πέφτει τον αγωνιστικό χώρο για να κερδίσει κάποια αντιπρόεδρο και να πάρει δύο αλλαγέ. Για τον Ιρακλή. Ο Μυρ θα μπει. Ο Μουστασιάδης, ο Κόλος Μουστασιάδης. Θα είναι ο Σάντο Σίλβα. Σε ποιο γύρο δεν βάλω πολύ καλή τον Ιρακλή. Πρέπει και σε πολύ καλή θέση ο Σάντε Σίλβα, ο Τρέμ του Ιρακλή που παίρνει, γιατί πολύ καλό τεπικό. Αλλά ο Ηλιάς τον κέρδισε. Πολύ καλό τελείωμα, αλλά πολύ καλή και η επέμβαση του κήπεδου. Του Λεβαδιακού στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Γίνονται και αλλαγές. Τον Λεβαδιακού Αναστασιάδης και ο Μύρ.
0: Χάνει και καταπληκτική ευκαιρία η Κηφισιά για να κάνει το 2-0. Αποκρούει ο τερματοφύλακας του Πανετολικού στο 85. Μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να κάνει το 2-0 μέσα στη Λεωφόρο. Διατηρείται το 1-0. 2-0 στον Καφτατζόγλιο. Όμως ο Ηρακλής, τελευταία λεπτά, επιστρέφουμε στον Ηλία Μαγνησαλή για το, στο Καφτατζόγλιο.
1: Και πλάγι out για τον Λεβαδιακό. Ο Κωστή πάλι στην κατοχή της μπάλας. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Γιάνγκα, στον αρχηγό της ομάδας του, που στροφοδοτεί το σουτ. Ένα στον Κωστή. Ο Σίλβα προσπαθεί να κλέψει και τα καταφέρνει. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Σίλβα. Τα Ντόγια βρίσκει τον Σάκλα, ο οποίος κάνει μια μπαλιά. Δεν είναι τόσο καλή μπαλιά. Ο Ηλιάς λόγαρε και την έδωσε την μπάλα στον Πάνσο. Κωστή, γυρίζει ξανά στο Πάνσο. Θα δούμε και τις καθυστερήσεις. Είμαστε κοντά στο 90 της αναμέτρησης. Ο Λιάκας διαδεκτής μπάλας κάνει ένα γέμισμα για την ώρα. Κακό, πολύ κακό. Δεν θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Και το Στίτσαρ. Είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. 2-0 το σκόρ για τον Ηρακλή. Μετά από όλους του Μιζέ και του Κάινς. Το 69 και στο 72 σε 3 λεπτά. Πολύ γρήγορα πολύ για τον Κυραιό. Φαίνεται ότι θα του δώσουν και τη νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Είναι η δεύτερη νίκη για τον Ηρακλή στο παιχνίδι πρωτάθλημα. Ποιος θα φτάσει στους 9 βαθμούς. Αλλά είναι στον πάνω για τον Λεβαδιακό. Κάνει ένα γέμισμα στο σούτ. Πάντρα, ξανά στο σούτ. Τράγκας, ο Λεβαδιακό, ο Λεβαδιακός που τώρα έχει ανέβει. Ψάχνει να σημειώσει κάποιο τέρμα και να μειώσει το σκορ. Ο Λιάκας ξανά στην κατοχή της μπάλας. Κακή πάσα για τον Πάντρα, ο οποίος προλαβαίνει πριν την πλάγη ο out. Πάρα στο κέντρο στο σουτ, στο Πάνσο. Ο Πέσκου, το Λεβαδιακό, από τα αριστερά. Γίνεται μια σέντρα. Υπάρχουν αρκετά σώματα στην περιοχή του Ηρακλή, αλλά διώχνει ο Βούρος εύκολα. Απομακρύνει τον κίνδυνο για τον Ηρακλή. Τσάκλα, γλάβος κοντρόλ. Κλέβει την μπάλα σου για το Λεβαδιακό και ανεβάζει την τέλη πάλι Λεβαδιακό, αλλά γίνεται λάθος πάσα και από τον Πάνσο. Τώρα πλάγι ο out. Λίγος θα το εκτελέσει. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πέσκου για το Λεβαδιακό γυρίζει μπάλα στον Κωστή. Το κοιτάει τις επιλογές του, δεν έχει κάποια εύκολη πέρα από τον Πάνσο. Και ξεκινήσει την μπάλα στο Λιάκα. Ο Λεβαδιακός κάνει ένα γέννημα για τον Ποπέσκου, ο οποίος κοντρολάρει όμορφο. Κάνει μια προσπάθεια στον Παγούρο, ο οποίος τον κόβει. Τον κόβει και στην μήνη. Στον άλλο πέσκου στην κατοχή της μπάλας. Αναστασιάδης στα μπροστά του. Θα κλαβαίνει μπροστά και κόβει. Και κλέβει την μπάλα και κερδίζει και το φάουλο αρχικό στην αρχή. Ποιος μπήκε στη θέση του Σόρια. Ο Ηρακλής είναι πάρα πολύ κοντά στο τρίποντο, πάρα πολύ κοντά σε αυτή τη νίκη. Ήθελε πολύ και ο κόσμος και η ομάδα. που το χάλασε λίγο ο καιρός. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Κάνει το γέννησμα ο Αθανασιάδης. Κωστή διώχνει για την ομάδα του. Μπάλα στο Μιχ. Ρος, κατοχή, μπάλας. Ξανά ο Μιχ μπροστά. Εκτός από τον Βάλτε, προσπαθεί να τον αποφύγει, δεν τον κατατέθει. Σου. Κωστή, έχω ξανά πίσω. Πάζω. Στην 23ο λεπτό του. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Οδεύουν προς τη λήξη της αναμέτρησης. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Ο Ποπέσκου στην κατοχή για τους φιλοξενούμενους και στην κατοχή μπάλα για τους φιλοξενούμενους. Κόβεται εύκολα. Αναστασιάδη, ο Σβρίσκη Περαντόγια. Προσπαθεί και τροποδοτεί τον Στάκο Σίγκο. Έχει και μέτρα μπροστά του. Πολύ καλή εμφάνιση. Ο Πάνο όμως είναι εντυπωσιακό. Τα έχουν τον κόβει και πολύ καλή εμφάνιση. Τον έλεγχο του Πάνο Σιμπάνζο, όχι. Πολλέ μονομαχίε στην μεσαία γραμμή. Περαντόγια, ο Μύρ, το κόμμα και πέρα στο Ρο. Ο κόσμο του Ηρακλή πήρε αρκετά την προσπάθεια των δεκτών τη ομάδα του. Είναι 24 λεπτό. Είμαστε κοντά στη λήξη τη αναμέτρηση. Έχει την ευαγγελία 2-0. Ρο, αριστερά. Και το Μύρ, ξανά ο Ρο. Ελιάσης θα εκτελέσει το ελεύθερο για τους λιτρούς, αλλά με τη λήξη της αναμέτρησης ο Ηράκλης επικρατεί του Λεβαδιακού με 2-0 και 2 γρήγορα ακόμα στο δεύτερο ημίχρονο με τον ίδιο Φοξελία και αλλαγή. Ο Φαζάρι με καρποτή και την κεφαλιά Ψαράκη, ενώ το πρώτο γκολ του Ηράκλη είναι ένα εκπληκτικό αριστερό πολλέ από το Μιλσέ, ο οποίο πειραυνοβόλησε τον τερματοφύλακα, τον Ισραηλινό τερματοφύλακα του Λεβαδιακού. 2-0 ο Ηράκλης επιτάχυσε του Λεβαδιακού.
0: Ωραία, τελικό αποτέλεσμα λοιπόν στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής νίκησε το Λεβαδιακό με 2-0. Μεγάλη νίκη για τον Ηρακλή.

0: Θα ακούσουμε και δηλώσεις τώρα των προπονητών, του κυρίου Χαραλάμπους της ομάδας του Λεβαδιακού και του κυρίου Ματζάρη της ομάδας του Ηρακλή. Δεν έχει τελειώσει ακόμη το μάτς στη Λεωφόρο. Κηφισιά Πανετολικός, παίζουμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, έχει δείξει πέντε ο διαιτητής. Προφανώς έγινε κάτι άλλο στην ανάποδα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Χαραλάμπους.
1: Είχατε πει ότι αυτή η τριβδόμαδη ευκαιρία θα ωφελήσει την ομάδα σας. Η αλήθεια είναι ότι την είδαμε βελτιωμένη τουλάχιστον μέχρι να δεχτεί τα γκολ. Είχε μια ανωδική πορεία. Το αποτέλεσμα όμως ήταν αρνητικό.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετρά. Νιώθω ότι μέχρι να δεχτούμε τα γκολ είμαστε η ομάδα που ελέγχαμε το παιχνίδι. Είχαμε την κατοχή χωρίς να φτιάξουμε ιδιαίτερα κάποια μεγάλη ευκαιρία τον γκολ, αλλά δεν ένιωθα σε καμία περίπτωση ότι το παιχνίδι θα εξελισσόταν έτσι. Δεχθήκαμε δύο εύκολα γκολ, μπορώ να πω, και το πρώτο και το δεύτερο. Και στο ποδόσφαιρο αυτό είναι. Όταν δέχεις εύκολα γκολ, χάνεις το παιχνίδι. Συμφωνώ μαζί σου ότι δείξαμε αρκετή βελτίωση. Αναλύσαμε τον Ηρακλή, ξέραμε που ήταν τα προβλήματα, προσπαθήσαμε να χτυπήσουμε στις αδυναμίες, αλλά δυστυχώς δεν κρατήσαμε αυτή την απόδοση μέχρι στην προεκτήρα των γκολ. Δεχτήκαμε δύο γκολ σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που μας στήριζα για το αποτέλεσμα.
1: Κύριε Χαραλάμπους, προφανώς το ρόστερ δεν είναι σε καμία περίπτωση ίδιο. Δεν είστε καν εσείς ο ίδιος προπονητής με πέρσι. Ωστόσο, θεωρείτε ότι η ομάδα φέρει και ένα βάρος για τα όσα είχε κατακτήσει πέρσι? Για παράδειγμα, σε επίπεδο σκοραρίσματος. Βλέπουμε έκτο μάτς δίχως γκολ.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος θα σταθεί στις ιδεολογίες. Ξέρουμε ότι η ομάδα έχει αλλάξει, αλλά σιγά σιγά πρέπει να παίρνουμε ένα αποτέλεσμα. Όσο περνάει καιρός και δεν παίρνουμε αποτέλεσμα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Σίγουρα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο, αλλά πρέπει να βρούμε τον τρόπο τους ώστε να πάρουμε αποτέλεσματα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κύριος Χαραλάμπους. Τελικό αποτέλεσμα στην Λεωφόρο 2-0 στο 90-6. Η Κηφισιά έβαλε δεύτερο γκολ και κέρδισε 2-0 με ένα πολύ ωραίο γκολ του Αμπάντα. Ο Λιρόι Αμπάντα είναι αυτός στο 90-6. Έβαλε το δεύτερο γκολ. Ο Πόμπο ήταν αυτός που σκόραρε στο 20 για το 1-0. Έτσι λοιπόν παίρνει και μια μεγάλη νίκη και η Κηφισιά επί του Πανετολικού με 2-0 στην Λεωφόρο. Ακούσατε τον Ηλία Χαραλάμπους, τον προπονητή της ομάδας του Λεβαδιακού, μετά το 2-0 του Ηρακλή επί του Λεβαδιακού. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Κλεάνθης Βικελίδης. Αρχίζει το παιχνίδι ανάμεσα στον Άρη και την ομάδα του Βόλου. Θα συνδεθούμε με τον Γιάννη Παντελίδη, αλλά πρώτα θα ακούσουμε τον προπονητή της ομάδας του Ηρακλή, τον κύριο Βάλτερ Ματζάρη, ο οποίος θα βγει σε λίγο μετά τις δηλώσεις του κυρίου Χαραλάμπους. Πάντα κάπως έτσι γίνεται. Και θα έχουμε δυνατότητα να ακούσουμε τι θα πει και ο Ιταλός προπονητής της ομάδας του Ηρακλή, ο οποίος βεβαίως πρέπει να είναι απόλυτα ικανοποιημένος από την ομάδα του. Έκανε ένα διπλό, έπαιξε και καλή μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής. Αυτό δεν αμφισβητείται. Έβαλε και δύο πάρα πολύ ωραία γκολ, όπως και να το κάνουμε. Και τα δύο γκολ ήταν πάρα πολύ ωραία και ουσιαστικά ήταν μια πολύ ωραία έτσι βραδιά, θα λέγαμε. Παρά τη βροχή που έπεσε και παρά το γεγονός ότι ο κόσμος είναι πολύ φυσιολογικό με τη βροχή να κάθεται σπίτι του, ο κόσμος του Ηρακλή πήγε εκεί, ο κόσμος του Ηρακλή ήταν κοντά στην ομάδα και έβγαλε και ανακοίνωση στο ημίχρονο η ΠΑΕ Ηρακλής για τους φιλάθλους, ευχαριστώντας για την παρουσία τους εκεί. Ήτανε κάτι πραγματικά συγκλονιστικό, συγκινητικό, και αυτό το μετέφερε και η ΠΑΕ Ηρακλής, ευχαριστώντας κυρίως τους οπαδούς του Ηρακλή, οι οποίοι βρέθηκαν εκεί και βοήθησαν την ομάδα τους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό, μέχρι και τις καθυστερήσεις του αγώνα, για να φτάσει στη νίκη με 2-0 επί της ομάδας του Λεβαδιακού. Επαναλαμβάνω, παιχνίδι το οποίο το ήθελε ο Ηρακλής όσο τίποτε άλλο, παιχνίδι το οποίο το κέρδισε ο Ηρακλής με την νίκη αυτή. Μπορεί να ταινίζει με αισιοδοξία την συνέχεια του πρωταθλήματος η ομάδα του Ηρακλή, έτσι κι αλλιώς δηλαδή. Του έχουν εκλέψει και κάποιους βαθμούς. Να πούμε ότι στο άλλο παιχνίδι, όπως σας είπα, 2-0 η Κηφισιά, ο Ηρακλής 2-0. Άρχισε το μάτς στο Βόλο. Μπορούμε να καλέσουμε τον Γιάννη τον Παντελίδη. Να καλέσουμε τον Γιάννη τον Παντελίδη. Πάμε λίγο στο Βάλτερ Ματζάρη. Πάμε. Έχουμε Βάλτερ Ματζάρη. Έχουμε Γιάννη Παντελίδη. Πάμε στο Γιάννη Παντελίδη. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. 0-2 έχω. Θα πάω σε λίγο ξανά στον Γιάννη τον Παντελίδη. Ψάχνουμε και το Ματζάρη να βρούμε, γιατί ακόμα δεν το βγάλανε. Το Ματζάρη, στις δηλώσεις οι οποίες γίνονται κυρίως μετά το τέλος του αγώνα. Και αμέσως μετά θα έχουμε και τον συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται.

0: βρίσκεται στο Κλειάνθης Βικελίδης για την μετάδοση του παιχνιδιού. Προφανώς ακούγονται και τα... ακούνται και από τα μεγάφωνα η μουσική ακούγεται και γι' αυτό ίσως δεν μπορούσε να μας ακούσει. Νομίζω ότι επειδή η ώρα είναι 7 και 1 λεπτό, από ό,τι βλέπω το μάτς του Άρη με την ομάδα του Βόλου δεν έχει αρχίσει ακόμη από ό,τι μου λένε, από ό,τι βλέπω. Για να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Μπορείς να δώσεις λίγο Αναστασίου που μιλάει? Για δώσε λίγο. Όχι, Αναστασίου.
1: Την πίστη να το τελειώσουμε όπως πρέπει, γιατί θεωρώ ότι δημιουργήσαμε φάσεις καλές, προϋποθέσεις καλές για να σημειώσουμε γκολ. Αλλά αν δεν σημειώσεις γκολ, είναι πολύ δύσκολο να πάρεις κάτι, και ειδικά όταν βρίσκεσαι πίσω στο σκορ. Πες πάντα είσαι στην κόψη. Νομίζω ότι το διεκδικήσαμε μέχρι το τέλος, το κυνηγήσαμε και πάντα εκεί έτσι είναι το παιχνίδι. Θα γίνει το 2-0, θα γίνει το 1-1. Νομίζω ότι τα παιδιά προσπαθήσανε και κρατάμε την προσπάθεια και κοιτάξαμε να βελτιωθούμε στα τελειώματα.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Γιάννης ο Αναστασίου μετά την ήττα της ομάδας του. Θα καλέσουμε τον Γιάννη τον Παντελίδη για να δούμε αν μας ακούει τώρα ο Γιάννης ο Παντελίδης σε δευτερόλεπτα. Εκτός αν έχουμε ματζάρι. Πάμε λίγο να δούμε.
3: Ο Καφτανζόγλιο, ο Ηρακλής πήρε την νίκη με δύο πολύ όμορφα γκολ στο 69 και στο 72. Εδώ είναι το πρώτο του Νιζέ.
0: Όχι, δεν είναι τα στιγμιότυπα, δεν είναι η μετάδοση που γίνεται από τη Sport FM TV, η οποία δείχνει και τα δύο γκολ και λοιπά. Το ματζάρι δεν τον είδα εγώ πάντως να είναι εκεί πέρα. Έχουμε Παντελίδη. Πάμε λίγο στο Γιάννη Παντελίδη, μας ακούς, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Κλειάνθης Βικελίδης. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι. Άρης εναντίον Βόλου, έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League, με το Βόλο να είναι στην σέντρα και περιμένουμε το Φωτιά να σφυρίξει και να αρχίσει η αναμέτρηση.
0: Μέχρι να σφυρίξει ο Φωτιάς, να πω ότι περιμένουμε το ματζάρι από το μάτς του Ηρακλή. Τελικά αποτελέσματα εψημή για τους φίλους ακροατές. Α1 κατηγορία, Δόξα Ασύρου Νικόπολη 2-1, Λαγκαδάς Αγροτικός Αστέρας 0-2, Εθνικός Πηλέας Μαραθώνας 0-1. Πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, Αστραπή Μεσαίου Νεάπολη 1-3, Ομόνια Σταυρούπολης Αέας Ευόσμου 0-0, Ελευθεριακός Τρίαμβος Παρθενίου 1-3, Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ιωνικός 1-3 και Ομόνια Σύντου Οδυσσέας Κορδελιού 1-4. Δεύτερος όμιλος, πρώτη κατηγορία, νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 0-2. Τρίτος όμιλος, Πόμα Λακοπής Κίουρη 0-3. Μέγας Αλέξανδρος Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 0-1. Αναγέννηση Νέων Επιβατών Πανόραμα 2-0. Και στη β' κατηγορία, πρώτος όμιλος, Μακεδονία Ευκαρπία Ηλιούπολη 1-0. Δεύτερος όμιλος, ΑΕΝΕ Απόλλωνος Εθνικός Αστέρας Νεάπολης Οικαιών 1-0. Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης Ηρακλής Αμπελοκήπων 1-1. Απόλλωνος Αγκλιβερίου Ελίσποντος Μαδίτου 1-0. Και πάμε στον ματζάρι να ακούσουμε τι λέει.
5: Είναι σήμερα από τη νίκη του Ηρακλή.
6: Cosa ti fa più felice oggi dalla vittoria dell'Iraclis?
7: Tanto vedere questa gente qua che è entusiasta, che sono contenti, che mi fermano per strada. Questa per me, dopo la carriera che ho fatto, è la più bella soddisfazione. Venire in Grecia e trovare questo entusiasmo, questo affetto è bellissimo. Intanto.
6: Καταρχάς λέει αυτοί οι υπέροχοι φίλαθλοι που τον αποθεώνουν, τον σταματάνε στον δρόμο για να του ζητήσουν να βγει μια φωτογραφία και η χαρά που τους προσφέρει του δίνει μεγάλη ικανοποίηση.
5: Το παιχνίδι κρίνεται από τα δύο γκολ προφανώς που έβαλε ο Ηρακλής μέσα 4 λεπτά και πάλι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο οι αλλαγές που κάνει ο coach. Είναι έτσι.
6: Νίτσι και Ιλτζόγο αλαφίνε στα το τετσίζο περί του γκολ και αβέτε φάτο. Però anche i cambi che lei ha fatto hanno influenzato tanto nel gioco, è così?
7: Sì, è chiaro, oggi c'era l'incognita dei 21 giorni fermi e abbiamo visto la squadra come al solito ci capita, non siamo partiti bene come vorrei io e a fine primo tempo oltretutto c'era Ivi che non stava bene, l'ho recuperato nelle ultime partite, era un po' giù, ho fatto un cambio, poi ne ho fatti gli altri, ma è la squadra che ha reagito e nel secondo tempo ha giocato bene.
6: Λέει υπήρχε το ερωτηματικό των 21 ημερών που η ομάδα ήταν στο διάλειμμα για τις εθνικές. Δεν ξεκίνησε όσο καλά θα ήθελε, περίμενε να πει ακόμα πιο καλά η ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπήκανε κάπως καλύτερα, έγινε οι αλλαγές αυτές, βοήθησαν ακόμα περισσότερο. Ήδη δεν ήταν τόσο καλά σήμερα, οπότε τον έκανε αλλαγή. Αλλά στο τέλος η ομάδα απέδωσε και πήρε την νίκη.
5: Είχε πει πολλές φορές ότι και ο ίδιος περίμενε πολύ αυτό το παιχνίδι, το πρώτο εντός έδρας του Ηρακλή. Το απόλασε.
6: Anche lei ha detto nel passato che aspettava tanto questo gioco dentro casa, il primo per Heracles Langoduto.
8: No,
7: è bellissimo proprio perché abbiamo vinto meritatamente un gioco, con la possibilità di finire tranquilli la partita davanti al nostro stadio, al nostro pubblico, e non vedevo l'ora.
6: Δεν έβλεπε την ώρα, λέει, να παίξει εδώ πέρα. Και είναι πολύ χαρούμενος που στο τέλος κερδίσανε και σχετικά το τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, σχετικά χαλαρά, μπόρεσαν να διατηρήσουν το προβάδισμα και να πάρουν την νίκη.
5: Λατρεύει τον ήλιο, όμως ο καιρός δεν το έκανε τη χάρη σήμερα. Πολύ βροχή.
6: Δείτε και λέει, άμα il sole, però il tempo non ti ha fatto il favore.
7: Se tutte le volte che piove prendiamo i tre punti, speriamo che piova sempre. Spesso.
6: Λέει, άμα κάθε φορά που βρέχει παίρνουμε τρεις βαθμούς, ας ελπίσουμε να βρέχει συχνά.
5: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ωραίος. Ωραίος ο Ματζάρη. Πάμε λοιπόν στα διαφημιστικά μηνύματα, τα οποία χρωστάμε, και αμέσως μετά δίνουμε τη σκυτάλη στον Γιάννη Παντελίδη. Ήδη ξεκίνησε το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
2: Θήτα FM 107,1. Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή από τις 11 το πρωί ως τα μεσάνυχτα, με εκπομπές, ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, στοίχημα και αθλητικές μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Αθλητικό Σαββατοκύριακο στον Θήτα FM 107,1.
8: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
9: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
10: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
9: Μόνο χαρίζεται.
10: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
9: Δώσε αίμα.
10: Αιμοπετάλια.
9: Μυελό των οστών.
10: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
9: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
10: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
10: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
11: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
12: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
13: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
14: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ήδη παίζουμε 5 λεπτά και κάτι παραπάνω στο Κλεάνθης Βικελίδης. Γιάννης Παντελίδης, ο λόγος σε σένα για τη μετάδοση του αγώνα Άρης Βόλος. Ξεκινάς. Πάμε, Γιάννη.
15: Έκτο λεπτό στο Κλεάνθης Βικελίδης. Δεν υπάρχει κάτι στο διάστημα που δεν είχαμε σύνδεση. Παραμένει το 0-0 χωρίς καμία φάση. Αναγνωριστικά τα πρώτα λεπτά και για τις δύο ομάδες να βρουν τα πατήματά τους στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω ότι πέρασαν περίπου 3 εβδομάδες από τότε που είχαμε αγωνιστική δράση, οπότε ενδεχομένως να χρειάζεται και λίγο παραπάνω χρόνος για να εγκλιματιστούν οι ποδοσφαιριστές. Όπως έλεγα και προηγουμένως, παρά την έντονη βροχόπτωση και το προηγούμενο διάστημα, αλλά και αυτή την ώρα εδώ στην περιοχή Χαριλάου, είναι σε αρκετά καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Ένα φάουλ εκτελεί γρήγορα ο Γκαρέ, μέσα στην περιοχή πατάει ο Καντεβέρε, βγαίνει δεξιά με τον Αγιάκουα, το πλάγιο είναι για τον Άρη, είναι κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Το πλάγιο για τους κιτρινόμαυρους. Βγαίνει να το εκτελέσει ο Πετρίς. Αλλάζει με τον Γκαρέ. Σέντρα από τον Πετρίς. Ο Κουαμέ και γκολ στο 7. Νωρίς. Ο Άρης ανοίγει το σκορ με το πανέμορφο γκολ από τον Κριστιαν Κουαμέ. Ήταν η σέντρα από τα δεξιά από τον Πετρίς. Πιο ψηλά από όλους πήδηξε ο Κουαμέ και με μια καρφωτή κεφαλιά δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης στο Μάριο Σιαμπάνη. 1-0 ο Άρης, αν μη τι άλλο ιδανικό ξεκίνημα για τους κιτρινόμαυρους. Βρίσκουν γκολ μόλις το 8 λεπτό του αγώνα και νομίζω είναι ίσως θα περίμενε κάτι καλύτερο ο προπονητής του Άρη και γενικά οι φίλοι των κιτρινόμαυρων με τον Γκουαμέ να σκοράρει και να δίνει νωρίς προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης 1-0.
0: Φανταστικό γκολ ο Κουαμέ. Η μπάλα χτυπάει και στο οριζόντιο δοκάρι με την απόκρουση του τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να τη συγκρατήσει. Είναι εκπληκτικό γκολ του Κουαμέ από τη σέντρα στο πρώτο δοκάρι. Σεντερφορίσιο γκολ. Ο Κουαμέ, ο οποίος το είχε αποδείξει. Γιάννη, είναι το καλύτερο ξεκίνημα για τον Άρη. Αλλά βλέπω ότι βρέχει. Συνεχίζει να βρέχει.
15: Ναι, είναι έντονη βροχόπτωση. Αλλά είναι και σε πολύ καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Έτσι. Με τον Φαμπιάνο τώρα μια κεφαλιά να παραχωρεί το πλάγιο. 1-0 ο Κουαμέ, δεύτερο γκολ της σεζόν για τον Ιβοριανό επιθετικό. Και κατά κάποιο τρόπο δικαιώνεται και η επιλογή του Γρηγορίου να επιλέξει σήμερα ως επιθετικό δίδυμο το Κουαμέ με τον Καντεβέρε. Αμφότεροι έκαναν πολύ καλή προετοιμασία και ήταν και εξαιρετικοί και στα φιλικά που έπαιξε ο Άρης επί ιταλικού εδάφους. Και το λέμε αυτό πρώτο χέρι γιατί ήμασταν εκεί για λογαριασμό του Sfina.gr και παρακολουθήσαμε όλο εκείνο το κομμάτι. Τους εμπιστεύεται ο Γρηγορίου σήμερα και έτσι δικαιώνεται νωρίς. Στο 10ο λεπτό βαδίζουμε σιγά-σιγά. Εδώ και περίπου 2 λεπτά ο Άρης είναι μπροστά στο σκορ με το πολύ ωραίο γκολ που πέτυχε ο Κριστιαν Κουαμέ. Εξαιρετική κεφαλιά από τον Αφρικανό επιθετικό του Άρη. Το πλάγιο τώρα για τους κιτρινόμαυρους. Ο Πετρής προς τα πίσω. Απλά μία παράκληση. Ακούω από κάτω αρκετά δυνατά μουσική. Αλλά το χαλί το ακούω δυνατά και δημιουργεί ένα θέμα στη μετάδοση. Λοιπόν, ο Άρης με τον Χόγκλα και τώρα από τα δεξιά ο Πετρής, ο Χόγκλα, στην πλάτη, άμυνας φεύγει, ο Καντεβέρη, μπάλα περνάει τον Γκάργα με δεύτερη προσπάθεια. Κουαμέ, σουτ, λίγο έξω. Πολύ καλή στιγμή για τον Άρη στο 10ο λεπτό να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ και πάλι με τον Κριστιαν Κουαμέ. Ήταν βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας. Ο Γκάργας σε πρώτο χρόνο δεν μπόρεσε να απομακρύνει, σε δεύτερο απομάκρυνε μεν όχι καλά. Ο Κουαμέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής έκανε το σούτ, την μπάλα έφυγε λίγο έξω από το δεξί κάθετο δοκάρι του Σιαμπάνη. Ο Άρης συνεχίζει, θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum. Έχει σκοράρει ήδη μία φορά. Προφανώς και θέλει να διευρύνει όσο το δυνατόν γίνεται νωρίτερα το προβάδισμά του για να γίνει και πολύ πιο εύκολη η δουλειά του. Απέναντι σε μια ομάδα η οποία τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε στο βαθμολογικό πίνακα έχει μείον βαθμούς, είναι στο μείον ένα. Να υπενθυμίσω ότι έχει τιμωρηθεί με αφαίρεση βαθμών η Θεσσαλική ομάδα από την Επιτροπή Διοντολογίας της ΕΠΟ για εκείνες τις καταγγελίες που είχε κάνει ο Σούντγκρεν για τα παιχνίδια με τον Πανσεραϊκό. Αγιάκου απομακρύνει ο Κόμπα για τον Γκονζάλες από τα δεξιά. Ο Μπρούμα θα κερδίσει την μπάλα, θα χάσει κόντρες και τώρα ο Γκονζάλες και πάλι κρατάει την μπάλα. Μια παλιά αριστερά για τον Λικουρίνο. Ο αριστερός μπακ του Βόλου έχει ανέβει αρκετά. Γκαρέ και Πετρίσο του πάρουν την μπάλα. Φαμπιάνο για τον Γκαρέ και ξανά ο Φαμπιάνο. Αναχαιτίζεται αυτή η επιθετική προσπάθεια των φιλοξενούμενων. Κεφαλιά από τον Κουαμέ και τώρα πάλι στο χώρο ο Άρης με τον Καντεβέρε. Από τα δεξιά ένα γύρισμα, παρέμβαση του Μπρούνιτς. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιαμπάνη, Κάργας και πάλι ο Μπρούνιτς. Υπό την πίεση του Χόγκλα η μπάλα δεν βγαίνει έξω, πήρε περίεργη τροχιά. Αγιάγκουα με το κεφάλι, εκεί που είναι ο Γκάρε. Και ελευθερώνει την μπάλα για τον Πετρής και τώρα ο Φαμπιάνο. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Ρίτσαρντς. Τώρα πηγαίνει στο μαρκάρισμα ο Κατσικάς. Μπρούμα για τον Ράτσιτς στη μεσαία γραμμή. Κάθετα για τον Καντεβέρε. Χόγκλα δεξιά για τον Ρίτσαρντς. Για τον Πετρή, συγγνώμη. Ωραία, η μπάλα ξανά στον Χόγκλα που έχει βγει δεξιά. Ο Γκάρε και πάλι ο Χόγκλα σε θέση δεξιού εξτρέμο ο Αφρικανός. Ηρεμεί το παιχνίδι, γυρίζει πίσω στον Πετρίς και από εκεί για τον Γκάρε. Στο 13 έχουμε φτάσει. Πάντα μπροστά στο σκορ ο Άρης με 1-0 με τον γκολ του Κουαμέ. Ο Γκάρε μια προσπάθεια από τα δεξιά, δεν θα κάνει σέντρα, κρατάει. Για τον Πετρίς, λίγο πιο πίσω, ο Πετρίς είναι αυτός που θα κάνει το γέμισμα. Ο Μπρούνιτς θα απομακρύνει την μπάλα. Χόγκλα μια κεφαλιά, κατεβάζει ο Γρόσδης. Προς τα πίσω για τον Λικουρίνο και από εκεί για τον Κάργα. Γρόσδης για το Βόλο. Προσπαθεί να παγώσει κάπως τον ρυθμό, γιατί ο Άρης είναι αλήθεια ότι μπήκε με διάθεση να πιέσει και να τρέξει. Και κάπως έτσι ήρθε και το γκολ με το οποίο προηγείται. Ο Γρόζης τώρα είναι παλιά το αριστερά για τον Λάμπρου που έχει χώρο για να ανέβει. Τώρα στο μαρκάρισμα Πετρίς. Ο Λάμπρου ατομική προσπάθεια, του βάζει την κόντρα ο Ράτσιτς. Πετρίς για τον Γκάρε και ξανά ο Γάλλος, ο οποίος προτιμήθηκε από τον Φατιγκά. Το Φατιγκά είναι μένει στο πάγκο. Ο Φατιγκά στο διάστημα της διακοπής έκανε μια μικροεπέμβαση στον αντίχειρα. Και αυτός είναι και ο λόγος μάλλον που έμεινε εκτός. Ο Μπρούμα τώρα από τα αριστερά. Στην περιοχή για τον Κουαμέ, βγάζει προς τα έξω για τον Ρίτσαρντς. Κόντρα και κόρνερ για τον Άρη στο 14. Είναι το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα της Θεσσαλονίκης από τα αριστερά, όπως επιτίθεται και πηγαίνει να το εκτελέσει. Ο Μπρούμα, ο Πορτογάλος, ο οποίος κάνει τεμπούτο σήμερα με τη φανέλα του Άρη. Πρώτα αγωνιστικά λεπτά για τον Πορτογάλο με ρίζες από την Γουινέα Μπισάου. Έτσι, πολύ σημαντική καριέρα από την Πενφίκα τον πήρε ο Άρης. Πολλοίς κόσμος τώρα μαζεύτηκε μέσα στην περιοχή του Σιαμπάνη για αυτό το κόρνερ. Ο Μπρούμα τώρα σφυρίζει ο Φωτιάς. Τελεί ο Μπρούμα στην περιοχή, η μπάλα απομακρύνει ο Κάργας. Ο Χόγκλα επαναφέρει, Ράτσιτς κατεβάζει προς τα πίσω για τον Πετρίς που ήταν ο μοναδικός που είχε μείνει περίπου στη μεσαία γραμμή και περιμένει να γυρίσουν και οι στόπερ του Άρη πίσω για να γίνει οργανωμένα η επίθεση. Ο Φαμπιάνο στη μεσαία γραμμή, διαγώνια παλιά προς τα αριστερά για τον Μπρούμα. Πάρα πολύ καλή, κατεβάζει ο Μπρούμα. Υπάρχει υπόδειξη για offside όμως στον Πορτογάλο, υπόδειξη από τον δεύτερο βοηθό, τον κύριο Παπαδάκη από το Ηράκλειο. Κατσικάς για το Βόλο, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιαμπάνη. Εκείνο σημαδεύει τον Γκονζάλες, παρέμβαση του Ρίτσαρντς, υπάρχει φάουλ σύμφωνα με τον Φωτιά από τον Άγγλο αριστερό μπακ του Άρη. Εκτελέστηκε με πάσα από τον Κατσικά για τον Μπρούνιτς. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Κάργα, ο κεντρικός αμυντικός του Βόλου. Αγιάκουα αλλάζει με τον Μπρούνιτς, ξανά ο Αγιάκουα. Πιο αριστερά για τον Κάργα, έχουν μείνει ψηλά και μαρκάρουν ο Κουαμέ με τον Καντεβέρε. Σιαπάνης για τον Μπρούνιτς, Κάργας που έχει μείνει αριστερά. Λικουρίνος, πιέζει ο Γκάρε, το πλάγιο είναι για τον Άρη. Μπάλα βρήκε στον νεαρό αριστερό που στο φύλακα του Βόλου, στην κόντρα που του έκανε ο Γκάρε. Στο 17, Άρης Βόλος πάντα στο 1-0 με τον γκολ του Κουαμέ. Από το 8ο λεπτό, Πετρίς στο πλάγιο, δυνατή εκτέλεση προς την περιοχή. Ο Κάργας απομακρύνει, κόντρα του Κουαμέ. Με τον Μπρούνιτς υπάρχει φάουλ για τον Βόλο. Δίνουν τα χέρια και οι δύο ποδοσφαιριστές. Ενώ όσο περνάει η ώρα, η βροχή γίνεται όλο και πιο έντονη εδώ στην περιοχή της Χαριλάου. Έχει μπει και μια δεύτερη μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Τη βγάζει έξω ο Φουρτάδο για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ από τον Κάργα μερικά μέτρα μπροστά από τη μεγάλη περιοχή του Σιαμπάνη. Ο Γρόσδης ήρθε για να πάρει και να κατεβάσει την μπάλα προς τα αριστερά για τον Λικουρίνο, ένα γέμισμα για τον Κόμπα, παρέμβαση του Σούταλο που κερδίζει την μπάλα. Γκάρε από τα δεξιά υπό την πίεση του Γρόσδη και του Λικουρίνου,
16: θα πάρει ό,τι καλύτερο μπορούσε σε αυτή τη μονομαχία. Ένα πλάγιο out για τον Άρη από τα δεξιά με τον Πετρίς στην εκτέλεσή του. Καντεβέρε προσπαθεί να κατεβάσει με το κεφάλι, τροφοδοτεί τον Γκαρέ. Νέο πλάγιο για τον Άρη, πάλι από τα δεξιά. Εκτέλεσε ο Πετρίς στον άξονα για τον Ράτσιτς και τώρα από τα αριστερά η μπάλα με τον Ρίτσαρτς να δίνει στον Μπρούμα. Ο Μπρούμα με τον Κατσικά, ατομική προσπάθεια, σέντρα με το αριστερό, δεύτερο δοκάρι. Ο Κάργας βάζει το σώμα του μπροστά από τον Ουαμέ και κερδίζει την μπάλα και τώρα ο Γρόσδης προσπαθεί να ανεβάσει το βόλο, να βγάλει αντεπίθεση, κρατάει την μπάλα ο Γρόσδης. Τώρα έχει πάει στο μαρκάρισμα ο Χόγκλα και θα γίνει λάθος. Γκαρέ βλέπει τον Ουαμέ, ο οποίος φεύγει από τα δεξιά χωρίς να είναι offside. Ουαμέ, το γύρισμα, Χόγκλα, σούτ με το αριστερό. Δεν ήταν καλό, ήταν πολύ χαλαρό, πολύ χλιαρό, μπλοκάρει εύκολο Σιαμπάνι στο 19. Καταγράφεται αυτή η φάση για τον Άρη. Σίγουρα θα μπορούσε να έχει καλύτερη κατάληξη ή τέλος πάντων έχει πάρει καλύτερη απόφαση ο Ουαμέ. Θα μπορούσε και όλος να συνεχίσει να μπει στην περιοχή και να τελειώσει τη φάση μόνος του. Σε κάθε περίπτωση έκανε το γύρισμα για τον Χόγκλα, το πλασέ ήταν πολύ χλιαρό. Δεν ανησύξει ιδιαίτερα ο Σιαμπάνης. Ο Καντεβέρε που είχε βγει εκτός περιοχής από τα αριστερά έκανε μια τρίπλα και πήρε το φάουλ. Σε σχετικά καλό σημείο για μια σέντρα από τα αριστερά. Του τράβηξε τη φανέλα ο Κόμπα. Υπόδειξη για φάουλ πάνω από την μπάλα ο Γκαρέ και ο Μπρούμα. Να δούμε ποιος εκ των δύο θα αναλάβει την εκτέλεση του αυτού του φάουλ στο 19. Έχουν ανέβει και ο Φαμπιάνο με τον, με τον Σούταλο. Ο Γκαρέ θα το εκτελέσει, θα κάνει τη σέντρα με το κεφάλι. Απομάκρυνε ο Λικουρίνο σε πλάγιο από τα δεξιά για την ομάδα του, του Άρη και πηγαίνει να το εκτελέσει ο, ο Πετρίς. Θυμίζω από το 8ο λεπτό ο Άρης προηγείται με 1-0 με τον γκολ του Κριστιαν Ουαμέ. Ένα γέμισμα, διώχνει ο Κάργας. Ο Χόγκλα προς τα αριστερά για τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα με τον Κατσικά προς ποιήσεις. Ελευθερώνει την μπάλα για τον Ράτσιτς. Ξανά ο Μπρούμα κινείται στον άξονα. Γκαρέ βλέπει δεξιά τον Πετρίς. Ο Γάλλος. Σέντρε μπάλα βρήκε κάπου, πήρε ύψος, προσπάθησε ο Καντεβέρε. Μονομάχησε με τον Αγιάκουα. Μπάλα βγαίνει εκτός περιοχής, το πλάγιο είναι για τον Βόλο. Με τη συμπλήρωση 20 λεπτών αγώνα τελέστηκε το πλάγιο άσχημα. Πάσα στο Ράτσιτς ήταν, έκανε ένα γέμισμα προς την περιοχή, διώχνει ο Κάργας. Νέο πλάγιο για την ομάδα του Άρη που σε αυτά τα πρώτα 21 λεπτά πέρα από τον γκολ που έχει πετύχει και μια-δυο έτσι προϋποθέσεις για να έτσι απειλητικές προϋποθέσεις στο παιχνίδι έχει τον απόλυτο έλεγχο του μάτς, έχει την μπάλα στα πόδια του, είναι σε φάση επίθεσης στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Γενικά δείχνει να έχει επιβάλει το... τον δικό του ρυθμό και το δικό του νόμο, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν θέλει να αφήσει περιθώρια αντίδραση στο Βόλο. Ωραία προσπάθεια τώρα του Μπρούμα από τα αριστερά. Φάλα από πίσω από τον Κατσικά και πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Στο 22 ήταν εξαιρετική η προσπάθεια του, του Μπρούμα, ο οποίος έφυγε και με ταχύτητα. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ο Κατσικά ήταν να τον ρίξει κάτω. Φάουλ και κίτρινη κάρτα για τον δεξιόπιστο φύλακα του, του Βόλου. Και ένα φάουλ από τα αριστερά για τον Άρη. Ακριβώς όπως και στην προηγούμενο, το προηγούμενο φάουλ που περιγράψαμε. Πάλι από τα αριστερά, πάλι σε καλή θέση για σέντρα. Πάλι πάνω από την μπάλα ο Μπρούμα και ο Γκαρέ. Για να εκτελέσουν ένας εκ των δύο. Αυτό το φάουλ για να δούμε ποιος εκ των δύο θα το κάνει αυτή τη φορά. Την προηγούμενη ήταν ο Γκαρέ Και πάλι ο Γκαρέ, σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, Φαπιάνο, δοκάρι για τον Άρη. Επιμένει ο Άρης, σέντρα ξανά από τον Γκαρέ, πάλι Φαπιάνο, 2-0. Στο 23, ο Άρης σκοράρει, κάνει του κεφαλιού του για δεύτερη φορά, ξανά με κεφαλιά, Φαπιάνο, 2-0, στο 23. Και όπως έλεγα και προηγουμένως, ο Άρης έχει επιβάλει το δικό του νόμο πάρα πολύ νωρίς. Δεν έχει αφήσει κανένα περιθώριο αντίδραση στο Βόλο. Σκοράρει για δεύτερη φορά και πάρει με κεφαλιά. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του Φαπιάνο. Αυριδίκτια 2-0. Άρης Βόλος. Αν μη τι άλλο, ιδανικό το ξεκίνημα και πώς θα είναι διαφορετικά όταν στα μισά του πρώτου ημιχρόνου ο Άρης έχει πετύχει 2 γκολ. Ο Βόλος τώρα στην μια προσπάθεια να δείξει ότι είναι στο γήπεδο, ένα γέμισμα, αλλά περνάει από όλους και καταλήγει στα πόδια του Ρικάρντο Βέλιο. Ράτσιτς προς τα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Ο Μπρούμα μία προσπίτση. Κατεβέρε για τον Ρίτσαρτς. Ξανά ο Κατεβέρε. Πιο αριστερά για τον Μπρούμα. Βλέπει την κίνηση του Ράτσιτς. Τα ανέξει την παλιά. Το κατάλαβε ο Μπρούνιτς όμως και έκοψε. Λάμπρου για τον Φουρτάδο, αυτός με το κεφάλι. Εκείνο όμως ο Σούταλο για να κερδίσει. Ο Μπρούμα παίζει το 1-2 με τον Κατεβέρε. Παίζει το 1-2 με τον Κουαμέ και τώρα δεξιά για τον Καρέ. Γκαρέ, εκτός περιοχής, ένα σούτ από τον Κουαμέ με το αριστερό, η μπάλα να φύγει έξω στο 25. Αυτή η φάση για τον Άρη που συνεχίζει να επιτίθεται, συνεχίζει να έχει τον έλεγχο και συνεχίζει να δείχνει πολύ μεγάλη διάθεση για να σκοράρει. Την ίδια ώρα που εδώ και κάνα πεντάλεπτο συνεχίζουν αστραπές, εδώ πέφτουν, δεν ακούγεται το πουπουνιτό, αλλά η εικόνα είναι, λες και βλέπουμε θρίλερ εδώ στην περιοχή Χαριλάου. Σκοτεινιασμένος ουρανός, κατάμαυρος και πέφτουν αστραπές. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στο παιχνίδι. Φαπιάνο για τον Σούταλο στο 25. 2-0 ο Άρης με Κουαμέ στο 7 και Φαπιάνο στο 23. Δύο κεφαλιές. Τώρα ο Γκονζάλης θα κερδίσει την μπάλα από τον Ρίτσαρτς. Από τα δεξιά προσπαθεί να ανέβει ο Βόλος, δεν υπάρχει φάουλ. Ο Σούταλο βλέπει τον Γκαρέ, κάνει μια βαθιά παλιά δεξιά. Ανεβαίνει και ο Πετρίς, δίνει μια επιλογή, θα πάρει την μπάλα ο Γάλλος. Πετρίς μπαίνει στην περιοχή, ο πλάγια θέση το γύρισμα. Ο Σιαμπάνης. Η μπάλα έχει βγει και έξω. Οπότε ούτως ή άλλως δεν υπήρχε φάση για τον Άρη. Καλός ο συνδυασμός. Δεν ήταν και τόσο καλό το γύρισμα από τον Πετρίς. Με τον Βόλο τώρα, με τον Αγιάκουα, να έχει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Μπρούνιτς ανοίγει δεξιά για τον Κατσικά. Να προσποιήσει του Γκονζάλες, ο Φουρτάδο, μαρκάρισμα από τον Σούταλο, πλάγιο για τον Βόλο. Ο Σούταλο, ο οποίος ακολούθησε αρκετά μακριά τον φορ του Βόλου. Τώρα ο Μπρούνιτς αλλάζει παιχνίδι αριστερά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου με τον Ρίτσαρτς μπροστά του. Τα παλιά για τον Λικουρίνο. Μέσα στην περιοχή αυτός. Μαρκάρισμα από τον Φαμπιάνο. Κόρνερ για τον Βόλο. Το πρώτο στο παιχνίδι για τους Θεσσαλούς στο 27. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Βόλος, πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γκονζάλες. Είναι η πρώτη φορά που τόσοι πολλοί παίχτες του Βόλου πατάνε στην περιοχή του Άρη. Στο παιχνίδι, στο 27. Βέβαια, μιλάμε για κόρνερ, οπότε λογικό είναι αυτό. Γκονζάλες αφαίρει την μπάλα προς την περιοχή. Έχει βγει out την μπάλα από τη σέντρα του Γκονζάλες. Τα φάλτσα που πήρε βγήκε εκτός παιδιάς. Υπόδειξε από τον βοηθό. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η ίσως πρώτη προσπάθεια του Βόλου να κάνει κάπως αισθηθεί την παρουσία του στην επίθεση. Τον Εφέλιο να ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με ελεύθερο. Κατεβέρι θα πάρει την κεφαλιά. Κατσικάς απομακρύνει. Ο Ρίτσαρτς κερδίζει τη μονομαχία με τον Ελάμπρου και πηγαίνει μπάλα είναι μόνο Κάργας. Γυρίζει πίσω προς τον Σκαμπάνη, ο οποίος είναι και αρχηγός του Βόλου σήμερα. Θυμίζω ότι αγωνίστηκε και για δύο σεζόν και με τη φανέλα του Άρη. Ο Λικουρίνος για τον Λάμπρου. Λάμπρου ξανά για τον Λικουρίνο, παρέμβαση του Φαμπιάνο, πλάγιο για τον Βόλο. Εκτελέστηκε γρήγορα ο Γρόσλη στη μεσαία γραμμή. Αλλάζει παιχνίδι προς τα δεξιά η μπάλα για τον Κατσικά. Γκονζάλες, ο Μπρούνιτς, βλέπει την κίνηση του Φουρτάδο, θα κόψει ο Ρίτσαρτς. Χόγκλα προς τα πίσω για τον Βέλιο. Πορτογάλος θα τροφοδοτήσει τον Φαμπιάνο. Τώρα πιέζει ψηλά η φιλοξενούμενη ομάδα, ο Φαμπιάνο. Μια απομάκρυνση, ο Κατσικάς κερδίζει. Γκονζάλες. Δεν ήταν καλή πάσα. Ο Σούταλο κάνει να κερδίσει τελικά τη μονομαχία. Ενώ αρχικά φάνηκε να χάνει τον έλεγχο της μπάλας. Και τώρα ο Μπρούμα από τα αριστερά ανεβαίνει για τον Άρη. Μπρούμα. Ο Μπρούμα έχει αριστερά του τον Ρίτσαρτ. Εκεί θα πάει η μπάλα. Σέντρα από τον Ρίτσαρτ στην περιοχή. Καρέ. Προσπίση, μαρκάρισμα. Πέσιμο. Πέναλτι για τον Άρη. Στο 29, υπόδειξη για πέναλτι από τον Φωτιά στο μαρκάρισμα πάνω στον Γκαρέ και προφανώς τώρα θα περιμένουμε και την επιβεβαίωση από το ΒΑΡ για να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η απόφαση του Φωτιά, ο οποίος ήταν κοντά στη φάση. Η αλήθεια είναι ότι ψιλοκαθυστέρησε για να το υποδείξει. Περιμένουμε την επιβεβαίωση από το ΒΑΡ στο 30. Υπάρχει αυτή η αρχική υπόδειξη του Φωτιά για πέναλτι στο μαρκάρισμα πάνω στον Καρέ μέσα στην περιοχή. Τσακαλίδης και Γιουματζίδης είναι στο ΒΑΡ. Χαλκιδική ο ένας, Πέλα ο δεύτερος. Αυτοί είναι που ελέγχουν τη φάση. Την ήλεγξαν, πέναλτι για τον Άρη. Με Τίνο Καντεβέρε να παίρνει την μπάλα για να το εκτελέσει. Τα πέναλτι τα εκτελεί συνήθως ο Ράτσιτς. Ήταν αυτός που είχε και την μπάλα στα χέρια του. Μόλις επιβεβαιώθηκε το πέναλτι, πήγε έδωσε την μπάλα στον Καντεβέρε για να εκτελέσει εκείνος το πέναλτι στο 31. Κατεβέρε όπως τώρα θα στήσει την μπάλα στη Λευκή Βούλα. Κατεβέρε εναντίον Σκιαπάνη. Όλα είναι έτοιμα για να εκτελεστεί το πέναλτι. Κατεβέρε εναντίον Σκιαμπάνη. Σφυρίζει ο Φωτιάς. Κατεβέρε θα πάει προς την μπάλα. Κατεβέρε εκτελεί. Πολύ κακή εκτέλεση. Μπλοκάρει ο Σκιαμπάνης. Κακή εκτέλεση από τον Αφρικανό στη μέση. Χάνει ο Άρης μια καλή ευκαιρία. Για να πετύχει ένα τρίτο γκολ. Στο 31, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Κόμπα για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά, η μπάλα για τον Λικουρίνο. Λάμπρου λάθος, Φαμπιάνο δίνει ύψος στην μπάλα, είναι το δεύτερο πέναλτι που χάνει ο Άρης φέτος. Είχε χάσει και ένα ο Ράτσιτς. Κάργας για τον Μπρούνιτς, ξανά ο Κάργας. Ένα γέμισμα στην πλάτη, άμυνα στην παλιά για τον Φουρτάδο, περνάει από όλους όμως και καταλήγει στα χέρια
15: του Βέλιο, ο οποίος θα τροφοδοτήσει τον Φαμπιάνο. Γκαρέ από τα δεξιά, ξανά για τον Φαμπιάνο, προς τα πίσω για τον Βέλιο. Στο 33, στο Κλεάνδης Βικελίδης, Άρης Βόλος 2-0. Στο 7 ο Κουαμέ και στο 23 ο Φαμπιάνο τα γκολ. Πριν από ένα λεπτό, πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη να σκοράρει και τρίτη φορά με την κακή εκτέλεση πέναλτι από τον Καντεβέρε. Ο Μπρούνιτς θα κάνει το λάθος, κερδίζει ο Κουαμέ. Ο Μπρούμα για τον Χόγκλα και από εκεί δεξιά για τον Πετρίς, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει. Πετρίς σταματά. Γκαρέ. Ο Γκαρέ κρατάει ξανά για τον Πετρίς. Σταθερά δεξιά η μπάλα. Γκαρέ προς τα πίσω για τον Σούταλο και από εκεί αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Μπρούμα μπαίνει στην περιοχή. Ο Μπρούμα κλείνεται. Δεν ήταν καλή η πάσα του. Ο Μπρούνιτς από μάκρυ είναι ο Φουρτάδο. Υπάρχει φάουλ του Σούταλο πάνω στον επιθετικό του Βόλου, σύμφωνα με την υπόδειξη του Βασίλη Φωτιά. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε και αυτή η επιθετική προσπάθεια του Άρη, με τον Μπρούνιτς να εκτελεί το φάουλ προς τα πίσω για τον Σιαμπάνη και από εκεί για τον Κάργα. Κάργα στα αριστερά για τον Λικουρίνο. Πιέζει ο Γκαρέ, κρατάει ο νεαρός αριστερός μπακ προς τα πίσω για τον Κάργα. Τώρα ο Λάμπρου από τα αριστερά ανεβαίνει, τον κυνηγάει ο Ρίτσαρτς. Μαρκάρισμα θα του πάρει και την μπάλα, προλαβαίνει και το πλάγιο ο Πετρίς. Φαμπιάνο ελευθερώνει την μπάλα για τον Μπρούμα, ο οποίος είναι στον άξονα. Κατεβέρει, αφήνει την μπάλα να περάσει για τον Γκαρέ, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει. Ο Γκαρέ πατάει περιοχή. Γκαρέ, πλασέ, η μπάλα χτύπησε κάπου, κόντρα, κόρνερ για τον Άρη στο 35. Ο Γκαρέ προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση, αν και είχε και την επιλογή και του Κουαμέ και του Καντεβέρη που ήταν στην περιοχή. Αποφάσισε να τελειώσει μόνος του τη φάση, κόντρα και κόρνερ για τον Άρη από τα δεξιά αυτή τη φορά, το δεύτερο στο παιχνίδι για τους κιτρινόμαυρους στο 35. Με τον Γκαρέ με πάσα για τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα θα κάνει τη σέντρα και άλλο κόρνερ. Μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Φουρτάδο που ήταν εκεί. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους γηπεδούχους. Πάλι με Γκαρέ και Μπρούμα εκεί πάνω από την μπάλα. Να δούμε την επιλογή αυτή τη φορά. Πάλι το ίδιο με πάσα ο Μπρούμα. Δεν κάνει σέντρα, δίνει στον Γκαρέ. Γύρισμα του Γκαρέ, η μπάλα βρήκε στο κεφάλι του Λικουρίνου και πλάγιο για τον Άρη, που παραμένει μεν στην επίθεση, αλλά δύο κόρνερ πέρασαν ανεκμετάλλευτα. Πετρίς στο πλάγιο από τα δεξιά. Κεφαλιά από τον Καντεβέρε, κατεβάζει ο Κάργας που θα απομακρύνει. Ο Φαμπιάνο μονομαχεί με τον Φουρτάδο, έρχεται και ο Σούταλο με το κεφάλι. Ο Πετρίς δίνει ύψος στην μπάλα και θα βρει μάλιστα τον Κουαμέ, ο οποίος εξαιρετικά δίνει στον Γκαρέ. Ο Γκαρέ από τα δεξιά. Κουαμέ, πάλι ο Γκαρέ, πάλι μαρκάρισμα. Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη φορά. Φουρτάδο για τον Εκόμπα. Ο Μπρούνιτς προσπαθεί να ανεβάσει από τα αριστερά τον Λάμπρου, ήταν πάρα πολύ δυνατή η παλιά, αλλά θα γυρίσει φάση πίσω για να δοθεί φάουλ υπέρ του Βόλου στην αρχή, στο ξεκίνημα της φάσης, φάουλ πάνω στον Κόμπα, υποδεικνύει ο Φωτιάς στο 37. Στο Κλεάνθης Βικελίδης, πάντα μπροστά στο σκορ ο Άρης με 2-0, με τα τέρματα του Κουαμέ και του Φαμπιάνο. Στο 7 ο Κουαμέ, στο 23 ο Φαμπιάνο και με ένα χαμένο πέναλτι για τον Άρη από τον
16: Τίνο Καντεβέρε. Στο 32 το χαμένο πέναλτι. Ο Κάργας για τον Λικουρίνο από τα αριστερά. Λάμπρου, παρέμβαση του Γκαρέ, πλάγιο για την ομάδα του Βόλου. Πάντα από τα αριστερά με τον Λικουρίνο για τον, για τον Λάμπρου. Μαρκάρισμα του Χόγκλα, φάουλ. Τελείωσε γρήγορα ο Μπρούνιτς. Φουρτάδο υποδέχθηκε την μπάλα και βγάζει δεξιά για τον Κατσικά. Γκονζάλες. Γκονζάλες πηγαίνει προς τον άξονα. Αντί τον Γρόσδη, ένα στόπο αρκετά μακριά. Πάρα θα φύγει έξω. Δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο Βέλιο από αυτό το σουτ. Μπάλα φύγει έξω. Στο 39 βαδίζουμε πλέον προς την τελική ευθεία του πρώτου ημιχρόνου. Ένα πρώτο ημίχρονο με πολύ καλό τον Άρη. Με τα δύο γκολ που έχει ήδη σημειώσει. Χαμένες ευκαιρίες με δοκάρι από τον Φαμπιάνο. Με χαμένο πέναλτι από τον Κατεβέρε. Ο Βέλιο θα κάνει ένα γέμισμα. Σημαδεύει τον Κατεβέρε. Ο Αγιάκου θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γρόστης ακόμη μία κατεβάζει την μπάλα ο Λάμπρου. Ελευθερώνει για τον Μπρούνιτς. Γκονζάλες πιέζει ο Ρίτσαρτς και ο Κουαμέ θα περάσει ο Γκονζάλες. Κρατάει την μπάλα και ανοίγει αριστερά για τον Λικουρίνο που έχει ανέβει. Γύρισμα ο Λάμπρου στην περιοχή. Κόντρες. Ξανά ο Λάμπρου στρώνει στον Γκονζάλες. Εντυπωσιακή επέμβαση του Βέλιο στο 40. Σπουδαία επέμβαση από τον goalkeeper του Άρη. Πολύ καλή ευκαιρία για τον Βόλο να μειώσει. Η πρώτη ουσιαστικά καλή στιγμή των φιλοξενούμενων. Καλό το τελείωμα του Γκονζάλες. Ωστόσο ο Βέλιο φωνάζει παρόν και κόρνερ για την ομάδα του Βόλου. Το δεύτερο στο παιχνίδι από τα δεξιά εκτελείται πάρα πολύ δυνατά από τον Κόμπα. Τρέχει ο Κάργας, προλαβαίνει το πλάγιο, κερδίζει όμως ο Σούταλο και τώρα ο Γκαρέ προσπαθεί να ανέβει πλάγιο από την παρέμβαση του Λικουρίνου. Το πλάγιο είναι από τα δεξιά για τον Άρη. 5 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις παίξουμε για το πρώτο ημίχρονο. Φαμπιάνο αλλαγή παιχνιδιού για τον Ρίτσαρτς. Κατεβάζει ο Άγγλος. Μπρούμα, ο Ράτσιτς, στον χώρο για τον Καντεβέρε, ο οποίος βγαίνει από τα αριστερά με τον Αγιάκουα. Καντεβέρε, στρώνει για τον Γκαρέ, Κουαμέ, Γκαρέ, τα κουνάκια για τον Ράτσιτς. Γύρισμα, διώχνει ο Αγιάκουα. Επιμένει ο Άρης. Η κεφαλιά από τον Ρίτσαρτς, κερδίζει την μπάλα ο Κόμπα. Μαρκάρισμα από τον Ράτσιτς και φάουλ για τον Βόλο. Πολύ καλές οι προϋποθέσεις για τον Άρη στην προηγούμενη φάση. Εξαιρετικός ο συνδυασμός των παικτών του. Στην τελική προσπάθεια δεν έγινε μάλλον η καλύτερη επιλογή και κάπως έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Ο Βόλος τώρα με τον Κάργα να δίνει και τον Κόμπα. Ο Κόμπα αριστερά για τον Λικουρίνο. Προς τα πίσω για τον Κάργα, ο Μπρούνιτς στον άξονα. Δεξιά για τον Κατσικά. Πιο δεξιά για τον Γκονζάλες. Μπρούνιτς ψώνει την μπάλα για τον Γκονζάλες. Ο μακρύνει ο Ρίτσαρτς. Μπρούμα, Κουαμέ, ο Αγιάκουα μετάκλιν. Όχι μόνο κερδίζει τη μονομαχία, βρίσκει τον Κόμπα. Φουρτάδο πάλι για τον Κόμπα. Ξανά ο Φουρτάδο για τον Μπρούνιτς. Ο Γρόζης ξανά για τον Μπρούνιτς. Και τώρα ο Κατσικάς στο τελευταίο λεπτό ομάδα του Βόλου έχει την μπάλα στην κατοχή της. Είχε και την πολύ καλή στιγμή με τον Γκονζάλες προηγουμένως. Πάλι ο Μπρούνιτς. Μια κάθετη παλιά στο πουθενά. Μπάλα θα καταλήξει στα πόδια του Ρικάρντο Βέλιο στο 42. Πάντα στο 2-0 το μάτς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Φαμπιάνο για τον Σούταλο. Ο Κροάτης για τον Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς. Παθεί να βρει τον Καντεβέρε. Θα πάρει εκείνο στην κεφαλιά. Εκεί που πάει μπάλα όμως είναι μόνο ο Λικουρίνος, γυρίζει προς τα πίσω και τον Σιαμπάνη. Και τώρα ο Αγιάκουα, ο Γρόσδης, ο Χαφ του Βόλου βλέπει την κίνηση του Κατσικά από τα δεξιά προς τα πίσω για τον Γκονζάλες, μπάλα περνάει στην περιοχή για τον Κόμπα, αλλά έρχεται ο Μπρούμπα να βοηθήσει και να κερδίσει και βρίσκει τον Ράτσιτς. Εκείνος με τη μία για τον κατεβαίνει, μπάλα περνάει, κατεβαίνει τέτα τέτ, αποφεύγει το Σιαμπάνη, πλασάρει σε καινή εστία, 3-0! 3-0 στο 43! Με την κατεβαίνει να παίρνει εκδίκηση για το χαμένο πέναλτι. Ήταν εξαιρετική παλιά όμως του Ράτσιτς με εξωτερικό φάλτσο. Ο Κατεβέρ έφυγε μόνος του. Έκανε έξοδο Σιαμπάνης, τον απέφυγε και σε καινή εστία πλασάρι για το 3-0 στο 43. Ο Άρης κάνει ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο. Έχει πετύχει 3 γκολ, έχει χάσει ένα πέναλτι. Έχει ένα δοκάρι, έχει 2-3 καλές στιγμές. Δεν νομίζω να περίμενε κανείς και κάτι παραπάνω. Ακόμα και ο πιο αισιόδοξος φίλος του Άρη δεν θα περίμενε κάτι τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση ο Άρης κάνει παράσταση νίκης στο παιχνίδι από το πρώτο ημίχρονο, από τα 3 γκολ που έχει σημειώσει. Αρχίζει και πάλι το μάτς με τον Βόλο να έχει την μπάλα στα πόδια του με τον Κάργα. Από εκεί για τον Αγιάκουα, Μπρούνιτς πίσω για τον Σιαμπάνη. Ένα γέμισμα από τον goalkeeper του Βόλου, κεφαλιά ένα από τον Ρίτσαρτς, κατεβάζει ο Μπρούνιτς εδώ από πίσω, ο Κουαμέ, κρατάει ο χαφ του Βόλου, Γρόσδης για τον Λικουρίνο από τα αριστερά. Λάμπρου ξανά για τον Λικουρίνο, κόντρες, ο Φουρτάδο κέρδισε την κόντρα τώρα από τον Χόγκλα, Κόμπα, Γκονζάλες, ανεβαίνει ο Κατσικάς από τα δεξιά. Δεν του δίνει την μπάλα, προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Φουρτάδο. Είναι και όμως ο Χόγκλα, κερδίζει για τον Ρίτσαρτς. Βέλιο απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Κουαμέ και βγαίνει από τα αριστερά ο Κατεβέρε. Κατεβέρε στην περιοχή για τον Μπρούμα. Μπρούμα με τον Κάργα μπροστά του, βγάζει προς τα έξω για τον Κατεβέρε. Έχει γυρίσει τώρα ο Βόλος. Χάθηκε η στιγμή για την αντεπίθεση, αλλά ο Άρης παραμένει μπροστά. Φαμπιάνο για τον Σούταλο. Τρέχουν οι καθυστερήσεις πλέον. Σούταλο για τον Χόγκλα, από εκεί για τον Ράτσιτς. Δεξιά για τον Πετρίς. Πετρίς προσπάθησε να αποφύγει τον Λάμπρου, δεν τα κατάφερε. Λικουρίνος για τον Γρόσδη. Έχει μείνει ψηλά ο Άρης και πιέζει. Πάλι ο Λικουρίνος. Ελευθερώνει την μπάλα για τον Μπρούνιτς, λάθος από εκείνον. Ο Ρίτσαρτς κερδίζει και δίνει αριστερά για τον Μπρούμα. Ράτσιτς για τον Χόγκλα. Πετρίς για τον Φαμπιάνο. Μπήκαμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Χόγκλα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Μπρούμα κάθετα για τον Ράτσιτς έξω από την περιοχή, μπαλαστρώνεται στον Κουαμέ, σου την μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 47. Ακόμη μία στιγμή για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο από τις πολλές που είχε. Τρεις εκ των οποίων κατέληξαν στα δίκτυα του Σιαμπάνη, που έχει την μπάλα στα πόδια του και ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο goalkeeper του Βόλου. Κεφαλιά από τον Ράτσιτς. Μπρούμα, υπάρχει φάουλ από τον Κατεβέρε πάνω στον Κατσικά. Και φινάλε για το πρώτο ημίχρονο. Άρης Βόλος 3-0. Στο 7 ο Κουαμέ, στο 23 ο Φαμπιάνο, στο 43 ο Καντεβέρε, ο οποίος στο 32 είχε και μια κακή εκτέλεση πέναλτι με τον Σιαπάνη να μπλοκάρει. Στο 22 άρχισε και δοκάρι με τον Φαμπιάνο, είχε και ακόμη 2-3 καλές στιγμές. Είχε μια φάση και ο Βόλος με τον Κοντζάλης για να μειώσει, δεν τα κατάφερε. Και κάπως έτσι γράφεται η ιστορία για το πρώτο ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Θυμίζω, Άρης Βόλος 3-0.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Παντελίδη για τη μετάδοση στο πρώτο ημίχρονο. Θα πούμε και πάλι σε λίγο σε 12-13 λεπτά. Ο Άρης κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα με το 3-0 στο πρώτο ημίχρονο και χαμένο πέναλτι. Αυτό το πρόβλημα σκοραρίσματος που είχε στα προηγούμενα παιχνίδια φαίνεται ότι το ξεπερνάει. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να περιμένουμε και στο δεύτερο ημίχρονο ακόμη περισσότερα, δεδομένου ότι ο Βόλος κυριολεκτικά έχει παραδοθεί. Ο Άρης κάνει ό,τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Γρηγορίου, ο οποίος υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα παρουσιαστεί καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, στην επάνωδο μετά την διακοπή του πρωταθλήματος. Έχουμε στην Αγγλία Premier League στο 65ο λεπτό Liverpool Manchester City 0-0. Στην Ιταλία Serie A Σασουόλο Μίλαν 0-0 στο 45 συνέξεις καθυστερήσεις. Ισπανία Πριμέρα Διβιζιόν τελικό αποτέλεσμα Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Λα Κορούνια 3-2. Και αυτή τη στιγμή Ρεάλ Μπέτις ο Σασούνα είναι 1-0 υπέρ της Ρεάλ Μπέτις. Στη Γερμανία στο 64ο λεπτό Φράιμπουργκ Σάλκε 0-4 είναι 1-1 το σκορ. Φράιμπουργκ, Σάλκε 1-1 στο 65. Στη Γαλλία, στην League One, η Ρεν με την Οσέρ είναι 2-1 υπέρ της Ρεν. 1-1 ημίχρονο ήταν εδώ. Στην Ολλανδία, Εξέλσιορ Γκρόνιγκεν 1-5 τελικό αποτέλεσμα, 1-2 ημίχρονο. Στην Τουρκία, στο ημίχρονο, Μπεσίκτας Κοτσαέλη Σπορ 2-1 προηγεί την Μπεσίκτας. Στην Πορτογαλία, τελικό αποτέλεσμα, Ρίο Αβε Νασιονάλ Μαδέιρα 3-2. 8 ώρα παίζει η Μπενφίκα με τη Βιτόρια Γκυμαράες. Και επίσης στο Βέλγιο, η Βέστερλο με την Αντβέρμπ είναι στο 0-0 αυτή τη στιγμή, στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Πάρθε και ένα αποτέλεσμα στη Σέρια Μπι στην Ιταλία. Πάντοβα Καραρέσε 0-2 στο 79, παρακαλώ. Σεγούντα Ντιβιζιόν στην Ισπανία, Αλμέρια με Λεγκανές 3-0, τελικό αποτέλεσμα εδώ. Και η Μαγιόρκα είναι στο 0-0 με τη Λας Πάλμας στο 23ο λεπτό της συνάντησης σε αυτό το παιχνίδι. Στην Δανία η Μίντιλαντ προηγείται 1-0 της Κοπεχάγης στο ημίχρονο του αγώνα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Στην Νορβηγία τελικό αποτέλεσμα Άλεσουντ Σάρσμποργκ 2-4, 0-1 ημίχρονο εδώ, διπλό ημίχρονο, διπλό τελικό σε αυτό το παιχνίδι. Και υπάρχει το παιχνίδι της Start με τη Ham Cam, είναι 1-3 αυτή τη στιγμή και άλλο διπλό πάει να γίνει. Η Lillestrøm με τη Molde παίζουν στις 8:15. Γκολ βάζει η Ham Cam, η Ham Cam βάζει γκολ 1-4 αυτή τη στιγμή στην Νορβηγία. Λοιπόν, πάμε Αυστρία στην Bundesliga. Last Clinch με Rapid Viennis 0-2. Η Rapid διπλό εκεί μέσα. Και πάμε στην Πολωνία. Η Pogon με την Corona Kielce 1-0 προηγείται η Pogon σήμερα στο 65ο λεπτό. Η Λέγκια Βαρσοβίας με την Βίσλα Κρακοβίας παίζουν στις 9:15. Θυμίζω, Super League Ελλάδα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 στο Καφτατζόγλιο. Κηφισιά Πανετολικός 2-0 στη Λεωφόρο. Άρης Βόλος 3-0 στο ημίχρονο. Και στις 9 η ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη. Αύριο ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα 6 ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Τα παιχνίδια στις κορυφαίες κατηγορίες είναι αυτά, όπως τουλάχιστον τα διάβασα πριν από λίγο, η εξέλιξη των αγώνων και αυτά για τα οποία θέλετε να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Προηγουμένως να πω ότι είχαμε και τα τελικά αποτελέσματα στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, για τα οποία μας ενημέρωσε ο συνάδελφος ο Αλέκος ο Παλαμίδας. Μας έστειλε όλα τα αποτελέσματα. Για όσους δεν έχουν πληροφορηθεί, θα πω και τη Γάμα Εθνική, θα πω και την ΕΠΣΗΜΗ τώρα για να είστε πλήρως ενημερωμένοι. Στη Γάμα Εθνική πρώτα, που είναι μεγαλύτερη κατηγορία, αφού βέβαια θυμίσω ότι ο Απόλλων Καλαμαριάς κέρδισε 1-0 τον Πύργο μέσα στο γήπεδο του, στο γήπεδο της Καλαμαριάς σήμερα για τη Super League 2. Γάμα Εθνική, δεύτερος όμιλος, τελικά αποτελέσματα. Φίνικας Πολύχνης Μακεδονικός 2-1. Ο Κραγιόπουλος στο 45-2 και ο Παπαδόπουλος, η σκόρερ του Φίνικα. Ο Νίκας άνοιξε το σκορ, ο Νίκος μάλλον, για τον Μακεδονικό στο 27. Ποσειδώνα

0: στα 2 γκολ του Ρίγα Φεραίου. Ηρακλής Λάρισας Εθνικός Κεραμιδίου 0-3. Ο Λίτενας στο 17, ο Γκίκα στο 30 με πέναλτι και ο Πάνος στο 59 του Εθνικού Νέου Κεραμιδίου σκόρερ, τρισκόρερ. Τρίκαλα Σαρακίνος 3-0, ο Νικολάου, ο Γκλαβίνας και ο Γκουντρουμπής είναι οι σκόρερ της ομάδας των Τρικάλων. Πέμπτος όμιλος, θα πω απλώς τα αποτελέσματα: Φωκικός Κηφισός 3-3, Λαμία Ταμιναϊκός 2-4, Αθλητικός Όμιλος Καρίστο Αστέρας Σταυρού 2-0, Αθλητικός Όμιλος Νέας Αρτάκης Κατσαντώνης 4-0, Έκτος Όμιλος Λευκύμη Άγιος Ματθαίος 2-1, Παναχαϊκή Παλιξουριακός 3-1, Πλαταριάς Ατρόμητος Πατρών 0-1, Πανηγιάλιος Τηλικράτης 3-0, Πανηγρινιακός Άρης Φιλιατών 3-2, Πας Πρέβεζας Λεβάντε 4-0 και στον 7ο όμιλο Πανθυρεατικός Αστέρας Αμαλιάδας 0-0, Μιλτιάδης Ερμής Κιβερίου 3-2 με γκολ στο 90-5, Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1, Πέλοπας Κιάτου Κόρινθος 2-1 το ντέρμπι εκεί, Αστέρας Βλαχιώτη Τέλος Άγρας 1-1, Παναργιακός Λουτράκι 1-1. Στον 8ο όμιλο Πάορου Φαμφιάλη 2-0, Διαγόρας Ρόδου Αέρα Φάντου 0-1, Εγάλεο Εθνικός 1-0, η Αέρα Φάντου από την Κρήτη πέτυχε γκολ στο 90-7, παρακαλώ. Προοδευτική Ιωνικός 2-0, Απόλλων Καλυθιών Απόλλων Σμύρνης 1-0, Δόξα Βήρωνος Ιάλισσος 1-0 και στον 9ο όμιλο Αστέρας Βάρης Αρωνικός 1-0, Θύελλα Ραφίνα Σιλιούπολη 1-0, Εθνικός Αστέρας Κεσαριανής Ηλυσιακός 0-1, Αθλητική Ένωση Μικόνου Αστέρας Μαγούλας 0-0, 10ος όμιλος Αγίου Νικολάου Γιούχτας 1-1, Αθλητικός Όμιλος Επισκοπής Πλατανιάς 1-0, Χερσόνησος Τυμπάκη 1-0, Ατσαλένιος Πάνα Κροτηριακός 2-2, Εργοτέλης Ρεθυμνιακός 4-2 και Χανιά Νεάπολη 8-0, παρακαλώ, είναι ο όμιλος της Κρήτης. Όλα τα αποτελέσματα μπορείτε να μπείτε στο thetanews.gr και να τα δείτε αναλυτικότατα. Και πάμε στα τοπικά πρωταθλήματα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Παιχνίδια τα οποία έγιναν σήμερα, ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Είχαμε και μετάδοση 3 αγώνων το απόγευμα και άλλων 6 το πρωί. Στην Α1 κατηγορία της Εψιμή πέρασε και από το Λαγκαδά ο φοβερός φέτος Αγροτικός Αστέρας Ευόσμου με πολύ κόσμο που τον ακολούθησε. Τα αποτελέσματα: Δόξα Ασύρου Νικόπολη 2-1. Λαγκαδάς Αγροτικός Αστέρας 0-2. Εθνικός Πηλέας Μαραθώνας 2-1. Στην πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, Αστραπή Μεσαίου Αθλητικός Σύλλογος Νεάπολης 1-3. Ομόνια Σταυρούπολης Αίας Ευόσμου 0-0. Ελευθεριακός Τρίαμβος Παρθενίου 1-3. Αναγέννηση Χαλκιδόνας Ιωνικός 1-3. Ομόνια Σύνδο Οδυσσέας Κορδελιού 1-4. Πρώτη κατηγορία, δεύτερος όμιλος. Νίκη Ηρακλείου Μακεδονικός Αγίου Βασιλείου 0-2. Τρίτος όμιλος, Πω Μαλακοπή Σκιούρη 0-3. Τους έφαγαν οι Σκιούροι εκεί, τη Μαλακοπή. Μέγας Αλέξανδρος Αναγέννηση Αγίου Ιωάννη 0-1 και Αναγέννηση Νέων Επιβατών Πανόραμα 2-0. Δεύτερη κατηγορία, πρώτος όμιλος, Μακεδονία Ευκαρπίας Ηλιούπολη 0-0. Συγγνώμη, 1-0. Μακεδονία Ευκαρπίας Ηλιούπολη 1-0, επαναλαμβάνω το σωστό. Β' κατηγορία, δεύτερος όμιλος, Αθλητική Ένωση Νεαπόλεως Εθνικός Αστέρας Νεάπολης Σικεών 1-0. Μέγας Αλέξανδρος Δήμου Βόλβης Ηρακλής Αμπελοκήπων 1-1. Απόλλωνος Αγκλιβερίου Ελίσποντος Μαδίτου 1-0. Τρίτος όμιλος, Αστραπή Νεάπολης Μέγας Αλέξανδρος Μελισσοχωρίου 0-4. Πρωταθλητές Πεύκων Πρωτέας Ευόσμου 5-0. Ιωάννης Παπάφης Ατρόμητος Φιλαδέλφειας 3-2. Τέταρτος όμιλος Β' κατηγορίας Αετός Βασιλικών Άρης στα 10 0-3. Αναγέννηση Επανομής Δόξα Τριλόφου 1-0. Και πάμε στην τρίτη κατηγορία και εκεί παίζουν μπάλα. Πρώτος όμιλος Νέα Πολιτεία Ευόσμου ΑΟ Θράκης 1-3. Όλυμπος Δεντροποτάμου Ανθόκη Πιζάχου 3-0. Δάφνη Ακροποτάμου Φίλιππος Ελεούσας 8-0. Τρίτη κατηγορία δεύτερος όμιλος Νικόπολη Β' Μπαμ Β' 1-0. Τέταρτος όμιλος Ατρόμητος Αγίου Αντωνίου Θρίαμβος Σταγαράδων 1-0. Διακόπη στο ημίχρονο λόγω βροχής και αγαταλειότητας του γηπέδου αυτό στον Άγιο Αντώνη. Το 1-0 ήταν το σκορ. Θα επαναληφθεί κάποια ίσως αύριο η συνέχεια του αγώνα. Τρίτη κατηγορία, πέμπτος όμιλος Άτλας Βασιλουδίου Δάφνη Ευαγγελισμού 6-3. Πάμε σε διαφημίσεις των 8 και επιστρέφουμε.
1: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα.
1: Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους

0: τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους, περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Titanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Συνεχίζουμε την ενημέρωση των φίλων ακροατών με αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Ακούτε Θήτα FM 107,1 κάθε Σάββατο Κυριακή, αθλητικό πρόγραμμα Θήτα Σπορ γίνεται ο Θήτα FM και είστε συντονισμένοι για να μαθαίνετε τα πάντα με σχόλια, ρεπορτάζ. Σε λίγο ακολουθεί ο Στέλιος Παπαντονίου και ο Αλέξης Αλεξίου και για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε σύνδεση με το Καραϊσκάκι από όπου θα ενημερωθείτε για την εξέλιξη αυτού του αγώνα. Είμαστε σε όλα μέσα και ενημερώνουμε τους φίλους ακροατές για τα πάντα. Θα πάρετε και ρεπορτάζ, θα πάρετε και δηλώσεις, τα πάντα όλα όσα θα συμβούν. Θα συμβούν στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό και όχι μόνο. Όλα αυτά εδώ στο Θήτα FM 107,1 που το Σαββατοκύριακο γίνεται Θήτα Σπορ. Α1 μπάσκετ γυναικών. Πάμε και τα αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον ντέρμπι με τον Άρη στο τελευταίο σούτ 70-68 στην Πηλαία. Ο Αμίντας με τον Ολυμπιακό 60-68, Πάνθρες Καβάλας Παναθηναϊκός 62-108, Κρόνος Παναθλητικός 75-70, Πανσεραϊκός Πρωτέας 81-72 και το Σάββατο έπαιξαν Αθηναϊκός Παζιάννα 92-62. Βαθμολογία: Παναθηναϊκός έχει 2 νίκες, 4 βαθμούς, όπως και ο Αθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Κρόνος, 3 βαθμούς ο Παναθλητικός, ο ΠΑΟΚ, ο Πανσεραϊκός, ο Παζιάννα, 2 βαθμούς ο Άρης, ο Πρωτέας Βούλας, ο Αμίντας και οι Πάνθρες Καβάλας. Και μια λεπτομέρεια για το παιχνίδι ΠΑΟΚ Άρης, να πω ότι η σκόρερ, αθλήτριες οι οποίες πέτυχαν τους πόντους ήταν για τον ΠΑΟΚ με coach τον Αγγελίδη, Υπέρη 20, Βιντσιλέου 10, Μάρσαλ 18, Κυπριανού 12 με 2 τρίποντα, η Δούρβα 5 με 1 τρίποντα, η Τζόνσον 2, Ντάικ 1, Στούπα 2, Μπεκίρι. Και για τον Άρη, Βίλιαμς 16 με 1 τρίποντο, Ντάιερ 16, Πάτη 15, Μιχαηλίδου 6 και Ρασοβίτη 12 με 2 τρίποντα, η Μιχαηλίδου 3 πόντους με 1 πόντο και συμμετοχή είχαν οι Γκλέζου, η Μάντζου και η Τουτουτζίεβα.

0: Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου δίνονται δύο αλλαγές για το Βόλο, από ό,τι τουλάχιστον βλέπουμε, και θα δώσουμε το λόγο στον. Δύο ή τρεις αλλαγές, μπορεί να είναι και τρεις. Θα δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Παντελίδη, ο οποίος είναι στις επάλξεις, έτοιμος για τη μετάδοση του δευτέρου ημίχρονου. Γιάννη, λόγο σε σένα. Γιάννη, μας ακούς? Δεν μας ακούει, δεν πειράζει. Θα μιλήσω εγώ λίγο ακόμα, γιατί έχουμε και κάποια άλλα, κάποια άλλα αποτελέσματα να πούμε, δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη όλα τα πρωταθλήματα σήμερα. Γίνεται κυριολεκτικά χαμός. Να δώσω αποτελέσματα στο μπάσκετ σε Α2 και Β Εθνική Γυναικών. Τα αποτελέσματα λοιπόν της ημέρας είναι Α2 γυναικών, στον όμιλο που ενδιαφέρει. Πιερικός Αρχέλαος Πανόραμα 55-59, μεγάλη νίκη για το Πανόραμα. Πορφύρας Αντέος 42-60. Βόλος Απόλλων Καλαμαριάς 75-81, επίσης για τον Απόλλων Καλαμαριάς. Και Μεντ Σπόρτινγκ 41-90. Στη Β' Εθνική των γυναικών, στον όμιλο που ενδιαφέρει το Βορρά, Κούπα Κυλκής Δημόκρατος Αμπελοκήπων 40-57. Έαντας Αμιντέου Ιωάννινα 50-57. Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74. Χάνθ Ασπίδα Ξάνθης 74-25. Κομωτινή Ηρακλής 84-61. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της σημερινής ημέρας για τους φίλους. Λοιπόν, έχουμε δεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, όπως ανακοινώθηκε. Ορτέγκα, Ρέτσος, Πυρόλα, Σάλιακας, από ό,τι βλέπω του Ολυμπιακού, Σάλιακας, Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ζώτα Σίλβα και Μάριους. Αυτή είναι η δεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Μάριους Μουαντιλτζματζή, όπως ονομάζεται το όνομά του. Καλά, αυτό μην το πείτε, γιατί μπορεί να στραβώσει η γλώσσα σας. Ο Μάριους λοιπόν είναι στην αιχμή του δόρατος για τον Ολυμπιακό, με Τσικίνιο, Φορτούνη και Ζώτα Σίλβα πίσω του. Πάμε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Γιάννης Παντελίδης.
1: Εδώ και μερικά δευτερόλεπτα έχει αρχίσει το δεύτερο 45 λεπτό. Θυμίζω από τα πρώτα 45 λεπτά της Βόλος 3-0. Η ομάδα του Βόλου, η οποία αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με δύο αλλαγές. Έχουν περάσει στο παιχνίδι ο Καμπελά αντί του Γρόσδη και ο Ρετζής αντί του Λάμπρου. Ο Ρετζής θα παίξει εκεί που έπαιζε ο Λάμπρου, λογικά, έτσι στα άκρα της επίθεσης. Ο Καμπελά, ένας πιο επιθετικογενής χαφ. Δεκάρι είναι ο Γάλλος, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό. Ο Άρης τώρα με τον Κουαμέ, τελευταία στιγμή ο Αγιάκουα είναι αυτός που θα σταματήσει τη φάση. Έλεγα για τον Καμπελά ότι παίζει στο Βόλο δανεικός από τον Ολυμπιακό. Και κάνει λίγο πιο επιθετική την ομάδα του ο Μπράτσος, μπας και μπορέσει να φτιάξει κάποιες καταστάσεις και να βελτιώσει ελαφρώς την εικόνα του. Φυσικά για τον Άριο, ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή και δεν έχει λόγο να προχωρήσει σε κάποια αλλαγή. Η εικόνα της ομάδας ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο και αυτό σαφώς και αποτυπώνεται και στο σκορ μέχρι στιγμή στο μάτς. Τον Άρη προηγείται με 3-0. Ο Χόγκλα, μια ωραία προσπάθεια, ελευθερώνει αριστερά για τον Μπρούμα, ο οποίος έχει χώρο για να ανέβει. Τώρα πηγαίνει στο μαρκάρισμα ο Ρετζής. Κρατάει ο Μπρούμα, προσπαθεί να αποφύγει τον Ισπανό, δεν τα καταφέρει, κερδίζει ο Ρετζής την μπάλα. Τώρα έχει μπροστά του τον Ράτσιτς, ο Ισπανός, ελευθερώνει για τον Μπρούνιτς, από εκεί για τον Καμπελά, προς τα πίσω για τον Αγιάκουα. Ξανά ο Καμπελά, παλιά του είναι για τον Φουρτάδο, μπαίνει στην περιοχή ο Φουρτάδο, είναι ο Φαμπιάνο εκεί, θα γλιτώσει τον Άρη από δύσκολη κατάσταση ο Βραζιλιάνος, εξαιρετική αμυντική προσπάθεια του Φαμπιάνο. Τώρα ο Μπρούμα στη μεσαία γραμμή κρατάει την μπάλα και ανοίγει αριστερά για τον Ρίτσαρτς, ο οποίος έχει την μπάλα για να δώσει και τον Κουαμέ. Ξανά ο Μπρούμα, Ράτσιτς και από εκεί για τον Φόγκλα. Ρίτσαρτς από τα αριστερά. Ράτσι στη μεσαία γραμμή και από εκεί για τον Φαμπιάνο στο 48, 3-0 πάντα ο Άρης. Φαμπιάνο δεξιά για τον Πετρίς και ξανά ο Φαμπιάνο με την μπάλα. Πετρίς για τον Καρέ, δεν πέρασε παλιά. Φαμπιάνο για τον Καρέ, ο οποίος ξεκινάει μια προσπάθεια από τα δεξιά, βρίσκει μια τρύπα, πηγαίνει προς τον άξονα, Καρέ σου, του βάζει την κόντρα ο Κάρχας. Τελευταία στιγμή, τον Καρέ θα κάνει φάουλ στη συνέχεια. πάνω στον Μπρούνιτς. Μουσαΐτ και Γένσεν έχουν σηκωθεί για ζέσταμα για τον Άρη. Που θυμίζω ότι συνεχίζει το μάτς ακριβώς όπως το ξεκίνησε, χωρίς κάποια διαφοροποίηση. Ο Βόλος έχει κάνει ήδη δύο παρεμβάσεις. Ο Κατσικάς προς τα πίσω για τον Κάργα. Από εκεί για τον Αγιάκουα, πιέζει ο Κουαμέ. Ο Αγιάκουα για τον Λικουρίνο. Λάθος από τον Κόμπα, κερδίζει ο Πετρίς και δίνει για τον Καρέ. Ο Αργεντινός κρατάει, καθυστερεί. Τώρα θα δώσει για τον αρχηγό του, τον Ράτσιτς. Και από εκεί πίσω για τον Φαμπιανό. Χόγκλα. Ξανά για τον Φαμπιανό. Σε χαλαρό τέμπο το παιχνίδι, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Παλιά από τον Φαμπιανό θα κόψει ο Λικουρίνος. Καρέ. Ο Καρέ για τον Ράτσιτς. Χόγκλα για τον Σούταλο και από εκεί αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτς με τον Ρετζής, Κουαμέ, Ράτσιτς, πάλι ο Ρίτσαρτς για τον Χόγκλα. Και από εκεί για τον Μπρούμα, που έχει έρθει δεξιά. Μπρούμα, Μπρούμα, Κουαμέ, σουτ κόντρα στον Κάργα και κόρνερ στο 50. Αυτή καλή στιγμή για τον Άρη, έστω και από σπότα η μπάλα έφτασε στον Κουαμέ που ήταν στην περιοχή. Εκείνος έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Κάργα και πηγαίνει κόρνερ το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο για τον Άρη από τα δεξιά. Πηγαίνουν ο Γκαρέ με τον Μπρούμα πάνω από την μπάλα. Φεύγει ο Γκαρέ, ο Μπρούμα είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Πορτογάλος. Ο Μπρούμα εκτελεί στην περιοχή μπάλα. Ο Αγιάκου απομακρύνει. Υποδέχεται την μπάλα ο Γκαρέ, Μπρούμα, Ράτσιτς. Προσπάθησε να βρει τον Μπρούμα, το κατάλαβε ο Λικουρίνος, βάζει την κόντρα και ο Ράτσιτς, ο Κόμπα διώχνει, Καρέ με τον Καμπελά, θα χάσει την μπάλα ο Καρέ, ο Γάλλος για τον Γκοντζάλες, ξανά ο Καμπελά, προσπαθεί να βγάλει την επίθεση ο Βόλος, γύρισε γρήγορα ο Άρης, ο Καρέ θα κερδίσει και την μπάλα και ανεβαίνει ο Ρίτσα, ο Πετρίς, Πετρίς από τα δεξιά. Σέντρα, βγαίνει ο Σιαμπάνης, πρώτου Καντεβέρε και γρήγορα τροποδοτεί τον Ρετζής, από εκεί για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες στη μεσαία γραμμή για τον Καμπελά, ο Κόμπα, ξανά για τον Καμπελά και πάλι ο Κόμπα. Καμπελά αριστερά για τον Λικουρίνο και πάλι ο Κόμπα. Καμπελά για τον Γκονζάλες, στον άξονα ο Αργεντινός, κρατάει, βγάζει αριστερά για τον Λικουρίνο που έχει ανέβει. Δεν ήταν καλή παλιά του για τον Γκονζάλες, αφήνει ο Φαμπιάνο, βγαίνει προς την μπάλα ο Βέλιο. Ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι που δεν έχει βέβαια σε αυτά τα πρώτα του λεπτά στο δεύτερο 45 λεπτό τον ίδιο ρυθμό που είχε και στο πρώτο. Προφανώς και ο Άρης δεν έχει λόγο να τρέξει, να πιεστεί ιδιαίτερα. Προηγείται με 3-0. Κάνει και λίγο διαχείριση θα λέγαμε. Όσο για το Βόλο, παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει, ακόμη δεν έχει δείξει σημάδια αντίδρασης. Ο Βέλιος για την μπάλα τώρα στην περιοχή του. Σημαδεύει τον Ρίτσαρτς. Κατεβάζει. Ο Χόγκλα βλέπει την κίνηση του. Καντεβέρε, η μπάλα περνάει. Χόγκλα. Χόγκλα ήρθε στο μαρκάρισμα ο Κατσικάς και κερδίζει και απομακρύνει για τον Ρετζής. Πλάγι για τον Άρη. Ήταν εξαιρετική η πάσα του Χόγκλα στην προηγούμενη φάση. Σούταλο. Ο Σούταλο για τον Φαμπιάνο. Ο Χόγκλα δεξιά για τον Πετρίς. Πετρίς στον άξονα για το Ράτσις, εκείνος με τη μία για τον Μπρούμα, που παίζει πιο κεντρικά τώρα, δεν παίζει δηλαδή ακριβώς γραμμή αριστερά. Εκεί έχει πάει τώρα ο Κουαμέ σε αυτή τη φάση από τα αριστερά. Κουαμέ δεν είναι καλή παλιά του για τον Μπρούμα, κερδίζει ο Ρετζής. Ο Γκονζάλης ήταν, συγγνώμη, Κόπα για τον Καμπελά και από εκεί και τον Γκονζάλες δεξιά για τον Ρετζής. Ξανά ο Καμπελά με χώρο για να ανέβει ο Γάλλος. Καμπελά ανοίγει αριστερά, προσπάθησε να ανοίξει αριστερά για τον Λικουρίνο, έχει γυρίσει ο Γκαρέ και αφήνει την μπάλα στον Πετρίς. Από εκεί για τον Χόγκλα στο 55 παραμένει το 3-0 όπως διαμορφώθηκε με τα γκολ των Κουαμέ, Φαμπιάνο και Καντεβέρα από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μπρούμα τώρα από τα αριστερά έρχεται προς τον άξονα. Μπρούμα έχει 3-5 παίχτες μπροστά του, σταμάτησε. Δίνει για τον Καντεβέρε. Ο Ράτσις δεξιά για τον Πετρίς και από εκεί πιο δεξιά για τον Γκαρέ. Γκαρέ για τον Καντεβέρε που είναι έξω από την περιοχή. Δεν πέρασε παράλληλη παλιά του για τον Μπρούμα. Ρίτσαρτς, Κουαμέ. Κουαμέ για τον Μπρούμα. Πάλι ο Κουαμέ. Χόγκλα, Φαμπιάνο. Φαμπιάνο θα κάνει ένα σουτ, καλό είναι. Το βγάζει ο Σιαμπάνης. Μπάλα δεξιά για τον Γκαρέ. Πετρίς. Μια προσποίηση, σέντρα, Ράτσις το γύρισμα, η μπάλα έξω. Στο 56. Καλή στιγμή για τον, για τον Άρη, που ανεβάζει στροφές τα τελευταία λεπτά. Ο Σιαμπάνης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Χόγκλα παραχωρεί πλάγιο για το Βόλο από τα δεξιά με τον Ρετζής να εκτελεί ο Φουρτάδο. Υπάρχει φάουλ από τον Σούταλο. Κράτησε τον επιθετικό του Βόλου. Και πηγαίνω φωτιάς για να δείξει κίτρινη κάρτα στο Σούταλο, προκαλώντας έτσι μια αναστάτωση με την απόφασή του. Πρώτη κίτρινη κάρτα για παίχτη του Άρη. Και για τον Σούταλο, θυμίζω ότι το πρώτο ημίχρονο έχει κάρτα και ο Κατσικάς για τον Βόλο. Το φάουλ τώρα για τους φιλοξενούμενους από τα δεξιά. Τελείω ο Γκονζάλες, φέρνει την μπάλα στην περιοχή, απομακρύνει άμυνα του Άρη, ο Ρίτσαρτς προς τα πλάγια, επιμένει ο Βόλος με τον Γκονζάλες, παρέμβαση του Γκαρέ, κόρνερ για τους φιλοξενούμενους στο 57. Πήγαινε ο Γκονζάλες να το εκτελέσει με πάσα για τον Καμπελά. Θα πάρει ξανά την μπάλα ο Γκονζάλες, σέντρα, τα κουνάκι και γκολ για τον Βόλο με τον Αγιάκουα. Στο 58 μειώνει ο Βόλος με τον Αγιάκουα, ο οποίος εκεί τώρα δεν λειτουργήσε καλά η άμυνα του Άρη. Και ο Αγιάκουα εκμεταλλεύεται αυτή την ολιγορία και στέλνει την μπάλα στα αλήθεια. 3-1 μειώνει ο Βόλος. Σούταλο για τον Φαμπιάνο. Πετρίς, το γέμισμα, κεφαλιά από τον Κουαμέ. Ο Γκαρέ κερδίζει την μπάλα. Γκαρέ έξω από την περιοχή, δεν θα σουτάρει, κρατάει Ράτσιτς. Θα σουτάρει αυτός, δεν ήταν καλό το σούτ του. Μπαλαδοθήκη έξω. Στο 59, αυτή η καλή στιγμή για τον Άρη. Ο Βόλος με τον Καμπελά για τον Κόπα θα κερδίσει ο Ράτσης. Έχει το Κουαμέ για τον Χόγκλα και από εκεί για τον Καρέ. Ανεβαίνει και ο Πετρής από τα δεξιά, πατάει περιοχή, γύρισμα, η μπάλα περνάει από τον Καντεβέρε. Απομακρύνει ο Κάργας, ο Κατσικάς, συγγνώμη, ο Φουρτάδο και τώρα ο Καμπελά. Ράτσιτς κερδίζει. Χόγκλα με τα κουνάκια για τον Ράτσιτς. Γκαρέ. Χόγκλα. Πετρής. Και πάλι ο Χόγκλα ξανά. Ο Πετρής από τα δεξιά. Έχει κάνει κίνηση να πάρει την μπάλα ο Ράτσιτς. Μαρκάρισμα από τον Αγιάκουα. Υπάρχει φάουλ για τον Άρη. Σαν κοντινό κόρνερ. Διαμαρτύρονται οι παίκτες του Βόλου στον βοηθό. Έχει κάποιο θέμα ο Μπρούμιτς, ο οποίος έχει κάτι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε παιχνίδι, έχει πει το ιατρικό team του Βόλου. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας αγώνα στο Κλεάδης Βικελίδης Άρης Βόλος 3-1. Ο Άρης προηγήθηκε με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Κουαμέ στο 7, του Φαμπιάνο στο 23 και του Καντεβέρε στο 43. Ο Αγιάκουα μείωσε στο 58 για την ομάδα του Βόλου και έχουμε αλλαγή αναγκαστική. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Μπρούνιτς και θα πει στη θέση του ο Παρέ. Τρίτη αλλαγή για την ομάδα του Βόλου. Μπαρέ αντί Μπρούνιτς που δεν μπορεί να συνεχίσει. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι με αυτό το φάουλ, εκτελεί ο Μπρούμα στην περιοχή, η μπάλα ράτσε την κεφαλιά, θα μπλοκάρει ο Σιαπάνης και τώρα ο Βόλος από τα δεξιά με το Ρετζής, ένα γέμισμα, ο Πετρής θα κόψει με το κεφάλι, Φαμπιάνο, Ρίτσαρτς προς τα πίσω για τον Βέλιο. Μπρούμα αφήνει για τον Πετρής. Βλέπει την κίνηση του Κουαμέ για βαθιά παλιά. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα από τον Κατσικά και φάουλ. Ο Κατσικάς, ο οποίος έσπρωξε τον Κουαμέ. Σε 62. Στο Κλεάνθης Βικελίδης. Το μάτς είναι στο 3-1. Η αλήθεια είναι ότι στο δεύτερο ημίχρονο έδειξε έτσι κάποια διάθεση να παίξει επιθετικά ο Άρης. Μετά κάπως κάθισε και αυτό το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα του Βόλου. Που πέτυχε τον γκολ στην αμυντική αδράνεια του Άρη με τον Αγιάκουα. Μπέλιο. Σημαδεύει τον Κουαμέ. Η μπάλα περνάει. Ο Κάργας με το κεφάλι. Μπαντέ. Ράτσιτς. Από τον Ρίτσαρτς προς τα πίσω για τον Σούταλο. Ωραία η προσπίθησή του στον Ρετζής. Ξανά ο Ρίτσαρτς προς τη μεσαία γραμμή για τον Χόγκλα και από εκεί πίσω στον Βέλιο. Βέλιο θα γεννήσει. Ο Κάργας θα πάρει την κεφαλιά. Ο Κόμπα ανοίγει δεξιά για τον Γκονζάλες, θα προλάβει την μπάλα πριν βγει πλάγιο. Είναι ο Ρίτσαρτς εκεί. Μπαρέ. Μπαρέ. Αλλάζει παιχνίδια αριστερά για τον Νικουρίνο. Ο Κόμπα κερδίσει την μπάλα ο Χόγκλα, δίνει και τον Κουαμέ ξανά ο Χόγκλα, δεν πέρασε πάθηκε και τον Κατεβέρε. Αγιάκουα, Λικουρίνος και τώρα ο Καμπελά. Μπαρέ, έξω από την περιοχή, Μπαρέ θα κάνει ένα σουτ, θα φύγει έξω. Στο 64. Αλλαγή ετοιμάζει ο Άρης, ο Γένσεν. Ετοιμάζεται να μπει. Θα είναι η πρώτη κίνηση του Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Φιλανδός, αν δούμε ποιον τη θέση θα πάρει. Κατεβέρε, δεν έκανε καλό κοντρόλ. Ρετζής, προς τα πίσω για τον Κάργα, Κόμπα. Αγιάκουα, παλιά του είναι για τον Καμπελά. Καμπελά για τον Ρετζής, έξω την περιοχή ο Ισπανός. Δεξιά για τον Γκονζάλες, λάθος, τσαφ, κάνει εκεί ο Χόγκλα. Τα απομακρύνει πάλι όχι αρκετά καλά. Μονομαχία εκεί ο Γκονζάλες με τον Ράτσιτς. Νικητής είναι ο Ρίτσαρτς, γυρίζει στον Βέλιο, ο οποίος θα γεμίσει. Και τρέχει ο Κουαμέ. Κουαμέ προς τα πίσω για τον Γκαρέ και εκείνος ακόμα πιο πίσω για τον Πετρίς. Έχουμε φτάσει στο 65. Πετρίς ξεκινάει μια κούρσα από τα δεξιά. Πετρίς με ταχύτητα ανεβαίνει για τον Γκαρέ. Γκαρέ μέσα στην περιοχή καθυστερεί. Πήγε να κάνει μια τρίπλα στον Γκάργα, βγήκε και μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Γκαρέ. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τη φάση και τώρα ο Βόλος από τα δεξιά με τον Ρετζής κάθεται για το Φουρτάδο. Βγαίνει εκτός περιοχής ο Φαμπιάνο για το μαρκάρισμα. Φουρτάδο το γύρισμα, ο Ράτσις κερδίζει μέσα στην περιοχή. Επικίνδυνα πράγματα, εκεί χάνει την μπάλα. Ο Κόμπα το βγάζει ο Βέλιο. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλος στο 66. Επιμένει ο Βόλος με τον Γκονζάλες. Κερδίζει ο Ρίτσαρτς. Ανεβαίνει ο Άρης τώρα με τον Ρίτσαρτς, παλιά είναι για τον Μπρούμα. Ο Μπρούμα, κόντρες, Ρίτσαρτς, τον κυνηγάει ο Κόμπα, κρατάει ο Άγγλος. Θα κερδίσει και το φάουλ. Τώρα η αλλαγή για τον Άρη στο 66. Ο Χόγκλα είναι αυτός που θα βγει. Ένα δύο Γένσεν, πρώτη αλλαγή για τον Άρη. Ο Χόγκλα, ο οποίος ήταν καλός όσο είχε δυνάμεις. Θυμίζω βέβαια ότι ο Χόγκλα είναι ακόμα σε μια φάση επιστροφής και δεύτερη αλλαγή θα κάνει ο Άρης, και ο Μπουσαΐτ θα μπει. Θα πάρει τη θέση του Μπρούμα, ο Μπουσαΐτ. Χειροκροτείται ο Μπρούμα, θυμίζω ότι είχαμε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση με τον Άρη. Προφανώς και φάνηκε ότι δεν είναι ακόμη απολύτως έτοιμος για να παίξει παραπάνω, αλλά επίσης φάνηκε σε 2-3 προσπάθειες του ότι είναι ένας αρκετά ποιοτικός ποδοσφαιριστής που όταν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο σίγουρα θα μπορέσει να δώσει περισσότερα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο παιχνίδι μας στο 67-3-1. Ο Άρης προηγείται με δύο νέα πρόσωπα πλέον ο Άρης. Φάουλ του Ράτσιτς. Διαμαρτύρεται έντονα για αυτή την απόφαση του Φωτιά. Ο Βόλος με τον Κάργα για τον Μπαρέ. Κάθετα για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες θα κάνει ένα σούτ από μακριά. Εύκολο. Εύκολα θα μπλοκάρει ο Ρικάρντο Βέλιο. Με τα χέρια θα τροφοδοτήσει τον Πετρίς. Βλέπει την κίνηση του Κουαμέ. Θα κάνει ένα γέμισμα η μονομαχία με τον Αγιάκουα. Το πλάγιο είναι για τον Άρη. Δεν έχει μείνει στο έδαφος ο Αγιάκουα. Πιάνει τα πλευρά του, την κοιλιά του. και μπήκε γρήγορα το ιατρικό team του Βόλου για τον σκόρερ των Θεσσαλών μέχρι στιγμή στο παιχνίδι. Ενώ έχει πάει και το ιατρικό team του Άρη εκεί, δεν ξέρω πόσο σοβαρό είναι το χτύπημα που είχε, πάντως έδειχνε να πονάει πολύ ο Αγιάκουα, ήταν τη μονομαχία που είχε με τον Γκουαμέ. Παραμένει στο έδαφος και αυτό είναι και μια ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές να πάρουν κάποιες οδηγίες από τους προπονητές και να δροσιστούν κιόλας. Έχουμε φτάσει στο 61ο λεπτό, 3-1 προηγείται ο Άρης, ο οποίος ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίχρονο, αλλά είναι προβληματικός στο δεύτερο μέχρι στιγμής. Δεν έχει δηλαδή την ίδια ορμή και την ίδια συγκέντρωση που είχε στο πρώτο 45 λεπτό, γι' αυτό έχει δώσει τη δυνατότητα στο Βόλο όχι μόνο να σκοράρει, αλλά να έχει δημιουργήσει και άλλες καταστάσεις για γκολ και γενικά να έχει μια πιο βελτιωμένη εικόνα. Να παραμένει στο έδαφος ο Αγιάκουα και θα πρέπει να μπει φορείο για να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα δούμε αν μπορεί να συνεχίσει κιόλας ο στόπερ της βολιώτικης ομάδας. Θυμίζω ότι ο Βόλος έχει κάνει ήδη μία αναγκαστική αλλαγή με τον τραυματισμό του Μπούρνιτς. Δεν έχουμε παιχνίδι εδώ και μερικά λεπτά στο κλεινά της Μικελίδης με τον τραυματισμό αυτό του Αγιάκουα. Ο οποίος σιγά σιγά θα αποχωρήσει με το φορείο και δεν ξέρω κιόλας αν μπορεί να συνεχίσει. Θα το δούμε αυτό σε λιγάκι. Έδειξε να πονάει πάρα πολύ, τώρα αποχωρεί. Έτσι μια όμορφη στιγμή χειροκροτεί όλο το γήπεδο του ποδοσφαιριστή του Βόλου. Για να συνεχιστεί το παιχνίδι προσωρινά με 10. Ο Βόλος, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τον Αγιάκουα και αν θα υπάρξει αλλαγή. Λοιπόν, το πλάγιο για τον Άρη με τον Πετρίς. Προς τα πίσω η μπάλα για τον Φαμπιάν, έχουμε φτάσει πλέον στο 72. Ρίτσαρτς. Προς τα πίσω για τον Σούταλο, από εκεί για τον Γένσεν. Φαμπιάνο. Δεν θα συνεχίσει ο Αγιάκο, θα γίνει μια αλλαγή. Ράτσιτς για τον Γκαρέ. Γκαρέ ανεβαίνει από τα δεξιά. Γκαρέ θα κάνει ένα γέμισμα για τον Μπουσαΐτ. Με τη μία ο Μπουσαΐτ. Μπα να φύγει έξω, τα καλή στιγμή αυτή για τον Άρη. Δεν την βρήκε καλά την μπάλα ο Μαροκινός. Φέλγω ο Μαροκινός. Μπα φύγει έξω. Και τώρα θα γίνει... Όχι, δεν θα γίνει ακόμα η αλλαγή. Λοιπόν, αλλαγή για τον Βόλο. Δεν μπορεί να συνεχίσει ο Αγιάκουα. Όχι, δεν θα γίνει ακόμα η αλλαγή. Λένε οι άνθρωποι του Βόλου να συνεχίσει το παιχνίδι. Δεν γίνεται ακόμα η αλλαγή. Συνεχίζει με 10 ο Βόλος. Ο Λικουρίνος ένα γέμισμα. Ο Πετρίς κατεβάζει την μπάλα. Πετρίς. Έχει σηκωθεί ο Αγιάκουα, μάλλον θα συνεχίσει ο Αγιάκουα, ανατροπή θα λέγαμε. Λοιπόν, ο Σούταλ παλιά την αριστερά για τον Ρίτσαρτς, ενώ επιστρέφει και ο Αγιάκουα στο παιχνίδι. Ρίτσαρτς για τον Μπουσαΐτ. Σέντρα του Μπουσαΐτ, κεφαλιά είναι από τον Γκάργα. Κατεβέρε, φάουλ στον Κόμπα. Και κάρτα στο Καντεβέρε, στο 74. Νομίζω την κάρτα περισσότερο την κέρδισε ο Κόμπα παρά ήταν κάρτα. Το μαρκάρισμα του Καντεβέρε έπεσε κάτω, σφάδαζε στον πόνο Κόμπα και τώρα σηκώθηκε και παίζει κανονικά. Η ουσία είναι ότι είδε κάρτα ο Καντεβέρε. Και θα συνεχιστεί το παιχνίδι στο 74, παραμένει το 3-1. Ο Ράτσι θα κλέψει, Καντεβέρε για τον Μπουσαέτ και από εκεί για τον Ρίτσαρτς, Γιένσεν. Γιένσεν για τον Ρίτσαρτς, ξανά ο Μπουσαέτ. Μπουσαέτ κρατάει, πάλι για τον Ρίτσαρτς. Από τα αριστερά, Μπουσαέτ κρατάει. Ρίτσαρτς θα κάνει τη σέντρα. Καντεβέρε την κεφαλιά, η μπάλα θα φύγει έξω. Το 75. Ευκαιρία για τον Άρη. Μπαρέ για τον Κάργα. Σιαμπάνης, ξανά ο Κάργας. Στο 75 παραμένει το 3-1. Κάργας, λάθος. Μπουσαΐτ παραχωρεί το πλάκιο για την ομάδα του Φόλου. Το πλάγιο με τον Κατσικά για τον Μπαρέ. Προς τα πίσω για τον Σιαμπάνη. Υπό την πίεση του Καντεβέρα από μακρύνει ο αρχηγός του Βόλου. Φαμπιάνο κερδίζει τη μονομαχία. Γκαρέ προς τα πίσω για τον Πετρίς. Πετρίς ένα γέμισμα. Κατεβάζει την μπάλα ο Κάργας. Γκαρέ για τον Πετρίς. Κουαμέ προς τα πίσω για το Σούταλο και από εκεί αριστερά για το Ρίτσαρτς. Ρίτσαρτς στον άξονα για το Ράτσιτς. Φάουλ από τον Κόμπα. Τώρα διαμαρτύρονται η παίκτες του Άρη για κάρτα που δεν βγάζει ο Φωτιάς. Πετρίς, από τα δεξιά. Πετρίς με τον Καμπελά, κρατάει ο δεξιός Μπακουάρη, πίσω και τον Γιένσεν, Ράτσιτς. Μουσαΐτ, για τον Πετρίς από τα δεξιά. Γκαρέ, κάνει κίνηση ο Μουσαΐτ για να πάρει την μπάλα. Για τον Πετρίς, Γκαρέ και πάλι ο Μουσαΐτ. Πετρίς, Γκαρέ. Πάσα στην περιοχή για τον Κουάμε, δεν ήταν καλή, θα φύγει μπάλα έξω. Out για τον Βόλο. Σιαμπάνης με πάσα για τον Κάργα, Κατσικάς πιέζει ψηλά ο Άρης. Κρατάει ο Κατσικάς, ο Μπουσαΐτ. Out για την ομάδα του Βόλου. Στο 77. Μας παραμένει στο 3-1. Σιαμπάνης για τον Μπαρέκ, από εκεί για τον Κάργα. Πιέζει ψηλά ο Άρης, ο Σούταλο. Κερδίζει. Ο Καντεβέρε διεκδικεί πλάγιο. Δύο αλλαγές ακόμη από τον Γρηγορίου. Είναι ο Ράφα Μύρ και ο Φατιγκά, αυτοί που ετοιμάζονται να πούν στο παιχνίδι. Σε λίγο Φουρτάδο. Αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Λικουρίνο. Λικουρίνο και τον Κόμπα και πάλι ο Λικουρίνος κάθετα να του πάρει την μπάλα ο Γιένσεν. Πετρίς, Γκαρέ για τον Φαμπιάνο και πάλι ο Πετρίς προς τα πίσω για τον Γκαρέ, ακόμα πιο πίσω για τον Βέλιο. Σημαδεύει τον Καντεβέρε, ονομαχή με τον Κάργα. Κουαμέ, υπάρχει φάουλ από τον Κάργα. Και κάρτα στον κεντρικό αμυντικό του Βόλου για αυτό το μαρκάρισμα. Τελέσκει το φάλα το Γένσεν, ο Φαπιάνο για τον Γκαρέ. Κουαμέ και πάλι ο Γκαρέ. Κάθεται εξαιρετική παλιά για τον Κατεβέρε στην περιοχή. Το γύρισμα από Μπουσαΐτ. Βγαίνει και μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Ο Μπουσαΐτ πηγαίνοντας προς την μπάλα, μάλλον έχασε λίγο την ισορροπία του και τον πρόλαβε ο Σιαμπάνης. Ήταν καλή στιγμή για τον Άρη που επιμένει με τον Ράτσιτς. Ράτσιτς μπαίνει στην περιοχή. Πλασέ, μπάλα λίγο έξω στο 79. Πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τον Άρη. Διπλή ευκαιρία, μία με τον Μπουσαΐτ και μία με τον Ράτζιτς και τώρα οι αλλαγές για τον Άρη στο 80. Ο Ράφα Μύρ θα πάρει τη θέση του Κατεβέρε. Και ο Φατιγκά θα μπει αντί του Πετρί, του Γκαρέ. Άρα τώρα να δούμε ποιος θα πάει να παίξει δεξί εξτρέμ. Ποιος θα παίξει δηλαδή ψηλά. Θα παίξω Φατιγκά ψηλά και θα μείνει δεξί μπάκο Πετρίς. Και τώρα το ελεύθερο από τον Σιαμπάνη. Είμαστε στο 80. 3-1 πάντα προηγείται ο Άρης. Σιαμπάνη στο κεφαλιά είναι από τον Ράτσιτς. Ο Ρετζής, ο Φουρτάδο, μονομαχή με τον Γένσεν. Κρατάει ο Φουρτάδο, Μπαρέ για τον Καμπελά. Και πάλι ο Μπαρέ αριστερά για τον Λικουρίνο. Φαπιάνο, παρέμβαση πλάγιο για τον Βόλο. Καμπελά. Κόμπα. Ο Καμπελά κερδίζει την μπάλα ο Γκονζάλες. Γκονζάλες έξω από την περιοχή, δεν πέρασε η παλιά. Από μάκρυνε η άμυνα του Άρη. Μπαρέ, επιμένει ο Βόλος. Μπαρέ. Κρατάει την μπάλα ο Αλβανός. Κόμπα. Αριστερά για τον Λικουρίνο. Και πάλι ο Κόμπα. Καμπελά. Καμπελά μια σέντρα στην περιοχή, ο Σούταλο την κεφαλιά ανάμεσα από δύο παίκτες του Βόλου. Και τώρα ο Μπουσαΐ το γέμισμα για τον Κουαμέ. Από εκεί για τον Ράφα Μύρ, προς τα πίσω ήταν η παλιά, από ό,τι χάθηκε η ευκαιρία της αντεπίθεσης. Μπουσαΐ, ακόμα πιο πίσω για τον Ρίτσαρτς. Το Σούταλο για τον Γένσεν και από εκεί για τον Φαμπιάνο. Φαμπιάνο στο 82. Πηγαίνουμε, Φαμπιάνο για τον Σούταλο. Σούταλο, αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Απέφυγε το μαρκάρισμα του Ρετζής. Ωραία η προσπάθειά του, παίζει και το 1-2 με τον Μπουσαΐν. Σέντρα από τον Ρίτσαρτς, Φατιγκά. Δεν βρήκε καλά την μπάλα, τρέχει ο Κουαμέ, προλαβαίνει πριν αυτή βγει out. Πετρίς ξανά για τον Κουαμέ, Ράτσιτς. Κουαμέ, Φαμπιάνο και τώρα ο Γένσεν. Φαμπιάνο για τον Ράτσιτς. Πετρίς προς τα πίσω για τον Φαμπιάνο. Γένσεν και πάλι ο Φαμπιάνο. Σε λίγο δύο ακόμη αλλαγές για τον Βόλο. Ράτσιτς. Κουαμέ έξω από την περιοχή. Παλιά του είναι αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Γύρισμα. Κεφαλιά το Ράτσιτς, εντυπωσιακή επέμβαση από το Σιαμπάνη σε κόρνερ στο 83. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη με το Σιαμπάνη να λέει όχι στον Ράτσιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να βρει γκολ. Και το κόρνερ με τον Μπουσαΐτ από τα αριστερά που σε επιτίθε το Άρης εκτελεί ο Μπουσαΐτ. Κεφαλιά είναι από το Ρετζής. Το μακρύνει ο Κατσικάς. Ο Πετρίς μια κεφαλιά. Κουαμέ, υπάρχει φάουλ από τον Καμπελά. Και μάλλον θα γίνουν και αλλαγές για το Βόλο τώρα. Δύο αλλαγές για την ομάδα του Βόλου στο 84. Τασιούρας και Χαραλαμπόγλου θα μπουνε. Ο Φουρτάδο βγήκε για να μπει ο Χαραλαμπόγλου. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Βέλιο θα γεννήσει, ο Ράτσης θα πάρει μια κεφαλιά. Ο Κάρχας για τον Μπαρέ. Από τα δεξιά τώρα. Ο Τασούρας. Ο Κόμπα. Φάουλ τώρα για τον Βόλο σε πολύ καλή θέση από τα αριστερά για ένα γέμισμα. Πάνω στον Μπαρέ. Στον 85 έχουμε φτάσει. Το φάουλ από τα αριστερά για τον Βόλο. Είναι ο Ρεντζής και ο Γκονζάλες πάνω από την μπάλα. Ένας εκ των δύο. Θα το εκτελέσουν. Πολλοί κόσμος εκεί στην περιοχή του Άρη. Ο Ρεντζής με τη μία κεφαλιά και γκολ για τον Βόλο με τον Κάρχα. Στο 86. 3-2 μειώνει ο Βόλος. Πάλι αμυντική αδράνεια για τον Άρη. Πάλι την εκμεταλλεύεται ο Βόλος. Και γκολ 3-2. Υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες εκεί των παικτών του Άρη. Μάλλον θα ελεγχθεί η φάση από το ΒΑΡ. Έχει φωνάξει τους... βασικά διώχνει όλους όσοι μαζεύτηκαν γύρω του Φωτιάς για να ελεγχθεί η φάση. Δεν ξέρω αν θα ελεγχθεί για offside στον σκόρερ ή για κάποιον άλλο παίκτη. Περιμένουμε την ετοιμιγωρία από το ΒΑΡ. Είναι γκολ κανονικό, μετράει το γκολ, 3-2 λοιπόν. 3-2, βάλανε τις γραμμές, εξηγεί ο Φωτιάς στον Ράτσιτς. Και το μάτς από εκεί που ήταν περίπατος για τον Άρη, ήταν 3-0. Τώρα τα πράγματα γίνονται λίγο πιο δύσκολα στα τελευταία λεπτά. 3-2. Ο Ράτσιτς γεμίζει. Ο Ράφα Μύρ δεν μπορεί. Κάθετα η παλιά από τον Μπουσαΐτ για τον Μύρ. Παλεύει με τον Κόμπα. Ο Μύρ νικητής ο Κόμπα. Η παλιά του είναι για τον Καμπελά. Για τον Ρετζής. Ο Γένσεν τον τραβάει ο Ρετζής. Εδώ είναι και κάρτα βέβαια την οποία δεν τη δείχνει Φωτιάς. Το τράβηγμα του Ισπανού πάνω στον πάνω στο Γένσεν. Στο 88. Ο Φαμπιάνο θα εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε ο Γένσεν. Φαμπιάνο, το γέμισμα με το κεφάλι ο Κατσικάς. Ο Μπαρέ, παλιά είναι για τον Γκονζάλες. Πρώτος στην μπάλα ο Σούταλο. Γυρίζει πίσω για τον Βέλιο, εκείνος γεμίζει εκεί που δεν υπάρχει παίκτης του Άρη, πλάγιο για τον Βόλο. Με τον Τασιούρα για τον Κατσικά και από εκεί για τον, ενώ αλλαγή θα κάνει σε λίγο ο Άρης, θα μπει ο Γαλανόπουλος. Ένα γέμισμα από τον Παρέ για τον Ρετζής, μονομαχία με τον Πετρίς, κερδίζει ο Φαντιγκά. Λάθος από τον Καμπελά, πλάγιο για τον Άρη. Με τον Πετρίς, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο στο 89-3-2. Πετρίς, κεφαλιά από τον Κόμπα, Ρετζής, Καμπελά. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει φάουλ. Συνεχίζεται το παιχνίδι, δεν υπάρχει φάουλ. Μονομαχίες εκεί των παικτών, ο Κόμπα κερδίζει το φάουλ από τον Φατιγκά. Δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθούν τα 90, υπάρχει αποβολή για κάποιον στον πάγκο του Βόλου. Αποβλήθηκε κάποιος από τον πάγκο του Βόλου. Ο Ρεντζής πάνω από την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, προφανώς για να γεμίσει, γιατί έχει ανέβει όλος ο Βόλος. Όλη ψηλή του Βόλου για την ακρίβεια. Ρεντζής, όχι, με πάσα για τον Κόμπα. Από εκεί δεξιά για τον Τασιούρα. Κατσικάς. Πατάει περιοχή ξανά για τον Τασιούρα, αλλά ο Κουαμέ κερδίζει και προσπαθεί να βρει τον Μπουσαΐτ. Πρώτος στην μπάλα ο Ρετζής. Παλιά του για τον Κάργα που έχει πάει σαν αριστερό εξτρέμ τώρα σε αυτή τη φάση. Ρετζής. Ρετζής με τον Ράτσις μπροστά του. Προς τα πίσω για τον Κόμπα. Γέμισμα από τον Κόμπα προς τα δεξιά η μπάλα. Ο Ρίτσαρτς θα πάρει την κεφαλιά. Θα πάρει και το φάουλ. Ανάστα για την άμυνα του Άρη, 5 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έδειξε τώρα ο τέταρτος. Και θα γίνει και η αλλαγή για τον Άρη τώρα. Στο 91. Θα μπει ο Γαλανόπουλος και θα βγει ο Κουαμέ. Στα καλό στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και όλος ο Άρης, κοιμάθηκε στη μετριότητα. Συνέχεια στο παιχνίδι με το φάουλ, με την εκτέλεση του φάουλ από τον Βέλιο. Κάνει το γέμισμα. Μονομαχία εκεί του Μυρ με τον Κατσικά, θα κερδίσει το φάουλ ο Ισπανός. Από τα αριστερά είναι αυτό το φάουλ για τον Άρη. Με τον Μπουσαΐτ να είναι πάνω από την μπάλα. Για να εκτελέσει αυτό το φάουλ στο 92. Θυμίζω ότι παίζουμε 5 λεπτά καθυστερήσεις. Ο Μπουσαΐντ θα γεμίσει προς την περιοχή. Αρκετά ύψος. Ο Φατιγκά θα πάρει την κεφαλιά. Θα προλάβει και το out. Καλή προσπάθεια του Φατιγκά. Κρατάει τον έλεγχο της μπάλας. Χειροκροτείται. Γένσεν. Γένσεν τα χάσει από τον Καμπελά. Μονομαχίες με τον Κόμπα. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Βόλου. Γυρίζει τη φάση πίσω ο Φωτιάς για να δώσει το φάουλ υπέρ του Βόλου. Ο Καμπελά. Καμπελά για τον Ρετζής. Ξανά ο Καμπελά. Ο Γκονζάλες, ο Καμπελά, ο Χαραλαμπόγλου. Ο Πετρίς κερδίζει, ο Φαμπιάνο διώχνει. Κυνηγάει ο Ράφα Μύρ, μονομαχή με τον Αγιάκουα, κερδίζει ο Ισπανός σε πρώτο χρόνο, θα χάσει στη συνέχεια. Τώρα ο Ρετζής, ένα γέμισμα για τον Χαραλαμπόγλου, μονομαχή με τον Φαμπιάνο, κερδίζει ο Βραζιλιάνος. Ράτσιτς, Κόντρες, Γένσεν, Μουσαΐτ.

0: Στο 94 κερδίζει κόρνερ ο Βόλος από τα αριστερά. Το οποίο πηγαίνει να εκτελέσει ο Ρετζής. Από τα αριστερά αυτό το κόρνερ στο 94. Άρης Βόλος 3-2. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά από τον Αγιάκουα, η μπάλα είναι out. Περνάει αυτή η κατάσταση για τον Άρη που από εκεί που έκανε ένα ημίχρονο που προμείνει έναν περίπατο έχει γεμίσει με πολύ άγχος τα τελευταία λεπτά για να κρατήσει τη νίκη. Κεφαλιά από τον Αγιάγκουα, ο Γένσεν ακόμα μια κεφαλιά, ο Κατσικάς ένα γέμισμα, ο Ρετζής για τον Καμπελά, είναι ο Φατιγκά εκεί, μονομαχούν οι δυο τους. Κερδίζει ο Γαλανόπουλος και ανεβαίνει από τα δεξιά. Γαλανόπουλος, ενώ συμπληρώθηκαν και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, παίζει το 1-2 με τον Μπουσαΐ, το Αγιάγκουα πρώτο στην μπάλα. Το παλεύει ο Γαλανόπουλος. Τέλος, τελειώνει το παιχνίδι. Άρης Βόλος 3-2. Μία νίκη σημαντική για τον Άρη, αλλά μία νίκη που κατάφερε ο Άρης ένα μάτς περίπατο να το κάνει ντέρπι στο τέλος, να αγχωθεί, να δώσει το δικαίωμα στο Βόλο να πιστέψει ότι μπορεί να πάρει κάτι από αυτό το μάτς. Τελικά, τέλος καλό, όλα καλά για τον Άρη. Επανεκκίνηση στο πρωτάθλημα με μία σημαντική νίκη, 3-2. Να θυμίσω ότι ο Άρης προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με 3-0, στο 7 ο Κουαμέ, στο 23 ο Φαμπιάνο, στο 43 ο Καντεβέρε. Ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο σκόραρε δύο φορές, στο 58 με τον Αγιάκουα και στο 86 με τον Κάργα. Ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο είχε δοκάρει με τον Φαμπιάνο και χαμένο πέναλτι με τον Καντεβέρε. Ολοκληρώθηκε όμως το παιχνίδι. Άρης Βόλος 3-2. Αυτά από το Κλεάνθης Βικελίδης. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Εντάξει Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. 3-2 ο Άρης έκανε τα εύκολα δύσκολα. Δόκτωρ Τζέκιλ και Μίστερ Χάιντ. Και βεβαίως να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τις δηλώσεις από το κήπεδο. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 9 και επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
5: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
8: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του Βόλου τι δηλώνει αυτή τη στιγμή στην Νόβα.
9: Πιέσατε μέχρι το τέλος για την ισοπαλία.
10: Ναι, αυτή ήταν η εικόνα γενικά του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο ουσιαστικά δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Τακτικά δημιουργήθηκαν προβλήματα με τους δύο φόρ του Άρη στις μεγάλες μπάλες στην πλάτη μας. Αυτό το πληρώσαμε γιατί ενώ εμείς είχαμε την κατοχή της μπάλας, δεν είχαμε ορθολογικές επιθέσεις, παίζαμε πολύ κοντινές πάσεις, χάναμε την μπάλα και ξαφνικά ο Άρης βρισκόταν στην πλάτη μας με δύο παίχτες, συντιστατικές φάσεις. Το διορθώσαμε αυτό τακτικά γυρίζοντας σε τριάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Μιλήσαμε με τα παιδιά, τους είπαμε ότι πρώτα

0: Πρέπει να είναι η ηρεμία να κρατήσουμε το 0 και σιγά σιγά να χτίσουμε μέσα στο παιχνίδι. Αυτό έγινε στο δεύτερο ημίχρονο και μπορούσαμε, αν ήμασταν λίγο πιο κοινικοί, να φέρουμε πιο πολλές φορές την μπάλα στην περιοχή, να έχουμε περισσότερες φάσεις. Το πάντα στη ζωή πρέπει να κρατάμε το θετικό. Το θετικό που κρατάω από αυτό το παιχνίδι είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο ιτηθήκαμε 3-0 και στο δεύτερο ημίχρονο κερδίσαμε εμείς 2-0 στα δύο ημίχρονα που είχε ο αγώνας. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να μπαίνουμε καλύτερα στο παιχνίδι, να μην φέρνουμε τον εαυτό μας σε δύσκολη θέση. Γιατί δείχνει η ομάδα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις συνθήκες του αγώνα όπως σήμερα. Είχαμε και δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο να έρθουμε και πιο κοντά στο σκορ, όπως είχε και ο αντίπαλος. Έμεινε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν να ευχαριστηθεί ο κόσμος, αλλά εμείς πάλι δεν πήραμε αυτό που αξίζαμε, γιατί πιστεύω την ισοπαλία σήμερα την αξίζαμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά από τον προπονητή του Βόλου. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον προπονητή του Άρη, τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος πραγματικά πρέπει να λαχτάρισε στη διάρκεια του αγώνα, δεδομένου ότι, όπως τουλάχιστον είδαμε, από το 3-0, το άνετο 3-0 του πρώτου ημιχρόνου, οι παίχτες του Άρη στο δεύτερο ημίχρονο πετούσαν αετό και ο Βόλος μείωσε σε 3-2, παρακαλώ, και ο Άρης επέστρεψε στις νίκες μετά από 1,5 μήνα. Είχε να νικήσει, βέβαια υπήρχε και η διακοπή του πρωταθλήματος για να μην τους αδικούμε, αλλά παρόλα αυτά αυτή είναι η πραγματικότητα. Νίκη με 3-2, έστω με 3-2, μετά από ένα παιχνίδι στο οποίο στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης ήταν πραγματικά καταπληκτικός. Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, αλλά πιστεύω ότι αυτή η νίκη δίνει τη δυνατότητα στον Άρη να πάρει κάποιες ανάσες για τη συνέχεια. Θα περιμένουμε λίγο να δώσουμε, θα δώσουμε σε λίγο τη σκυτάλη στον Αλέξη Αλεξίου και στο Στέλιο Παπαντονίου, αφού πρώτα ακούσουμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Μιχάλη Γρηγορίου, να δούμε τι ακριβώς θα μας πει, τι θα πει μάλλον για το παιχνίδι ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, τον οποίο περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να βγει στον αέρα στην... πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γρηγορίου.
1: Βικελίδης μαζί με την βροχή που έριξε. Βάλατε 3, το θέμα είναι ότι είχε αγωνία, είχατε αγωνία μέχρι το τέλος.
3: Ναι, στο πρώτο μήχρονο νομίζω ήμασταν καταιγιστικοί. Πετύχαμε 3 τέρματα, χάσαμε πέναλτι, χάσαμε και άλλες ευκαιρίες πολύ σημαντικές. Ο αντίπαλος έκανε το 3-1 από μια στατική και άλλη μια στατική 3-2 χωρίς να καταλάβουμε τι έγινε. Δεν ήμασταν σοβαροί δηλαδή όσον αφορά το κομμάτι της συγκέντρωσης, ακόμα και σε ένα σημαντικό θέμα στο ποδόσφαιρο που είναι οι στατικές. Έγινε 3-2 και μόνοι μας βάλαμε τον εαυτό μας σε μια διαδικασία να αγχωθεί χωρίς λόγο και αιτία. Ένα παιχνίδι που θα έπρεπε να, η διαφορά να είναι 3 και 4 γκολ, το κάναμε στο τέλος να υπάρχει και suspense. Πραγματικά όμως δεν θα μείνω σε αυτό, γιατί αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο. Το να δεχτείς δύο στατικές χωρίς να έχεις κινδυνεύσει καθόλου, δύο τέρματα από στατικές. Εγώ θα μείνω στην πολύ καλή εμφάνιση που κάναν τα παιδιά στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και ότι επανήλθαμε στα γκολ και βέβαια στις αρκετές ευκαιρίες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Εγώ ευχαριστώ. Γεια.

0: Ακούσαμε τον προπονητή του Άρη, τον κύριο Γρηγορίου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Θήτε FM 107,1. Θα ξεκινήσουμε μαζί παρέα και είμαστε 7 λεπτά μετά τις 9 και θα πάμε παρέα έως και τις 12 με Αλέξη Αλεξίου και Στέλιο Παπαντονίου να βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα και να σας κρατάνε συντροφιά παρέα με το ντέρμπι των αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 7 λεπτάκια.
1: Στέλιο, ναι, θέλω να καλωσορίσω και εγώ τους θεατές. Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι σήμερα στο El Clásico στην Αθήνα, Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Μέχρι στιγμής είναι ένα παιχνίδι το οποίο είναι ισορροπημένο, δεν έχει μεγάλες ευκαιρίες, το γήπεδο είναι κατάμεστο και περιμένουμε να δούμε που θα καταλήξει η μπίλια σήμερα.
0: Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το τι εξέλιξη θα έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, τόσο για τους δύο, για τον Παναθηναϊκό να δει το αν θα διατηρηθεί στην κορυφή και αν θα συνεχίσει αυτό το αίτητο σερί το οποίο έχει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος προέρχεται με ένα 5-5.
1: Ναι, και 15 πόντους έχει.
0: Και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σκαμπανεβάσματα, έχει μια αλλαγή προπονητή, έχει τα δικά του θεματάκια, όπου θέλει να πάρει την νίκη.
1: Βέβαια, έχει 10 πόντους και αν θέλει να μπει στο πρωτάθλημα πρέπει να πάρει το σημερινό παιχνίδι, το οποίο δεν θα είναι εύκολο. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά είναι ένα ντέρμπι, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει μέχρι στο τέλος του παιχνιδιού.
0: Κοίταξε, πάντα σε τέτοια παιχνίδια, και νομίζω ότι είστε και ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει γι' αυτό, ότι σε τέτοια παιχνίδια δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να παίξει ρόλο το momentum, η προϊστορία και η κατάσταση που μπορεί να βρίσκονται οι δύο ομάδες. Νομίζω έχει πολλές ιδιαιτερότητες το συγκεκριμένο παιχνίδι όταν συναντιούνται αυτές οι δύο ομάδες.
1: Συμφωνούμε. Όταν συναντιούνται αυτές οι δύο ομάδες, δεν παίζει ρόλο αν είναι σε καλύτερη κατάσταση ο Παναθηναϊκός που είναι. Ξεκινάει από το 0. Είναι ένα παιχνίδι, είναι και το γόητρο, όπως ξέρεις στην Αθήνα είναι ντέρμπι, το ελικλάσικο που λένε, είναι και το γόητρο. Ο Παναθηναϊκός, αν δεν χάσει σήμερα, θα είναι πάλι αήρητος και θα είναι μόνος πρώτος στη βαθμολογία.
0: Και νομίζω ότι θα έχει βάλει πολύ, θα έχει γράψει πάρα πολύ με μεγάλα γράμματα τη λέξη φαβορί δίπλα από το όνομά του, καθώς θα έχει κερδίσει δύο από τους τέσσερις διεκδικητές.
1: Ναι, έτσι κέρδισε τον ΠΑΟΚ. Αν σήμερα δεν χάσει, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε ότι είναι μέσα στο πρώτο φαβορί για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια.
0: Και κυρίως όταν άμα κερδίσει, ειδικά μέσα στο Καραϊσκάκι, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί
1: είναι ψυχολογία μετά. Ναι. Αν κάνουν σήμερα διπλό, είναι ψυχολογία. Υπάρχει μετά ενθουσιασμός, ενθουσιάζεται ο κόσμος, αυτοπεποίθηση μεγάλη και μετά πάει μόνο του το πράγμα. Στο ποδόσφαιρο έτσι είναι, θέμα ψυχολογίας.
0: Και βοηθάει και τον προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος μπήκε κατευθείαν στα βαθιά. Είναι λογικό κιόλας στις μεγάλες ομάδες να μην υπάρχει αυτός ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής.
1: Δεν υπάρχει. Εκεί υπάρχει μεγάλη πίεση, όπως είναι στον ΠΑΟΚ που έχει πίεση ο προπονητής, έχει πίεση ο Ολυμπιακός. Στις μεγάλες ομάδες υπάρχει μεγάλη πίεση. Αν δεν κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα, θα μείνει πάρα πολύ πίσω στο πρωτάθλημα.
0: Να βάλουμε και ένα γκάλωπ. Ναι. Αν θα ακουστεί, άμα κάνει κανένα 0-1 ο Παναθηναϊκός, αν θα ακουστεί με τη Λίμπαρ.
1: 100%. Άμα γίνει 0-1, όλο το γήπεδο θα φωνάζει με τη Λίμπαρ.
0: Να κάνω μια ερώτηση. Μπορεί να είναι χαζή η ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Δεν μπορώ. Την τελευταία φορά που έγινε αυτό το περιστατικό που ακούστηκε με τη Λίμπαρ, υπήρχε μεγάλη αντίδραση με αυτό.
2: Είναι ο Αλέξης Αλεξίου και ο Στέλιος Παπαντονίου.
0: Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αντίδραση με αυτό. Λοιπόν, πάμε Αθήνα.
1: Πάμε Αθήνα να καλωσορίσουμε τον Άρη. Άρη, γεια σου.
0: Άρη, μας ακούς?
3: Σας ακούω.
0: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Μπορείς να μας δώσεις λίγο έτσι το κλίμα εκεί πέρα της ενδεκάδες, το τι ακριβώς συμβαίνει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης?
3: Καλησπέρα στο Στέλιο, καλησπέρα και στον Αλέξη εδώ από το Φαλερικό γήπεδο. Το Φαλερικό γήπεδο που έχει μια εικόνα ερυθρόλευκη στις εξέδρες, υπό την έννοια ότι αναθύρα οι φίλοι του Ολυμπιακού φορούν ομοιόμορφα κόκκινα μπλουζάκια, άσπρα και με διπλανή θύρα, κόκκινα άσπρα και έτσι ολόκληρο το Γιώργος Καραϊσκάκης έχει μια ερυθρόλευκη εικόνα από τον τρόπο με τον οποίο έχουν ντυθεί οι φίλοι των Ερυθρολεύκων. Το γήπεδο πραγματικά μοιάζει με ηφαίστειο έτοιμο να εκραγεί. Έχει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα από τους φίλους του Ολυμπιακού και ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 12-13 λεπτά, να δούμε όμως το φάουλ του Φορτούνη, κεφαλιά του Μοντιμπατζή και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Πένια. Δεν ανησυχεί ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού. Μια ακόμη τελική προσπάθεια από πλευράς Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πιο συγκεντρωμένος αυτά τα πρώτα 13 λεπτά. Έχει κάνει δύο τελικές χωρίς όμως να έχει δημιουργήσει την πολύ μεγάλη ευκαιρία. Η πιο καλή στιγμή ήταν όταν είχε τις προϋποθέσεις το κλέψιμο του Φορτούνη από τον Καμαρά, αλλά δεν έγινε σωστή συνεννόηση με τον Τσικίνιο, δεν προέκυψε καν τελική προσπάθεια μέσα τη μεγάλη περιοχή. Εκεί μπορούσε ο Ολυμπιακός να είναι ιδιαίτερα απειλητικός με τον Κώστα Φορτούνη. Και τώρα ερυθρόλευκη με τον Μοαντιλματζή στο χώρο της μεσαίας γραμμής να σπάει την μπάλα στον άξονα και προϋποθέσατε επίσης στον Ολυμπιακό με τον Τικνησιάν από τα αριστερά. Τικνησιάν έχει κοντά το Φορτούνη, Τικνησιάν καθυστερεί, τον κλείνει ο Τετέι. Και τώρα ο Φορτούνης υπό την πίεση του Καλάμπρια θα γυρίσει πίσω στον Πιρόλα. Ορτέγκα, Σάλιακας, Τικνησιάν, Ρέτσος Πιρόλα, Πουέρτα, Φρόιλερ, Ζώτα, Τσικίνιο, Φορτούνης και Μοαντιλματζή ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων. Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Ντεφρόγκελεν. Ενώ τώρα ο Τικνησιάν προσπαθεί να κάνει τη σέντρα αλλά κόβεται από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Έλεγα λοιπόν Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόκελεν, Κυριακόπουλος στην άμυνα. Λούζα Καμαρά στον άξονα της μεσαίας γραμμής, μπροστά της ο Ουναΐ, ο Ταμπόρδα από τη μία πλευρά, ο Αντίνα από την άλλη και στην κορυφή της επίθεσης ο Ανδρέας Τετέι. 14ο λεπτό στο Γιώργος Καραϊσκάκης, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0.
1: Άρη, είναι το κλασικό ντέρμπι στην Αθήνα. Αν δεν χάσει ο Παναθηναϊκός θα είναι αίτητος και θα είναι το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα φέτος.
3: Αν και είναι πολύ νωρίς, έχεις απόλυτο δίκιο Αλέξη. Βέβαια κανείς δεν έχει στεφθεί πρωταθλητής από μήνα Οκτώβριο.
1: Εννοείται.
3: Αλλά αν δεν χάσει πολύ περισσότερο, αν κερδίσει. Αν δεν χάσει θα έχει σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι στον Ολυμπιακό και θα τον έχει 5 βαθμούς πίσω στη βαθμολογία και θα έχει βγάλει και το εκτός έδρας ντέρμπι. Και είναι ένα παιχνίδι, θα έλεγε κανείς, must win για τον Ολυμπιακό που πληρώνει την απώλεια βαθμών από την ήττα εντός έδρας με τον Όφη και την ισοπαλία στο Βόλο. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει στραβοπατήσει, έχει κερδίσει και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Αν και σήμερα καταφέρει και φύγει αίτητος από το Καραϊσκάκης, θα καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει βγάλει μια σειρά αγώνων με σημαντικό βαθμολογικό πλεονέκτημα.
1: Θα μείνει πίσω ο Ολυμπιακός και μετά απομένει μόνο η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ για να ακολουθήσουν τον Παναθηναϊκό.
3: Ακριβώς.
0: Ωραία.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι με την αλλαγή παιχνιδιού από τον Ντεφράι στο Φαντρόκελο. Πιέζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπαθούν να κλέψουν την μπάλα και να καταφέρνουν. Και είναι ο Τσικίνιο τώρα που βγάζει την μπάλα για τον Φρόιλερ. Φορτούνης κλείνεται από τον Ντεφράι και κερδίζει το κόρνερ. Έκλεψαν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, προσπάθησαν με το Φορτούνη τελικό αποδέκτη από θέση μέσα αριστερά να κάνει τη σέντρα. Τον έκλεισε ο Ντεφράι και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού παραχώρησε το κόρνερ για τους ερυθρόλευκους από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, στην εστία που βρίσκεται μπροστά από τους οργανωμένους της θύρας 7. Φορτούνης εκτελήγει, απομάκρυνση από τον Ντεφράι, προσπαθεί ο Αντίνο, ο Ουναΐ για τον Αντίνο και προϋποθέσεις αντεπίθεσης με τον Αντίνο να φεύγει ταχύτατα και τον Τικνησιά να κερδίζει την μπάλα, να κερδίζει το φάουλ από τον Αργεντίνο επιθετικό του Παναθηναϊκού και ίσως εδώ δεν τον έχει δει βέβαια ο Ερνάντες. Θα μπορούσε να βγάλει και κίτρινη κάρτα, αλλά δεν είδε τον Αργεντίνο εκνευρισμένο να κλωτσά την μπάλα με δύναμες διαφημιστικές πινακίδες, διαμαρτυρόμενος ίσως για την απόβαση διαιτητή. Εδώ ήταν μια φάση από αυτές που λέμε ότι αν θέλει κάποιος να βγει γρήγορα στην αντεπίθεση πρέπει να εκμεταλλευτεί το κόρνερ που έχει κερδίσει ο αντίπαλος. Αυτό συνέβη, απομάκρυνε ο Ντεφράι, πήρε την μπάλα ο Αντίνο που είναι πολύ γρήγορος, απέφυγε σε πρώτο χρόνο το Σάλιαγκα, αλλά ο Τικνιζιάν τον έκοψε, ενώ τώρα τουλάχιστον με κοινό μάτι φάνηκε να υπάρχει φάουλ πάνω στο Ζώτα Σίλβα. Ο Ισπανός διαιτητής άφησε το μαρκάρισμα και ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση με τον Τετέι, ο οποίος θα χάσει την μπάλα και θα κάνει φάουλ στον Τικνιζιάν. Το φάουλ εκτελέσει και γρήγορα από τον Φορτούνη, 18 λεπτό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πάντα στο 0-0 και Ολυμπιακός στο χώρο της μεσαίας γραμμής με Πουέρτα και Φρόιλερ. Και τώρα Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο σωστά έβγαλε την μπάλα σε θέση αριστερά, ο Φορτούνης δεν είχε ακολουθήσει εκεί όπου θα έπρεπε να είναι και έτσι έχουμε το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Ο Καλάμπρια πηγαίνει να εκτελέσει από τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Πρασίνων, εκτελείται το πλάγιο, απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού, κερδίζει ο Τσικίνιο, κάνει την κάθετη για τον Μάριος Μουαντιλματζή, είναι δυνατή η πάσα του, καταλήγει στον Πένια και ο γκολκίπερ του Παναθηναϊκού ελέγχει την γραμμή της μεγάλης περιοχής και αφήνει για τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός με τον αρχηγό του θα περάσει μπάλα στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα για τον Καμαρά, Καμαρά αποφεύγει σε πρώτη φάση τον Τσικίνιο και αλλάζει το παιχνίδι για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος από τα αριστερά και πάλι για τον Καμαρά. Καμαρά θα χάσει αρχικά την μπάλα από τον Πουέρτα, αλλά ελέγχει ο Ντεφράι. Την μπάλα στο Φαντρόκελεν και από εκεί στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος προσπαθεί να βρει τον Τετέι, ίσως να υπάρχει offside. Έχουμε το δυνατό μαρκάρισμα εκεί του Πιρόλα. Προλαβαίνει την μπάλα ο Σάλιαγκας πριν βγει εκτός τελικής γραμμής. Δεν υπάρχει υπόδειξη για offside. Ορτέγκα πιέζεται, θα βγάλει την μπάλα για τον Φορτούνη και ο Φορτούνη θα δεχτεί το δυνατό μαρκάρισμα από τον Καλάμπρια, φάουλ για τον Ολυμπιακό και διαμαρτυρίες από τους ερυθρόλευτους για κάρτα στον Καλάμπρια σε αυτό το δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κώστα Φορτούνη.
1: Άρη,
3: τ' ακούω Αλέξη.
1: Έλα, εξεκουράσου λιγάκι να πάρεις αναπνοές σου.
0: Σε... θα ξανασυνδεθούμε σε σύντομα για την συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας έδωσε και το
3: 20
0: κλίμα.
3: 20 λεπτό 0-0.
0: Ωραία, ευχαριστούμε τον Άρη Ράπτη από το Γιώργιος Καραϊσκάκης, όπου μας έδωσε και τις ενδεκάδες, μας έδωσε και το κλίμα που επικρατεί στο γήπεδο, και νομίζω ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ντέρμπι των δύο αιωνίων. Να πούμε και μερικά αποτελέσματα από το στοίχημα, από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Πάμε να ξεκινήσουμε από την Premier League για τα παιχνίδια τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί. Crystal Palace Forest 3-1, Hull Everton 2-2, Liverpool Manchester City 0-3, σε ένα παιχνίδι όπου οι οπαδοί της Liverpool υποδέχτηκαν τη City με συνθήματα λέγοντας κλέφτες, κλέφτες και με πανό, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει με την
1: με τα οικονομικά της,
0: με το financial fair play που αποδείχτηκε ότι είναι ένοχη η Manchester City
1: και μπορεί να μέχρι και υποβιβασμό
0: να χάσει τους τίτλους που κατέκτησε και χαμός. Πήγαν να κάνουν έφεση φυσικά.
1: Στην Αγγλία δεν είναι τα πράγματα σοβαρά, δεν είναι ό,τι πει ο νόμος συνέχει.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: Δεν κοιτάνε άμα είναι η City και αυτό.
0: Και αυτό το οποίο συνέβη, που συμβαίνει με την Manchester City, δεν είναι κάτι το οποίο αφορά μόνο την Αγγλία, αφορά πανευρωπαϊκά την Ευρώπη, γιατί είναι μια ομάδα η οποία πρωταγωνιστούσε και στην Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια.
1: Βέβαια, Champions League, αυτά.
0: Χαμό, ναι, έκανε χαμό. Πάμε και στην Serie A, πάμε στην Ιταλία. Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1 και στις 10 παρατέταρτο έχουμε το Cagliari Juventus. Πάμε και στην Ισπανία, Elche Celta 0-0, Real Sociedad Deportivo 3-2 και σε εξέλιξη είναι το Real Betis, το Betis Osasuna στο 88, είναι 4-2.
1: 4-2.
0: Χαμός, ναι. Βροχή τα γκολ.
1: Και Γερμανία είχαμε σήμερα, Στέλιο. Η Κολονία κέρδισε την Gladbach 2-1 και η Φράιμπουργκ κέρδισε τη Σάλκε 2-1. Είχαμε και το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Ηρακλής έκανε μεγάλη νίκη με το Λεβαδιακό παίζοντας το Καφτατζόγλιο μετά από πάρα πολύ καιρό. Ήταν καλός, κέρδισε δίκαια και είχε και πάρα πολύ κόσμο στο γήπεδο, αν και είχε πάρα πολύ βροχή. 5 ώρα ξεκίνησε η βροχή.
0: Στην αρχή του αγώνα είχαν πραγματικά καρέκλες που λένε.
1: Ναι, και ο κόσμος ήταν εκεί και έκανε μια πάρα πολύ καλή νίκη με μια πολύ καλή εμφάνιση. Την ίδια ώρα έπαιξε και εκεί η Φυσιά με τον Πανετολικό. Κέρδισε και η Φυσιά 2-0. Ήταν ανώτερη, ήταν καλύτερη από τον Πανετολικό και κέρδισε δίκαια. Το παιχνίδι που τελείωσε πριν λίγο, ο Άρης τα εύκολα τα έκανε δύσκολα. Ενώ πήγαινε για μια άνετη νίκη έχοντας 3-0 το σκορ, αγχώθηκε. Τέλος πάντων, όλα καλά. 3-2 τελείωσε το παιχνίδι. Έκανε νίκη ο Άρης μετά από πάρα πολύ καιρό.
0: Μια νίκη την οποία ο Άρης την χρειαζόταν, γιατί άκουσα που έλεγε και ο κύριος Πετρουλάκης πριν, είχε περίπου 1,5 μήνα να κερδίσει. Okay, υπήρχε και η διακοπή των 3 εβδομάδων, αλλά για μια ομάδα όπως ο Άρης είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα.
1: Ναι, αλλά είχε 3 ντέρμπι. Ήταν 3 ντέρμπι, πήγε ΑΕΚ, ήρθε Τούμπα, έπαιξε με Ηρακλή.
0: Και με τον Ηρακλή.
1: Και ήταν δύσκολο.
0: Ναι, είναι δύσκολο, αλλά πάλι στην οτροπία και στο κλίμα που διαμορφώνεται, υπήρχε ένα αρνητικό έτσι, κλίμα.
1: Μετά από αυτή τη ρίκη που κάνουν, να ηρεμήσουν, να μπορέσουν να δουν με λίγο διαφορετική ματιά τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
0: Και να, ουσιαστικά να πάρουν και λίγο αυτοπεποίθηση, να αποσυμπιεστεί κιόλας και οι παίκτες και ο προπονητής, γιατί κακά τα ψέματα. Νομίζω ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, εκεί που έγινε το 3-2, η πίεση και πώς να το πω,
1: το
0: άγχος αυτό, νομίζω ότι τους κυρίευσε όλους μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Τελικά πήραν την νίκη ενώ πήγαινε για εύκολο περίπατο.
0: Με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, με πολύ καλή εμφάνιση, ναι, ο πολύ. Άρης.
1: Αυτό αν δεν προσέξεις. Αν δεν σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη, δεν τελειώνει κανένα παιχνίδι.
0: Ναι, και φάνηκε και στο δεύτερο ημίχρονο που εκεί πέρα, ειδικά στο 3-2, δεν μαρκάρει κανένας.
1: Ναι. Δύο γκολ εύκολα μπορούμε να πούμε έφαγε ο Άρης.
0: Μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε χαζά γκολ εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών.
1: Χαλάρωση μπορούμε να πούμε.
0: Ναι.
1: Αύριο έχουμε και το ΠΑΟ Καλαμάτα.
0: Ναι.
1: Που είναι ένα σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε πώς θα καταλήξει το παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αν χάσει ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ με νίκη ισοβαθμεί στην πρώτη θέση με τον Παναθηναϊκό. Άρα περιμένουμε, είναι σημαντικό το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ αύριο. Μονόδρομος μπορώ να πω για την νίκη.
0: Πάντως έχουμε πολύ καλό σερί. Χθες είπαμε. Ο μονόδρομος η νίκη για τον Ηρακλή κέρδισε. Είπαμε μονόδρομος το παιχνίδι με τον Άρη κέρδισε. Λέμε σήμερα μονόδρομος το ΠΑΟΚ Καλαμάτα, μακάρι να κερδίσει.
1: Βέβαια θα κερδίσει, νομίζω είναι καλύτερη ομάδα ο ΠΑΟΚ, αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ μιλές ποτέ.
0: Καλά, ναι, προφανώς. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και όσο η μπάλα τσουλάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν ξέρεις και πώς θα πάει.
1: Έτσι. Στέλιο, είχαμε και Β' Αθηνική σήμερα.
0: Ναι.
1: Ελλάς Σύρου, νίκη Βόλ 0-1. Μαρκό με τη Λάρισα, το ντέρμπι 1-0. Η Μαρκό είναι πρώτη. Και έχει ξεφύγει και βαθμολογικά, έχει 18 βαθμούς. Και από πίσω η υπόλοιπη είναι 6 και 7 βαθμούς περνάει. Ο Απόλλων Καλαμαριάς έκανε νίκη 1-0 επί το ΠΑΣ Πύργο.
0: Η οποία Καλαμαριά, γιατί μένω Καλαμαριά, έκανε και πάρα πολύ καλή κερκίδα. Ακουγόντουσαν σε όλη την περιοχή και μένω αρκετά πάνω, κοντά στον Αριστοτέλειο. Οπότε ακουγόντουσαν και έκαναν πάρα πολύ καλή κερκίδα οι Καλαμαριώτες.
1: Ήθελε τη νίκη σήμερα, ήταν σημαντικό, πήρε το τρίποντο και ο Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β' 1-1. Εντάξει. Αυτά ήταν τα αποτελέσματα στη Β' Εθνική. Το ντέρμπι είναι 0-0, είμαστε στο 67ο λεπτό. Ένα μέτριο μέχρι στιγμής, δεν έχει ευκαιρίες. Ο ένας φοβάται τον άλλον. Αυτά τα ντέρμπι κρίνονται σε στημένα, ξέρεις.
0: Στις λεπτομέρειες, στην τύχη, στο momentum που θα δημιουργηθεί. Και κυρίως νομίζω ότι ο Ολυμπιακός Βασικά νομίζω και οι δύο, ένας προσπαθεί να αναγνωρίσει λίγο το παιχνίδι του άλλου σε αυτά τα πρώτα, στα πρώτα λεπτά.
1: Ο Παναθηναϊκός πάει για δύο αποτελέσματα, όπως είπαμε σήμερα, χι ή δύο. Ο Ολυμπιακός είναι μονόδρομος, μόνο άσο. Θα μείνει πίσω πάρα πολύ.
0: Και θα έχει και πάρα πολύ γκρίνια.
1: Γκρίνια σίγουρα, δεν το συζητάμε.
0: Πάρα πολύ γκρίνια και γενικότερα το κλαμπ του Ολυμπιακού δεν μπορεί να τα... δεν ανέχεται το να μένει τόσο πολύ νωρίς πίσω στο πρωτάθλημα και είναι απαιτητικό κλαμπ.
1: Πολύ πολύ απαιτητικό. Να δούμε ρε, την εξέλιξη του παιχνιδιού.
0: Έχουμε διαφημίσεις. Δεν έχουμε εκεί. Ναι, είναι απαιτητικό κλαμπ και νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον για το πώς θα πάει, γιατί και οι δύο ομάδες έχουν και Ευρώπη, οπότε η νίκη ή η ήττα θα πρέπει να έρθει και σε συνδυασμό και στη διαχείριση της επόμενης μέρας.
1: Ναι, μεσοβδόμαδα έχουμε και την Ευρώπη, όπως είπες, παίζει και η ΑΕΚ στο Champions League, ο Ολυμπιακός στο Europa Cup και ο Παναθηναϊκός στο Conference.
0: Ναι, η ΑΕΚ η οποία ζήτησε αναβολή του αγώνα της επόμενης εβδομάδας, γιατί έχει δύο παιχνίδια με Chelsea και City, οπότε θα το πάρει σε ρί μια εβδομάδα στην Αγγλία να μην επιστρέψει στην Ελλάδα.
1: Καλό είναι αυτό και πρέπει να τη δοθεί άδεια.
0: Τη δόθηκε, το πήρε αυτόματα, το χρησιμοποίησε, νομίζω ήταν και καλό και να μην πήγε να έρχεται συνέχεια.
1: Και καλό είναι να κάτσουν εκεί να δουλέψουν στην Αγγλία και καλύτερα.
0: Και νομίζω ότι δεν θα τους επηρεάσει κιόλας και το κλίμα που μπορεί να υπάρχει στην Ελλάδα. Ότι είναι σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα. Καθαρίζει λίγο το μυαλό.
1: Μα συνηθίζουν και τις κλιματολογικές συνθήκες εκεί που θα παίξουν.
0: Ναι, παίζει και αυτό ρόλο.
1: Βέβαια.
0: Παίζει σημαντικό ρόλο. Εντάξει, είναι και παιχνίδια τα οποία έχουν και πάρα πολύ μεγάλες απαιτήσεις. Θέλετε να πάμε να δώσουμε και λίγο ρεπορτάζ ΠΑΟΚ για το τι έχουμε εν ώψη Καλαμάτας.
1: Αύριο, βεβαίως. Άμα είναι μεγάλη ευκαιρία, χάνει ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Ντετέι σε σέντρα, έκανε τακουνάκι μέσα στην περιοχή. Είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό.
0: Και είναι και η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Ωραίο τακουνάκι έπιασε.
1: Πήγε να το κάνει με τακουνάκι, έξυπνο ήταν.
0: Βασικά δεν μπορούσε να το κάνει και διαφορετικά.
1: Και δεν μπορούσε να το κάνει διαφορετικά. Ναι.
0: Γιατί ήταν εκεί στο πρώτο δοκάρι, μέσα στην μεγάλη περιοχή. Οπότε δεν μπορούσε να τελειώσει κάπως την φάση. Είχε και τον αμυντικό εκεί πέρα κοντά του. Οπότε νομίζω εντάξει, ήταν δύσκολη η φάση. Πάμε να δώσουμε και λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αύριο υποδέχεται στο γήπεδο της Τούμπας τη Μαύρη Θύελλα, όπως την αποκαλούν. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος έχει λόγους να χαμογελά, ο Λέσιο Λύση, καθώς είδε τους τραυματίες να επιστρέφουν, είδε αρκετούς τραυματίες να επιστρέφουν. Είναι ο Ελουστόντο, είναι ο Κώστα, είναι ο Γιαννούλης, είναι αρκετοί παίκτες.
1: Είναι έτοιμοι και ο Γιαννούλης.
0: Είναι και ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι και αυτός στην διάθεση του Αλέσιο Λύση. Δεν θεωρώ ότι θα πάρει φανέλα βασικού. Θεωρώ ότι θα επιλέξει τον Μπάμπα για βασικό.
1: Λέμε ότι ο Γιαννούλης γύρισε στην ομάδα.
0: Ναι, γύρισε. Να θυμίσουμε πως ο Γιαννούλης είχε υποστεί ένα βαρύ διάστρεμα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έμεινε περίπου ένα μήνα εκτός. Προπονήθηκε και έβαλε. Προπονήθηκε και ακολούθησε ένα μέρος της προπόνησης ο Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είχε κάνει μια επέμβαση στο πόδι εκεί κοντά στο κότσι και δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι. Υπριζόταν πάρα πολύ το πόδι του, δεν μπορούσε να βάλει ποδοσφαιρικό παπούτσι. Έχει εδώ και μια εβδομάδα όπου βάζει κανονικά παπούτσι, τρέχει, κάνει ασκήσεις με την μπάλα. Πλέον έχει τις τελευταίες μέρες ακολουθεί και μέρος της προπόνησης και νομίζω ότι μετράει αντίστροφα για να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς και να ακολουθεί κανονικά τις προπονήσεις με την υπόλοιπη ομάδα, που είναι σημαντικό.
1: Και αυτό Στέλιο είναι ένας πολύ καλός παίκτης, μπορεί να δώσει βοήθειες πάρα πολύ στον ΠΑΟΚ. Μακάρι το παιδί να γυρίσει, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, καλό γουίγκερ και γρήγορος.
0: Και γρήγορος και έχει και την ατομική προσπάθεια και έχει και τα στημένα που από αυτούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην διάθεση του Λύση, νομίζω ότι είναι με διαφορά ο καλύτερος εκτελεστής.
1: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει κομπλέ, είναι κάποιοι που μένουν εκτός.
0: Είναι ο Ντεσπότοφ, ο οποίος είπαμε ότι είναι μέρος της προπόνησης, οπότε δεν υπολογίζεται. Και είναι και σίγουρα και αυτοί οι οποίοι είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό εκτός. Όπως είναι ο Μεϊτέ, που τον περιμένουμε εκεί κοντά στις γιορτές να επιστρέψει.
1: Με το Μεϊτέ τι γίνεται, τι πρόβλημα υπάρχει?
0: Ο Μεϊτέ, ο οποίος έκανε ένα χειρουργείο το καλοκαίρι, όπου δεν μπορεί να προσπαθεί να επανέλθει, κάνει μια αποκατάσταση. Ο Μεϊτέ, ο οποίος προφανώς θα μπει στις προπονήσεις εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, αλλά από εκεί και μετά δεν ξέρουμε κατά πόσο θα είναι σε...
1: Αργεί πολύ, ε.
0: Ναι.
1: Και αυτός ο παίχτης είναι πάρα πολύ καλός, αλλά για να είναι καλός πρέπει να παίζει παιχνίδι αυτός.
0: Ναι.
1: Να το ξέρεις όταν παίζει.
0: Δηλαδή και να επιστρέψει στις προπονήσεις, άμα δεν πάρει παιχνίδια πάνω του, δεν μπορεί να επανέλθει.
1: Πολλά παιχνίδια για να επανέλθει, γιατί είναι και αυτός ένα κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ. Είναι πολύ καλός παίχτης. Είναι αμυντικό χαφ με σωματικά προσόντα. Μακάρι, δηλαδή, είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή που αυτός ο παίκτης δεν μπορεί να βοηθήσει.
0: Μεγάλη απώλεια και κυρίως κόστησε την περίοδο που δεν είχε αποκτηθεί ο Γιάκιτς.
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα κόστησε στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Και φυσικά υπάρχουν και οι απώλειες των δύο που έκαναν την επέμβαση στο Μόναχο, του Παυλένκα και του Άλλη, όπου...
1: Τερματοφύλακα, ο Τσιφτής παίζει λες αύριο. Ο Τσιφτσής.
0: Ναι, ο Αντώνης Τσιφτσής είναι το νούμερο ένα μετά την απώλεια του Παυλένκα. Να δώσουμε και μια πιθανή ενδεκάδα.
1: Πάμε. Κέννη δεξιμπάκ.
0: Αντώνης Τσιφτσής τέρμα, σίγουρα. Κέννη δεν έχουμε άλλον, γιατί αλλιώς μπορεί να πάμε να παίξουμε εμείς.
1: Μπάμπα
0: από την άλλη.
1: Στόπερ,
0: θεωρώ ότι έχει κλειδώσει το δίδυμο για τον Λύση. Ότι είναι ένα δίδυμο το οποίο είναι σημείο αναφοράς για τον Ιταλό, το Μιχαηλίδης Κώστα.
1: Ναι, που το είχε παίξει και με τον Άρη.
0: Ναι, και νομίζω είναι και το δίδυμο το οποίο κολλάει περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει. Με τον Μιχαηλί τι έγινε, έκλεισε το συμβολέο του ή ακόμα είναι στις...
0: Είναι ακόμα σε συζητήσεις από την πλευρά της ΠΑΟΚ αυτό. Ο 1-0 Ολυμπιακός.
1: 1-0 ο Ρέτσος. Είναι αυτό που σου είπα, ήταν μονόδρομο στο παιχνίδι αυτό για αυτούς. 1-0 με γκολ του Ρέτσου. Γίνεται χαμός στο γήπεδο. Και αύριο πιστεύω, βλέπεις, ξεφουσκώνει και ο προπονητής του Ολυμπιακού, γιατί δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τώρα βρήκε μια φάση με στημένο και ο Ρέτσος το
0: εκμεταλλεύτηκε.
1: Το εκμεταλλεύτηκε, από κοντά σούταρε και έβαλε ένα γκολ.
0: Και είναι και σημαντικό το να βρίσκει γκολ στα στημένα και από στόπερ.
1: Και του ήρθε η μπάλα ακριβώς, ήταν μόνος του. Μόνος του σουτάρει και μπαίνει γκολ.
0: Ήταν μόνος του στο ύψος του πέναλντι και ουσιαστικά τον εκτέλεσε τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
1: Το ντέρμπι πήρε φωτιά.
0: Το ντέρμπι πήρε φωτιά με τον Ολυμπιακό να παίρνει ένα γκολ χωρίς να είναι κάποια ομάδα η οποία να έχει ξεχωρίσει.
1: Η μοναδική ευκαιρία που βλέπουμε μέχρι τώρα ήταν μόνο ο Τατέι. Λοιπόν, Άρη.
0: Μισό λεπτά. Θα πάμε και στο Γιώργιο Σκαρισκάκης να πάρουμε λίγο κλίμα. Πάμε στον Άρη Ράπτη. Άρη, μας ακούς? Δώσε μας λίγο κλίμα με το σκορ και γενικότερα.
3: Γκολ στο Καραϊσκάκη για τον Ολυμπιακό με σκόρερ τον Παναγιώτη Ρέτσο. Ήταν ένα φάουλ που κέρδισε ο Τικνιδιάν από τον Καλάβρια κοντά στην πλάγια γραμμή και από θέση αριστερά στο ύψος μεγάλης περιοχής. Ενώ τώρα ο Ολυμπιακός βγαίνει επικίνδυνα με τον Μάριος Μοντιματζή. Ευκαιρία! Δεν μπορεί ο Ζώτα Σίλβα να τελειώσει τη φάση και χάνει την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Και στην τυφλή απομάκρυνση προϋποθέσατε επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέι να μπαίνει επικίνδυνα. Τετέι το πλασέ και κόρνερ από το τάκλιν του Λορέντσο Πιρόλα. Εναλλαγή φάσεων σε κλάσματα δευτερολέπτου θα έλεγε κανείς. Με τον Ολυμπιακό να βγαίνει επικίνδυνα με τον Μοαντιλματζή από τα αριστερά. Ο Ζώτα Σίλβα να μην μπορεί να τελειώσει τη φάση. Απομάκρυνση της μπάλας. Τη βία
1: Άρη...
0: τον Τετέι. Πήρε φυσικά το μάτς.
1: Άρη, θα ανοίξει το μάτς τώρα. Τώρα θα ανοίξει.
3: Θα ανοίξει το μάτς. Να σας πω, να σας περιγράψω μετά την εκτέλεση του κόρνερ του Παναθηναϊκού τη φάση του γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου που έχει δώσει προβάδισμα για τους ερυθρόλευκους εδώ και 1,5 λεπτό. Εδώ το κόρνερ από τον Ταμπόρδα στο δεύτερο δοκάρι, διώχνει με γροθιές ο Ορτέγκα, πηγαίνει ο Λουζά πάνω στην μπάλα, απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού με τον Φορτούνη, αλλά ελέγχει ο Παναγιώτης με Καλάμπρια και Φαντρόκελεν, το λάθος του Φαντρόκελεν και πλάγιο out για τους Ερυθρόλευκους. Λέγαμε λοιπόν στη φάση του 34ου λεπτού, ενώ ακούτε τους φίλους του Ολυμπιακού που δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν από το πρώτο λεπτό, εκτέλεσε ο Φορτούνης στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι απομάκρυνε σε πρώτο χρόνο στέλνοντας την μπάλα προς το δεύτερο δοκάρι και στο ύψος της μικρής περιοχής. Η μονομαχία Φρόιλερ Κυριακόπουλου έβγαλε νικητή τον Φρόιλερ που έφερε την μπάλα στο σημείο του πέναλτι και εκεί ο προωθημένος Παναγιώτης Ρέτσος με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Πένια. Ήταν αδύνατο να αντιδράσει ο Ισπανός γκολκίπερ του Παναθηναϊκού και με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ και προηγείται του Παναθηναϊκού με 1-0. Στο 29 είχαμε την πρώτη καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, καθώς σε μια πολύ ωραία παλιά του Ταμπόρδα για τον Καλάμπρια, το γύρισμα του Καλάμπρια μέσα στη μικρή περιοχή, βρέθηκε στην πορεία της μπάλας ο Τετέι, ο οποίος προσπάθησε με τα κουνάκι να ευνηδιάσει τον Ορτέγκα. Δεν είχε πολύ δύναμη η προσπάθειά του και μπλόκαρε ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Μετά από αυτή τη φάση ο Ολυμπιακός βγήκε στο προσκήνιο, καθώς ο Παναθηναϊκός μετά το 15ο-18ο λεπτό είχε ισορροπήσει το παιχνίδι και είχε την τελική με τον Τετέι. Ο Ολυμπιακός ξαναβγήκε στην επίθεση, πήρε τον έλεγχο του παιχνιδιού και στο 34ο λεπτό άνοιξε το σκορ με τον Ρέτσο.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ Άρη, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά.
3: Καλή συνέχεια.
0: Αυτός ήταν ο Άρης Ράπτης από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ακούσαμε και το γκολ. Ένα παιχνίδι το οποίο μετά τον γκολ πήρε πραγματικά φωτιά.
1: Θα ανοίξει το παιχνίδι τώρα. Πρέπει αναγκαστικά ο Παναθηναϊκός θα βγει ψηλά. Ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να βρει κόντρα επίθεση. Θα δούμε, πιστεύω τώρα από εδώ και πέρα θα δούμε άλλο παιχνίδι.
0: Νομίζω θα ήταν καλύτερο μάτς αν έκανε το 0-1 ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, άμα έκανε το 0-1 θα γινόταν
0: χαμούλης. Και πάμε να επιστρέψουμε σε αυτό το οποίο λέγαμε πριν μπει τον γκολ του Ολυμπιακού. Είπαμε,
1: για τον ΠΑΟΚ, είπαμε
0: Τσιφτσής κάτω τα δοκάρια, Κέν και Μπάμπα στα άκρα, Μιχαηλίδης και Κώστα στα στόπερ.
1: Είναι τα δύο στόπερ που είπες, με αυτούς θα ξεκινήσει.
0: Ναι, πιθανή ενδεκάδα λέμε, ναι.
1: Πάμε τώρα αμυντικά χαμ.
0: Ζαφίρης και Γιάκητς.
1: Βλέπει Ζαφίρη να το ξεκινάει.
0: Ναι, ναι.
1: Ζαφίρη Γιάκητς. Πάμε στα δύο Γουίγκερ.
0: Τάισον και Αντρίγια Ζίφκοβιτς.
1: Ναι, εμπειρία.
0: Ναι.
1: Σέντερφορ.
0: Εντιαγέ.
1: Σίγουρα. Και πίσω από τον Εντιαγέ.
0: Πέλκας.
1: Ο άλλος σεντερφέρ που πήραμε.
0: Ο Μπάσνα, ο οποίος προπονείται κανονικά, θέλει ρυθμό, θέλει χρόνο. Θεωρώ και ανάλογα το πώς θα πάει το παιχνίδι, μπορεί να πάρει χρόνο συμμετοχής στο δεύτερο ημίχρονο κάποια λεπτά. Δεν θεωρώ ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει τη βασική ενδεκάδα από τον Λύση.
1: Άρα βλέπεις από ό,τι μιλάμε, έχει πάρα πολύ υλικό ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει πάρα πολύ υλικό και είναι περισσότερο στην διάθεση του Ιταλού. Έχει και εναλλακτικές, δηλαδή.
1: Έχει λύσεις και από τον πάγκο και από όλους. Είναι γεμάτη η ομάδα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, είναι γεμάτη. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά έδωσε την είδηση ότι προπονήθηκε κανονικά ο Γιαννούλης και είναι στη διάθεση του προπονητή του, αλλά δεν ανακοίνωσε αποστολή. Έχει εδώ και δύο αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν ανακοινώνει αποστολή.
1: Του παίρνει όλους στο γήπεδο και καλά κάνει. Όλοι στο γήπεδο και θα βγάλει την αποστολή την ώρα
0: του αγώνα.
1: Την ώρα του αγώνα. Να τους έχει όλους σε εγρήγορση. Είναι και αυτό μια τακτική του προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί σκέψω, αν βγάλει αποστολή και μείνουν κάποιοι έξω, μπορεί να πάνε ούτε στο γήπεδο και να, ενώ έτσι τους φέρνει όλους κοντά στην ομάδα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Είναι τακτική.
0: Και μου έκανε εντύπωση γιατί, και από την προηγούμενη φορά το έλεγα, γιατί ο ΠΑΟΚ επί Λουτσέσκου, γιατί εντάξει και 7 χρόνια Λουτσέσκου, είχαμε μάθει κάποια στάνταρ. Ο Λουτσέσκου μόνο στα ντέρμπι δεν έβγαζε αποστολή. Σε όλα τα υπόλοιπα ματς έβγαζε κανονικά αποστολή. Και τώρα, δηλαδή σε παιχνίδια που δεν ήταν ντέρμπι, που ήταν με ομάδες από το 6-7 και κάτω, ανακοίνωνε κανονικά. Και τώρα δύο αγωνιστικές.
1: Και καλά κάνει να είναι όλοι στο γήπεδο.
0: Ναι, οκ, το καταλαβαίνω έτσι, ναι. Okay, έχει λογική.
1: Έχει τακτική, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Γιατί αν βγάλεις αποστολή και πέσει ότι η ομάδα πάει στο εξωτερικό, αυτοί που είναι εδώ μπορεί να φύγουν κανένα διήμερο.
0: Ναι, μπορεί να φύγουν διήμερο, μπορεί να. Ναι.
1: Ενώ έτσι τους έχει όλους.
0: Ναι, σωστό, έξυπνο. Δεν το σκέφτηκα έτσι.
1: Ωραία.
0: Δεν το σκέφτηκα έτσι. Βασικά, το σκέφτηκα, να πω την αλήθεια. Δεν το σκέφτηκα από την πλευρά του προπονητή. Το σκέφτηκα από την πλευρά του δημοσιογράφου, όπου δεν έχει το ψωμάκι να έχει την αποστολή για να σχολιάσει.
1: Α, άλλο αυτό. Απλώς.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι από τον προπονητή και καλά κάνει.
0: Ναι, okay. Από την πλευρά του προπονητή προφανώς και καλά κάνει και το έχει μελετήσει και πηγαίνει σε αυτές τις αποφάσεις. Τώρα από εκεί πέρα, για την τελευταία προπόνηση που έγινε σήμερα στη Νέα Μεσημβρία, είχαμε και την επίσκεψη του Γιώργου Σαβίδη αυτή τη φορά στην προπόνηση.
1: Του γιου.
0: Του γιου, του Γιώργου Σαβίδη, ο οποίος σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει από την Ασπρόμαυρη ΠΑΕ, μίλησε με τους ποδοσφαιριστές και με τα στελέχη της ομάδας και γενικότερα το τελευταίο διάστημα βλέπουμε έντονη παρουσία της οικογένειας Σαβίδη.
1: Είναι καλό αυτό και ο πρόεδρος, ο κύριος Σαβίδης, πήγε και τους μίλησε δύο φορές. Ο γιος έτσι πρέπει να είναι, πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα. Για να τους βλέπουν και οι παίχτες, για να νιώθουν σιγουριά και αυτοπεποίθηση.
0: Και νομίζω ότι από το καλοκαίρι και μέχρι τώρα ο Σαβίδης εξακολουθεί να είναι δίπλα στην ομάδα, να το δείχνει και να λέει ότι, να δηλώνει παρόν εκεί, ότι είμαι κοντά στην ομάδα, τους στηρίζω, τους το λέει, τους το στηρίζει και το βλέπουν και με πράξεις.
1: Τέλειο, αυτό πρέπει να γίνει. Εμείς το βλέπουμε, είναι το αυτονόητο αυτό. Ο πρόεδρος πρέπει να είναι κοντά στην ομάδα και να τους μιλάει, να έχει επαφή με τους παίχτες, με τους προπονητές συνέχεια. Είναι καλό για τον οργανισμό.
0: Ο Λύσης σήμερα στις δηλώσεις στο συνδρομητικό γύρισε και είπε ότι η παρουσία του κυρίου Σαβίδη και οι ομιλίες του μας δίνει αυτοπεποίθηση σαν ομάδα.
1: Βέβαια, γιατί νιώθουν όλα τα παιδιά οι ποδοσφαιριστές, γιατί αυτοί που παίζουν μπάλα, μην βλέπεις ηλικία, όλοι παιδιά είναι.
0: Ναι.
1: Είτε είναι 39 χρονών ο Τάισον, είτε ο Πιτσιρικάς που είναι 15 χρονών, όλοι θέλουν την ασφάλεια, την επιβεβαίωση του Προέδρου, κατάλαβες, να είναι κοντά, να νιώθουν ασφαλείς όλοι. Και όπως για μένα, Στέλιο, δεν ξέρω, πρέπει να κλείσει και το θέμα του Μιχαηλίδη.
0: Το θέμα του Μιχαηλίδη είναι σε εκκρεμότητα, αλλά αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αισιοδοξία και για τον Γιάννη Μιχαηλίδη και για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Να πούμε ότι υπάρχει ένας όρος στο συμβόλαιο του Γιάννη του Μιχαηλίδη, όπου μπορεί να το ενεργοποιήσει αυτόματα όποτε θέλει ο ΠΑΟΚ για σύν ένα ακόμα χρόνο. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στην ανανέωση του συμβολίου με τον Μιχαηλίδη χωρίς να προβεί σε αυτή την κίνηση.
1: Θέλω να πω, Στέλιο, λίγο πώς είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Όταν ένας ποδοσφαιριστής που είναι γέγινης, δηλαδή από μικρός στον ΠΑΟΚ,
0: ναι,
1: βλέποντας να έρχονται παίχτες και να παίρνουν κάποια ποσά, αυτονόητο είναι και λογικό να ζητήσει κάποια χρήματα για τον Μιχαηλίδη. Λογικό είναι, το βλέπεις.
0: Ναι, ειδικότερα όταν ένας παίκτης έρχεται, παίρνει ένα πολύ μεγάλο ποσό και δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ή κάθεται στον πάγκο.
1: Άρα ο πρόεδρος πρέπει να τον τιμήσει. Ναι. Είναι Έλληνας, είναι παιδί από μικρό στον ΠΑΟΚ, πρέπει να τον τιμήσει. Και πρέπει, άσχετα αν μπορεί να κάνει το ένα συν ένα που λες.
0: Το συν ένα, τη μικρύτερα.
1: Επαγγελματικά ο πρόεδρος και με εξυπνάδα πρέπει να τον τελειώσει, να τον ανανεώσει, για να είναι ευχαριστημένο και το παιδί.
0: Μέσα στις επόμενες μέρες από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι θα υπάρχουν εξελίξεις για το θέμα του Μιχαηλίδη.
1: Όπως επίσης και του Ζίφκοβιτς. Πρέπει να το κλείσει το θέμα. Δεν είναι καλό όταν μια ομάδα πάει για πρωτάθλημα,
0: ναι,
1: να μετεωρείται στους δημοσιογράφους και όλα αυτά εδώ πέρα. Πρέπει να κλείσει αυτά τα θέματα για να μην ασχολείται κανείς. Ούτε με τον Μιχαηλίδη ούτε με τον Ζήφκο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις.
0: Ναι, γιατί αυροσανατολίζεται
1: η
0: ομάδα και η κοινή γνώμη, θα πω εγώ. Και ο φιλάθλος κόσμος.
1: Βέβαια.
0: Ξεφεύγει λίγο, γιατί το μπύρι-μπύρι γύρω από ένα θέμα διωγγώνει θέματα, παρεμηνεύονται διάφορα. Και κυρίως γιατί η εποχή όπου διανύει ο ΠΑΟΚ είναι περίεργη, ιδιαίτερη, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον σύλλογο εσωτερικά. Πρέπει να τα αποφεύγεις αυτά.
1: Να τα αποφεύγεις και πρέπει να τα κλείσει άμεσα.
0: Ναι. Υπάρχει αισιοδοξία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τις ανανεώσεις, όπως επίσης για τον Ζίφκοβιτς. Έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, όπου εκφράστηκε η επιθυμία και των δύο να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, η ικανοποίηση για τις παροχές που δίνει ο ΠΑΟΚ στον Ζίφκοβιτς, και γενικότερα αυτές οι πρώτες επαφές με τον Ζίφκοβιτς είναι πάρα πολύ θετικές. Δεν έχουν μπει ακόμα, ή τουλάχιστον δεν υπάρχει τέτοια ενημέρωση για το οικονομικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι γιατί και ο Ζίφκοβιτς είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, είναι λίγο περίπτωση Βιερίνια, με το ότι ο άνθρωπος έχει κάνει οικογένεια εδώ, έχει παντρευτεί Ελληνίδα γυναίκα, θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι περισσότερο κλείνει στο ότι θέλει να μείνει και θα τα βρούνε στο τέλος.
1: Στο τέλος θα τελειώνουν όμως αυτά τα θέματα. Θα πας για πρωτάλληλα να μην αιωρούν τα αυτά τα θέματα. Δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό και
1: εσύ. Το λέω από εμπειρία, όχι.
0: Και εσύ το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές μπορούν να κλείσουν όπου θέλουν αυτοί. Χωρίς να ρωτήσουν την ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Που είναι σημαντικό, που δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά. Εν πάση περιπτώσει. Οπότε αυτά με τις ανανεώσεις. Μέσα στην τρίτη επιλογή για ανανεώση, νομίζω εκεί πέρα είναι μια έκπληξη, είναι ο Ντεσπότοφ για ανανεώση.
1: Για μένα πρέπει είναι ένας πολύ αξιόλογος παίκτης. Είναι αρχηγός στην Εθνική Βουλγαρίας.
0: Στάρ στη Βουλγαρία.
1: Μην το ξεχνάς. Και αν δεν είχε τους τραυματισμούς αυτούς θα έκανε. Πρέπει και αυτό να το κλείσει, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει και αυτό να το κλείσει. Τελείωσε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός κερδίζει 1-0. Αν μπορούμε λίγο να μας δώσει λίγο ο Άρης.
4: Έλα Άρη, έτοιμος να βγάλω. Περίμενε.
0: Θα έχουμε και τον Άρη Ράπτη από το Γιώργιος Καρασκάκης, όπου έχουμε ημίχρονο εκεί πέρα. Άρη, μας ακούς? Μας ακούει ο Άρης? Δεν μας ακούει ο Άρης. Δεν μας ακούει. Πάμε λίγο μουσική και μετά.

0: Λοιπόν, πάμε στον Άρη Ράπτη, στον Γιώργο Σκαρεσκάκης, όπου έχουμε ημίχρονο. Άρη, μας ακούς?
1: Σας ακούω, Στέλιο και Αλέξη, ημίχρονο στο Γιώργο Σκαρεσκάκης. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με το γκολ του Παναγιώτη Ρέτσιο από το 34ο λεπτό, με δυνατό σουτ μέσα στην περιοχή και από το ύψος στο σημείο του πέναλτι, που έσυλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Πένια, και με αυτό το γκολ οι Ερυθρόλευκοι έχουν προβάδισμα ενός γκολ στο πρώτο ημίχρονο, σε ένα πρώτο ημίχρονο που υπήρχαν 6-4 τελικές, 2-1 στην εστία, μία απόκρουση από τους δύο τερματοφύλακες, με τον Ολυμπιακό να είναι καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα χωρίς να δημιουργεί πολλές ευκαιρίες. Ουσιαστικά στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία άνοιξε και το σκορ. Απ' την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός είχε μία τελική προσπάθεια με τον Τετέι και μία κεφαλιά του Ταμπόρδα που δεν ανησύχησε τον Ορτέγκα. Η φάση με τον Τετέι ήταν η καλύτερη στιγμή για τους πράσινους στο πρώτο ημίχρονο. Αλέξη, θέλω και ένα σχόλιο από εσένα.
2: Ναι, κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι κλασικό ντέρμπι. Ο ένας φοβόταν τον άλλον. Έκανε αυτή τη φάση με τον Τετέι, με το τακουνάκι που είπες, ο Παναθηναϊκός αυτή την ευκαιρία, και μία άλλη ευκαιρία είχε όταν από κόρνερ βγήκε κόντρα επίθεση πάλι ο Τετέι και τον προλάβανε. Αυτές οι δύο φάσεις έκανε ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός έβαλε τον γκολ με το Ρέτσο αποστημένο, και νομίζω μετά από εκεί και πέρα, μετά το 1-0, πολύ νευρικό ήταν το παιχνίδι. Οι παίκτες μεταξύ τους θα ανοίξει, πιστεύω, το παιχνίδι. Θα δούμε και άλλα γκολ. Γενικά ήταν ένα μέτριο ποιοτικό παιχνίδι για μένα. Δεν ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Πολύ τακτική είχε μέσα. Και αυτά τα παιχνίδια, ξέρεις, στις λεπτομέρειες κρίνονται.
1: Επειδή αναφέρθηκε σε τακτική, Αλέξη, θα ήθελα να μου κάνεις ένα σχόλιο για τις επιλογές των δύο προπονητών. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, για την χρησιμοποίηση του Λουζά αντί του Κάγκουα, και όσον αφορά τον Ολυμπιακό, το γεγονός ότι απουσιάζει από την ενδεκάδα των Ερυθρελεύκων καθαρόιμος ακραίος επιθετικός, δεδομένου ότι Ζέλσον Μαρτίνς, Μπέιλι και Ρόκα είναι οι τρεις καθαρόιμοι παίκτες γραμμής, να το πω έτσι.
2: Ναι, ναι.
1: Οι οποίοι δεν αγωνίζονται και έχουν πάρει θέση ο Φορτούνης με τον Ζώτα Σίλβα.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί δεν ξέρω πώς το είδε ο προπονητής του Ολυμπιακού. Έχει αφήσει κάποια γουίγκερ που είναι πολύ γρήγορα και μπορεί να παίξουν στο ένας εναντίον ενός. Ενώ ο Ζώτα με το Φορτούνη δεν το έχουν αυτό. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε. Νομίζω ότι του βγήκε που μπήκε τον γκολ με το Ρέτσο, γιατί δεν μένει έξω αυτά τα γουίγκερ, είναι πολύ γρήγορα σε ένα ντέρμπι.
1: Μήπως εκτιμάς ότι ήθελε να παίξει αρκετά από τον άξονα και να έχει παίκτες που να συγκλίνουν αφήνοντας την πτέρυγα για τους μπακ?
2: Ναι, ναι, αυτό είναι σίγουρο, ότι και ο Φορτούνη και ο Ζώτα παίζουν στον άξονα. Στο πλάι δεν μπορούν να πάνε, δεν είναι γρήγοροι να παίξουν. Και βγαίνουν το μπακ το αριστερό του Ολυμπιακού και το δεξί μπακ, να δώσουν χώρο από εκεί. Είναι αυτό που λες. Κλείνουν πιο πολύ σαν δεκάρια μέσα και οι δύο.
1: Και όσον αφορά την επιλογή του Νίστρουπ να χρησιμοποιήσει τον Λουζά αντί του Κάγκουα,
2: Δεν ξέρω πώς το είδε ο προπονητής. Αυτός τώρα εκεί στις προπονήσεις βλέπει. Νομίζω ότι και αυτός τώρα μετά το 1-0 θα το διαμορφώσει διαφορετικά. Εννοώ σε παίχτες. Δηλαδή θα αλλάξει παίχτες που θα το διαμορφώσει. Γιατί το φοβήθηκε λίγο το παιχνίδι, περίμενε να το παίξει πίσω, ενώ μας είχε δείξει στα προηγούμενα παιχνίδια με μικρές ομάδες να πιέζει ψηλά. Δεν το είδαμε αυτό σήμερα στο ντέρμπι. Περίμενε για να βγει στην κόντρα επίθεση και δείχνει λίγο έτσι ένα...
1: Με τον ΠΑΟΚ το είχε δείξει.
2: Ναι, δείχνει λίγο έναν φόβο ο προπονητής του Παναθηναϊκού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ενώ είχε δουλέψει την ομάδα του να πιέζει ψηλά, να κλέβει μπάλες, σήμερα δεν το είδα αυτό. Τον είδα να περιμένει στο μισό γήπεδο για να βγει στην κόντρα επίθεση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: συμφωνώ, συμφωνώ. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων που ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει τον build-up από πίσω, να κάνει την οργάνωση της επίθεσης από τον Ορτέγκα με τα back που προσπάθησε να πιέσει ο Παναθηναϊκός. Τις περισσότερες περιπτώσεις πιέζει στο μισό γήπεδο. Περιμένει τον Ολυμπιακό στο μισό γήπεδο.
2: Ναι, ενώ δεν το έχει δουλέψει αυτό ο κύριος προπονητής του Παναθηναϊκού. Μέχρι τώρα δηλαδή, πριν το μάτι
1: ίσως,
2: με τον Ολυμπιακό.
1: Ίσως να ήθελε να τραβήξει τον Ολυμπιακό μπροστά και να χτυπήσει τον κόντρα εκμεταλλευόμενος τη δύναμη και την ταχύτητα του Τετέι,
2: αυτό
1: αλλά
2: ήθελε.
1: Και του Αντίνο.
2: Αυτό ήθελε που λες. Έπαιξε πίσω για να βγει στην κόντρα επίθεση, για να βρει γυμνή την άμυνα του Ολυμπιακού για να κάνει κόντρα επίθεση. Αλλά δυστυχώς δεν του έχει βγει.
1: Μάλιστα.
2: Και πιστεύω στο δεύτερο μήχρονο θα αλλάξει. Θα πιέσει πιο ψηλά ο Παναθηναϊκός και θα βρει χώρο ο Ολυμπιακός τώρα στο αμυντικό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
0: Θα πρέπει να βγάλει αντίδραση ο Παναθηναϊκός τώρα από τη στιγμή όπου είναι και στο 1-0 το παιχνίδι.
2: Βέβαια,
1: η λογική αυτό λέει και μπορεί από ένα σημείο και μετά να πάρει και κάποια ρίσκα ο Δανός τεχνικός.
2: Δεν γίνεται αλλιώς άμα δεν πάρει ρίσκα.
0: Και είναι από τις λίγες φορές στο φετινό πρωτάθλημα που ο Παναθηναϊκός καλείται να αντιδράσει σε παιχνίδι που μένει πίσω.
1: Δεν νομίζω ότι έχει μείνει σε άλλο παιχνίδι πίσω στο σκορ.
0: Ναι, αυτή η συνθήκη για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα είναι πρωτόγνωρη. Οπότε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το πώς θα αντιδράσει ο Παναθηναϊκός σε μια τέτοια συνθήκη και πόσο μάλλον σε ένα ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εκτός έδρας.
2: Πάντως, Άρη και οι δύο προπονητές, δηλαδή και ο προπονητής του Ολυμπιακού με τα δύο δεκάρια και δεν έβαλε τα γκουίγκερ τα γρήγορα που έχει, πιστεύω θα τους βάλει στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί θα ανοιχτεί ο Παναθηναϊκός και θα αναγκαστεί να τους βάλει για να βγει στην κόντρα επίθεση ο Ολυμπιακός.
1: Δηλαδή... Προφανώς γιατί δεν ξέρω αν μπορεί ο Ζώτα, Σίλβα και ο Φορτούνης έχουν τρέξει αρκετά.
2: Δεν μπορούν να βγουν με ταχύτητα μπροστά και οι δύο. Είναι παίκτες που θέλουν την μπάλα στα πόδια. Είναι παίκτες που είναι τεχνίτες, δεν τη θέλουν στο χώρο.
1: Και ένα σχόλιο θα ήθελα, Αλέξη, πώς είδες τον Μάριος Μουαντιλματζή σε ένα δυνατό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 45 λεπτά και πώς βλέπεις την εικόνα του Ουναΐ στο πρώτο ημίχρονο?
2: Τον Ουναΐ τον περίμενα καλύτερο, γιατί τον θεωρώ ένα πολύ καλό παίχτη με τρομερή ποιότητα. Δεν τον έχω δει ακόμα στο συγκεκριμένο το ημίχρονο.

0: φανεί απειλητικός.
1: Ναι, συμφωνώ και σε αυτό που λες. Δεν πήρε τις μπάλες, αλλά είναι καινούριο στο κλαμπ. Θέλει και αυτό στην προσαρμογή του.
0: Μάλιστα, δεν ξέρω αν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο για το πρώτο ημίχρονο.
1: Άρη, σε ευχαριστούμε, θα σε ξαναπάρουμε, πάλι θα σε ξαναενοχλήσουμε. Το ντέρμπι πήρε φωτιά πλέον.
0: Περιμένουμε ένα ακόμη καλύτερο δεύτερο ημίχρονο.
2: Να είσαι καλά, Άρη.
0: Καλή συνέχεια.
2: Άρης Ράπτης από τον Γιώργιος Καρεσκάκης για τον Θήτα FM 107,1. Θα τον ξαναενοχλήσουμε, όπως είπε ο Αλέξης Αλεξίου, σίγουρα, και γενικότερα να δούμε και πώς θα πάει το παιχνίδι. Πάμε σε μια μουσική ανάσα, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για την καυτή συνέχεια μαζί με ντέρμπι.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
3: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Theta FM. 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
7: Ακούτε το αθλητικό Σαββατοκύριακο από τον Theta FM 107,1. Στο μικρόφωνο ο Αλέξης Αλεξίου.
8: Έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενήσουμε έναν ποδοσφαιριστή που έχει τη δικιά του ιστορία στο ΠΑΟΚ. Έναν άνθρωπο αξιόλογο και έχει προσφέρει τα μέγιστα στο ΠΑΟΚ. Είναι ο Κώστας ο Μαλιούφας. Κώστα, δεν ξέρω αν μ' ακούει ο Κώστας.
9: Καλησπέρα, Αλέξη, και τα ακροατές. Καλησπέρα.
8: Πώς έγινε στον τεπόστο.
9: Γεια συμπαίκτη.
8: Το βλέπεις το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Πώς το βλέπεις το πρώτο ημίχρονο.
9: Εντάξει. Όπως ένα ντέρμπι, έχει λίγα νεύρα, έχει λίγο πάθος, δεν έχει το θέμα. Πιο τυχερός ήταν ο Ολυμπιακός, τους βρέθηκε μια φάση και ξέρεις αυτή.

0: φάει στα ντέρμπι. Πράγμα και όταν λέμε ότι παρά μικρό λάθος ή την παρά μικρή ευκαιρία.
1: Ένα μέτριο παιχνίδι, Κώστα, βλέπω.
0: Ναι, ναι, δεν είχε θέαμα. Δεν είχε θέαμα. Ούτε ρυθμό.
1: Κώστα, γενικά πώς το βλέπεις το ελληνικό
0: πρωτάθλημα? Όλες οι ομάδες προσπαθούν, αλλά ξέρω ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους. Λίγο έχει προσπάθησε, αλλά πιστεύω εμείς, η δικιά μας η ομάδα θα βρει τώρα το ρυθμό της. Γιατί και ο προπονητής άρχισε να έχει όλους τους παίκτες μαζί για να δουλέψει. Είναι καινούριος και αυτός, καινούρια πράγματα στην ΠΑΕ.
1: Το καλό είναι Κώστα, αν χάσει ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ αύριο αν κερδίσει την Καλαμάτα, είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς το βλέπεις το αυριανό παιχνίδι? Μονόδρομος είναι η νίκη.
0: Φυσικά όλα τα παιχνίδια θέλουν προσοχή, έρχεσαι από μια διακοπή. Όπως είπα και προηγουμένως, δεν τους είχε όλους τους παίκτες ο προπονητής για να δουλέψει. Αλλά όσο να είναι, μοντάρει την ομάδα και τους καταλαβαίνει περισσότερο και οι ποδοσφαιριστές καταλαβαίνουν τον προπονητή τι ζητάει. Γιατί όπως είπε προηγουμένως, είναι καινούργιοι πολλοί ποδοσφαιριστές και ο προπονητής. Άλλη φιλοσοφία, άλλη πίεση. Αλλά πιστεύω ότι θα βρούμε τον δρόμο, γιατί έχουμε καλούς παίκτες και πιστεύουμε πάρα πολύ στον προπονητή, ότι εκεί στις ομάδες που ήταν, παρόλο που δεν είχαν πίεση έτσι, Γκραντέζι, ο Σασούνα, να πεις ότι είναι η Ρεάλ σε καμιά Μπαρτσελόνα, αλλά παρουσίαζε πολύ καλό θέμα η ομάδα που προπονούσε.
1: Πάντως, Κώστα, είναι γεμάτο τώρα το ρόστερ του ΠΑΟΚ με τις προσθήκες που γίναν. Δηλαδή έχει λύσεις και ο προπονητής, βέβαια θέλει και ο άνθρωπος
0: να μην υπάρχουν τραυματισμοί, το ξέρουμε πολύ καλά εμείς, γιατί όταν παίζαμε και εμείς ποδόσφαιρο, όταν ήταν όλα τα όπλα στη διάθεση του προπονητή, γιατί είχε πιο πολλές επιλογές. Να μην υπάρχουν τραυματισμοί, γιατί δεν θα έχει πολλές επιλογές, όπως είπα προηγουμένως.
1: Τώρα από ό,τι διαβάζω και ο Γιαννούλης έγινε καλά και ο Ελουστόντο. Πολλοί παίκτες γυρνάνε τώρα.
0: Οι απουσίες, οι παλιοί ΜΕΙΤΕ ακόμα με τον Δεσπότο θα έρθουν να μπουν. Σίγουρα ο Δημήτρης επιστρέφει. Αλλά είναι και του Παβλέκα και του άλλοι που θα αργήσουν και αυτοί να επιστρέψουν με μακροχρόνιες απουσίες. Και οπωσδήποτε είναι στο απώλεια για την ομάδα μας.
1: Βέβαια είναι απώλεια, γιατί εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ τώρα το ρόστερ του είναι γεμάτο. Θα κερδίσει και αύριο πρώτα ο Θεός. Πιστεύω ότι θα πάνε τα πράγματα καλά, δηλαδή. Θα είναι καλή χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Πιστεύω. Βέβαια να μην έχει τραυματισμούς, εντάξει.
0: Αυτό, να μην συνεχιστεί αυτό που είχαμε πέρσι.
1: Κώστα, θέλω να μου πεις, γιατί είσαι ένας άνθρωπος που είσαι χρόνια στον ΠΑΟΚ, είσαι από τους ανθρώπους που έχεις βάλει ένα μεγάλο λιθαράκι σε όλη αυτή την ακαδημία που λένε ότι είναι πρότυπο για την Ελλάδα, να μας πεις και δύο λόγια για αυτή τη δουλειά που κάνετε. Όλοι εκεί οι άνθρωποι που είστε κοντά στον ΠΑΟΚ.
0: Λέξη, ξέρεις ότι είχαμε ξεκινήσει που ήμασταν και μαζί τότε, όταν έγινε και η Μεσύμβρια, με τον Θόδωρο Ζαγοράκη που έγιναν οι αρχοί. Μετά όμως όταν με όλες τις δυσκολίες αυτές, θυμάσαι πως ήμασταν.
1: Ναι, ναι.
0: Έπαιρνα τις αιστείες από πάνω στη Μεσύμβρια. Αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η έλευση του κ. Σαββίδη έχει βοηθήσει πάρα πολύ στις τις ακαδημίες, ό,τι καλύτερο από όλη την Ελλάδα και με τα προπονητικά κέντρα που υπάρχουν και με τα παιδιά που σκανάρουν όλη την Ελλάδα. Κώστα Λογονίδης, ο Αβραμίδης, ο Αλέξης Θοδωρίδης, όλα αυτά τα παιδιά με τους προπονητές και σίγουρα με την ο Βαγγέλης
1: Πρωτόπουλος. Ο Βαγγέλης Πρωτόπουλος.
0: Ναι, ναι, ναι, που είναι τόσα χρόνια.
1: Κάνει τρομερή δουλειά.
0: Τρομερή δουλειά.
1: Κάνει τρομερή δουλειά.
0: Και όλα αυτά τα παιδιά, ναι. Αλλά όπως είπα προηγουμένως, η έλευση του κ. Σαββίδη δίνει αυτή τη δυνατότητα ώστε να είναι και πιο εύκολο να φέρεις ένα παιδί από την Κρήτη, από την Κέρκυρα, από την Ορεστιάδα, από όλα τα μέρη της γης να τα φέρεις στον ΠΑΟΚ. Και από εκεί και πέρα να δουλέψουν με τους προπονητές και να εξελιχθούν. Και βλέπουμε ότι πάρα πολλά παιδιά, λέξε, έχουν βγει στην πρώτη ομάδα και έχουν φύγει στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, μεγάλο.
0: Αλλά υπάρχουν και πολλά παιδιά τα οποία παίζουν αλφα εθνική. Δεν σημαίνει ότι όλοι πρέπει να θα μπορέσουν να παίξουν στην πρώτη ομάδα στον ΠΑΟΚ. Αλλά βλέπουμε ότι είναι τροφοδότης σε πολλές ομάδες αλφα εθνικής.
1: Μα εθνική ελπίδων είδα.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Εθνική
0: όλες οι εθνικές είναι από τουλάχιστον 6-7 παιδιά είναι από τα τμήματα του ΠΑΟΚ.
1: Από ό,τι βλέπεις Κώστα, έχουμε καλό υλικό στα νέα παιδιά, δηλαδή βλέπεις να...
0: Βγαίνει, αλλά βγαίνει συνέχεια.
1: Βγαίνει, αυτό είναι το καλό, αυτό είναι το καλό.
0: Μπορεί να μην είναι το ξέρουμε πολύ καλό όπως ήταν ο Κούδας, όπως ήταν ο Δωμάς, ο Παγιάννου, ο Χατζηπαναγής, μπορεί να μην βγαίνουν αυτά τα ονόματα Κωνσταντέλιας, αλλά βγαίνουν νέα παιδιά.
1: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πρωτοπόρος αυτά, δηλαδή είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που μπορεί και αξιοποιεί αυτά τα παιδιά και τα πιο πολλά παιδιά τα βλέπουμε και στην Ευρώπη που παίζουν τώρα. Κώστα, γιατί τα δικά σας παιδιά.
0: Αυτό είναι το καμάρι και η χαρά των ανθρώπων, γιατί δεν μας τους παίρνουν ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός για που γινόταν εκείνα τα χρόνια.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Φεύγουν στην Ευρώπη και... έχουν κάνει όλη την καριέρα τους και μακάρι να ανοίγουν τα φτερά τους και να είναι όλοι για το εξωτερικό.
1: Και πολλά παιδιά θέλουν να έρθουν στον ΠΑΟΚ γιατί και ακούνε και βλέπουν ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά από εσάς.
0: Παίρνουν την ευκαιρία, αυτό ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Παίρνουν την ευκαιρία τα παιδιά, παίρνουν στην πρώτη ομάδα, όλη η Ελλάδα το βλέπει αυτό και έχει την αποδοχή όλου του κόσμου.
1: Ναι.
0: Και πρέπει όμως να είμαστε σε γρήγορση γιατί έρχονται και συνέχεια. Είναι και ο Παναθηναϊκός και ΑΕΚ τώρα και ο Ολυμπιακός βέβαια που ήταν τόσα χρόνια, αλλά βλέπουμε ότι όλες αυτές οι ομάδες προσπαθούν και αυτοί να
1: έχεις πάρουν δίκιο, και αυτοί να φτιάξουν και αυτοί,
0: να μιμηθούν, να το πω έτσι.
1: Ναι, παίρνουν το μοντέλο του ΠΑΟ και όλοι πάνε να φτιάξουν, να βγάλουν νέους παίχτες. Κώστα, σε ευχαριστώ.
0: Μακάρι Αλέξη, γιατί είναι και για το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου να βλέπουμε Ελληνάκια να παίζουν.
1: Μα είδα στην εθνική.
0: Παλιά παίζαμε εμείς και ήταν ένας ξένος ή δύο ξένοι, τώρα βλέπουμε ότι είναι ένας Έλληνας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Αυτό πρέπει να είναι και όλες οι ομάδες να κοιτάξουν τις ακαδημίες και να δίνουν ευκαιρίες.
1: Να δίνουν αυτό χρόνο συμμετοχή στα παιδιά.
0: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όλα τα παιδιά χωρίς δουλειά πρέπει να έχουν υπομονή και επιμονή να δουλεύουν.
1: Βέβαια.
0: Ξέρουμε ότι έχει αλλάξει η κοινωνία, δεν είναι όπως τα χρόνια τα δικά μας. Είναι δύσκολες εποχές.
1: Έτσι.
0: Και να μην εφησυχάζονται και με τους μάνατζερ να τους υπόσχονται ότι εδώ εκεί θα. Το θέμα είναι να δουλεύουν κάτω το κεφάλι και να έχουν υγεία.
1: Έχεις δίκιο Κώστα, θέλουν υπομονή. Πάντως σας δίνω εγώ, δηλαδή, συγχαρητήρια για αυτή τη δουλειά που κάνετε, γιατί έχετε βγάλει πάρα πολλούς παίχτες και εύχομαι να έχει συνέχεια να βγάλετε και άλλους παίχτες, γιατί είναι η περιουσία του συλλόγου αυτή.
0: Έτσι ακριβώς. Να δίνονται οι ευκαιρίες και από εκεί πέρα να τις αρπάζουν. Να μην είναι έτοιμοι να τις αρπάζουν όλα τα παιδιά. Και όπως είπαμε προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι θα παίξουν όλοι στην πρώτη ομάδα στον ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν και άλλες ομάδες που μπορούν να προωθήσουν αλφα-εθνικής ή και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι βγαίνουν πολλά παιδιά στο εξωτερικό του.
1: Βέβαια, πάρα πολύ. Και είναι εύκολο πλέον, Κώστα. Βλέπεις ότι...
0: Ναι, άνοιξαν τα σύνορα, εντάξει, είναι καλά. Δεν ήταν όπως τα χρόνια δικά μας, όπως ξαναλέμε.
1: Ο Μαυροπάνος, είδες πώς έφυγε, χαμπάρι δεν πήρε κανείς.
0: Πήρανε. Με το πρώτο παιχνίδι είχαμε ρωτήσει, αλλά ήταν άλλοι καιροί τότε.
1: Άλλοι, κατάλαβα.
0: Ξέρεις πολύ καλό ότι δεν έχει ξεφύγει τίποτα.
1: Το ξέρω ότι...
0: Του Κωστίκου που ήμασταν τότε στο γκρουπ με τα ανέφερα του κ. Σαββίδη, Γιάννη τον Σαββίδη, χρόνο και ο Χριστάκης ο Κάς που είχε φύγει στην Φέγενορ, που είχε πάει. Όλα αυτά τα παιδιά είχαν ένα team και μπορώ να πω ότι είχαν όλοι αυτοί στα δίχτυα, είχαμε ρωτήσει για όλα αυτά τα παιδιά.
1: Κοίταξε, ότι οι επιλογές που κάνετε είναι πάρα πολύ καλές και το αποδεικνύουν δηλαδή και στο γήπεδο, όχι, κάνετε πάρα πολύ καλές επιλογές και εκεί με τον Κωστίκο και με αυτά κάνετε πάρα πολύ καλή δουλειά και ο κόσμος του ΠΑΟΚ το αναγνωρίζει αυτό.
0: Αλήθεια, ξέρεις ότι δεν είναι μόνο να φέρεις τα παιδιά, είναι να εξελιχθούν κιόλας και να υπάρχουν και εκπαιδευτές, οι προπονητές δηλαδή, για να τα εξελίξουν αυτά τα παιδιά.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Πολλή δουλειά και πρώτα θεός να γίνουν και τα προπονητικά κέντρα αυτούς, τα γαράδες. Όπως ξέρεις πολύ καλά, πολύ παλιά εμείς μέχρι να βρούμε την Εσύμβρια τρέχαμε σαν τους Ζητιάνους από την Ξέκια Αριστερά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είχε έρθει η Εσύμβρια. Και τώρα να γίνει το προπονητικό κέντρο στα γράτσια που έχει ξεκινήσει και θα υπάρχει εκεί το σπίτι, θα υπάρχουν οι ξενώνες και θα οποιαδήποτε στιγμή θα μπορείς να από το δωμάτιο να βγαίνει το παιδί να κάνει και τις ατομικές προπονήσεις, την εξειδίκευση του κάθε παιδιού.
1: Έχεις δίκιο. Όπως είναι όλη η Ευρώπη, έτσι, πρέπει να γίνει και στον ΠΑΟΚ. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνέντευξη και σου εύχομαι τα καλύτερα.
0: Εσύ ζήτησε, εντάξει, να είσαι καλά, φίλε. Έγινε, καληνύχτα σε όλους.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μαλιούφα που μας είπε αρκετά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα πάμε να αλλάξουμε στρατόπεδο, πάμε να μιλήσουμε για τον Άρη και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον Γιάννη τον Παντελίδη, που θα μας δώσει μια σούμα από όλα αυτά τα οποία είδαμε στο παιχνίδι του Άρη, γενικότερα το τι έγινε στο Κλάνθης Βικελίδης. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα Στέλιο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Ένα σχόλιο για το σημερινό παιχνίδι.
1: Κοίταξε να δεις, είναι ξεκαθαρό ότι ο Άρης έκανε τα εύκολα δύσκολα. Ο Άρης, ο οποίος ήταν καταιγιστικός στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε τρία γκολ, είχε ένα δοκάρι, είχε ένα χαμένο πέναλτι, είχε κι άλλες ευκαιρίες, δηλαδή ο δείκτης θα μπορούσε να έχει φτάσει πολύ πιο πάνω από το 3-0 με το οποίο έληξε το πρώτο 45 λεπτό. Στο δεύτερο ήταν πιο μέτριος, λίγο πιο νοχελικός. Έδωσε τη δυνατότητα στο Βόλο με δύο στημένα να καταφέρει να πετύχει δύο γκολ και τα τελευταία λεπτά έτσι να είναι λίγο πιο, να έχουν περισσότερο άγχος και γενικά ένα βράδυ που φαινόταν ότι θα είναι πολύ εύκολο δεν εξελίχθηκε έτσι. Εντάξει, η ουσία είναι ότι η ομάδα πήρε τους 3 βαθμούς, όπως επίσης η ουσία είναι και ότι δεν νομίζω ότι όλα όσα δήλωσε ο προπονητής του Βόλου μετά το τέλος του αγώνα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, δηλαδή ότι η ομάδα του κυριάρχησε στο δεύτερο ημίχρονο και ότι ίσως να άξιζε και κάτι παραπάνω.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, είναι ξεκάθαρο ότι ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε δύο αμυντικές αδράνειες του Άρη και έβαλε δύο γκολ, δηλαδή είχε το 2-2. Οπότε κατάφερε να φέρει το μάτς σε μια κατάσταση, σε μια συνθήκη όπου εντάξει, ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε τελικά όντως να πάρει κάτι ο Βόλος από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά από εκεί και πέρα, μένοντας σε μια γενική εικόνα της αναμέτρησης, θεωρώ ότι το τελικό αποτέλεσμα αναδικεί κάποια ομάδα, αυτή είναι ο Άρης, διότι είχε τις στιγμές, είχε τις ευκαιρίες, είχε τις φάσεις. Όχι απλά να πετύχει μια εύκολη νίκη, να δώσει και πολύ μεγάλη έκταση.
2: Παντελίδη, ο Αλέξης είμαι. Έχεις δίκαιο, ο Βόλος δεν δικαιούται από αυτό το παιχνίδι να πάρει τίποτα. Κατά λάθος βρέθηκε να βάλει δύο γκολ από μια αδράνεια που λες. Το σκορ θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο για τον Άρη. Έχασε και άλλες ευκαιρίες. Και το τέλος τα εύκολα τα έκανε δύσκολα και αυτό που μένει είναι οι 3 βαθμοί.
1: Ναι, είναι 3 βαθμοί και μην ξεχνάμε ότι οι ομάδες έρχονται από μια διακοπή 3 εβδομάδων. Έτσι. Δηλαδή αυτό τώρα μπορεί να επηρεάσει και θετικά, μπορεί να επηρεάσει και αρνητικά. Το θετικό έτσι της όλης υπόθεσης είναι ότι έχεις χρόνο να δουλέψεις, είναι νωρίς, να βάλεις μέσα στην ομάδα παίκτες που ενδεχομένως ήρθαν αργά και το είδαμε αυτό σήμερα στον Άρη, γιατί είδαμε τον Μπρούμα να παίζει για πρώτη φορά και είδαμε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος από τη μία σαφώς δεν είναι έτοιμος για να βγάλει ολόκληρο παιχνίδι, αλλά από την άλλη είναι ένας αρκετά ποιοτικός ποδοσφαιριστής που μελλοντικά έχει δώσει, ας πούμε, την δυνατότητα να σκεφτούμε ότι μπορεί να προσφέρει πράγματα. Αυτό είναι το θετικό. Το αρνητικό όμως είναι ότι οι ομάδες χάνουν και αγωνιστικό ρυθμό, έτσι. Και ιδιαίτερα ο Άρης και όσες ομάδες δεν έδωσαν φιλικά παιχνίδια σε αυτό το διάστημα της διακοπής έμειναν εκτός κλίματος, να πω. Δηλαδή ξεκινάει ένα πρωτάθλημα που έχει 5 μάτς σερί και 6-7 μάλλον μαζί με το κύπελο και ξαφνικά, ας πούμε, 3 εβδομάδες κάθεσαι μόνο με προπονήσεις. Η νίκη αυτή είναι πολύ σημαντική για τον Άρη στο κομμάτι της ψυχολογίας, θα πω εγώ, γιατί προερχόταν από 3 σερί μάτς τα οποία έκανε 2 ήττες με τον ΠΑΟΚ και
2: ισοπαλία με τον Ηρακλή.
1: Με την ΑΕΚ και την ισοπαλία με τον Ηρακλή. Και ήταν 3 παιχνίδια στα οποία ο Άρης δεν πέτυχε γκολ, έτσι. Οπότε καταλαβαίνει κανείς πως και η σημερινή συγκομιδή των 3 τερμάτων έχει και αυτή τη δική της.
2: Ήταν μονόδρομος σήμερα η νίκη για τον Άρη.
1: Ακριβώς, και ακολουθεί και ένα πρόγραμμα που του επιτρέπει να ελπίζει ότι θα πάει και σε ένα σερί αγώνων νικών. Γιατί τώρα θα πάει στην Κηφισιά, μετά έχει να παίξει με ομάδες οι οποίες είναι στα μέτρα του, έτσι. Μπορεί δηλαδή μέχρι να πάμε στην επόμενη διακοπή να χτίσει ένα καλό σερινικόν και να ανέβει σημαντικά στη βαθμολογία. Και ήταν πολύ σημαντικό πάνω απ' όλα να κερδίσει σήμερα, έτσι.
0: Και με, αυτό είναι, είναι που μετράει, το αποτέλεσμα είναι που μετράει και όχι τόσο πολύ η εικόνα σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή το ότι έδειξε ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο κάποιες στιγμές όπου ουσιαστικά από δικές του αδράνειες δέχτηκε δύο γκολ, το θέμα είναι να έρθει και το αποτέλεσμα και okay, αυτά διορθώνονται στην πορεία και συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες ότι οι τρεις εβδομάδες χωρίς παιχνίδια για τους προπονητές είναι ένα πρόβλημα, γιατί οι περισσότεροι προπονητές θέλουν να παίζουν παιχνίδια για να δημιουργούν ρυθμό και να μπορούν να εντάσσουν πολύ πιο εύκολα και τους ποδοσφαιριστές.
2: Εγώ νομίζω, Στέλιο, ότι τον βοήθησε τον Γρηγορίου η ανάπαυλο αυτή.
0: Το βοήθησε.
2: Ναι, τον βοήθησε, να σου πω γιατί, προπονητικά στο λέω.
0: Ναι.
2: Τον βοήθησε γιατί είχε προερχόταν από τρία παιχνίδια και έχει πάρει ένα βαθμό. Είχαν έρθει καινούργιοι παίκτες, αλλά συντάχθηκε, τους δούλεψε όλους, τους μοντάρισε μέσα στο σύνολο και είδαμε έναν Άρη πάρα πολύ καλό σήμερα.
0: Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν εξαιρετικός.
2: Αυτό σου λέω ότι το βοήθησε τον Γρηγοριού η ανάπαυλα. Κάποιες ομάδες, όπως και τον Ολυμπιακό που βλέπουμε τώρα, Στέλιο, τον βοήθησε η διακοπή για τον προπονητή. Γιατί ήρθαν καινούργιοι παίκτες, τους δούλεψε, μάθαν τη φιλοσοφία που θέλει. Άρα κάποιες ομάδες τις βοήθησε και κάποιες δεν τις βοήθησε. Αλλά εκ του αποτελέσματος θα φανούν ποιους βοήθησε και ποιους δεν βοήθησε.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι. Και τουλάχιστον ό,τι έχει να κάνει με τον Άρη, σε αυτό που λες Αλέξη, είπα προηγουμένως, είδαμε έναν καινούριο παίκτη σήμερα, τον Μπρούμα. Δόθηκε χρόνος, για παράδειγμα, στο Χόγκλα, που δεν είναι καινούριος μεν, αλλά μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος δεν έκανε προετοιμασία το καλοκαίρι γιατί έκανε εγχείρηση. Τον είδαμε δηλαδή σήμερα, πάλι δεν είναι ακόμα έτοιμος να βγάλει 90 λεπτό, αλλά στο διάστημα που αγωνίστηκε ήταν αρκετά επιδραστικός για την ομάδα του.
2: Πάρα πολύ
1: είδαμε
2: καλός.
1: Τον Πετρίς, ναι, είδαμε τον Πετρίς στο δεξί μπακ που προτιμήθηκε αντί του Φατιγκά και αυτός είναι νέο πρόσωπο και αυτός δεν έκανε το καλοκαίρι προετοιμασία με τον Άρη. Πήρε σήμερα την ευκαιρία και νομίζω ότι την άρπαξε την ευκαιρία γιατί ήταν αρκετά καλός. Τον βοήθησε και το παιχνίδι βέβαια γιατί ο Βόλος δεν απείλησε και πολύ αμυντικά. Δεν είχε δηλαδή πολύ δουλειά αμυντικά να κάνει ο Πετρής. Αλλά εντάξει, έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πράγματα. Γενικά βγήκαν αρκετά, θα πω, θετικά συμπεράσματα. Υπάρχουν βέβαια και κάποια αρνητικά. Και νομίζω ότι τον τιμά τον Γρηγορίου ότι παραδέχθηκε στην συνέντευξη τύπου, Αλέξη, λίγο να πω αυτό, ότι είπε στη συνέντευξη τύπου μετά, γιατί του έγινε και σχετική ερώτηση, ότι υπάρχει θέμα με τις αλλαγές. Και το λέω αυτό γιατί δεν είναι το πρώτο παιχνίδι σήμερα που γίνονται αλλαγές και οι αλλαγές, οι παίχτες που μπαίνουν δηλαδή μέσα, δεν δίνουν πράγματα στην ομάδα. Έτσι, δηλαδή ούτε ο Ράφα Μύρη έδωσε πράγματα το διάστημα που έπαιξε. Γενικά οι αλλαγές δεν βοήθησαν και αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να απασχολήσει έντονα τον προπονητή του Άρη.
2: Αυτό είναι θέμα του προπονητή και το άλλο που είδα εγώ, είδα ότι ο Άρης πρέπει να γίνει πιο δυνατός στο αμυντικό κομμάτι. Δηλαδή τα γκολ που τρώει με τον Βόλο ήταν εύκολα, εύκολα γκολ.
1: Αυτά γκολ είναι.
2: Αυτό πρέπει να δουλέψει το αμυντικό κομμάτι. Πρέπει να το δουλέψει ο Γρηγορίου πιο πολύ. Γιατί επιθετικά έχει λύσεις. Έχει παίκτες που μπορούν να τον κάνουν τη διαφορά. Το αμυντικό κομμάτι πρέπει να δουλέψει.
1: Ισχύει. Ο Άρης έχει φάει με τα δύο γκολ που δέχτηκε σήμερα, έχει δεχθεί 12 γκολ. Αν και δεν έχω εικόνα τι έγινε σε όλα τα υπόλοιπα μάτς, αλλά με τα 12 γκολ που έχει δεχθεί ο Άρης, νομίζω, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, έχει χειρότερη άμυνα αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα.
2: Έτσι. Άρα πρέπει. Άρα είναι το πρόβλημα.
1: Δείχνει το πρόβλημα ακριβώς.
0: Ωραία. Έχει να συμπληρώσει κάτι άλλο από το που είδες, άκουσες με το κλειάνθι της Βικελίδης κτλ.?
1: Κοίταξε, να πούμε ότι ήταν ο Λανουά στο Χαριλάου. Ήρθε εδώ Θεσσαλονίκη και είδε το μάτς. Ήταν στο κλειάδι της Βικελίδης, παρακολούθησε το παιχνίδι.
2: Ήταν και στο Ηρακλή ο Λανουά.
1: Για τον Ηρακλή δεν ξέρω, αλλά πολύ δύσκολο να ήταν, γιατί την ώρα που τον είδα εγώ στο Χαριλάο, νομίζω μόλις είχε τελειώσει το μάτς του Ηρακλή, Εκτός αν πήγε και φύγε νωρίτερα. Ναι. Δεν ξέρω. Αλλά το ότι είναι εδώ, ενδεχομένως να είναι και αύριο στην Τούμπα, δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει μια τουρνέ στα γήπεδα της Θεσσαλονίκης αυτές τις ημέρες. Και ένα δεύτερο, αυτό που έχει να κάνει με τους τραυματίες, και έτσι μια ενημέρωση που έγινε από τον προπονητή του Άρη μετά στη συνέντευξη τύπου, το νεότερο που προέκυψε, ας πούμε, είναι ότι μιας και μιλούσαμε για άμυνα, ότι ο Τιάμ, ο 18χρονος ο Σενεγαλέζος, ο Στόπερ, που έχει παίξει τα μάτς κυπέλου βασικά και έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία, είναι τραυματίας, έχει σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, κάτι που σημαίνει ότι έχει ακόμα μέλλον μπροστά του μέχρι να επιστρέψει.
2: Κάτι που σημαίνει ένα μήνα, βάλε δύο.
0: Δύσκολος τραυματισμός και ύπουλος.
2: Και
1: ναι,
2: σε αυτές τις περιπτώσεις, αν κάνει και η χείριση, του βάζουν δίχτυ.
1: Ναι, επειδή είναι πιτσιρικάς βέβαια, ναι. Δεν ξέρω αν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία από τώρα, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να το αντιμετωπίσει όντως. Τον ίδιο τραυματισμό έχει και ο Μανού Γκαρσία που είναι εδώ και 3 εβδομάδες περίπου εκτός. Αυτόν θα δούμε τώρα, θέλει κανένα 2 εβδομάδες ακόμα σίγουρα για να επιστρέψει.
2: Και αυτός είναι ένας παίχτης που μπορεί να σου δώσει το κάτι παραπάνω στον Άρη. Λείπει και αυτός.
1: Σωστό, σωστό. Και ο άλλος ο τραυματίας, ο Γιαννιώτας, ήταν έξω με θλάση, έχει ένα αιμάτωμα το οποίο έχει αρχίσει και υποχωρεί. Πιθανότατα μέσα στη βδομάδα υπό Γρηγορίου θα μπει στις προπονήσεις. Να δούμε αν θα τον υπολογίζει για την Κηφισιά την άλλη εβδομάδα.
0: Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά.
2: Κόλαση γίνεται στο Καραϊσκάκι.
0: Χαμός.
2: Είναι κόκκινη κάρτα ο Σάλιαγκας. Αλλάζουν τις ισορροπίες. Είμαστε στο 65ο λεπτό. Κόκκινη ο Σάλιαγκας. Στο παιχνίδι έχει
0: πάρει φωτιά.
2: Έχει πάρει φωτιά με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Να δούμε τι εξέλιξη θα έχει.
0: Ωραία. Ναι, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα με 10 ποδοσφαιριστές ο Ολυμπιακός. Τώρα είναι και η ευκαιρία και ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει.
2: Εννοείται θα αντιδράσει. Με 10 παίζει ο Ολυμπιακός. Θα αντιδράσει. Θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι.
0: Ωραία. Πάμε σε μια μουσική ανάσα.

0: Άρη, κόλαση βλέπω γίνεται, ε.
1: Κόλαση πραγματικά. Κόλαση. Το 1-0 παραμένει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Αλλά ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σάλιαγκα. Δέχτηκε δύο κίτρινες κάρτες, θα λέγει κανείς, σε διάστημα 3-4 λεπτών. Δικαιολογημένη και η δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδήγησε την αποβολή, αλλά νωρίτερα και οι δύο κίτρινες κάρτες ήταν για μαρκαρίσματα πάνω στον Αντίνο. Νωρίτερα όμως και από τις δύο κίτρινες κάρτες ο Αντίνο θα μπορούσε εύκολα, ή μάλλον θα έπρεπε να έχει δει δεύτερη κίτρινη κάρτα σε ένα μαρκάρισμά του πάνω στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τράβηξε από τη φανέλα τον Πουέρτα, ενώ τώρα βγαίνει επικίνδυνο ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, αλλά θα κλέψει την μπάλα ο Πουέρτα από τον Ουναΐ. Πουέρτα με τον Ουναΐ, πηγαίνει και ο Λουζά πάνω του. Πουέρτα κρατά την μπάλα και γυρίζει στον Ορτέγκα. Έλεγα λοιπόν ότι υπήρχε αντικανονικό μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα του Αντίνο πάνω στον Πουέρτα, τον τράβηξε από τη φανέλα στον χώρο του κέντρου. Τον βρήκε και χαμηλά στα πόδια και ήταν παραπεταμένο το τράβηγμα, δεν ήταν στιγμιαίο το τράβηγμα στον Πουέρτα. Ο Ερνάντες δεν έβγαλε την κίτρινη κάρτα, την έβγαλε στον Σάλια και επαναλαμβάνω, απόλυτα δικαιολογημένη η δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μανώλη Σάλιακα. Και ο Ολυμπιακός αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Να σημειώσουμε ότι με την έναρξη δεύτερου ημιχρόνου ο Παναθηναϊκός έκανε δύο αλλαγές. Με τον Κάγκουα να περνά στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Σαλάχ Εντίν στις θέσεις των Καμαρά και Κυριακόπουλου. Και στη συνέχεια ο Ντέστερ πέρασε στο παιχνίδι. Μάλλον ο Ντέστερ τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Λιβάη Γκαρσία είχε περάσει το παιχνίδι, ενώ τώρα βγαίνει επικίνδυνο ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, απομακρύνει ο Φρόιλερ. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει περάσει τη θέση του Ταμπόρδα. Και για τον Ολυμπιακό, μετά την αποβολή, ενώ μια σέντρα και έχουμε το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, Ζέλσον Μαρτίνς, Πέτερσεν και Γιάρετσουκ πέρασαν στις θέσεις των Μαντουλματζή, στη θέση του Κώστα Φορτούνη και στη θέση του Τσικίνιο. Ενώ τώρα έχουμε και άλλη αλλαγή με το 4 να περνά στη θέση του Αντίνο, άρα θα παίξει με δύο παίκτες στην κορυφή λογικά.
0: Ναι, το ρισκάρει τώρα και ο Παναθηναϊκός.
1: Έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα.
0: Και οι δύο προπονητές κάνανε εντεκάδα.
1: Να δούμε το κόρνερ, Αλέξη.
0: Ναι.
1: Εκτελείται με φάλτσο, απομακρύνει ο Τικνιζιάν. Σαλάχ Εντίν γυρίζει από μακριά προς τον Πένια. Ο Πένια που είδε δύο φορές την μπάλα να περνάει λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του σε προσπάθειες των Φορτούνης, σε εκτέλεση φάουλ και Τσικίνιο σε σούτ από το ύψος μεγάλης περιοχής. Και ο Σαλάχ Εντίν είχε ένα πολύ καλό σούτ με τον Ορτέγκα να πραγματοποιεί εξίσου εντυπωσιακή απόκρουση στη δεξιά του γωνία. Λιβάη Γκαρσία τώρα θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει στο Πέτερσεν και έχουμε νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό που είναι λογικό, θα πάρει την πρωτοβουλία των κινήσεων, θα εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, βρίσκεται πίσω στο σκορ και θα πιέσει για να φτάσει στην ισοφάριση με τον Ουναΐ να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το κόρνερ στο 74ο λεπτό.
0: Πάνω σε Άρη μπορώ να σου πω, προπονητικά θα σου το πω αυτό, και οι δύο προπονητές βάλανε εντεκάδες, να μην πω τη λέξη λάθος, για να έχουν λύσεις από τον πάγκο για να γυρίσουν το παιχνίδι.
1: Θέλαν να φέρουν παίκτες game changers δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως λέγατε παλιά, στα χρόνια σας, Αλέξη.
0: Έτσι, έτσι. Δηλαδή βάλανε εντεκάδες και οι δύο που άμα τους έβλεπες από την αρχή λες δεν παίζει ο Γκαρσία στο Παναθηναϊκό, ο Λιβάη Γκαρσία. Δεν ξεκινάει ο Μάρτης στο Ολυμπιακό.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία προερχόταν και από τραυματισμό. Είχε θλάσει, ίσως να μην ήταν έτοιμος
0: ναι, ναι,
1: για να ξεκινήσει, έτσι.
0: Δηλαδή δεν παίζει ο Γιάρομς από την αρχή, δεν έπαιζε ο Μάρτης από την αρχή. Δηλαδή, κατάλαβες τι λέω. Και τους έβαλε τώρα. Δηλαδή και οι δύο προπονητές βάλανε δεκάδες να δουν πώς θα πάει το πρώτο μήχρονο για να το γυρίσουν στο δεύτερο με τις αλλαγές.
1: Και Αλέξη, θέλω να θυμηθείς μια φάση που έχεις αφήσει το στίγμα σου σε παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, καθώς πολλοί μπορεί να μην θυμούνται ότι έχεις φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού.
0: Το το πρωτάθλημα του 86 με το Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο που κερδίσαμε 2-1 που έβαλα το γκολ της Σοφάρης.
1: Και μετά έβαλε το δεύτερο γκολ, ποιος το είχε βάλει?
0: Ο Παπαχρήστου.
1: Με προπονητή τον Αείμνηστο.
0: Αλκέτα Παραγούλια.
1: Έτσι ακριβώς, Αλέξ.
2: Και μαθήματα ιστορίας.
1: Να δούμε όμως τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ που κινείται επικίνδυνα στην περιοχή. Ουναΐ σουτάρει out. Πολύ ωραία προσπάθεια του Ουναΐ που απέφυγε τον Μπουέρτα. Σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής και από θέση μέσα αριστερά. Με το δεξί έβαλε τα φάλσα σημαδεύοντας την απέναντι γωνία του Ορτέγκα, αλλά έστειλε την μπάλα εκτός εστίας και χάθηκε ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. 76 λεπτό, το 1-0 παραμένει.
0: Θα υποφέρει ο Ολυμπιακός τώρα με 10 παίχτες πάνω να το κρατήσει.
2: Τώρα ναι, μόνο αυτό θα κάνει. Εντάξει, είναι δύσκολη η κατάσταση. Να δούμε. Λοιπόν,
1: να δούμε τι μας επιφυλάσσει συνέχεια.
2: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, Άρη, σε ευχαριστούμε. Θα σε ξαναενοχλήσουμε στο τέλος.
1: Ωραία, αν θέλετε κρατάω για δευτερόλεπτα, γιατί ναι. Προϋποθέσω ο Παναθηναϊκός, Ουναΐ και πάλι στρώνει στο Λιβάι και έρχεται να κερδίσει την μπάλα ο Ζέλσον Μαρτίνς και να δεχτεί χτύπημα στο πρόσωπο. Ο Ζέλσον Μαρτίνς ήρθε σαν αμυντικός χαφ, θα έλεγα περισσότερο παρά σαν ακραίος επιθετικός, σαν Winger, να κλέψει την μπάλα από τον Λιβάι Γκαρσία και έχουμε και την κίτρινη κάρτα για το χτύπημα. Ίσως δεν τον είχε δει, με τον αγώνα έχει βρει στο πρόσωπο τον Ζέλσον Μαρτίνς.
0: Άρη, έτσι, ταχύτητα, είδες ταχύτητα ο Μάρτινς, τον πρόλαβε.
1: Μάρτινς ταχύτητα, αυτό που λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο.
0: Δεν είχε ταχύτητα ο Ολυμπιακός το πρώτο ημίχρονο.
1: 77 λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, διακοπή στο παιχνίδι, μικρόφωνο στο στούντιο σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Άρης Ράπτης από τον Γιώργιος Καραϊσκάκης μας έδωσε το ντέρμπι που έχει πάρει κυριολεκτικά φωτιά, με τον Ολυμπιακό να υποφέρει με 10 ποδοσφαιριστές και τον Παναθηναϊκό να πιέζει προκειμένου να ισοφαρίσει και να πάρει κάτι από αυτό το ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής και φυσικά να παλέψει να παραμείνει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα της Super League. Να πούμε πως ακούτε Theta FM 107,1. Στα μικρόφωνα είναι ο Αλέξης Αλεξίου και ο Σέρης Παπαντονίου. Είμαστε 38 λεπτά μετά τις 10 και θα συνεχίσουμε να είμαστε μαζί σας έως και τις 12.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε, εφόσον ακούσαμε και ρεπορτάζ από Άρη, πήραμε και λίγο μια γεύση από Γιώργιος Καραϊσκάκης στο ντέρμπι, το οποίο βρίσκεται στο 20ο λεπτό, με τον Ολυμπιακό να προηγείται 1-0 επί του Παναθηναϊκού, με τους Ερυθρόλευκους να είναι με 10 ποδοσφαιριστές. Πάμε και στην τρίτη ομάδα της πόλης της Θεσσαλονίκης, πάμε στον Ηρακλή και πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Μαγνήσαλη που έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ηλία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, έφαγες αρκετή βροχή σήμερα.
1: Εντάξει, να πω την αλήθεια, τη γλίτωσα, γιατί πήγαμε αυτοκίνητο και πρόλαβα τη στιγμή που δεν έβρεχε, οπότε πρόλαβα και μπήκα στο γήπεδο και ήμουν από τους τυχερούς που τη γλίτωσαν.
0: Α, άρχοντας.
1: Ναι, άρχοντας μόνο. Βέβαια είδα πολλοί κόσμος ταλαιπωρήθηκε, ειδικά εκεί στο Πέταλο, απέναντι στη 12-13 θύρα, ναι. Και ναι, φιλάθλους και ο Λεβαδιακός, είχε 50-60 ηρωικούς φιλάθλους και αυτοί έφαγαν αρκετή βροχή, αλλά δεν σταμάτησαν, να τραγουδάνε, όπως και του Ηρακλή.
2: Η Λία είχε πολύ κόσμο,
1: Είχε αρκετό κόσμο, εγώ πιστεύω ότι είχε και ακόμη περισσότερο. Νομίζω ο καιρός λίγο δυσκόλεψε τα πράγματα.
2: Αλλά
1: πρέπει να είχε 7-8 χιλιάδες, πρέπει να είχε μπορεί και περισσότερους.
0: Και άμα δεν έβρεχε, παίζει να έχει πολύ περισσότερο.
1: Το πιστεύω και εγώ αυτό, ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, θα ήταν αρκετός ο κόσμος που την ίδια μέρα θα έπαιρνε, θα έβγαζε το εισιτήριό του και θα πήγαινε.
2: Ηλία, καλός ο Ηρακλής σήμερα,
1: Ήταν νομίζω καλύτερος, νομίζω ότι το καλύτερο παιχνίδι του Ηρακλή, αλλά δεν ήταν και ότι εντυπωσίασε.
2: Ναι, αλλά εμένα μου άρεσε, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έξυπνο.
1: Ναι, και οι παίκτες φαινόταν να έχουν καλύτερη φυσική κατάσταση, το είπε και ο Μαντζάρη στη συνέντευξη τύπου, το ότι το είδε και αυτός, ότι είχαν καλύτερη φυσική κατάσταση. Παίκτες, λογικό είναι, έκαναν μια μίνι προετοιμασία αυτό το διάστημα των τριών εβδομάδων που ήταν η εθνική, με τα παιχνίδια.
2: Και είδαμε και πάρα πολύ καλούς παίχτες, δηλαδή φανήκαν οι παίχτες, ειδικά στο επιθετικό κομμάτι.
1: Οι αλλαγές βοήθησαν. Ο Σίλβα που έκανε ντεβούτο ήταν πάρα πολύ καλός.
2: Πάρα πολύ.
1: Φαινόταν δηλαδή σαν να είναι ένα επίπεδο πάνω από όλους τους υπόλοιπους.
2: Σύμφωνο.
1: Έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νομίζω ότι μελλοντικά θα βοηθήσει πολύ την ομάδα στα Extreme. Είναι μια πολύ ποιοτική προσέγγιση και το δείξει και με το καλημέρα.
2: Το Καφτατζόγλιο πώς θέλεις μετά από πάρα πολύ καιρό ο Ηρακλής που έκανε την έδρα του?
1: Ήταν σε μια αξιοπρεπέστατη κατάσταση. Ήταν καλά τα πράγματα, δεν έχω κάτι άσχημο να πω. Για μένα προσωπικά είναι ένα αστείο, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατά η μουσική στα ηχεία. Δηλαδή δεν μπορούσες να ακούσεις τον διπλανό σου.
0: Α, τόσο δυνατά.
1: Δεν ξέρω τι έγινε, δεν ξέρω ποιος ήταν υπεύθυνος.
2: Ο αγωνιστικός χώρος ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν πάρα πολύ καλός και εγώ είπα στην αρχή ότι μου φάνηκε καλός και λέω να δούμε και όταν θα τον πατήσουν οι ποδοσφαιριστές πώς θα πάει.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά ήταν μέχρι το τέλος μια χαρά και έβρηκε μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα. Και είναι αρκετά μάλιστα. Ο Ηρακλής πήρε σημαντική νίκη, έτσι.
2: Στο σπίτι δηλαδή, του η μεγάλη δουλειά.
1: Ο Ηρακλής είχε και το πρέπει της νίκης.
2: Ναι, ναι. Γιατί
1: έπαιζε στην έδρα του.
2: Μονόδρομος.
1: Ναι, ήταν επιστροφή στο Καφτατζόγλου στην πραγματική του έδρα, στην κανονική του έδρα, το ήθελε ο κόσμος πάρα πολύ. Πολύ ταλαιπωρία είχε γενικά και η ομάδα του Ηρακλή όλα αυτά τα χρόνια και ο κόσμος του και ακόμα και τη φετινή σεζόν με τα δύο εκτός έδρας για το κύπελο, το ένα στις Σέρες και το άλλο στο Βόλο.
0: Ειδικά φέτος η ταλαιπωρία για την ομάδα του Ηρακλή ήταν πάρα πολύ μεγάλη και νομίζω ότι σε κάποια στιγμή νομίζω ότι αυτό κόστησε κιόλας στον Ηρακλή.
1: Ναι. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά. Και οπότε ο Ηρακλής είχε αυτό το πρέπει σήμερα, γιατί έπαιζε και με μια ομάδα η οποία δεν είναι καλή. Δεν είναι υπερσύνη.
2: Θα κινδυνεύσει ο Λεβαδιακός για μένα.
1: Σίγουρα. Θα κινδυνεύει. Ναι, το έχει δείξει.
2: Ναι,
1: φαίνεται. Κάνει μπαμ δηλαδή. Δεν έχουν καταφέρει 6 αγωνιστικές να βάλουν γκολ.
2: Πάντως ο Ηρακλής εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα. Δεν ξέρω.
1: Έπαιζε ένα πάθος οι παίκτες. Είναι αλήθεια. Και τα γκολ και τα δύο εντυπωσιακά.
2: Εντυπωσιακά γκολ. Και ειδικά το δεύτερο που goal. Κάνει τρομερή σέντρα το δεξί μπάκο άρχι. Και κεφαλιά ήταν τρομερό γκολ.
1: και τα δύο πολύ όμορφα γκολ.
2: Και τα βάλα γρήγορα, που... μέσα σε 5 λεπτά.
1: Ναι, πολύ γρήγορα, ούτε μέσα λιγότερο από 4 λεπτά.
2: Ναι.
1: Απλά το θέμα ήταν ότι έτσι πως οποιοσδήποτε και αν έβλεπε το παιχνίδι, έβλεπε ότι μέχρι πριν, λίγα δευτερόλεπτα πριν να μπει το γκολ, έλεγε ότι είναι ένα παιχνίδι που ίσως πολύ δύσκολο να βγούμε γκολ. Βλέπαμε λίγο η μπάλα μερικές φορές γύριζε πίσω και από τις δύο πλευρές. Ο Λεβαδιακός ξέραμε ότι και με το χ δεν θα ήταν. Δεν του καθόταν άσχημα.
2: Βέβαια.
1: Κλεινόταν αρκετά πίσω. Έβγαινε βέβαια κατά διαστήματα και αυτός μπροστά να βρει χώρους. Ο Ηρακλής δεν είναι μια ομάδα που είναι ανοιχτή πίσω. Όχι. Αν εξαιρέσουμε το παιχνίδι με την ΑΕΚ,
2: κοίταξε,
1: ο Ηρακλής έχει νικήσει σε 5 παιχνίδια 2 γκολ.
2: Ο Ιταλός είναι, εντάξει, έχει εμπειρία μεγάλη τώρα, είναι μεγάλο όνομα προπονητής στο Ηρακλή. Δεν είναι τώρα παιδιά τυχαίο, γράφει τη δικιά του ιστορία στο ιταλικό ποδόσφαιρο, αλλά το αμυντικό κομμάτι όπως το δουλεύει, όταν κάνει άμυνα παίζει με 5-4-1, είναι, δεν περνάς εύκολα.
1: Δύσκολο,
2: το έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά ο Ιταλός. Έχει βάλει τη σφραγίδα του και πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες για τον Ηρακλή μετά από αυτό το παιχνίδι που είδα, σου λέω σήμερα.
1: Πήραν ψυχολογία, πιστεύω εγώ, οι παίκτες μετά από αυτό το παιχνίδι.
0: Πήραν ψυχολογία, πήραν αυτοπεποίθηση.
2: Μου άρεσε.
1: Θα παίζουν και στο γήπεδο τους επιτέλους.
2: Ναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ο Ηρακλής. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο και το καλύτερο του παιχνίδι στη φετινή σεζόν.
0: Και νομίζω ότι έρχεται σε πολύ καλό timing το συγκεκριμένο παιχνίδι, εννοώντας είναι η νίκη, είναι η καλή εμφάνιση, είναι η επιστροφή.
1: Και παίζουμε τον ΠΑΟΚ την επόμενη γωνία.
0: Εκεί πέρα αυτό θα έλεγα, ότι είναι η επιστροφή στο Καφτατζόγλιο. Ο κόσμος είδε την ομάδα, πήρε, ανέβηκε λίγο η ψυχολογία, το κλίμα στο... γύρω-γύρω από την ομάδα και πάει να παίξει ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες.
1: Ακριβώς.
0: Και νομίζω ότι είναι σημαντικό, γιατί ουσιαστικά ο Ηρακλής ήδη έχει παίξει ένα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης που έχει πάρει μια ισοπαλία με τον Άρη, που θα μπορούσε να το κλέψει εκείνο το παιχνίδι στο κλειάνθι της Βικελίδης.
1: Είχε μια σημαντική ευκαιρία, εντάξει.
2: Όχι, ο Ηρακλής δείχνει ότι ανεβαίνει παιχνίδι με παιχνίδι, ανεβαίνει ο Ηρακλής. Εμένα μου άρεσε και πιστεύω ότι θα δω καλύτερο Ηρακλή από εδώ και πέρα.
1: Επίσης να πούμε ότι ο Ηρακλής 4-5 αγωνιστικές είναι ήττητος.
2: Ναι.
1: Δεν χάνει εύκολα.
0: Και το γεγονός ότι μια ομάδα δεν χάνει εύκολα.
1: Και δεν θα χάσει εύκολα, νομίζω.
0: Και δεν
1: θα είναι μια ομάδα που δεν θα χάνει.
2: Ξέρεις γιατί.
1: Μπορεί να κερδίζει δύσκολα, αλλά δεν θα χάνει και.
2: Ξέρεις γιατί δεν χάνει, ε.
1: Γιατί.
2: Σφραγίδα προπονητή.
1: Ναι, μπορεί.
2: Ιταλός, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
1: Ναι.
2: Ο Ιταλός το παίζει πάρα πολύ ωραία. Το έχει δουλέψει ο άνθρωπος. Παίζει με τρεις πίσω και όταν κάνει άμυνα παίζει πεντάδα. 5-4-1, άντε να περάσει. Δεν περνάς εύκολα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι.
2: Και το έχει δουλέψει ο Ιταλός και το έχει κάνει η ιταλική ομάδα στην άμυνα.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ντέρμπι της επόμενης αγωνιστής.
2: Εννοείται.
1: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι και παιχνίδια τα οποία είναι ιδιαίτερα το ΠΑΟΚ Ηρακλής, και είναι και κάτι το οποίο το έχουμε να το δούμε και αρκετά χρόνια.
2: Εντάξει. Έχουμε να το δούμε χρόνια και είναι ένα ντέρμπι. Μια ζωή ΠΑΟΚ Ηρακλής ήταν ένα ντέρμπι.
0: Ναι. Και είναι αυτό που λέγαμε ότι και για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ότι δεν μετράει το momentum, δεν μετράει το πώς είσαι, μετράνε το ποιος το θέλει περισσότερο, η προσωπικότητα, το θέλω, το πάθος κτλ.
1: Ακριβώς. Τώρα που αφού αναφερόμαστε και στο ντέρμπι, ο Ματζάρη η συνέντευξη τύπου αναρωτήθηκε μετά από ερώτηση για τον κόσμο, πώς του φάνηκε, που του ρώτησα και εγώ για τον κόσμο, πώς του φάνηκε που η ομάδα επιτέλους έπαιξε το γήπεδό της με τον κόσμο. Αναρωτήθηκε γιατί την επόμενη αγωνιστική δεν μπορούμε, όπως στην Ιταλία, να έχουμε στο ντέρμπι ΠΑΟ και Ηρακλής κόσμο και των δύο ομάδων.
2: Μεγάλη κουβέντα.
1: Θα μπορούσε να είναι στο ένα πέταλο.
2: Ναι.
1: Η Ηρακλή, το άλλο, ναι, όπως ναι, ο άνθρωπος έκανε.
2: Λογικό είναι, όταν στη χώρα του υπάρχει αυτό, σου λέει εδώ πέρα γιατί δεν γίνεται αυτό.
0: Σωστή απορία.
2: Σωστή απορία.
1: Σωστή είναι, αλλά δυστυχώς πήγε να γίνει κάτι καλό στο παιχνίδι Άρης Ηρακλής, που θα γινόταν και στο δεύτερο γύρο.
0: Αλλά δεν.
2: Η αστυνομία δεν τα αφήνει.
1: Πάμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Πάντα πάλι
2: πίσω.
0: Τέλος πάντων, υπομονή, υπομονή. Ηλία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Ηλία Μαγνήσαλη.

0: Λοιπόν, πάμε για το φινάλε στο ντέρμπι των αιωνίων, στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πάμε στον Άρη Ράπτη, στο Γιώργος Ταρισκάκης. Άρη.
1: Βρισκόμαστε στο τρίτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσο από το 34ο λεπτό, και ενώ ο Ολυμπιακός από το 65ο λεπτό αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Μανώλη Στάλιακα. Ο Παναθηναϊκός που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, λογικό ήτανε, πίεσε τον Ολυμπιακό, δεν δημιούργησε την πολύ μεγάλη κλασική ευκαιρία. Καλύτερη του στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο είναι το σούτ του Σαλάχ Εντίν. Και ενώ ακόμη ήταν 11 εναντίον 11, ο Τζέσον Μαρτίν σε μία ακόμη κακή επιθετική προσπάθεια. Τζέσον Μαρτίν, ο οποίος μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι επιθετικές προσπάθειες δεν ήταν καλές. Τώρα ο Παναθηναϊκός μπαίνει επικίνδυνα στην επίθεση και υπάρχει φάουλ σε πολύ καλό σημείο που κερδίζει ο Τετέι από το απρόσεκτο μαρκάρισμα του Ζώτα Σίλβα. Τετέι που έβαλε πολύ ωραία το κορμί του, γύρισε και κέρδισε το φάουλ. Φάουλ, επαναλαμβάνω, σε καλό σημείο για τον Παναθηναϊκό, με τον Γιάγκουσιτς να πηγαίνει το Λουζά. Γιάγκουσιτς απομακρύνεται από την μπάλα, Κάγκο απομακρύνεται, Δέλσον Μαρτίν με Φαντρό και Λενεκή, Ζώτα Σίλβα, υπάρχει ένταση. Ο Δεύ Μολοταχός προς τη συμπλήρωση και του τέταρτου από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων, και είναι αυτό το φάουλ περίπου 5-6 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, και αποθέσει μέσα αριστερά. Λουτζά και Κάγκουα είναι στην μπάλα. Λουτζά εκτελεί, απομακρύνεται η μπάλα, κόρνερ από το Ρέτσο, καθώς σε πρώτο χρόνο απομάκρυνε ο Νιεμαέ, την μπάλα κατέληξε στον Τετέι. Τετέι προσπάθησε να την περάσει για τον τέσσερ, πετάχτηκε ο Ρέτσος και απομάκρυνε σε κόρνερ. Κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά με φάλτσο, κεφαλιά του Πιρόλα προς τα πίσω. Προσπαθεί ο Τετέι, απομακρύνει ο Έσε και το παιχνίδι λύγει από τον Ερνάντες. Ερνάντες, ο Ολυμπιακός κερδίζει τον Παναθηναϊκό στο τέρμπι αιωνίων με 1-0. Με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό, για μεγάλη νίκη που παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευτοι αγωνίστηκαν με παίκτη λιγότερο από το 65ο μέχρι και το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων λόγω αποβολής του Μανώλη Στάλιακα. Ο Ολυμπιακός αγωνίστηκε για μισή ώρα με παίκτη λιγότερο, παίρνει τη νίκη, βάζει φωτιά στο πρωτάθλημα, αναγκάζει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα, μειώνει την διαφορά που τον χωρίζει από τους πράσινους στους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ είναι 1 βαθμό από πάνω και βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στην διεκδίκηση του τίτλου. Μεγάλη νίκη για τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό, μετά από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη, απομάκρυνση του Τετέι, πάσα του Πρόιλερ και ο Ρέτσος από το σημείο του πέναλτι με δυνατό σου την έστειλε στη δεξιά γωνιά του Πένια για να πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που χάρισε τη νίκη στους Ερυθρόλευτους.
2: Ήταν ένα παιχνίδι, Άρη, από πλευράς βαθμολογίας ήταν μονόδρομος είναι για τον Ολυμπιακό, γιατί αν δεν κέρδισε θα έμενε πολύ πίσω. Τώρα πήρε φωτιά το πρωτάθλημα. Τώρα άμα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ αύριο θα είναι πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 15 βαθμούς, η ΑΕΚ 14 και ο Ολυμπιακός 13.
1: Έτσι ακριβώς, φωτιά στην κορυφή. Και επαναλαμβάνω, μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού, δεδομένου ότι αγωνίστηκε για 30 λεπτά με παίκτη λιγότερο, και η αποθέωση για τους παίκτες του Ολυμπιακού από τους φίλους της Εξέδρας που δημιούργησαν πραγματικά μια πολύ ζεστή, μια καυτή ατμόσφαιρα στο σημερινό τέρμπι. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
0: Ακούμε και όλο το κλίμα το οποίο επικρατεί στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Περνάει από το μικρόφωνο. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ευχαριστούμε. Άρη Ράπτης από τον Γιώργος Καραϊσκάκης, λοιπόν. Προλάβουμε και το φινάλε ενός συναρπαστικού ντέρμπι, όπου στο τέλος βάφτηκε ερυθρόλευκο ένας Ολυμπιακός ο οποίος κέρδισε, ζορίστηκε, έμεινε και με 10 ποδοσφαιριστές, αλλά μετράει το αποτέλεσμα.

0: Θα πρέπει να το κάνουμε τέτοιο. Κάθε Σαββατοκύριακο σαν, σαν διαγωνισμό, προγνωστικά. Να τα δίνουμε.
1: Να πούμε λίγο, αν θέλεις πάλι, τα αποτελέσματα και να πούμε και την βαθμολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Άρης Βόλος 3-2. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Και αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Πάμε βαθμολογία. Παναθηναϊκός 15. ΑΕΚ 14. Ολυμπιακός 13. ΠΑΟΚ 12 με έναν αγώνα λιγότερο. Άρης 10, Όφι 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9. Και από εκεί κάτω έχουμε Κηφισιά 8, Αστέρα Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4 με έναν αγώνα λιγότερο, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1. Εκκρεμεί η έφεση που έκανε.
0: Ναι, οπότε θα δούμε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε και με δηλώσεις από το ντέρμπι.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
3: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά. Και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: ΦΜ 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
5: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
6: Πάμε στις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού.
7: Υπήρχε με το πάθος που πήραμε στον αγωνιστικό χώρο και θεωρώ ότι σίγουρα δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
6: Ήταν ένα παιχνίδι που χωρίστηκε σε δύο ημίχρονα. Όχι τόσο καλό Παναθηναϊκό στο πρώτο, αλλά αρκετά βελτιωμένο στο δεύτερο. Τι είναι αυτό που του έλειψε στο δεύτερο ημίχρονο για να δημιουργήσει περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ?
8: No, I'm not sure what changed. I think we should be able to perform better. That's not just for first half, only for also for second half. I think we stress on the ball. I don't think we're aggressive enough in the first half. And then when it's a game with two and a half chance for each team, then you need to take the chances that you get. They did that one time and we didn't, and for that reason they deserved to win, even that it was a tight game over 95 minutes.
7: Ήταν ένα πάρα πολύ κλειστό παιχνίδι, ένα 5 λεπτά. Ήταν πάρα πολύ μικρές οι λεπτομέρειες οι οποίες έγιναν το παιχνίδι. Υπήρχαν 2,5 ευκαιρίες από τη μία πλευρά, 2,5 ευκαιρίες και από την άλλη πλευρά. Αυτή η ομάδα που έβαλε τον γκολ ήταν αυτή η οποία πήρε την νίκη. Δεν μπορώ να ξέρω ή να πω τι ακριβώς άλλαξε. Εμείς τον τρόπο που παίζαμε δεν διαχειριστήκαμε κάποιες φορές καλά την πίεση του αντιπάλου, αλλά προσπαθήσαμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
6: Αυτά λοιπόν στην ανάλυση.
9: Αυτός ήταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο κύριος Νίστρουπ, που είπε ότι δικαιούμαστε το παιχνίδι.
10: Για μένα ο προπονητής του Παναθηναϊκού, τον άκουσα, είπε ότι 2,5 ευκαιρίες έκανε ο Παναθηναϊκός, 2,5 Ολυμπιακός, έβαλε τον γκολ Ολυμπιακός και πήρε το παιχνίδι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού για μένα σήμερα φοβήθηκε το παιχνίδι.

0: ενώ ήταν μια ομάδα αίτητη, πήγε με άλλον αέρα να παίξει ένα ντέρμπι, το φοβήθηκε και ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες κράτησε το σκορ και πήρε τους 3 βαθμούς.
1: Και είναι και η αντίδραση που δεν έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, χάνεις ένα παιχνίδι με ένα 0, παίζεις με ένα παίκτη περισσότερο, περίμενα περισσότερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό.
0: Μα δεν έκανε ευκαιρίες.
1: Αυτό. Δηλαδή, δεν δημιούργησε τίποτα. Δημιουργικότητα τίποτα καθόλου.
0: Είπα ότι το φοβήθηκε από την αρχή και το δικαιολογώ γιατί το φοβήθηκε, γιατί τον τρόπο ανάπτυξης του Παναθηναϊκού που μας έχει δείξει είναι ότι πιέζει ψηλά να κλέψει μπάλες για να κάνει γρήγορες επιθέσεις. Αυτό δεν το είδαμε σήμερα. Σήμερα είδαμε ένα Παναθηναϊκό να περιμένει τον Ολυμπιακό να βγει στην κόντρα επίθεση. Και αυτό τι σημαίνει? Φοβία για μένα.
1: Από την άλλη πλευρά?
0: Από την άλλη πλευρά, ο προπονητής του Ολυμπιακού με έκανε εντύπωση την εντεκάδα που κατέβασε. Έπαιζε χωρίς γουίγκερ και δεξιά και αριστερά που έχει ταχύτητα ο Ολυμπιακός αυτό. Μου έκανε εντύπωση πώς κατέβασε έτσι την εντεκάδα. Ευτύχης ήταν τυχερός που μπήκε τον γκολ με το Ρέτσο. Μετά προσπάθησε να το διορθώσει, έμεινε με 10 παίχτες, αλλά και αυτός δεν ήταν από πλευράς τακτικής. Την εντεκάδα που κατέβαζε, αν δεν κέρδιζε, θα είχε θέματα σήμερα αυτό.
1: Όπως είπατε και πριν, και οι δύο κατέβασαν λάθος εντεκάδα. Το είπατε στο Ράπτη.
0: Και οι δύο κατέβασαν λάθος εντεκάδα και περιμένανε να δουν πώς πάει το παιχνίδι και να βάλουν τα καλά τους στα εργαλεία σαν αλλαγές για να κάτσει και ένας από τους δύο να πει ότι γύρισε το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Είναι και μια τακτική για τον προπονητή αυτό.
1: Ναι, είναι μια τακτική η οποία είναι λίγο περίεργη να την πω.
0: Ναι. Υπάρχουν προπονητές γιατί σου λέει θα τους αφήσω στον πάγκο να τους τον γυρίσω για να πούνε ότι ο προπονητής γύρισε το μάτς.
1: Αυτό είναι λίγο έως πολύ εγωιστικό όμως.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν τυχερός ο προπονητής του Ολυμπιακού σήμερα που κέρδισε, γιατί την εντεκάδα που κατέβασε χωρίς γουίγκερ με 2 δεκάρια έπαιξε, με τον Φουρτούνι και με τον αυτόν θα είχε πρόβλημα.
1: Θα είχε πρόβλημα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και γύρω-γύρω.
0: Εννοείται.
1: Ενώ τώρα που κέρδισε, πριν βλέπαμε εικόνες από το συνδρομητικό με τους παίκτες να χοροπηδάνε μπροστά στην θύρα 7, η θύρα 7 να πανεγυρίζει.
0: Όταν κερδίζεις τέλειο, ξεχνούνται όλα.
1: Όλα.
0: Τα λάθη. Τώρα το πρόβλημα πήγε στο Παναθηναϊκό. Τα λάθη θα δούνε του ηττημένου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα δουν του προπονητή του ηττημένου.
1: Ισχύει αυτό και κυρίως είναι και ένα μάθημα αυτό το οποίο είδαμε στο ντέρμπι της Αθήνας, ότι πώς αντιδρέει ο Παναθηναϊκός όταν μείνει πίσω στο σκορ.
0: Πρώτη φορά. Του συνέβη, δεν αντέδρασε καλά.
1: Δεν αντέδρασε καλά και είναι ένα θέμα αυτό για τον Παναθηναϊκό.
0: Και με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός.
1: Είναι ένα θέμα αυτό. Εντάξει, αυτός που θέλει να κάνει τον συνήγορο του διαβόλου θα έλεγε ότι είναι εκτός έδρας το Καραϊσκάκι.
0: Εντάξει. Αλλά με 10 παίκτες όταν παίζεις, μεγάλη ομάδα είσαι, πρέπει να πάρεις τον έλεγχο.
1: Ναι,
0: και να δημιουργήσεις ευκαιρίες.
1: Και από τη στιγμή που θέλεις να διεκδικήσεις το πρωτάθλημα. Να πάρεις το πρωτάθλημα. Γιατί νομίζω ήταν και ένα παιχνίδι εντυπώσεων και αποδείξεων όσον αφορά το χαρακτήρα που έχει η κάθε ομάδα.
0: Ναι, συμφωνώ. Απλώς είναι και η νοοτροπία που περνάς, το DNA της κάθε ομάδος. Είναι η νοοτροπία. Ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια φέτος διεκδικεί να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Λέτε ότι λίγο έχει συνηθίσει ναι, στον πρωταθλητισμό και στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος, που αυτό θέλει χρόνο για να μπολιάσει στην ομάδα.
0: Έτσι ακριβώς όπως το λες. Για χρόνια να πρωταγωνιστήσει, τώρα του δίνει τη δυνατότητα και πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία και ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, γιατί άμα θέλει να διεκδικήσει και κάτι περισσότερο. Περιμένουμε τις δηλώσεις του προπονητή του Ολυμπιακού.
0: Το καλό για μένα, Στέλιο, είναι να κερδίσει και ο ΠΑΟΚ αύριο, να είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό πάνω και να πάρει φωτιά το πρωτάθλημα.
1: Θα πάρει φωτιά
0: γιατί
1: πραγματικά.
0: Όλοι είναι κοντά, σε ένα πόντο είναι.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα.

0: Αντρέα.
1: Έλα.
0: Έλα Αντρέα, τι γίνεται, έφυγες από το γήπεδο ή ακόμα στο γήπεδο είσαι?
1: Ναι, έφυγα στον δρόμο.
0: Πώς το είδες το παιχνίδι Αντρέα?
1: Κελεσίδη μαζί.
0: Τον Παναγιώτη, να του δώσεις χαιρετίσματα.
1: Ναι, σ' ακούει.
0: Πώς το είδες το παιχνίδι?
1: Ήταν ντέρμπι, όπως τα ντέρμπι που παίζαμε και εμείς, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ένας Ολυμπιακός πληγωμένος, πιστεύω πήρε την νίκη και με 10 παίχτες. Είχε έναν κόσμο τρομερό το 10ο παίχτη. Πιστεύω ότι κέρδισε η ψυχή του Ολυμπιακού σήμερα. Η τακτική του προπονητή κλείδωσε το ματς. Έτσι έκανε τις αλλαγές σε σημεία που είχαμε αδυναμίες. Και πιστεύω ότι αυτός ο Ολυμπιακός είναι που θέλει ο κόσμος. Δηλαδή το χαρήκαμε και εμείς οι παλέμακοι που ήμασταν κοντά στην ομάδα. Έτσι και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός μόλις δεθεί και βρεθούν σε καλή κατάσταση οι παίκτες όσον αφορά τη χημεία της ομάδας, γιατί όταν παίρνεις καινούριο προπονητή και 21 παίκτες, σίγουρα θέλει χρόνο για να βρει αυτοματισμούς, το σύστημα που θέλει να παίζει ο προπονητής του Ολυμπιακού, και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έτσι θα διεκδικήσει και το πρωτάθλημα και το κύπελλο και νομίζω ότι θα πάει και πολύ πολύ μακριά στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε, ήταν μια νίκη πύρινη για τον Ολυμπιακό, γιατί αν δεν το κέρδιζε ήταν μονόδρομος η νίκη, γιατί θα έμενε πάρα πολύ πίσω στη βαθμολογία. Και τώρα, με αυτή τη νίκη έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι νωρίς ακόμη, Αλέξη, γιατί έχουμε και play-offs και αυτά. Σίγουρα ήταν η νίκη αυτή την κατάλληλη στιγμή, γιατί υπήρχαν 5 βαθμούς μπροστά. Οπότε θα πηγαίνουν 8 αν χάναμε, αλλά η νίκη πλησιάσαμε τώρα και διεκδικούμε επίσης όλο το πρωτάθλημα μαζί με τις άλλες ομάδες, με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο, άμα κερδίσει, πάει πρώτος μαζί με τον Παναθηναϊκό στους 15 βαθμούς, 14 η ΑΕΚ και 13 Ολυμπιακός. Γι' αυτό λέω πήρε φωτιά το πρωτάθλημα.
1: Πολύ σωστά, τώρα είναι όλες κοντά, έτσι τώρα θα παίξει ρόλο οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη, πόσο κουρασμένον, τι ρωτήσεις μπορεί να γίνει, γι' αυτό λέμε ότι έχει πολύ δρόμο, αλλά όσο είναι πιο κοντά θα γίνει, πιστεύω, καλό το πρωτάθλημα. Έτσι γίνονται μάχες καλές, όλες οι ομάδες είναι, πιστεύω, εισάξιες, και όποια ομάδα τώρα έχει βάθος στον πάγκο, νομίζω αυτή και έχει διάρκεια θα κόψει το νήμα.
0: Έτσι πιστεύω. Για τον προπονητή του καινούργιου του Ολυμπιακού, η εντεκάδα δεν σου κάνει εντύπωση στο πρώτο ημίχρονο?
1: Κοίτα, άκου, επειδή αυτός ο προπονητής τώρα προσπάθησε να βάλει αυτούς τους παίχτες που είχε εδώ, δηλαδή επειδή ήταν πολύ διεθνής, ήταν ταξίδια να γυρίσουν και αυτά, προσπάθησε να κάνει ένα rotation καλό ώστε να υπάρχει ισορροπία. Τι γίνεται, επειδή είχε εδώ το φόρτον, είχε εδώ, δηλαδή τα άκρα, έτσι πήγε να παίξει περισσότερο πιεστικό ποδόσφαιρο, να κρατήσει το κέντρο με τα δύο χαφ που έχει, το Φουέρτα και το Φουέρτα. Έτσι πήγε να πιστεύω έπαιξε να έκανε build-up από πίσω, αλλά νομίζω ότι ήταν σε καλή ημέρα σήμερα ο άξονας και νομίζω εκεί πήραμε το τρίποντο. Δηλαδή ήταν σε καλή ημέρα σήμερα τα δύο στόπερ και τα δύο αμυντικά χαφ. Έτσι το φορ μπροστά πήρε όλες τις μονομαχίες. Δηλαδή γενικά δεν υστέρησε κανένας και οι αλλαγές μετά βοηθήσανε, παρόλο που μείναμε με 10 παίκτες για τουλάχιστον 20 λεπτά.
0: Βέβαια, γιατί πιστεύω ότι έχει παίκτες που έπρεπε να παίξουν, δηλαδή στο πλάι, στα γουίγκερ που λέμε, ο Μάρτιτς είναι ένας ταχύς παίκτης, δηλαδή τον άφησε έξω, έπαιξε με 2 δεκάρια σήμερα. Γιατί και ο Φουρτούνης έκλεινε πιο μέσα.
1: Αυτό ήθελε να έχει διατήρηση μπάλας, επειδή είχε βάλει τον Μπουέρτα στον Νεοναή, έτσι, ο οποίος σήμερα δεν ήταν αυτός, έτσι, οπότε τι γίνεται, εξοδοτέρωσε, οπότε ήθελε ένα χαφ παραπάνω, γιατί είχαν τρεις αυτοί.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Παίζουν 4-3-3, οπότε έκλεινε μέσα ο Φουρτούνης για να έχουμε διατήρηση μπάλας, αλλά χάσαμε τα άκρα. Αλλά όμως πήραμε το κέντρο και είχαμε διατήρηση μπάλας, και αυτό νομίζω ότι βοήθησε, ώστε ακούσαμε, να γίνουμε πιο επίσης. Δηλαδή, όταν γινόταν το build-up, έβγαινε η ομάδα ομοιόμορφα από τον άξονα.
0: Έτσι.
1: Και πιστεύω ότι εκεί κλείδωσε την άμυνα, αγωνιστική πειθαρχία, δεν φεύγαν τα μπακ, οπότε μετά η ομάδα πιστεύω λειτουργήσε και δεν κινδύνευσε. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Ναι.
1: Έτσι, έτσι για έναν Παναθηναϊκό που έχει πολύ καλούς μπροστά και έναν Ουναή που αν βρεθεί σε μέρα μπορεί να σου κάνει ζημιά.
0: Ναι, το κλείδωσε τον Ουναή. Σήμερα δεν φάνηκε ο Ουναή.
1: Έχεις
0: δίκιο, γέμισε το κέντρο πάρα πολύ και άφησε
1: Γιατί τι γίνεται, ερχόταν, είχε τικίνιο φουέρτα με φουέρτα, είχε τον, ερχόταν μέσα και ο Φουρτούνης, οπότε είχαμε τέσσερα χαρ γινόταν στη διατηρήση μπάλα. Έτσι. Απλά τι γίνεται, δεν είχαμε τα άκρα όπως λες.
0: Έτσι.
1: Άρα έτσι γι' αυτό. Και πιστεύω ότι πήγε, αλλά το σημαντικό είναι ότι δεν χάσαμε μονομαχία, είχε ψυχή η ομάδα, όλοι έτσι, ο κόσμος από το πρώτο λεπτό ενθάρρυνε, έτσι και έτσι και ο προπονητής έκανε διαχείριση καλή μετά με τις αλλαγές, που μείναμε 10 παίχτες και πήρε την νίκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα, να δώσει και τα χαιρετήματα στον Κελεσίδη. Να έχετε υγεία
1: και καλές εκπομπές, την αγάπη μου, Αλέξη μου.
0: Να είσαι καλά, Αντρέα. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Λοιπόν, πάμε και να ακούσουμε και λίγο τη λόγη του Ολυμπιακού.
3: Futbolísticamente está satisfecho por la imagen de nuestro juego, de nuestro equipo y si los jugadores han hecho lo que queríamos en el campo.
4: Sí, la verdad es que hasta que nos hemos quedado con uno menos, creo que hemos hecho un grandísimo encuentro. Creo que hemos hecho una grandísima presión ante un equipo que juega muy bien al fútbol. Apenas les hemos dado opciones de dar cuatro pases seguidos y luego con balón también creo que hemos hecho muchas cosas bien. Evidentemente que hay cosas a mejorar tanto defensiva como ofensivamente, pero estoy muy satisfecho. Espero que el aficionado haya podido disfrutar de este apasionado derbi, porque evidentemente que para ganar un derbi hay que jugar con pasión, con mucho corazón, pero también con mucha cabeza fría, con fútbol y bueno, y creo que hoy hemos hecho todo, ¿no? Presionar con mucha fuerza, con mucho corazón, con cabeza, pero también jugar al fútbol.
3: Ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Νομίζω πως μέχρι και τη στιγμή που μείναμε με 10 παίχτες η ομάδα έδειξε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Όταν δεν είχε την μπάλα, πίεζε αρκετά. Νομίζω πως ούτε καν αφήσαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει 4 συνεχόμενες πάσες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Όμως και επιθετικά νομίζω πως ήμασταν αρκετά καλοί. Είδαμε μια ομάδα να παίζει με πάρα πολύ πάθος. Ζήσαμε με πάθος αυτό το ντέρμπι, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως αυτά τα παιχνίδια παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το να παίζει με την ψυχή σου, το να παίζει με δύναμη και με μεγάλη θέληση. Όμως πρέπει να παίζεις και με ψυχραιμία και με καθαρό μυαλό, με ξυπνάδα. Νομίζω πως σήμερα δώσαμε στους φιλάθλους αυτή την εικόνα, πως είχαμε και τα δύο, είχαμε και πολύ μεγάλη διάθεση αλλά και πολύ ξεκάθαρη τη σκέψη μας. Τα καταφέραμε και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα για να βελτιωθούν για τα επόμενα παιχνίδια.
5: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας, κόουτς.
2: Ακούσαμε τον προπονητή του Ολυμπιακού για αυτά τα οποία είπε για το ντέρμπι των δύο αιωνίων. Επίσης ήταν απολαυστικός ο Ανδρέας Μπονόβας για όλα αυτά τα οποία και που πάρα πολύ απολαυστική η συζήτηση που είχατε στον αέρα του ΘΦΜ 107,1.
0: Και ο Ανδρέας Μπονόβας ξέρει από μπάλα, το διάβασε το παιχνίδι και το είδε σωστά. Αυτά που είπε είναι έτσι, ότι γέμισε το κέντρο και άφησε τα πλάι. Ολυμπιακός.
2: Ναι, και νομίζω ότι γενικότερα όταν ακούς και βετεράνους ποδοσφαιριστές καταλαβαίνεις και πολύ περισσότερο το τι ακριβώς συμβαίνει μες στον αγωνιστικό χώρο και είναι ωραίες. Εγώ τις συζητήσεις που κάνετε τις απολαμβάνω πάρα πολύ και με το Μαλιούφα σήμερα και με το... τις απέλαψα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, είναι δύο παιδιά και ο Μπονόβας ο Ανδρέας και ο Κώστας ο Μαλιούφας που ξέρουν από μπάλα και μπορούν να διαβάσουν και το παιχνίδι που βλέπουν.
2: Ναι, και προφανώς μετά από κάθε παιχνίδι και μετά από ειδικά από ντέρμπι πάντα υπάρχει το έτσι λίγο η γκρίνια, λίγο κάπου θα βρούμε να πιαστούμε ότι κάτι έφταξε ρε παιδί μου. Πάλι έχουμε τέτοια, δεν έχουμε διαιτησία, προκύπτει από την πλευρά του Παναθηναϊκού παράπονα για την... για τον διαιτητή, όπου δεν ότι βιάζεται να λήξει το παιχνίδι, γιατί το έληξε στο 4:40 μισό λεπτάκι, να σας πω ακριβώς. Το έληξε το παιχνίδι στο 94:47 δευτερόλεπτα και όχι στο 95.
0: Τώρα τι να σου πω, Στέλιο, ο διαιτητής ήταν πάρα πολύ καλός, δεν αδείξε καμία ομάδα. Ήταν 50-50 που λέμε στο ποδόσφαιρο. Τώρα αν το έληξε για 30 δευτερόλεπτα λιγότερο, τι να σου πω, ξέρω.
2: Και είναι και λίγο αστείο, δηλαδή όταν παίζεις με 10, με ένα ποδοσφαιριστή περισσότερο και περιμένεις τα τελευταία 15-20 δευτερόλεπτα για να δημιουργήσεις τη μεγάλη φάση για να ισοφαρίσεις, είναι λίγο αστείο.
0: Και εγώ έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με παίκτη περισσότερο περίπου μισή ώρα.
0: Ναι, βέβαια.
2: Περίπου μισή ώρα. Και σε αυτή τη μισή ώρα δεν δημιούργησε τη μεγάλη ευκαιρία που να πει ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού θα σηκωθώ από την καρέκλα και να. Ότι κάτι έγινε, ότι έγινε μια μεγάλη ευκαιρία.
0: Όχι, όχι. Δεν νομίζω τώρα. Είναι κακός η ΠΑΕ Παναθηναϊκός να μιλάει για τα 30 δευτερόλεπτα τώρα.
2: Το βλέπω εδώ πέρα που ήδη κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και πραγματικά δηλαδή έχει πλάκα.
0: Έχει και πλάκα, είναι μικρότητες αυτές. Ας δει ο προπονητής του Παναθηναϊκού σήμερα τα λάθη που έκανε. Εκεί πρέπει να δουν.
2: Ναι, γιατί έκανε λάθη τα οποία στήχησαν.
0: Άλλη προσαρμογή είχε σε άλλα παιχνίδια και άλλη προσαρμογή είχε στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
2: Ναι, και κυρίως δεν αντέδρασε ούτε η ίδια η ομάδα, αλλά ούτε και ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
0: Έτσι είναι, πρέπει να δουν τα λάθη. Τώρα να το σφίριξε 30 δευτερόλεπτα λιγότερο δεν είναι νομίζω δικαιολογία.
2: Ναι, δεν είναι δικαιολογία. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία για μια ομάδα η οποία θέλει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, κάνει μια πορεία πρωταθλητισμού και είναι θέλει.
0: Τώρα αν ψάχνουμε δικαιολογίες, δεν υπάρχει δικαιολογία. Ο Παναθηναϊκός ήταν κατώτερος στον διαρροτή του. Όχι ότι ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός.
2: Καμία ομάδα δεν ήταν καλή.
0: Ήταν ένα μέτριο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός είχε πιο πολύ ψυχή. Το ήθελε πιο πολύ το παιχνίδι, γιατί αν δεν το κέρδιζε θα έμενε πολύ πίσω. Ήταν τυχερός που έβαλε τον γκολ με τον Ρέτσο. Έπαιζε και με 10 παίχτες, το κράτησε πίσω στην άμυνα το 0 και πήρε το παιχνίδι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και είναι πολύτιμο το να έχεις τις στιγμές σε ένα τέτοιο ντέρμπι, γιατί ουσιαστικά η στιγμή είναι αυτή που έκρινε το παιχνίδι. Το ότι ο Ρέτσος βρέθηκε την κατάλληλη στιγμή και τελείωσε τη φάση που ουσιαστικά πήρε και το παιχνίδι.
0: Είναι αυτό. Τα ντέρμπι στις λεπτομέρειες κρίνονται. Δεν θα κάνεις πολλές ευκαιρίες.
2: Ναι, η κοινικότητα που μπορεί να έχει η κάθε ομάδα προκειμένου να πάρει τη νίκη και ουσιαστικά.
0: Στο τέλος του κάθε παιχνιδιού μένουν οι τρεις βαθμοί και η νίκη. Το γόητρο, κατάλαβες.
2: Ναι, είναι αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη τον Παντελίδη, ότι ανεξάρτητα με την εικόνα του Άρη. Στο δεύτερο ημίχρονο που έκανε τα δύο λάθη, έφαγε τα δύο γκολ, αγχώθηκε ο Άρης για να πάρει την νίκη. Ναι, στο φινάλε, okay, το λέμε, το σχολιάζουμε, αλλά στο φινάλε αυτό το οποίο μετράει είναι η νίκη. Από τη στιγμή που πήρε την νίκη, συνεχίζουμε.
0: Βέβαια, τρεις βαθμοί μετράνε.
2: Και γιατί είναι και μια έτσι ποδοσφαιρική κουβέντα που την κάνουν συχνά, το ότι. Ποιος θυμάται αυτόν που παίζει ποδόσφαιρο άμα δεν πάρει τίτλο, άμα δεν πάρει πρωτιές, άμα δεν πάρει τρόπαια.
0: Τα έχουμε πει από τα Στέλιο.
2: Ναι.
0: Είχαμε κάνει ολόκληρη κουβέντα ότι στο ποδόσφαιρο είναι και αυτό που έλεγα για την εθνική ομάδα. Δεν μένει να είσαι ταλέντο, πρέπει να πετύχεις κάτι. Ο στόχος είναι να παίξεις ένα γύρο, σε ένα μουντιάλ. Αυτό που λέγαμε, ότι και έτσι συμβαίνει.
2: Και στους συλλόγους.
0: Και στους συλλόγους. Στον ΠΑΟΚ κάποια παιδιά έχουν γράψει μια ιστορία. Ο Ζήφκοβιτς πήρε πρωτάθλημα, κύπελλο, δηλαδή καταλάβεις, αυτά μένουν.
2: Ναι, γιατί αυτά μένουν. Τώρα, το αν δεν παίξεις καλό ποδόσφαιρο, okay, θα το θυμώνται οι σκληροπυρηνικοί, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με την ομάδα.
0: Θα ξεχαστεί, σε δύο μέρες θα ξεχαστεί, θα μείνει μόνο το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Αυτό είναι.
2: Ναι, μόνο το αποτέλεσμα. Τώρα, το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν ήταν και κανένα παιχνίδι το
0: μέτριο,
2: και,
0: μέτριο.
2: Πολύ μέτριο, θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Αλλά θα μείνουν και θα κρατήσουν όλοι τη νίκη που κατάφερε και πήρε ο Ολυμπιακός. Όχι το πώς πήρε τη νίκη, αλλά το ότι πήρε τη νίκη.
0: Γράφεται αυτό.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Και τώρα το βάρος, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, πέφτει στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Καλαμάτα για να κερδίσει και να βρεθεί στην πρώτη θέση.
0: Βέβαια, είναι μονόδρομος και ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχουμε πει αυτή τη λέξη μονόδρομος. Είναι μονόδρομος και ο ΠΑΟΚ αύριο στην Τούμπα μέσα να κερδίσει και να πιάσει την πρώτη θέση στο Παναθηναϊκό.
2: Και κυρίως θα είναι, νομίζω ότι είναι απέτηση μονόδρομος, είναι κάτι το οποίο πλέον είναι επιτακτική ανάγκη για τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έρχεται στην έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος να παίξει ένα παιχνίδι με την Καλαμάτα και να βγει στην πρώτη θέση. Και νομίζω ότι από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπήρχε τους προηγούμενους μήνες, δεν το περίμενε κανείς από αυτή την ομάδα.
0: Ναι,
2: ότι την υποβάθμισαν λίγο την ομάδα, την αδίκησαν λίγο αυτή την ομάδα.
0: Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι γεμάτος σαν ρόστερ. Πιστεύω ότι αύριο θα κερδίσει, γιατί ξέρει όλα τα αποτελέσματα πλέον και οι παίκτες, όπως και εμείς, ξέρουμε τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο, το ξέρουν και αυτοί. Και σου λέει με νίκη θα είμαστε πρώτοι. Ο ΠΑΟΚ αν κερδίσει αύριο, που θα κερδίσει πιστεύω, ανοίγουν άλλοι ορίζοντες. Πάει για πρωτάθλημα ξεκάθαρα και ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να κρυφτεί κανείς. Τέσσερις ομάδες πάνε για πρωτάθλημα.
2: Ναι, και ο ΠΑΟΚ πήγαινε για πρωτάθλημα. Το έλεγαν στην ομάδα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Ο Σαββίδης συνεχίζει να το επαναλαμβάνει. Στόχος είναι το πρωτάθλημα. Στόχος είναι το Champions League. Αλλά ειδικά με την κατάσταση που δημιουργήθηκε μετά την πώληση Κωνσταντέλια, νόμιζες ότι για την κρίνια, για τις μεταγραφές, για την κρίνια, όλο αυτό, νόμιζες ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια ομάδα όπου γύρισε 15 χρόνια πίσω.
0: Γίνανε πάρα πολλά τώρα αυτή την περίοδο στον ΠΑΟΚ. Πιστεύω να ηρεμήσαμε τώρα όλοι. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο. Έχει καλό ρόστερ. Δεν έχει Ευρώπη στα πόδια του. Άρα πρέπει να δώσουν μεγάλη πίεση και οι ίδιοι οι παίκτες για το πρωτάθλημα. Πρέπει να πιεστούν, γιατί αν δεν πιεστείς, πρωτάθλημα δεν μπορεί να πάρεις.
2: Ναι, καλά, ξεκάθαρα.
0: Να δώσουν το κάτι παραπάνω. Και έχουμε πει και άλλη φορά, Στέλη, ότι ο πρωταθλητισμός έχει άγχος. Πρέπει να ζεις με την πίεση. Είτε λέγεσαι προπονητής, είτε λέγεσαι παίκτης, είτε λέγεσαι πρόεδρος, είτε γενικός αρχηγός, πρέπει να μάθεις να ζεις με την πίεση.
2: Ναι, έτσι είναι. Και ο δρόμος του πρωταθλητισμού είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ δύσκολος. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια αποτελέσματα. Να πούμε ότι στο 24ο λεπτό Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1. Δεν περίμενα την Κάλιαρη να είναι στο 1-1, η αλήθεια είναι. Η Racing με την Racing Club Valencia 2-1 στο 68ο λεπτό. Τι άλλο έχουμε από live αποτελέσματα σε εξέλιξη? Δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά. Ωραία.
0: Πρέπει να πούμε ότι μέσα στη βδομάδα έχουμε και παιχνίδια Ευρώπης.
2: Ναι, έχουμε και παιχνίδια Ευρώπης. Έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια για τις ομάδες της χώρας μας.
0: Τετάρτη παίζει η ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντότσεκ.
2: Με τη Σαχτάρ, όπου είναι το παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι η ΑΕΚ μπορεί να πει ότι το έχει κυκλώσει για να πάρει αποτέλεσμα.
0: Ναι, αν θέλει να προκληθεί πρέπει αυτό το παιχνίδι να πάρει κάτι.
2: Ναι, πρέπει να πάρει κάτι και νομίζω ότι είναι και ευκαιρία να πάρει κάτι. Γιατί τα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα που έχει στην Αγγλία με Chelsea και Manchester City, εντάξει, είναι παιχνίδια τα οποία δύσκολα να πάρεις κάτι, γιατί ακούω κάτι περίεργο ότι είναι ευκαιρία με την Chelsea. Παιδιά, λίγο ηρεμία. Λίγο ηρεμία, παιδιά.
0: Εντάξει. Με τη Σαχτάρ την ενδιαφέρει.
2: Αυτό, με τη Σαχτάρ. Γιατί τώρα μας βγαίνει κιόλας, που δεν το κάνουμε και σύνθημα. Είναι μονόδρομος το παιχνίδι με τη Σαχτάρ.
0: Τετάρτη παίζει η ΑΕΚ, 10 η ώρα. Την Πέμπτη παίζει ο Ολυμπιακός στο Europa Cup στη Μαρσέη.
2: Δύσκολο παιχνίδι με τη Μαρσέη.
0: Δύσκολο. Λιμάνι και η Μαρσέη. Έχει φανατικό κόσμο. Είναι δύσκολο παιχνίδι.
2: Είναι στο Γερός Καρισκάκης το συγκεκριμένο παιχνίδι. Στο Γερός Καρισκάκης δεν είναι. Στην Πειραιά δεν είναι.
0: Στη Μαρσέη.
2: Στη Μαρσέη. Είναι και δύσκολη πόλη εκεί πέρα. Γιατί όσοι έχουν πάει από ελληνικές ομάδες. Είναι λίγο περίεργη. Είναι λίγο φασαριώζης η Μασαλή εκεί είναι. Πέρα.
0: Και επίσης την Πέμπτη παίζει και ο Παναθηναϊκός στο Conference με την Μπόρατ Μπάνια Λούκα. Στο Ολυμπιακό Στάδιο 8 παρατέταρτο.
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Εντάξει. Conference League νομίζω είναι στα μέτρα μας. Είναι αυτό το, είναι η διοργάνωση η οποία μπορεί οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει σε αυτή την διοργάνωση να διακριθεί.
0: Βέβαια. Έχει ομάδες βατέ που μπορεί να πάει μέχρι τον τελικό.
2: Ναι.
0: Όπως πήγε ο Ολυμπιακός, θα μπορούσε να το κάνει κι άλλη ελληνική ομάδα αυτό.
2: Και πλέον νομίζω ότι είναι πιο βατό τώρα από όταν πήγε ο Ολυμπιακός. Γιατί όταν πήγε ο Ολυμπιακός είχε πιο δύσκολες ομάδες από ότι τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή από ό,τι έβλεπα στις κληρώσεις του Παναθηναϊκού. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι όλες στα μέτρα των ελληνικών ομάδων.
0: Άρα έχουμε και μέσα εβδομάδα Ευρώπη. Και για τις τρεις ελληνικές ομάδες. Και για την ΑΕΚ
2: και για τον Όφη.
0: Και για τον
2: Όφη.
0: Και για τον Παναθηναϊκό. Ναι,
2: και για τον Όφη. Ο Όφη ο οποίος δεν αντέδρασε. Δεν έβγαλε τη σωστή αντίδραση που θα περιμέναμε.
0: Με την ΑΕΚ.
2: Ναι. Θα δούμε τώρα το πώς θα αντιδράσει στο παιχνίδι στο Europa League. Όπου παίζει ως κυπελούχος εκεί πέρα. Να δούμε το τι εικόνα θα βγάλει. Εντάξει, okay, τα παιχνίδια στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα για τους
0: αγροθεριστές. Να πούμε ότι η Όφη, επίσης το ξεχάσαμε, παίζει στη Ρεν, στη Γαλλία.
2: Δύσκολο παιχνίδι με τη Ρεν.
0: Ναι, ναι. Παίζει με τη Ρεν στη Γαλλία και αυτή 10 η ώρα. Θα δούμε. Το ευχάριστο είναι ότι είναι 4 ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Δυστυχώς έπρεπε να είναι και ο ΠΑΟΚ για να φέρναμε πάρα πολλούς βαθμούς και να ανεβαίναμε στη βαθμολογία της UEFA.
2: Ακόμα περισσότερο και ήταν αποτυχία και έκανε κακό και για όλους. Πάμε να ακούσουμε λίγο και Ρέτσο από το συνδρομητικό.
6: Πετύχησε ένα γκολ σε ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και μάλιστα αυτό το γκολ να το κρίνει.
7: Εντάξει, καταρχάς ήταν το πρώτο μου γκολ σε ντέρμπι μετά από πολλά χρόνια. Νομίζω ότι φέτος είχα πάρα πολλές ευκαιρίες, πάρα πολλούς αγώνες που θα πρέπει να είχα βάλει κάποιο γκολ. Το βάλω νομίζω στο καλύτερο παιχνίδι. Μου το είχε πει και ο Μανώλης Σάλιακας πριν από το παιχνίδι ότι δεν θα βάλω γκολ με κεφαλιά, αλλά θα βάλω γκολ με σουτ. Οπότε αυτό έγινε. Εντάξει, το αφιερώνω σε όλους τους ανθρώπους δικούς μου που ήταν δίπλα μου όλο αυτό το καιρό και προχωράμε. Ήταν μεγάλη νίκη για την ομάδα. Νομίζω ότι χρειαζόμασταν. Ήταν μια νίκη ψυχολογίας και τώρα προσκοιτάμε κάθε αγώνα ξεχωριστά και κάθε αγώνα με περισσότερη ψυχολογία και περισσότερο πάθος.
6: Πόσο βοηθάει την αυτοπεποίθηση αυτή η νίκη? Ξέραμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το μάτς για τον Ολυμπιακό εν ώψη της συνέχειας.
7: Είναι ένα σημαντικό αποτέλεσμα, κυρίως όπως θα σταθώ στον αγώνα μετά την κόκκινη κάρτα. Την ψυχή που έδειξαν όλα τα παιδιά, όχι μόνο αυτοί που αγωνιζόντουσαν μέσα, αλλά και ο κόσμος μας και τα παιδιά από τον πάγκο, το προπονητικό staff. Νομίζω ότι δείχναμε ότι το θέλουμε και ήταν αυτό που είπα και εγώ πριν από τον αγώνα, ότι δεν θα κριθεί νομίζω ούτε στο ποιος έχει την περισσότερη ποιότητα, ούτε στο ποιος είναι πιο γρήγορος, πιο δυνατός, αλλά νομίζω αυτός που το θέλει πιο πολύ και νομίζω ότι σήμερα το δείξαμε με μεγάλη διαφορά.
6: Απέναντι σε μια ομάδα που είχε σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια μέχρι απόψε και παίζοντας με παίκτη λιγότερο για περίπου 30 ώρα, καταφέρατε όχι απλά να μην δέχετε γκολ, αλλά να απειληθείτε ελάχιστα. Yeah. Πώς το καταφέρατε αυτό?
7: Εντάξει, έχουμε πει ότι για μένα τα παιχνίδια, άμα μένει το 0 πίσω, μπορούμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε παιχνίδι και σήμερα αυτό κάναμε. Αλλά να ξέρετε, η άμυνα ότι ξεκινάει από μπροστά και βοήθησαν όλα τα παιδιά από την πρώτη γραμμή πίεσης. Τρέχανε, έδωσαν νομίζω το 100% όλοι, από το Φόρτου μέχρι το Ζώτα, ο Μάριους, όλα τα παιδιά από Τσικίνη, όλα τα παιδιά που μπήκανε και στο δεύτερο ημίχρονο. Ένα μπράβο, ένα συγχαρητήρια και απλώς προχωράμε.
6: Ευχαριστώ πολύ.
7: Να είστε καλά.
2: Ακούσαμε τις δηλώσεις του Παναγιώτη Ρέτσου, του σκόρερ που έκρινε το παιχνίδι.
0: Σωθήκανε σήμερα αυτοί που κερδίσαν. Άμα δεν κερδίζανε θα είχαν θέματα πολλά.
2: Σωθήκανε και είναι πολύτιμο για τις ομάδες να παίρνει γκολ από τα στόπερ. Και κυρίως οι ομάδες, οι δικές σας, το ξέρουν πολύ καλά γιατί πετυχαίνετε σε γκολ εσείς.
0: Ναι, η στατιστική στο ποδόσφαιρο, Στέλιο, είναι ότι τα πιο πολλά γκολ, το 60 με 65% μπαίνουν τα στημένα.
2: Ναι.
0: Σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα. Μπαίνουν από τα στημένα.
2: Και νομίζω ότι είναι και ένας πολύ καλός λόγος να δουλεύουν οι προπονητές στα στημένα. Ένα κομμάτι, ας πούμε, φέτος που ο ΠΑΟΚ δεν το έχει. Δεν έχει πάρει γκολ από στημένο ΠΑΟΚ φέτος. Δέχεται γκολ, αλλά δεν βάζει γκολ.
0: Πρέπει να το δουλέψει πάρα πολύ αυτό. Είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο.
2: Θυμάμαι.
0: Με Λουτσέσκου το δούλευε πολύ, αν θυμάσαι τα στημένα.
2: Ναι, και με Ίβιτς. Και με Ίβιτς, λέει, σωστά το, είναι η παρατήρηση. Ναι, ο Λουτσέσκου το δούλευε.
0: Το δούλευε.
2: Το δούλευε. Και ο Ίβιτς το δούλευε. Πάρα πολύ καλό στα στημένα που ήταν στον ΠΑΟΚ, για μένα ήταν ο Φερνάντο Σάντος. Ειδικά με τις κομπίνες που έκανε στα κόρνερ με την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι.
0: Υπάρχει ασκησιολόγιο, Στέλιο, για τα στημένα μπορεί να τα δουλεύουν στην προπόνηση. Όπως κάνουν ασκήσεις passing game, μπορεί να κάνουν στημένα. Υπάρχουν πάρα πολλές κομπίνες που πρέπει να σημαδέψει ο προπονητής 6-7 για να τις κάνουν σε κάθε παιχνίδι.
2: Ναι. Σε αυτό θέλει δουλειά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι τόσο καλός. Και κυρίως και ο Άρης θέλει βελτίωση στα αμυντικά του στημένα. Γιατί τρώει πολύ εύκολα γκολ από.
0: Όπως έγινε σήμερα με τον Βόλο. Έφαγε δύο γκολ από αδράνεια της άμυνας.
2: Και ειδικότερα στο 3-2 δεν πηδάει κανένας. Ο άλλος είναι ενόχλητος και βάζει τον γκολ.
0: Έτσι.
2: Ναι, είναι πράγματα τα οποία θα πρέπει να δουλευτούν, θα πρέπει να τα προσέξουν και είναι και πράγματα τα οποία κάνουν τη διαφορά. Γιατί. Όπως είπαμε, το 60% των γκολ είναι από στημένα.
0: Ναι, άμα δεις και στο Champions League και αυτά, τα πιο πολλά γκολ μπαίνουν από τα στημένα.
2: Και έχω και ένα έτσι ιδιαίτερο στατιστικό για το παιχνίδι του Άρη, ο οποίος Άρης πέτυχε 3 γκολ μέσα σε ένα ημίχρονο, όπου αυτό είχε να το κάνει σχεδόν 4 χρόνια. Το έκανε τελευταία φορά στις 8 Νοεμβρίου του 2022, όταν είχε υποδεχθεί την Λαμία και είχε βάλει αντίστοιχα 3 γκολ σε ένα ημίχρονο.
0: Ναι, είναι σημαντικό να πετυχαίνει γκολ, γιατί αν πετυχαίνει γκολ ανεβαίνει και η ψυχολογία της ομάδας. Αλλά το θέμα είναι να μην το τρώσει γκολ.
2: Ναι, να διατηρήσει το προβάδισμα ή να το επεκτείνει. Σε εκείνο το μάτσο με την Λαμία, ο Άρης είχε κερδίσει συνολικά 5-0. Εκεί πέρα το είχε προσέξει, δεν είχε φάει γκολ. Αλλά σήμερα ήταν λίγο. Είχε προσανατολιστεί λίγο.
0: Χαλάρωσε.
2: Χαλάρωσε.
0: Δεν το είχε σίγουρο, αλλά να καμιά φορά στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν αυτά. Ποτέ δεν πρέπει να χαλαρώνεις. Πρέπει με το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, όταν σφυρίζει, τότε πρέπει να χαλαρώσεις. Γιατί στο ποδόσφαιρο έχουν δει τα μάτια μας, έχει χαθεί Champions League, αν θυμάσαι, σε 2 λεπτά έγινε ανατροπή. Στην Τουρκία.
2: Α, στο 3-3 με λέτε. Με το.
8: Ναι.
2: Ποιο?
8: Και
2: Bayern Manchester. Α, και το Bayern Manchester. Εγώ εμένα, το μυαλό μου πήγε στο Liverpool Milan. Που εκεί πέρα έκανε και γκάφα και ο speaker. Που λέει κάπου εδώ ο τελικός τελειώνει στο ημίχρονο. Και μετά γίνεται το 3-3. Πάνε στην παράταση και το παίρνει.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι.
2: Πάμε σε δηλώσεις του παίκτη του Παναθηναϊκού.
9: Again,
10: we didn't play the way we played the season long. What was the problem tonight for not getting the W?
9: I think especially the first half we lose a lot of duels. We couldn't really settle on the opponent half and
2: we lose. Ακούμε τον Τρόκελεν, τον στόπερ του Παναθηναϊκού.
9: We had more moments, especially after the red card, but We didn't use the space we got, especially on the side. We had a lot of space. We lost the ball too quick, and then we didn't give them enough problems to score at least the equalizers.
11: Στο πρώτο μήνυμα χάσαμε πολλές μονομαχίες, δεν καταφέραμε να φτάσουμε στο δικό τους μισό του γηπέδου, να τους πιέσουμε περισσότερο σε αυτή την πλευρά του γηπέδου. Χάσαμε πάρα πολλές μπάλες γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν εκμεταλλευτήκαμε το αριθμητικό πλεονέκτημα που είχαμε, ειδικά από τα άκρα προσπαθούσαμε να παίξουμε. Και εκεί πάλι κάναμε κάποιες λάθος μεταβιβάσεις. Δεν δημιουργήσαμε τόσες ευκαιρίες χρειαζόμασταν προκειμένου να τους βάλουμε μεγαλύτερη πίεση και να καταφέρουμε να πετύχουμε τον γκολ της σοφάρισης.
12: Το γεγονός ότι, όπως είπες και εσύ, δεν πιάσει την απόδοση των προηγούμενων αγώνων σας προκαλεί μεγαλύτερο κίνητρο προκειμένου να μην παρουσιάσετε άλλο τέτοιο πρόσωπο και να βελτιωθείτε στους επόμενους αγώνες.
9: Of course, we are disappointed today and tomorrow also. It's a special game for us, for the club, for the fans. So we are disappointed, but this gives us extra motivation for the next games. We know what we can do. Today it was not good enough, so we need to improve again. And heads up and look forward.
11: Είμαστε απογοητευμένοι σήμερα γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για μας, για το κλαμπ, για τους φιλάθλους. Αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε ψηλά το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά και να έχουμε περισσότερο κίνητρο, όπως είπατε και εσείς, για να δείξουμε αυτά που ξέρουμε ότι μπορούμε να κάνουμε στον αγωνιστικό χώρο και να κοιτάξουμε μπροστά.
12: Αυτό ήταν ο Ρικ Φαν Τρογγελέν. Thank you, Rick.
2: Λοιπόν, ακούσαμε και τις δηλώσεις του παίκτη του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι. Νομίζω ότι έχει έτσι ενδιαφέρον αυτά τα οποία ακούσαμε. Ακούτε Θήτα FM 107,1. Αλέξης Αλεξίου και Στήσης Παπαντονίου βρίσκονται πίσω από τα μικρόφωνα. Συνεχίζουμε και θα είμαστε παρέα έως και τις 12 για περίπου κάτι λιγότερο από 20 λεπτάκια ακόμα.

0: Λοιπόν, και εφόσον μιλήσαμε και για το ΠΑΟΚ Καλαμάτα και σχολιάσαμε ή δώσαμε ρεπορτάζ, δώσαμε πιθανές ενδεκάδες κτλ., νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Αλέσιο Λύση, στο συνδρομητικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάμε να ακούσουμε Αλέσιο Λύση.
1: This way to the international break for now. In 1 month, I say to you if I like it, if I still like it. But now I like this way to do it. We could not training with a lot of players, but improve some individual situations or tasks. So I like it.
2: Μου άρεσε. Αυτό το οποίο συνέβη με τη διακοπή λόγω εθνικών ομάδων, τουλάχιστον για την ώρα, σε ένα μήνα αν με ξαναρωτήσετε μπορώ να σας πω κάτι διαφορετικό, να σας πω δηλαδή αν μου άρεσε ή όχι η τόσο μεγάλη διακοπή. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να προπονηθούμε καθώς με όλο το ρόστερ στην προπόνηση, καθώς πολλοί παίχτες ήταν διεθνείς και κλήθηκαν από τις εθνικές τους ομάδες. Ωστόσο βελτιώσαμε κάποιες καταστάσεις του παιχνιδιού μας και είχαμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε κάποια πράγματα σε αυτή την περίοδο της διακοπής.
3: Αυτό το χρονικό διάστημα μήπως ήταν και αρκετά ωφέλιμο για το κομμάτι των τραυματιών, και αν είναι ποιοι εξ αυτών επιστρέφουν, σε ποιους μπορεί να ακολουθήσει.
2: If this period, the 3 weeks, it was very useful for the injured players, and which players can you calculate in the next games and who they are not available to help immediately?
1: Yes, was important for the injury play come back to training session, and probably we have to wait one show players, but probably we have all the players ready for play for sure. Not Ali, not Palenka, not Kirill, the longer injuries player.
2: Ήταν πολύ σημαντικό όλο αυτό το διάστημα όσον αφορά την επιστροφή των ποδοσφαιριστών που ήταν τραυματίες. Σίγουρα έχουμε ακόμη ένα-δύο παίχτες να περιμένουμε για να επιστρέψουν. Ωστόσο, όλοι οι υπόλοιποι είναι έτοιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν. Φυσικά δεν βάζω στη συζήτηση αυτή τον Άλλη, τον Παυλέγκα, οι οποίοι χειρίστηκαν πρόσφατα, και δεν βάζω και παίχτες οι οποίοι είναι πολύ καιρό τραυματισμένοι, όπως ο Τσάλοφ.
3: Ξεκίνησε με πολύ δύσκολες συνθήκες στην δουλειά του και την προσπάθειά του στον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, κατάφερε να κλείσει αυτό το πρώτο χρονικό διάστημα, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Ευρώπης, με θετικό πρόσημο. Τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το πρωτάθλημα, αλλά και με το κύπελλο, γιατί όχι. Αν θεωρεί ότι αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι όλη τη σεζόν, το να μπορέσει να συμμαζέψει μια κατάσταση χωρίς να έχει όλους τους παίκτες στην διάθεσή του, και τι θέλει να δει ως σημάδια, ως βασικά στοιχεία βελτίωσης τώρα με την επανέναρξη των αγωνιστικών, των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.
2: You start your life at PAOK with a lot of difficulties. In a lot of situations that you had to manage in all this period, but you managed to close this first period, let's say, with a positive way, with some good results in the championship and of course in the cup. What do you want to see after the international break, now that we are again start the official games? What do you see, do you want to see as a signs of improvement in the team, and with what you will be satisfied?
3: Plus, excuse me. If you think you have the sensation that this was the most difficult part of the season?
1: Yeah, for sure. When you begin a new project, the beginning always, the start is always the most difficult part of the season, because you have to change something about mentality, something about the team, a lot of new players. So it's tough at the beginning, and if you have very important matches in the same moment, so it's more difficult.
2: Σίγουρα, όταν ξεκινάς ένα νέο εγχείρημα, ένα νέο project, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στο ξεκίνημα, και η αρχή είναι πάντα το πιο δύσκολο κομμάτι σε ένα τέτοιο νέο εγχείρημα, καθώς πρέπει να κάνεις πολλές αλλαγές όσον αφορά το mental, την οτροπία δηλαδή. Έρχονται αρκετοί καινούργιοι παίχτες, παράλληλα την ίδια περίοδο έχεις να δώσεις πολλά και σημαντικά παιχνίδια, και όλο αυτό είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για μια καινούργια ομάδα.
1: Our target is to improve a lot everything in short terms, to be able to play good, not half hour, 45 minutes, 60 minutes, but all the match, and we is the line, the way where we work in this international break.
2: Ο στόχος μας είναι το να βελτιώσουμε το παιχνίδι μας. Να κάνουμε καλά παιχνίδια όχι μόνο για 45 λεπτά ή για 60 λεπτά, αλλά για μεγαλύτερο διάστημα παιχνίδι, για ολόκληρο το παιχνίδι. Και φυσικά θέλουμε να δείξουμε πολλά από τα πράγματα τα οποία δουλέψαμε σε αυτό το διάστημα της διακοπής.
3: Θέλω να το ρωτήσω για την παρουσία του κυρίου Σαββίδη, τη συχνή πλέον παρουσία του μεγαλομετόχου στις προπονήσεις. Όπως ενημερωθήκαμε κιόλας, είχε και αρκετά τετατέτ με τον coach. Πόσο επιδραστική κρίνει ότι είναι και αν θέλει να μας πει το κυρίως νόημα, ρε παιδί μου, της κουβέντας των συζητήσεων που είχε μαζί μου.
2: About the presence of the president, Mr. Ivan Savvidis, in the training sessions, and how much do you believe that this helped the team, and also about the meetings that you have with him in person, and what do you believe is the main message that the president wanted to pass to the team in the times that he came here in MS Imbria?
1: I think that the president, every time he comes here, is very helpful because he's very smart. He always speaks in a good way, in the way that everyone needs. So it's always, we're always happy when he's here.
2: Ο πρόεδρος κάθε φορά που μας επισκέπτεται στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ βοηθητικός συνολικά με όλη την ομάδα, είναι πάρα πολύ έξυπνος και έχει έναν πολύ καλό τρόπο για να προσεγγίζει τον κάθε παίχτη και να πει όσα χρειάζεται να πει στον κάθε έναν ξεχωριστά, οπότε σίγουρα κάθε φορά που έρχεται μας βοηθάει πάρα πολύ συνολικά.
1: And but also is a president that also if he's not here physically, he's always on the team because he always wants to understand everything, to know everything. So it's very important for us because a present club is very important to reach targets.
2: Ο πρόεδρος είναι ένας άνθρωπος που θέλει πάντα, παρόλο που δεν είναι συνεχώς κοντά μας, θέλει πάντα να είναι κοντά στην ομάδα με το δικό του τρόπο, να βοηθάει την ομάδα, να ενημερώνεται καθημερινά για τα θέματα τα οποία έχει η ομάδα και να βοηθάει είτε με την παρουσία του είτε χωρίς την παρουσία του.
1: And about the message, it's about us and the boss, but well, it's maybe to be ambitious.
2: Sorry, the last sentence.
1: Be ambitious.
2: Όσον αφορά το μήνυμα το οποίο ήθελα να περάσει στην ομάδα, αυτό είναι κάτι το οποίο θα μείνει μεταξύ εμού και του Προέδρου. Είναι ένας πολύ φιλόδοξος άνθρωπος όσον αφορά την ομάδα των ΠΑΟΚ.
3: Για μια τελευταία ερώτηση που έχει να κάνει με τη διακοπή, ως Ιταλός σαφώς και θα είναι χαρούμενος γιατί πλέον η Ιταλία αρχίζει και πηγαίνει πολύ καλύτερα σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Αλλά και εμείς ως Έλληνες έχουμε κάποιους λόγους για να χαμογελάμε. Αν είδε τα παιχνίδια της Εθνικής έτσι και τι το έμεινε από αυτά.
2: About the international break and the national teams, he supposed that you are very happy about your national team because he improved a lot the results that he had in this period. And if you watch also our national team, the Greek national team, and a comment about these two games that he, about the games that the team gave in this period.
1: Yes, I'm very happy with Italy, but we have a long way to do.
3: To walk,
1: exactly, to walk. And about the Greek team, I watched all the matches and I like it. I think that they have very good player and it's not about lucky that they are reaching these results. It's about work of a lot of years and now they are deserving and reaching what they were beginning to do years ago.
2: Σχετικά με την Εθνική Ιταλία είμαι πάρα πολύ χαρούμενος φυσικά, ωστόσο έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας να διανύσουμε ακόμη. Όσον αφορά την Εθνική Ελλάδος, παρακολούθησα όλα τα παιχνίδια, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ καλούς παίχτες, δεν είναι όλο αυτό το οποίο έχει πετύχει, δεν βασίζεται στην τύχη, έχει να κάνει με την συστηματική δουλειά και αξίζει να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει και να επιστρέψει στις παλιές δόξεις του παρελθόντος.
3: Kalamata
1: is, I think that is a team that deserves more points than the point that they have in the table. So we have to respect them a lot and give our best version for winning the match.
2: Η Καλαμάτρα είναι μια ομάδα η οποία αξίζει παραπάνω βαθμούς από αυτούς που μετράει αυτή τη στιγμή στον βαθμολογικό πίνακα. Πρέπει να την σεβαστούμε αρκετά και να δείξουμε την καλύτερη version του εαυτού μας στο παιχνίδι της Δευτέρας απέναντι σε αυτήν την ομάδα.
3: Πιο πολύ τον ανησυχεί ο αντίπαλος ή η αγωνιστική απραξία της ομάδας του?
2: About you are more concerned about the opponent or about the spirit that you didn't give a game and it's a little bit question how you will enter in the game.
1: Yes, the big question is this, the time that we were without playing, not because we don't respect Kalamata, but because we know Kalamata better than what can happen after all this time without playing now. So, well, we try to manage it in the best way. So I'm hopeful that we are going to do a very good match.
2: Σίγουρα, περισσότερο με ανησυχεί το πώς εμείς θα εμφανιστούμε στον αγωνιστικό χώρο μετά από τρεις εβδομάδες αγωνιστικής απραξίας. Με κάθε σεβασμό στην Καλαμάτα, ωστόσο αυτό που με ανησυχεί εμένα περισσότερο είναι το πώς εμείς θα εμφανιστούμε στο παιχνίδι. Σίγουρα θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε το συγκεκριμένο παιχνίδι, δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι απέναντι σε μια καλή ομάδα.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Αλέσιο Λύση, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, όπου μίλησε και για το αυριανό παιχνίδι με τον Δικέφαλο να υποδέχεται την Καλαμάτα. Πάμε να κάνουμε έτσι μια σούμα από τα αποτελέσματα, το τι έγινε στην Super League. Να ξεκινήσουμε από τα αποτελέσματα τα χθεσινά. ΑΕΚ Όφη 3-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Πάμε και στα σημερινά, μισό λεπτάκι. Ναι, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τον ΠΑΟΚ στις 6 αύριο να υποδέχεται την Καλαμάτα στο τελευταίο παιχνίδι της έκτης αγωνιστικής της Super League. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα στην Β' Εθνική, στην Super League 2. Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1, Μάρκο ΑΕΛ 1-0, Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0 και το Ολυμπιακός Β' Αστέρας Β' 1-1. Πάμε να δώσουμε λίγο και να κάνουμε και μία σούμα και στα παιχνίδια στην Αγγλία, στα παιχνίδια τα οποία έγιναν σήμερα για την Premier League. Crystal Palace Forest, Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2, Liverpool Manchester City 0-3, με τη Liverpool να αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές. Πάμε στην Ιταλία και στην Serie A, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2, Σασουόλο Μίλαν 1-1, Κάλιαρι Γιουβέντους 1-1. Πάμε και στην Ισπανία, Έλτσε Θέλτα 0-0, Ρεάλ Σοσιεδάδ Ντεπορτίβο Λακορούνια 3-2, Ρεάλ Μπέτις Οσασούνα 5-2, Ράσινγκ Βαλένθια 2-2. Πάμε και στην Bundesliga. Πάμε και στην Bundesliga, όπου η Freiburg με κέρδισε την Σάλκε με 2-1. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα.
4: Στέλιο, να πούμε λίγο και την επόμενη αγωνιστική.
0: Ναι, να την πούμε και την επόμενη αγωνιστική.
4: Είναι Λεβαδιακός Βόλος το ντέρμπι.

0: όλα. Κάτι.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, υγεία να έχει όλος ο κόσμος. Και θα τα πούμε το άλλο Σαββατοκύριακο. Θα δούμε και τι θα γίνει μέσα στη βδομάδα με τα ευρωπαϊκά,
0: με τα ευρωπαϊκά και όλα αυτά.
1: Και έχουμε πολλά να πούμε για το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Οπότε εμείς σας αφήνουμε από τον Αλέξη Αλεξίου και τον Στέλιο Παπαντονίου ευχές για καλό βράδυ και καλή εβδομάδα σε όλους.
2: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ketanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Ketanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στον νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.